0: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αλέν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν, δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Φιλιππισίους 3:14. Κάποιος έχανε σιγά σιγά τη μνήμη του. Ο γιατρός, μετά από τις εξετάσεις που του έκανε, είπε πως η κατάσταση θα μπορούσε να διορθωθεί με μια εγχείρηση. Αυτή η εγχείρηση όμως θα έθετε σε κίνδυνο το οπτικό νεύρο και υπήρχε φόβος ο ασθενής να τυφλωθεί. Τι θα θέλατε να έχετε από τα δύο, την όρασή σας ή τη μνήμη σας, ρώτησε ο γιατρός. Ο ασθενής σκέφτηκε λίγο και μετά απάντησε «Την όρασή μου. Προτιμώ να βλέπω πού πηγαίνω παρά να θυμάμαι πού ήμουνα». Ο Απόστολος Παύλος έκανε την ίδια επιλογή στην πνευματική του πορεία. Το παρελθόν το λησμονούσε. Στο παρόν έτρεχε για το σκοπό του. Και όσο για το μέλλον είχε μπροστά του το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Δεν ωφελεί να ζούμε μέσα στο παρελθόν και να αναμασούμε τα ίδια και τα ίδια. Ό,τι καλό κάναμε, ό,τι πετύχαμε ήταν δώρα του Θεού και τον ευχαριστούμε, χωρίς να καφιόμαστε σε αυτά, ούτε να επαναπαυόμαστε. Ό,τι λυπηρό και αμαρτωλό, το εξομολογηθήκαμε στον Κύριο και μας το έσβησε. Το καρφώσαμε στο σταυρό και πέθανε. Τι νόημα έχει να το ανασκαλεύουμε? Για το μέλλον γνωρίζουμε πως μας ετοιμάζει τόπος στον ουρανό, με δόξα και χαρά αιώνια. Με αυτήν την προσμονή ζούμε το παρόν, την κάθε μέρα, κάθε ώρα που μας χαρίζει, προσιλωμένοι στο σκοπό μας, στο να αρέσουμε στον Κύριό μας. Κύριέ μου, με όλη μου την καρδιά σου το ζητάω, να γίνομαι κάθε μέρα όλο και πιο Άγιος, όλο και πιο δικό σου, όλο και πιο όμοιος με τον Ιησού Χριστό, όλο και πιο χρήσιμος σε σένα.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, πατέρα μας ευλογημένε, οι καρδιές μας πλημμυρισμένες από χαρά και ευγνωμοσύνη προσέρχονται μπροστά στο θρόνο της δόξης σου την ώρα αυτή να καταθέσουν το ευχαριστώ μας, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, να σε δοξάσουμε και να σε υμνήσουμε, να σε μεγαλύνουμε, ο Θεέ, διότι σε εσύ ο Θεός, ο αιώνιος, ο αληθινός, ο πραγματικός, ο Θεός, ο Πατήρ όλων ημών, μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπόν σου. Μας απεκάλυψε στον Υιόν της αγάπης σου και το έργο το θαυμαστό της σωτηρίας, το οποίο ο Υιός σου έκαμε στο ξύλον του Σταυρού, στο Γολγοθά, για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμε για το αίμα της θυσίας. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για τα πάθη του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα του Χριστού κατοικεί τώρα στις καρδιές μας. Μας αναγέννησες, μας εκάλεσες σαν παιδιά σου να μετάσχομαι στην επικοινωνία μαζί σου, σε αυτό το πανηγύρι της ζωής, της χαράς, της ευτυχίας, της απολαύσεως. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογήσέ μας. Βρέξε άνωθεν από τους ουρανούς σου αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος. Δόξασε το όνομά σου, μεγάλυνε τον Ιησού Χριστόν ανάμεσά μας. Δώσ' μας την απόλαυση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογών ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε πολύ και τον ξένο μας που θα μιλήσει σήμερα να τον ευλογήσεις και εμάς όλους να μας δώσεις την προσοχή να ωφεληθούμε από όσα θα ακούσουμε για τη δόξα σου και για το όνομά σου. Μείνε μαζί μας τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μάλλον σήμερα έχουμε ένα γκρουπ μαζί μας. Ήταν ένα γκρουπ, είναι ένα γκρουπ αρσατών Γάλλων με τον ποιμένα τους, ο οποίος είχε ξανά έλθει εδώ στην Αθήνα, στο Σούνιο. Τούτη φορά δεν μπορέσανε να πάνε στο Σούνιο, διότι ακόμα δεν είναι κανείς για να τους υπηρετήσει. Αναγκάστηκαν να μείνουν σε διάφορα ξενοδοχεία. Ο αδελφός μας, ο Γιώργος Ομπούσιος, του συνόδευσε και μάλιστα ο ξένος μίλησε την περασμένη Τρίτη εδώ. Που έλειπα εγώ, όχι προπερασμένη Τρίτη. Προπερασμένη Τρίτη, εμίλησε στη θέση τη δική μου και τον μετέφρασε ο αδελφός ο Μπούσιος από τα γερμανικά. Και έτσι είχαμε βάλει στο πρόγραμμα, διότι σαν αρσατός μπορεί να μιλάει και γερμανικά. Αλλά ο Μπούσιος κατελήφθη από νοσταλγία για το σπίτι του και την συνάθρωσή του και μου λέει χθες το απόγευμα, πάρτον εσύ, μου λέει, εγώ δεν μπορώ, λέει, να μείνω. Θα φύγω, λέει, για την Πάτρα. Βρε, αμάν, του λέω, είσαι στο πρόγραμμα, όπως μου είπες, όχι, φεύγω. Λέω, μας, τι να κάνουμε. Και έφυγε, φίλοι μας αυτοί είναι Γάλλοι. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε διαφόρων εθνικοτήτων ανθρώπους εδώ. Από τη Γαλλία δεν έχουμε πολλούς. Και μένουνε, εκαθίσαν εκεί στο τέλος. Τους παρεκάλεσαν να έρθουν μπροστά για να τους χαιρετήσει και ο κόσμος. Αλλά επειδή βιάζονται να φύγουν για να προφτάσουν το αεροπλάνο. Και έτσι θα φύγουν πάρα πολύ γρήγορα, ευθύς μόλις μετά τη συνάθρηση. Είναι μονάχα ο Ποιμήν μαζί μας εδώ και το γκρουπ παραμένει εκεί στα τελευταία καθίσματα. Είναι όμως αδελφοί μας αγαπητοί. Εχθές το βράδυ είχα μια ωραία ευκαιρία στο ξενοδοχείο. Με καλέσανε και ήμουν μαζί τους και μιλήσαμε κάπου μια ώρα για να τους εξηγήσω πώς το Ευαγγέλιο ήρθε στην Ελλάδα και πώς υπάρχουν οι εκκλησίες μας σήμερα για να αντιληφθούν τα πράγματα πώς έχουν. Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται πολύ για τα πνευματικά, μας αγαπούν, θέλουν αυτή την επικοινωνία να την έχουμε μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος, πνευματική εκκλησία μας. Και ο αδελφός μας, ο κύριος Μολυνένκο, είναι πολύ αγαπητή ψυχή και άνθρωπος του Ευαγγελίου και καλός ομιλητής. Θα διαβάσω, θα διαβάσω τον ψαλμό 4 κατά το πρόγραμμα και θα μας αναπτύξει από τον ψαλμό αυτόν. Όταν επικαλώμε, εισάκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου, εν στενοχωρία με επλάτινας. Ελέησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ιή ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξα μου εις κατεσχήνην, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Αλλά μάθετε ότι εξέλεξεν ο Κύριος των όσιων αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εις τας καρδίας σας επί της κλίνης σας και ησυχάζετε.
θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολλοί λέγουσι, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν, στα γαλλικά, στη γαλλική μετάφραση, και πιθανόν να είναι πιο σωστή, γιατί την κοίταξα εγώ σε μία ακριβή μετάφραση, και η φράση σε αυτή αποδίδεται, τι θέλει δείξει εις ημάς την ευτυχία, την ευτυχία. Τώρα μπορεί και το, η λέξη το αγαθόν να το παίρνει κανείς, να το δίδει ο μεταφραστής εδώ με αυτήν την έννοια. Ύψωσον εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνην στην καρδιά μου, παρόση απολαμβάνουση αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Και γι' αυτό ίσως θέλει να πει ευτυχία. Έχω μεγαλύτερη ευτυχία σε σένα, παρόση απολαμβάνουν αυτοί όταν πληθύνονται τα υλικά αγαθά. Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι σύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Είναι αλήθεια ότι το θέμα της ευτυχίας είναι ουσιαστικό για τον άνθρωπο και για τη ζωή του. Σήμερα οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν την ευτυχία. Τι αγώνας γίνεται γύρω, πόση αναζήτηση, και ο άνθρωπος είναι πάντοτε άδειος. Του λείπει αυτό το οποίο ονομάζομαι ευτυχία. Πού θα το βρει αυτόν το μεγάλο ερώτημα? Τάχα στα υλικά αγαθά, τάχα σε αναζητήσεις, να ανεβεί, να κυριαρχήσει, να επιδείξει τον εαυτόν του, να κατακτήσει. Πού είναι η ευτυχία, συνώνυμη και η χαρά, κοντά και η χαρά, πού η ευτυχία? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, και την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας τη δώσει ο αδελφός μας σήμερα. Παρακαλώ η χοροδία να ψάλλει το πρώτο της σήμερα.

0: Ο αδελφός μας, ο κύριος Μολινέγκο, είναι ποιμήν Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Μασσαλία. Στη Μασσαλία. Και ο Θεός τον έχει ευλογήσει εκεί. Κάθε φορά μας φέρνει κάποιο γκρουπ. Βεβαίως όλοι τους οι ξένοι δεν είναι από τη Μασσαλία, είναι οι περισσότεροι Αλσατοί, όπως σας είπα. Και ο αδελφός φαίνεται πως έχει καταγωγή αλσατική.
1: Voici de nouveau arrivé à la fin de notre voyage en Grèce.
0: Να λοιπόν που στο ταξίδι μας φτάσαμε τελικά στην Ελλάδα, σε αυτό το ταξίδι.
1: Et c'est une joie pour nous de passer cette dernière journée, cette dernière matinée avec vous.
0: Και είναι μια μεγάλη χαρά για μας να περάσουμε την τελευταία του τη μέρα, το τελευταίο του το πρωινό μαζί σας.
1: Dans une demi-heure, le car nous attendra à la sortie.
0: Σε μισή ώρα περίπου το αυτοκίνητο, το λεωφορείο θα μας περιμένει στην έξοδο εκεί.
1: Pour nous conduire à l'aéroport.
0: Για να μας οδηγήσει στο αεροδρόμιο.
1: Nous ne pourrons donc pas vous serrer la main comme les autres fois.
0: Δεν θα μπορέσουμε να σας χαιρετήσουμε όπως άλλες φορές.
1: Je vous serre à tous la main.
0: Σας σφίγγω το χέρι τώρα σε όλους από τον άμβονα.
1: Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
0: Και σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Je vous salue aussi au nom des Églises de France.
0: Και σας χαιρετώ επίσης στο όνομα των Εκκλησιών της Γαλλίας.
1: De l'Union des Églises Libres de France.
0: Η Ένωση των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών της Γαλλίας.
1: Qui aura son synode dans un mois.
0: Θα έχει την σύνοδό της, την Γενική της Συνέλευση, σε ένα μήνα.
1: Et si vous êtes, si vous le permettez, je transmettrai vos messages aux églises de France.
0: Αν μου το επιτρέπετε, θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς σας, τα μηνύματά σας, τους χαιρετισμούς σας στις εκκλησίες της Γαλλίας.
1: Merci. Nous avons pu visiter plusieurs églises dans votre pays.
0: Έχουμε ήδη επισκεφθεί αρκετές εκκλησίες δικές σας στη χώρα τούτη.
1: Et que ce soit de petites églises ou de grandes églises, nous avons partout été réjouis de la communion fraternelle.
0: Είτε ήσαν μικρές εκκλησίες είτε μεγάλες εκκλησίες, παντού χαρήκαμε και απολαύσαμε την επικοινωνία την αδελφική.
1: Et nous nous réjouissons de l'œuvre de Dieu en Grèce.
0: Και χαιρόμεθα για το έργο του Κυρίου στην Ελλάδα.
1: Nous prions pour vous.
0: Προσευχόμεθα για σας.
1: Et nous vous demandons de prier pour nous.
0: Και σας παρακαλούμε να προσεύχεστε και εσείς για μας.
1: Je voudrais ce matin vous parler du bonheur.
0: Θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας μιλήσω για την ευτυχία.
1: Le psalmiste demande qui nous fera voir le bonheur.
0: Ο ψαλμωδός ρωτάει ποιος λοιπόν θα μας δείξει που είναι η ευτυχία.
1: Le bonheur, le besoin de bonheur est très fort en chacun d'entre nous.
0: Η ανάγκη της ευτυχίας είναι πολύ ισχυρά στον καθένα από μας.
1: Salomon disait déjà dans Ecclésiaste 6, verset 6, quand un homme vivrait deux fois mille ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu?
0: Ο Σολομών στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 6 λέει, εάν κανείς ζήσει 2.000 χρόνια στη ζωή του και δεν απολαύσει την ευτυχία, δεν πάνε όλοι στον ίδιο τόπο?
1: Le sage estime qu'une longue vie sans bonheur ne vaut pas la peine d'être vécue.
0: Ο σοφός Σολομών λοιπόν νομίζει, κρίνει ότι μια ολόκληρη ζωή χωρίς ευτυχία δεν έχει αξία.
1: Aujourd'hui, on parle même d'un droit au bonheur.
0: Σήμερα μιλάμε για δικαίωμα για την ευτυχία.
1: On le réclame comme le droit à l'instruction.
0: Και το διεκδικεί κανείς και το διακηρύττουν αυτό το δικαίωμα, όπως το δικαίωμα πάνους χάρη για την μάθηση.
1: Le droit à la santé.
0: Το δικαίωμα για την υγεία.
1: Le droit à la justice.
0: Το δικαίωμα για τη δικαιοσύνη.
1: Le droit à la liberté.
0: Το δικαίωμα για την ελευθερία, επί παραδείγματι.
1: On invoque ce droit même comme excuse.
0: Και το προβάλλουν το δικαίωμα αυτό σαν μια δικαιολογία.
1: Et parfois, on plonge les autres dans le malheur.
0: Και πολλές φορές βυθίζουν τους άλλους στη δυστυχία.
1: Pour prétendre au bonheur personnel.
0: Για να δικαιολογήσουν κάπως ή μάλλον να επιδιώξουν μια προσωπική ευτυχία. Βυθίζουν άλλους στη δυστυχία για να επιδιώξουν αυτή μια προσωπική ευτυχία.
1: Est-ce qu'il y a un droit au bonheur?
0: Υπάρχει άραγε δικαίωμα για την ευτυχία?
1: Nous souhaitons que tous les hommes soient heureux.
0: Ευχόμεθα συνήθως όλοι να είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους.
1: Mais il faut reconnaître que le droit au bonheur n'existe pas.
0: Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το δικαίωμα για ευτυχία δεν υπάρχει.
1: Nous n'avons pas le droit de revendiquer le bonheur.
0: Δεν έχουμε δικαίωμα να διεκδικήσουμε την ευτυχία.
1: Le psalmiste demande qui nous fera voir le bonheur.
0: Και ο ψαλμός αναρωτιέται, ρωτάει, ποιος λοιπόν θα μας δείξει την ευτυχία.
1: On attend le bonheur des autres.
0: Περιμένουν μάλλον την ευτυχία των άλλων.
1: On l'attend de son mari.
0: Attendre?
1: Oui, er partner. Wait.
0: Περιμένουν την ευτυχία του σύζυγου, επί παραδείγματι.
1: On l'attend de sa femme.
0: Το περιμένουν από την σύζυγο, για να τους χαρίσουν ευτυχία.
1: De ses parents.
0: Από τους γονείς.
1: De ses enfants,
0: από τα παιδιά,
1: de ses amis,
0: από τους φίλους,
1: de la société,
0: από την κοινωνία,
1: du gouvernement,
0: από την κυβέρνηση,
1: de Dieu.
0: Αυτό το Θεό.
1: C'est vrai, Dieu donne le bonheur.
0: Και αυτό είναι αληθινό, διότι ο Θεός δίνει την ευτυχία.
1: Mais tout ne dépend pas de lui.
0: Αλλά όλα δεν εξαρτώνται από τον Θεό.
1: Ou bien alors, nous faisons dépendre le bonheur de quelque chose.
0: Και εξαρτάμε την ευτυχία συνήθως από κάτι.
1: Nous sommes heureux quand nous sommes en bonne santé.
0: Είμαστε ευτυχείς επί παραδείγματι αν βρισκόμεθα σε πλήρη υγεία.
1: Nous sommes heureux quand nos affaires prospèrent.
0: Είμαστε ευτυχείς εάν οι επιχειρήσεις μας, οι δουλειές μας ευοδούνται.
1: Quand nos projets réussissent.
0: Όταν τα σχέδιά μας πετυχαίνουν.
1: Quand nous avons de bons amis.
0: Αν έχουμε καλούς φίλους.
1: Quand nous nous enrichissons.
0: Τότε αισθανόμεθα ότι πλουτιζόμεθα. Όταν πλουτιζόμεθα, αισθανόμεθα ευτυχής.
1: Mais comme tout cela est fragile.
0: Αλλά πόσο όλα αυτά τα πράγματα είναι εύθραστα.
1: Comme il faut peu de choses pour que ce bonheur s'écroule.
0: Λίγα πράγματα είναι δυνατόν αυτή την ευτυχία να την κάνουν να καταρρεύσει.
1: Pour ce qui faisait notre bonheur soit enlevé.
0: Ώστε εκείνο το οποίο προκαλούσε την ευτυχία μας και έκανε την ευτυχία μας να φύγει, να εξαφανιστεί.
1: Nous avons besoin de bonheur, mais qui ou quoi nous donnera le bonheur?
0: Έχουμε ανάγκη λοιπόν ευτυχίας, αλλά ποιος ή τι μπορεί να μας δώσει αυτή την ευτυχία?
1: J'ai dit tout à l'heure, Dieu donne le bonheur.
0: Είπα προλίγου ότι ο Θεός δίνει την ευτυχία.
1: C'est vrai, le véritable bonheur, celui qui dure, vient de lui.
0: Και είναι αλήθεια ότι η πραγματική ευτυχία, εκείνη που διαρκεί, έρχεται από το Θεό.
1: David parlait du bonheur qu'il ressentait lorsqu'il était dans la maison de Dieu.
0: Ο Δαβίδ μιλούσε για την ευτυχία την οποία αισθανόταν όταν βρισκόταν στον οίκο του Θεού.
1: Ou encore il disait quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie.
0: Και έλεγε ακόμα όταν στρέφουμε τα μάτια προς αυτόν τον Θεό ακτινοβολούμε από χαρά.
1: Ou dans les proverbes nous lisons le bonheur récompense les justes.
0: Στις παροιμίες διαβάζουμε ότι η ευτυχία είναι ανταμοιβή του δικαίου.
1: Que dit la Bible du bonheur?
0: Τι άραγε η Βίβλος θέλει να μας πει για την ευτυχία?
1: À qui Dieu donne-t-il le bonheur?
0: Σε ποιον ο Θεός δίδει την ευτυχία?
1: Il suffira lorsque vous rentrerez chez vous tout à l'heure.
0: Θα είναι αρκετό όταν γυρίσετε σπίτι σας σε λίγο.
1: De prendre votre Bible.
0: Να πάρετε τη Βίβλο στα χέρια σας.
1: Et de souligner tous les versets qui commencent par heureux.
0: Και να υπογραμμίσετε όλα εκείνα τα εδάφια που μιλούν για ή αρχίζουν με τη λέξη ευτυχία.
1: Et vous verrez là toutes les raisons du bonheur.
0: Και θα δείτε εκεί όλα όσα raisons. Raison, vous avez dit? Ou trésor?
1: Les raisons.
0: Les raisons. Θα βρείτε εκεί όλες τις αιτίες, τους λόγους που μπορεί να προκληθεί η ευτυχία.
1: Qui est heureux selon la Bible?
0: Ποιος είναι λοιπόν ευτυχισμένος κατά τη Βίβλο?
1: Ceux qui se confient en Dieu.
0: Εκείνος που εμπιστεύεται στο Θεό.
1: Ceux qui sont en communion avec lui.
0: Εκείνοι που βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί του.
1: Ceux qui obéissent à sa parole.
0: Εκείνοι που υπακούν στο λόγο του.
1: Et Jésus dit même.
0: Και ο Ιησούς λέγει μάλιστα.
1: Ceux qui souffrent pour Christ.
0: Εκείνοι που υποφέρουν για τον Χριστό. Μάλιστα μπορεί κανείς να είναι ευτυχής μέσα στις θλίψεις, στη δοκιμασία. με την ευτυχία βεβαίως, να είναι ευτυχής με την ευτυχία που δίνει ο Θεός. Και, αλλά ποιος είναι εκείνος που εξαιρείται από την ευτυχία που ο Θεός δίνει.
1: À qui refuse...
0: Σε ποιον ο Θεός την αρνείται. Την... Θα πρέπει να ξαναπάρουμε λοιπόν την βίβλο στα χέρια μας. Και αντί να ψάξουμε για τα εδάφια εκείνα που αρχίζουν με τη λέξη ευτυχία, θα πρέπει να ψάξουμε για τα εδάφια εκείνα που αρχίζουν με τη λέξη δυστυχία.
1: Avec...
0: ο Ισαΐας ο προφήτης λέει δυστυχία σε εκείνον ο οποίος αντιμάχεται στον ποιητή του. Ο προφήτης πάλι λέει δυστυχία σε εκείνον ο οποίος αποφύγει.

0: νόμο του Θεού ή υπακούομαι στις εντολές του. Εάν του εμπιστευόμεθα σε όλα τα πράγματα, θα καταλάβουμε μέσα μας ποιος ο λόγος που προκαλεί την ευτυχία. Η ευτυχία, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι το συνέστημα που θα μπορούσε να σας βεβαιώσει ότι αισθάνομαι καλά, όλα πάνε καλά. Δυστυχής. Μπορεί να ρωτήσει κανείς, υπάρχουν χριστιανοί που είναι δυστυχείς? Χριστιανοί που είναι θλιμμένοι, λυπημένοι? Χριστιανοί που δεν είναι ευτυχείς, που δεν μπορούν να μιλήσουν για ευτυχία? Υπάρχουν συνεπώς αιτίες που μπορούν να κάνουν έναν χριστιανό να μην είναι ευτυχής? Και υπάρχουν που ένας χριστιανός υπάρχει λόγος για να είναι δυστύχης? Τι δεν πρέπει να αγγίξει και να προσβάλλει την ευτυχία μας? Είμαι θα δυστυχής. Πάνω ότι δεν μπορεί να θίξει, να αγγίξει τη σχέση μας μεταξύ Θεού και ημών. Δεν μπορεί να διαταράξει την επικοινωνία μεταξύ του Θεού και ημών. Η ευτυχία μας λοιπόν προέρχεται από το Θεό, από τη σχέση που έχουμε με το Θεό. Πάνω ότι δεν μπορεί να διαταράξει αυτή τη σχέση μας με το Θεό, δεν μπορεί να διαταράξει και την ευτυχία μας. Ναι, επί παραδείγματι ότι προέρχεται από τους ανθρώπους, η κακία των ανθρώπων, η αδικία των ανθρώπων, η ευχαριστία των ανθρώπων, ότι είναι υλικών, ακόμα και τα δώρα στη ζωή μας που αφορούν το σώμα μας. Ο Παύλος έγραφε στους Φιλιππησίους, στο κεφάλαιο 2, στο εδάφιο 17, λέει εκεί, εάν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών. Και ενώ ήταν έτοιμος να προσφέρει και την ζωή του με χαρά. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, γράφει στο πρώτο κεφάλαιο και κεφάλαιο 4, στο 14 εδάφιο, «Είστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι ευτυχείς, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού ανεπάδεται εφημάς. Κατά μεν αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζεται».
1: Donc l'apôtre Pierre nous dit que nous pouvons nous réjouir même dans la tribulation.
0: Έτσι ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι μπορούμε να χαιρόμεθα και μέσα στις θλίψεις. Διότι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μέλει να επιστρέψει, να επανέλθει. Και είναι μέσα στη σκηνή του Κυρίου, στον οίκο του Κυρίου, που όλα τα πράγματα παίρνουν την πραγματική τους και σωστή τους αξία. Πολλές φορές γινόμεθα δυστυχείς για πράγματα τα οποία δεν αξίζουν.
1: Mais qu'est-ce qui devrait nous rendre malheureux?
0: Αλλά τι θα μπορούσε να μας κάνει να είμαστε δυστυχείς? Όπως είπαμε, αυτό το οποίο προσβάλλει τη σχέση μας με το Θεό.
1: Notre...
0: Αμαρτία μας, επί παραδείγματι. Αμαρτία των άλλων, τριγύρω μας.
1: Ubi...
0: Όταν επί παραδείγματι ακόμα το έργο του Θεού υποτιμάται, περιφρονείται.
1: Lorsque le nom du...
0: Το όνομα του Κυρίου επίσης περιφρονείται.
1: L'apôtre...
0: Ο Απόστολος Παύλος έκλαιε πραγματικά για μερικούς χριστιανούς οι οποίοι δεν απέδιδαν τιμή στο όνομα του Κυρίου. Βρισκόταν σε χαρά, έχερε και ευτυχούσε όταν υπέφερε για τον Κύριο.
1: Mais il pleurait lorsqu'il voyait que le nom du Seigneur était déshonoré.
0: Έκλαιε πραγματικά όταν έβλεπε ότι το όνομα του Κυρίου περιεφρονείτο και υποτιμάτο από πολλούς. Σήμερα λοιπόν το πρωί σας προτείνω μια σκέψη, ένα στοχασμό. Πότε είμαι θα ευτυχής? Γνωρίζουμε την αληθινή ευτυχία? Μήπως είμαι θα δυστυχής για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά αξία? Κλαίμε άραγε για όταν αξίζει να κλάψουμε? Προκαλεί και τι φτιάχνει την ευτυχία μας?
1: Τα
0: οποία μας προσβάλλουν, μας...
1: Είναι
0: εκείνα τα πράγματα τα οποία αφορούν τον Κύριον. Προς ποιον τα βλέμματά μας υψώνονται? Με αυτό μας και ζητάμε τη δική μας ευτυχία και χαρά.
1: Alors, notre...
0: Τότε η ευτυχία αυτή είναι εύθραστη. Ή στον Κύριον.
1: Alors, notre...
0: Τότε η ευτυχία μας είναι σταθερά.
1: Vrai bonheur.
0: Ήθε ο Κύριος να σας δώσει σε όλους την αληθινή ευτυχία.
1: Αμήν.
0: Θα ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ.

Η ευτυχία είναι το μεγάλο αίτημα, η μεγάλη ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Και τι δεν έχει κάνει ο άνθρωπος για την ευτυχία. Πολλές φορές, όπως είπε και ο αδελφός, χρησιμοποιούμε και παράνομα μέσα για να μπορέσουμε να προκαλέσουμε την ευτυχία μας ή να πετύχουμε την ευτυχία μας. Κι άλλοι διψασμένοι ρίχνονται με τα μούτρα στην απόλαυση των υλικών αγαθών, οι νέοι στις απολαύσεις τις νεανικές. Σήμερα βρίσκεται σε έξαρση το σεξ. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν σε εκείνα τα ναρκωτικά τα οποία καπνίζουν αναμφισβήτητα τι ζητάνε εκεί, εκείνο τον παράδεισο στον οποίο νομίζουν ότι εισέρχονται, το ταξίδι όπως το λένε σε έναν άλλο κόσμο ευτυχίας, τόσο όμως εύθραστης και τόσο νοσηράς. Πού είναι η αληθινή και πραγματική ευτυχία? Πρώτα απ' όλα για τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνώρισει τον Χριστό θα του πούμε η ευτυχία είναι στην μετάνοια και η ειλικρινή επιστροφή στον Χριστό. Δεν θα μπορέσεις να νιώσεις την ευτυχία. Δεν θα μπορέσεις να νιώσεις τη χαρά ποτέ. Εάν ειλικρινά δεν μετανοήσεις και δεν επιστρέψεις στον Χριστό. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του ψυχή. Και αυτή η ψυχή αν τον κόσμο όλον πάρει και χωνέψει μέσα της δεν θα γεμίσει. Πόσο θαυμάσιο εκείνο που έλεγε ο Πασκάλ, έχω μέσα με ένα άπειρο και ζητάω ένα άλλο άπειρο κείμενο έξω από μένα, το οποίο πρέπει να με γεμίσει. Χωρίς εκείνο το άπειρο δεν μπορείς να γεμίσεις την ύπαρξή σου. Θα είσαι πάντα ένας διψασμένος, θα είσαι ένας πεινασμένος για ευτυχία. Μερικοί το νομίζουν στο γάμο, μερικοί το νομίζουν στο εμπόριο και στο χρήμα, μερικοί το νομίζουν να αποκτήσουν μια θέση, αλλά θα είναι πάντα διψασμένοι για ευτυχία έως ότου η ψυχή τους γυρίσει και πάρει το δρόμο προς το Γολγοθά και σταθούν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό. Η ευτυχία και η χαρά την οποία προσφέρει ο Χριστός όταν επιστρέψει σε αυτόν είναι ανομολόγητη, ανεκδίγητη. Θυμάμαι τη δική μου επιστροφή όταν στις 22 Αυγούστου του 1940 ώρα 10:30 το πρωί γονάτιζα μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό για να του πω κατέβω από το σταυρό, αυτή η θέση είναι δική μου, είμαι ο άθεος, είμαι ο αρνητής, είμαι εκείνος που σε αρνήθηκα. Και αισθάνθηκα εκείνα τα χέρια του εσταυρωμένου Χριστού να ξεκολλούν από το σταυρό και να μ' αγκαλιάζουν. Με πλημμύρισε το φως. Όρμησα προς τα έξω. Η αδελφή μου ήταν στο δρόμο, στην πόρτα, σκούπιζε, την έσπρωξα. Κοινή φώναξε, τρελάθηκε ο Θάνος. Αλλά εγώ την έσπρωξα και βγήκα έξω. Και έτρεχα και πηδούσα και φώναζα. Ευρύκα, ευρύκα το σωτήρα μου, ευρύκα τον Κύριό μου. Ήμουν ευτυχής. Τα πλούτη όλα του κόσμου να μου χάριζε δεν είχαν καμία αξία. Εκείνο που ψάχνα, που έλεγα να σε βρω αλήθεια και να πεθάνω. Δεν έχει νόημα η ζωή άμα δεν βρίσκει την αλήθεια. Βρήκα την αλήθεια και σε αυτή την αλήθεια βρήκα την ευτυχία. Στον Ιησούν βρήκα την ευτυχία. Και θα το φωνάζω και θα το λέγω και μπορεί να το βεβαιώσουν τόσοι και τόσοι μιλιάδες άνθρωποι μέσα στον κόσμο ότι ήσαν προηγουμένως δυστυχής. Και κάθε φορά που έχουμε μία ομολογία εδώ πέρα στον Άμβονα, αυτό έρχεται να ομολογήσει. Ήμουν δυστυχής και τώρα βρήκα την ευτυχία μου. Αλλά όμως, όπως είπε ο αδελφός, πού ακριβώς η ευτυχία για τον χριστιανό τώρα πλέον? Για τον χριστιανό είναι στην τέλεια άνευση βιβασμών, υπακοή στο θέλημα του Θεού. Κακά είναι τα ψέματα και δεν θα μπορέσεις να νιώσεις ποτέ τη χαρά και την ευτυχία εάν δεν κάνεις οριστική και βεβαία την κλίση σου. Εάν μετεωρίζεσαι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Εάν το ποδάρι σου είναι από εδώ και από εκεί. Εάν αγαπάς τον κόσμο και τον Χριστό. Εάν θέλεις να κάνεις τις επιθυμίες τις δικές σου κατά κόσμον και από την άλλη μεριά παίρνεις και μπουκές από τον Χριστό και γεύεσαι από τον Χριστό. Θα σε δυστυχείς. Το Πνεύμα του Θεού το Άγιον διαμαρτύρεται μέσα σου. Και δεν θα σε αφήσει σε ησυχία έως ότου φτάσει σε μια ολοκληρωτική παράδοση του εαυτού σου. Βεβαίως, αυτή την παράδοση έπρεπε να την έχεις κάνει από την αρχή. Αυτή είναι η όρη της συμφωνίας. Όταν ήρθες στον Θεό, του είπες το εγώ μου στο σταυρό, τα πάθη μου και επιθυμίες μου στο σταυρό. Ούτε την σάρκα εσταύρωσαν μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αλλά αν δεν το έκανες και δεν το κατάλαβες, πρέπει κάποτε να το κάνεις. Και αν δεν το κάνεις σοβαρά, θα το ξανακάνεις. Έως ότου το κάνεις με όλη τη σοβαρότητα. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν μπορεί να χωρέσουν δύο κύριοι, δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, δεν κρατιώνται. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε δύο κυρίους, λέει ο Κύριος. Δεν μπορείς να λατρεύεις θεόν και μαμονά. Δεν μπορεί η καρδιά σου να είναι μοιρασμένη
Είναι ανάγκη να πάρεις μια απόφαση. Είναι ανάγκη να τοποθετηθείς. Είναι ανάγκη να είναι ο Κύριος, Κύριος της ζωής σου. Και είναι ανάγκη να καταδικάσεις τον εαυτό σου με όλα όσα έχεις μέσα σου. Ας το κάνεις. Μια μοιρασμένη καρδιά δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένη. Δεν μπορείς την αγάπη σου να την μοιράζεις εδώ και εκεί. Προχτές πήγαμε, χτες μάλλον, με έναν αδελφό. Πήγαμε και είδαμε την αδελφή μας τη Σοφία Τιζάνου, η οποία είναι άρρωστη. Και ομολογώ μου έκανε εντύπωση τούτη τη φορά που πήγα. Σαν είδα το πρόσωπό της να λάμπει. Και είδα τη χαρά απλωμένη απάνω της. Και καθώς αρχίσαμε να μιλούμε, μου μίλησε για τη χαρά και την ευτυχία που ένιωθε. Πού την ένιωθε και γιατί την ένιωθε. Δεν είναι η ίδια που προχτές προημερών την είχα πάλι δει. Ίδια είναι. Αλλά όπως όλοι μας και πολλές φορές πιστεύουμε, βέβαια ανοίγουμε την καρδιά μας αναγενόμεθα, αλλά η καρδιά είναι μοιρασμένη από μέσα. Δεν κρατούσε πρώτα απ' όλα την βεβαιότητα ότι ο Χριστός την έχει κάνει πλήρως δική της. Παρασυρώταν από μερικά της συναισθήματα, καταστάσεις λόγω του, της αρρώστιας της και των πόνων, ώστε να λέει, εγώ με τις φωνές που βάνω και με τα αυτά και τους πόνους που αισθάνω, είναι δυνατόν τώρα, είμαι του Χριστού, άλλοτε είμαι, άλλοτε δεν είμαι, πέφτω. Και σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούσε να νιώσει τη χαρά. Ωστότε η καρδιά της, με τη βοήθεια του αδελφού που την επεσκέπτεται, έκανε την στροφή εκείνη την πραγματική και έδωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο Χριστό. Μου είπε, είμαι ευτυχής. Πλέον σε πελάγια ευτυχίας. Και ενέβλεπες τη χαρά στο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι δικός μου και εγώ είμαι του Χριστού. Και δεν μπορεί να με αποσπάσει τίποτε από εκεί. Και αλήθεια και πραγματικά, τα πρόβατα τα ειδικά μου δεν θα αρπάξει κανείς από τα χέρια μου. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο οποίος τον Υιόν του εχάρισε σε μας, πως δεν θέλει χαρίσει τα πάντα. Τα πάντα. Και τι δύναται να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού. Θλίψη, στενοχωρία, κίνδυνος, μάχαιρα, τι. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν μπορείς να νιώσεις την πλήρη χαρά εάν πλήρως δεν προσφέρεις τον εαυτό σου στο Θεό. Σε μια πλήρη αφιέρωση. Μάθε το να το καταλάβεις. Έτσι σε κάλεσε ο Θεός. Αυτή ήταν η συνθήκη από την αρχή. Δεν μπορείς να είσαι του κόσμου και του Θεού. Πρέπει να πεθάνεις για τον κόσμο, να πεθάνεις για τον εαυτό σου, να πάρεις μέσα σου την απόφαση του θανάτου, να συσταυρωθείς για να νιώσεις την ευτυχία και τη χαρά μέσα στην ψυχή σου. Οφείλεις να το κάνεις αυτό. Δεν σε αφήνει η διαθήκη προς την οποία προσήλθες, οι απαιτήσεις της Θείας Χάρης. Δεν μπορεί να σου δοθεί η χάρη άφθονη παρακάτω από το τίμημα αυτό του να δίδεις τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Να, γιατί, είπε ο αδελφός πολύ σωστά, εάν υπάρχουν πράγματα τα οποία, εάν την ευτυχία μας τη στηρίξαμε στο τι ικανοποιεί εμάς, θα είναι μια εύθραστη ευτυχία. Εάν η ευτυχία σου είναι και την συγκεντρώνεις τη σχέση σου με το Θεό και προσπαθείς τη σχέση σου με το Θεό να τη διατηρήσεις καθαρή, αγνή, ωραία, πάντοτε σε μια διαρκή επικοινωνία, δίνεις στο Θεό και σου δίνει, στέλνεις δοξολογίες και ευχαριστίες και σου δίνει ζωή, του ξαναστέλνεις δοξολογία και ευχαριστία και σου δίνει συνεχώς κύματα ζωής. Και ευτυχία μας στην αιωνιότητα θα είναι κύματα χαράς και ευτυχίας που θα έρχονται αλλεπάλληλα, ασταμάτητα, πάντοτε καινούρια, πάντοτε φρέσκα, πάντοτε νέα. Δεν θα πεις τα γνώρισα χτες και προχτές και πάλι τα ίδια, το ίδιο φαγητό θα δοκιμάσω. Όχι, κάθε μέρα θα είναι άλλη γεύση. Όπως και από τούτη τη ζωή, όταν είσαι μέσα στο Χριστό, η κάθε μέρα είναι άλλη γεύση και η κάθε στιγμή άλλη γεύση. Είναι κύματα χαράς, διαρκώς νέας, τα οποία εκπορεύονται από το πρόσωπο του Υιού του Θεού. Οξασμένο το όνομά του. Ρωτάει ο ψαλμωδός, ποιος θα μας δείξει την ευτυχία. Φανέρωσε σε μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Α, συνεπώς η ευτυχία είναι στο φως του προσώπου του Κυρίου. Το γνώρισες τον Χριστό? Έχεις το φως του προσώπου του να προβάλλει μέσα σου? Σε γεμίζει και σε πλημμυρίζει στην ύπαρξή σου σε όλα τα βάθη το φως του προσώπου του? Τότε είσαι ευτυχής κάθε μέρα. Θα δοξάζεις κάθε μέρα. Και εδώ που τα λέμε, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, αυτός είναι ο ουρανός. Είναι και χώρος, αλλά είναι και κατάστασης. Μια μέρα θα είμαστε στον ουρανό. Από τώρα είμαι στον ουρανό. Από τώρα ζεις στον ουρανό. Από τώρα γέδεσαι την παρουσία του Χριστού.
από τώρα απολαμβάνεις οξασμένο το όνομα του Θεού. Και έτσι, ζώντας αυτή την ατμόσφαιρα, πορεύεσαι διαρκώς προς τα πάνω και διαρκώς περισσότερο. Ζήσε μια διαρκώς περισσότερη επικοινωνία με τον Χριστό. Γεμίζεις και νιώθεις ότι ο Ιησούς είναι το παν για σένα. Τίποτα άλλο δεν έχει αξία. Χάνουν όλα τα πράγματα την αξία τους όσο η παρουσία του Χριστού στη ζωή σου. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Είσαι έξω από την πίστη, ζήτησε τον Χριστό να γίνεις ευτυχής. Είσαι μες στην πίστη, ζήτα εξ ολοκλήρου τον Χριστό. Μη κρατάς ούτε λίγο από τον εαυτό σου, ούτε κάτι από τον εαυτό σου. Θα είναι δυστυχία σου. Όλα στο Σταυρό και όλος ο Χριστός εσέ. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο. Οι αδελφοί μας θα πρέπει να φύγουν για την ελεύθερη. Φύγουν, βουπ, δεν είναι αλέ, συμβουπλέ.

Όχι, παρακαλώ. Ουράνιε και δοξασμένε Κυρία μας Ιησού, σου είμαι θα ευγνώμονες, γιατί πραγματικά εσύ άφησες τους ουρανούς της δόξης σου και ήρθες στον κόσμο τούτον και αντάλλαξες τον πλούτο το δικό σου με τη φτώχεια για να πλουτίσεις όλους εμάς με χαρά, με ευτυχία, με δόξα, με την φύση και τις ιδιότητες τις δικές σου. Να είμεθα την ημέρα εκείνη επάνω στους ουρανούς τη δόξα σου. Είμεθα πραγματικά ευτυχής και μας έκανες ευτυχισμένους, όχι με αργύριο και με χρυσίο, αλλά με την παρουσία την ειδική σου, με το πρόσωπό σου που είναι αιωνιώτης. Πολύ σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού για την αγάπη σου. Το χρέος μας, την οφειλή μας, τις αμαρτίες μας τις έβγαλες από τη μέση. Έδωσε τον εαυτό σου στο Σταυρό, στο Γολγοθά για μας και στη θέση τη δική μας. Μας αντικατέστησες και έτσι το ποτάμι της ζωής και της ευτυχίας ξεκίνησε από τον θρόνο του Θεού για να έρθει και να πλημμυρίσει τις καρδιές μας. Σου είμαι θα ευγνώμονες. Χάρισε αυτή την ίδια ευτυχία σε πολλές ψυχές. Παρακαλούμε πολύ. Κάνε μας και μας μήνυτας εις τον κόσμο αυτής της άπειρης, της ασύλληπτης ευτυχίας που έχει ο καθένας που έχει εσένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας σαν εκκλησία, ζωγόνησέ μας σαν εκκλησία, θέρμανέ μας σαν εκκλησία, να γνωρίζουμε τι κατέχουμε για να μπορούμε να το αναγγέλουμε και στους άλλους με πιστικότητα, για να καταλαβαίνουν ότι έχουμε πραγματικά, έχουμε τη χαρά, έχουμε την ευτυχία από σένα. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε και τους ξένους μας που φεύγουν και συνόδευσέ τους στην πατρίδα τους και δώσε τους την χαρά να διηγηθούν ότι συνήντησαν ανθρώπους ευτυχισμένους εδώ στην Ελλάδα και αυτοί είναι τα παιδιά τα δικά σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι για τη δόξα σου του Παναγάθου και αιωνίου Θεού μας. Αμήν. Καθίστε.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Τριακοστή παραβολή. Η παραβολή με το κάλεσμα στο γάμο. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 22 κεφαλαίο, και από το 2 έως το 14 εδάφια. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον υιόν αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθωσι. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους, λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, είδου, το γεύμα μου ετοίμασαν, η ταυρή μου και τα θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους, εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ομέν εις τον αγρόν αυτού, οδέ εις το εμπόριον αυτού. Οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού ύβρισαν και εφωνεύσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς ογισθή, και πέμψας τα στρατεύματα αυτού απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών, και όσους ανεύρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους εύρων, κακούς τε και καλούς, και γεμίσθη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένων εν δήμα γάμου, και λέγει προς αυτόν, «Φίλε, πως εισήλθες ενταυθά μη έχων εν δήμα γάμου, ο δε απεστομωθή». Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, δέσαντες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξωτέρον. Εκεί θέλει εις θεοκλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων, διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά συγχρόνως και γνωστός. Δεν υπάρχει πλάσμα μέσα στον κόσμο που δεν έχει κάποιαν γνώση του Θεού, κάποιαν αντίληψη του Θεού. Είναι διότι ο Θεός έχει βάλει την έννοια της δικής του υπάρξεως μέσα σε κάθε ψυχή, σε κάθε ύπαρξη, σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο τούτον. Η ιδέα του Θεού είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ερχόμεθα στον κόσμο τούτον και έχουμε μέσα μας την ιδέα περί Θεού. Τον ζητούμε, τον ψάχνουμε να τον βρούμε. Και όταν ακόμα κανείς με πολύ αγώνα με τον εαυτό του κατορθώσει να βγάλει την ιδέα του ενός Θεού, του ζωντανού και αληθινού Θεού από μέσα του, κάποιο άλλο αντικείμενο θα θεοποιήσει. Τη λογική του, οι πράγματα τριγύρω, ή τη φύση, οι δυνάμεις της φύσεως, οπωσδήποτε κάποιον άλλον Θεόν θα φτιάξει. Ο άπιστος, όπως έλεγε ο Πασκάλ, είναι ο μάλλον εύπιστος. L'incrédule plus crédule. Ο άπιστος, ο μάλλον εύπιστος. Διότι δημιουργεί τόσους άλλους θεούς για να αποφύγει τον έναν, τον πραγματικό και αληθινό Θεό. Και ο Θεός αυτός απεκάλυψε τον εαυτόν του και έδωσε τον εαυτόν του στον άνθρωπο. Βεβαίως, οι γνώσεις του Θεού δεν είναι απλό πράγμα. Ο Θεός έδωσε τον εαυτόν του και η γνώση αυτή εξαρτάται από την αποκάλυψη την οποία έδωσε ο Θεός εκ πρώτης όψεως, από την αποκάλυψη την οποία έδωσε εις τον άνθρωπο και την καθαρότητα αυτής της αποκαλύψεως. Και ομολογουμένως μέσα στις Άγιες Γραφές βρίσκουμε ότι ο Θεός έδωσε τον εαυτόν του σταδιακά. Από την άλλη μεριά, ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει πολύ ή επηρεάζει πολύ εις τη γνώση του Θεού είναι

θα λέγαμε καθαρότητος και από απόψεως εμφανίας μια μεγαλύτερα καθαρότητα και λαμπρότητα, όμως θα εξαρτάται πάντοτε και από την επιδεκτικότητα του ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος θέλει, εάν ο άνθρωπος είναι επιδεκτικός και αν πάρει κανείς και δει την πραγματικότητα του κόσμου τριγύρω από τον άνθρωπο ο οποίος είναι τελείως άθεος και λέει ουκ εστιν Θεός στην παραφροσύνη του μέσα, έως εκείνον ο οποίος θα κατέχεται από ένα φανατισμό και μια θρησκοληψία και θα θεοποιεί οτιδήποτε, οποιοδήποτε αντικείμενο, έχουμε ποικίλες μορφές και ποικίλα στάδια ανθρωπίνης επιδεκτικότητος. Έτσι λοιπόν, η γνώση του Θεού εξαρτάται από την δική του αποκάλυψη και από την επιδεκτικότητα του ανθρώπου, τη δεκτικότητα του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δέχεται ή δεν δέχεται. Όμως, μιλώντας και κοιτώντας τις αποκαλύψεις τις οποίες κατά καιρούς έδωσε ο Θεός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός εμίλησε πρώτα απ' όλα στη φύση, που είναι το μεγάλο βιβλίο, το ανοιχτό, που αποκαλύπτει στον καθέναν ιδιότητες του Θεού, όπως η σοφία του και η παντοδυναμία του. Μίλησε ακόμα μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, όπου προβάλλεται η δικαιοσύνη του Θεού. Μίλησε ακόμα μέσα στη γενική ιστορία, μέσα στην οποία μπορεί να δει κανείς επεμβάσεις δικαιοκρισίας του Θεού, επεμβάσεις του Θεού στη ζωή των ανθρώπων, για να κρίνει το κακό το οποίο πραγματοποιείται και να επενέσει το αγαθό. Είναι ακόμα μέσα στο προπαρασκευαστικό στάδιο της σωτηρίας, όπου βλέπουμε το Θεό αποκαλυπτόμενον στις αποκαλύψεις τις οποίες έχει δώσει εις το λαό των Ισραήλ. Και ακόμα εν Χριστώ Ιησού, η οποία αποτελεί την τελευταία αποκάλυψη, την πιο θαυμαστή, την πιο ψηλαφητή, χειροπιαστή, θα έλεγε κανείς. Αλλά και οι αποκαλύψεις αυτές δεν είναι πλήρεις, υπό την έννοια που μπορούν να μας δώσουν απολύτως τον Θεό, ώστε να πει κανείς «εγνώρισα τον Θεό και δεν χρειάζομαι τίποτε πιο πέρα». Πάντοτε οι γνώσεις του Θεού, ενώ θα είναι σωστή και ακριβής κατά το μέτρο που προσεγγίζεις ή ο Θεός σου αποκαλύπτει, πάντοτε θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό στη σχέση σου με τον Θεό, του ποιος είναι ο Θεός. Και αυτό το μεγάλο ερωτηματικό θα σε συνοδεύσει και σε ολόκληρη την αιωνιότητα και όταν ακόμα θα δούμε τα πράγματα πρόσωπον προς πρόσωπον. Και τότε ακόμα ο Θεός θα είναι ο μεγάλος άγνωστος. Ενώ θα κατέχουμε το Θεό, ενώ θα γνωρίζουμε το Θεό, ενώ θα μπορούμε να μιλούμε για το Θεό, όμως θα αναρωτούμεθα τι περισσότερο είναι ο Θεός και θα θέλουμε να μάθουμε για το Θεό. Και λέγω στις αποκαλύψεις αυτές τις οποίες έδωσε ο Θεός, υπάρχουν περιορισμοί στη γνώση του Θεού. Επί παραδείγματι στη φύση μας δίδονται μερικές ιδιότητες του Θεού, όπως η σοφία Του, η παντοδυναμία Του. Από την άλλη μεριά όμως η φύση είναι και περιορισμένη από απόψεως τρόπου με τον οποίο μας δίδεται η αποκάλυψη αυτή. Επί παραδείγματι είναι ένα βιβλίο γραμμένο με τα ίδια αναλύωτα πάντοτε γράμματα, τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία μπορεί να τα διαβάζει κανείς, μια ανατολή, μια δύση, το φαινόμενο του φυσικού κόσμου γύρω, από τον έναστρο ουρανό ως τη φύση η οποία μας περιβάλλει τριγύρω μας. Όλα αυτά είναι ένα ανοιχτό βιβλίο, γραμμένο όμως, με τα ίδια αναλύωτα γράμματα, έτσι που ο άνθρωπος σιγά σιγά τα συνήθισε και δεν του κάνουν καμία εντύπωση. Μπορεί να σταθεί στο θαύμα μιας ανατολής ή μιας δύσεως ασυγκίνητος. Από την άλλη μεριά επίσης οι άλλες αποκαλύψεις τις οποίες αναφέραμε στη συνείδηση, επειδή η συνείδηση του ανθρώπου τυχαίνει διαφορετικής μεταχειρήσεως από τον άνθρωπο και μπορεί να έχουμε την οξία συνείδηση ως την αμβλία συνείδηση, και επειδή εξαιτίας της πτώσεως και της αμαρτίας το ηθικό αισθητήριο του ανθρώπου από μέσα έχει αμβληθεί, δεν μπορεί να συλλάβει τις έννοιες της δικαιοσύνης σωστά και καθαρά. Ο Θεός του δίνει μια πληροφόρηση, τον πληροφορεί όσον αφορά τη δικαιοσύνη του, όταν ο άνθρωπος πράττει κάτι και κάνει παραβάσεις, παραβαίνει, ο Θεός τον προειδοποιεί, τον πληροφορεί ότι έκανε παράβαση και του δίνει την έννοια της δικαιοσύνης. Όμως η έννοια αυτή της δικαιοσύνης είναι διαφορετική στους διαφόρους ανθρώπους, ανάλογα με το τι είναι η εσωτερική τους συνείδηση. Αλλού

αξία και αλλού αμβλία. Έτσι λοιπόν και η γνώση του Θεού για τη συνειδήσεως δεν μπορεί να είναι πλήρης, έχει ομολογουμένως περιορισμούς. Μέσα στη γενική ιστορία πάλι, ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν του με δικαιοκρισίες τις οποίες κάνει μέσα στον κόσμο. Αλλά επειδή πολλές φορές οι δικαιοκρισίες αυτές αναστέλλονται και περνάνε περίοδοι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που ο Θεός δεν επεμβαίνει αμέσως, οι άνθρωποι βγάλουν και μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Ή να σκεφτούν για το Θεό διάφορα εσφαλμένα. Ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος, ότι δεν αποδίδει δικαιοσύνη ή ότι μεροληπτεί και ούτω καθεξής. Αλλά και μέσα σε εκείνους τους τομείς εις τους οποίους η αποκάλυψη υπήρξε πιο έντονη, όπως στην ιστορία του λαού Ισραήλ, στο στάδιο το προπαρασκευαστικό της σωτηρίας. Ο Θεός απεκαλύφθη, εγνωρίστη, αλλά όμως υπήρχε πάντοτε ένα κάλυμα που σκέπαζε τα μάτια των ανθρώπων της παλαιάς οικονομίας, ώστε να μην μπορέσουν να αντικρίσουν την δόξα του Θεού. Όπως ο Μωυσής, που χρειάστηκε να μπει μέσα σε μια σχισμένη πέτρα, στη σχισμή της πέτρας, και ο Θεός να τον σκεπάσει με την παλάμη του και να περάσει ο Θεός μπροστά του και να διακηρύξει την δόξα του και τον άφησε να δει τα νότα του. Δηλαδή να πάρει κάποια από τις ακτινοβολίες της δόξης του, όχι όμως την λαμπρότητα του προσώπου του Θεού, τον οποίον δεν μπορεί να δει άνθρωπος και να ζήσει. Αλλά και η Αποκάλυψη στην οποία ο Θεός μας δίδει εν τω Χριστώ, αν και είναι η πιο λαμπρά Αποκάλυψη από όλες αυτές τις οποίες αναφέραμε και είναι πιο ψηλά φυτή, θα μπορούσε να πει κανείς, όμως επειδή η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται στην ταπείνωση και αδυναμία του Υιού του Θεού εν σαρκή, ο άνθρωπος αναγνωρίζει τον Θεό ή δεν τον αναγνωρίζει, ανάλογα και με τη διάθεση την οποία έχει από μέσα του. Ο Θεός μπορεί να αποκαλύπτεται μέσα στη ζωή του Χριστού, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν την δόξα αυτή, επειδή η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται εν ταπεινώση, εν σαρκή. Αλλά και στη δόξα επάνω, σήμερα όπως είναι ο Χριστός και είναι στη δόξα, εις τον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, οι άνθρωποι διαβλέπουν, επειδή η γνώση του Θεού γίνεται εν πνεύματι, δια του πνεύματος και δια πίστεως, και όχι διοράσεως, με την όραση. Δεν βλέπουμε ακόμα πρόσωπο προς πρόσωπο. Και προσδοκάμε την ημέρα εκείνη που θα έλθει, όταν θα μπορέσουμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και να έχουμε έτσι μια ευρύτερη αποκάλυψη του Θεού. Πάντως, από πλευράς, αποκαλύψεως του Θεού στον άνθρωπο, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις αποκαλύψεις αυτές ως εξής. Η ορατή ιστορική, εκείνη που εδόθηκε δια του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος μπορούσε να δει τον Θεό αποκαλυπτόμενον δια του Χριστού, αλλά να δει την ηθική δόξα, τις ηθικές ιδιότητες του Θεού, αλλά ακόμα και την δύναμή του εις τα θαύματα, εις τα συνεργίας. Πάντως μια ορατή ιστορική. Μια άλλη, η πνευματική και διαρκής, που είναι μέσα μας, επειδή το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα στον πιστό. Είναι η διαρκής και πνευματική γνώση του Θεού. Και μια άλλη, την οποία προσμένομαι, η ορατή και πνευματική, όταν θα έλθει εκείνος ο Υιός του Θεού εν τη δόξη και θα τον δούμε στη δόξα του. Έτσι λοιπόν υπήρξε η ιστορική και ορατή, η πνευματική μέσα μας και διαρκής, η ιστορική, η ορατή και πνευματική εις το μέλλον, όταν θα δούμε τον Υιόν του Θεού αποκαλυπτόμενον. Αυτά όσον αφορά τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα συνοπτικά, για να δώσουμε μια κάποια σύνοψη σε όσα έχουμε μιλήσει για τη δυνατότητα της γνώσεως του Θεού. Απόψε ας ερθούμε σε ένα άλλο πιο πέρα θέμα. Λέμε, ονομάζουμε ουσία του Θεού Θεία Ουσία. Αυτό ένα κατ' οποίου ο Θεός είναι αυτό που είναι και όχι κάτι άλλο. Θεία Ουσία. Αυτό που ο Θεός, ένα κατ' οποίου ο Θεός είναι αυτό που είναι και όχι κάτι άλλο. Αλλά πώς είναι δυνατόν να φτάσει κανείς εις την Θεία Ουσία? Πώς είναι δυνατόν να φτάσει κανείς να γνωρίσει το Θεό? Πολλές προσπάθειες ο άνθρωπος έχει κάνει και κάνει κάθε φορά.
Αλλά οι προσπάθειές του αυτές ξεκινάνε από τον εαυτό του και προσπαθεί να ανέβει προς τα πάνω, να κάνει μια υπέρβαση, χρησιμοποιώντας τη λογική του, τις προτάσεις της λογικής του, τις κατηγορίες της λογικής, ξεκινώντας από τον εαυτό του με συλλογισμούς ή από όσα η εμπειρία στοιχεία του προσφέρει, προσπαθεί να γνωρίσει το Θεό. Αλλά αυτή η προσέγγιση στην ουσία του Θεού είναι αδύνατος. Και όσα ο άνθρωπος λέγει για το Θεό μπορεί να είναι φανταστικά. Μπορεί να μην είναι τίποτε άλλο παρά η ακτινοβολία των ειδικών του ιδιωτήτων και των ειδικών του σκέψεων. Και είναι αναμφισβήτητο ότι κάθε τέτοια προσπάθεια προσδιορισμού του Θεού θα πρέπει να είναι καταδικασμένη για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος μιλάει για μια πραγματικότητα την οποία δεν ήγγισε και δεν εγνώρισε ποτέ. Αυτό έκανε τον φιλόσοφο τον Γκάντιο να παρατηρεί ότι οι παλαιοί θεολόγοι επρόσθεταν λέξεις απάνω σε λέξεις, επίθετα απάνω σε επίθετα, για να προσδιορίσουν το Θεό. Και τους είπε ότι αεροβατείτε, διότι αυτά που λέτε είναι δικά σας. Ο Θεός είναι μια πραγματικότητα στην οποία δεν γίξατε. Αν λοιπόν υπάρχει ο Θεός, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της σκέψεως της ανθρωπίνης, επειδή οι ανθρώπινοι σκέψεις είναι περιορισμένοι στον κόσμο τούτον της εμπειρίας, δηλαδή στον κόσμο που φτάνει στις αισθήσεις μας. Δεν μπορούμε να υψωθούμε πάνω από αυτή την πραγματικότητα. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να προσδιορίσει κανείς τον Θεό? Και το συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκε ο Κάντιος είναι ότι μόνον ηθικός γνωρίζει το Θεό. Δηλαδή, αν πράττεις το αγαθόν ή το καλόν, το δίκαιον ή το άδικον, εκεί γνωρίζεις το Θεό. Βεβαίως και ο Κάντιος υπήρξε απόλυτος και έδωσε αφορμή να γεννηθεί μια άθεος φιλοσοφία, η φιλοσοφία του αγνωστικισμού, η οποία είπε ότι δεν μπορούμε να τον φτάσουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε το Θεό. Αλλά και η θέση στην οποία είχαν οι παλαιοί θεολόγοι που έβαναν επίθετα πάνω στα επίθετα για να προσδιορίσουν το Θεό, και εκείνοι ήταν εσφαλμένοι. Διότι και αν προσδιόριζαν και έδειχναν την ουσία του Θεού, η μέθοδος που ακολουθούσαν δεν ήταν σωστή. Ή αν ακολουθούσαν μια σωστή μέθοδο, δεν προσδιόριζαν επακριβώς την ουσία του Θεού, διότι αυτά ήσανε αποκοίηματα της ανθρώπινης φαντασίας και ενέργειες της ανθρώπινης λογικής, η οποία είναι πεπερασμένη εκ των πραγμάτων και δεν μπορεί να ξεφύγει και να υψωθεί πάνω από τον εαυτό της. Αυτή η υπέρβαση, η πορεία υπερβατική της σκέψεώς μας, όπως την ονομάζουν, δεν είναι παρά μία απλή φαντασία. Όταν επί παραδείγματι λες ο Θεός είναι το «ον», το απόλυτο «ον», δεν κάνεις παρά μία ταυτολογία. Τι θα πει «ον»? Προσδιόρισέ το. Διότι και με τη λέξη «Θεός» εννοείς κάποιο «ον». Και συνεπώς δεν κάνεις παρά να λες τα ίδια πράγματα. Ο Θεός είναι «ον», το «ον» είναι «ον». Δεν προσθέτεις τίποτε. Και αν θα πεις ακόμα ότι ο Θεός είναι το απόλυτο «ον», το τέλειο «ον», αυτή η λέξη «τέλειος», «τελειώτης», είναι μία σχέση ανάμεσα σε δύο όρους. Θέλει να δείξει ο Θεός τι είναι, αλλά δεν λέγει επακριβώς τι. Με το να λέει ο Θεός είναι «ον τέλειο», πώς το εννοεί? Ήδη ο Θεός είναι ένα κατηγόρημα, ένα κατηγορούμενο. Όταν λέμε τη λέξη Θεός, και αν δεν έβανες τη λέξη τέλειος, θα εννοούσες ένα «ον τέλειο». Και μόνο με τη λέξη Θεός. Συνεπώς, προσθέτοντας τη λέξη τέλειος στο Θεό, δεν προσθέτεις τίποτα στην έννοια αυτή, την οποία δεν μπορείς να τη συλλάβεις και μένεις πάντοτε απ' έξω. Έτσι λοιπόν, κάθε ανθρώπινη προσπάθεια να υψωθεί στη γνώση του Θεού είναι καταδικασμένη. Ο Θεός έδωσε στοιχεία στον άνθρωπο για να μπορέσει να θεωρήσει. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε και μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Τι πλάνη, πόσο οι άνθρωποι επλανήθηκαν, πόσο παρενόησαν τα πράγματα. Πίστεψαν ότι η φύση είναι Θεός. Πίστεψαν, θεοποίησαν αντικείμενα. Θεοποίησαν τη λογική τους. Θεοποίησαν τον ίδιο τον εαυτόν τους. Θεοποίησαν έννοιες. Συνεπώς ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να φτάσει. Δεν μπόρεσε να φτάσει, διότι και η λογική του είναι ανέφικτη, αλλά και η ηθική του δεν του τον δείχνει τέλεια. Αν όμως ο Θεός δώσει αποκάλυψη του εαυτού του,
Εάν ο Θεός δώσει αποκάλυψη του εαυτού του, τότε τον γνωρίζουμε τον Θεό. Και αυτό το δικαίωμα να δώσει ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψη του εαυτού του, δηλαδή να φανερώσει τον εαυτόν του στην ιστορία, για τις βίβλου, εμπνέοντας ανθρώπους θεόπνευστους και φανερώνοντας σε ανθρώπους οι οποίοι μας έγραψαν τη βίβλο και μας έδωσαν, αυτή η γνώση του Θεού είναι ασφαλής. Ο Θεός έχει κάθε δικαίωμα να αποκαλύψει τον εαυτόν του και έχει κάθε δικαίωμα να μας δώσει τις ιδιότητες του εαυτού του, να μας πει τι είναι η Θεία Ουσία. Από το σύνολο των βιβλικών αποκαλύψεων τις οποίες μας δίνει η βίβλος, μαθαίνουμε ότι ο Θεός δεν είναι μία απόλυτη διάνοια μόνο. Δεν είναι μία απόλυτη θέληση μόνο. Είναι και τα δυο. Είναι μία απόλυτη διάνοια μαζί με μία απόλυτη θέληση ενωμένη, που σημαίνει είναι μία προσωπικότης η οποία δύναται να αυτοπροσδιορίζεται, να προσδιορίζει η ιδία των εαυτών της, η προσωπικότης αυτή, να θέλει, να σκέπτεται, να ενεργεί, να έχει την αυτοσυνειδησία, την απόλυτη αυτοσυνειδησία. Ο Θεός έχει γνώση του εαυτού του. Ο Θεός είναι μία απόλυτη θέληση μαζί με μία απόλυτη διάνοια, που σημαίνει μία προσωπικότης. Αν λοιπόν ο Θεός είναι προσωπικότης, αφού ο άνθρωπος είναι προσωπικότης, πώς θα ήταν δυνατόν εκείνος να μην είναι μία προσωπικότης, ο οποίος έφτιαξε τον άνθρωπο σαν προσωπικότητα? Δεν μπορείς λοιπόν να τον δώσεις το Θεό σαν μία έννοια απλώς, διότι ο Θεός είναι προσωπικότης. Και είναι αυτό το οποίο αποκαλύπτει η βίβλος. Είναι Θεός με θέληση, είναι Θεός με διάνοια, είναι Θεός που θέλει, ενεργεί, πράττει, είναι Θεός που έχει αυτοπροσδιορίζεται, λέει τι είναι αυτός ο ίδιος, και είναι Θεός ο οποίος έχει την απόλυτη αυτοσυνειδησία, γνωρίζει αυτός εαυτόν. Αυτή η απόλυτη συνείδηση του εαυτού του συνίσταται στην απόλυτη διείσδυση του Θεού, του Θείου όντως, από την Θεία Διάνοια. Η Θεία Διάνοια διεισδύει το Θείο Ον, το διερευνά τον εαυτόν του ο Θεός, έχει απόλυτη γνώση του εαυτού του. Αυτή είναι η απόλυτη αυτοσυνειδησία του Θεού. Να γιατί η Αγία Γραφή μας ορίζει τον Θεό ότι είναι φως. Διαβάζουμε του παραδείγματι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, που μας λέει εκεί πέρα η Γραφή. Στο εδάφιο 5, και αυτή είναι η επαγγελία την οποία οικούσαμε από αυτού και αναγγέλλομαι προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Τι θέλει να πει εδώ η Αγία Γραφή? Τι θέλει να πει με τη λέξη ο Θεός είναι φως? Υλικόν φως, σαν και τούτα τα φώτα? Δεν είναι αυτό. Τούτο είναι το υλικόν φως και είναι μια εικόνα, θα λέγαμε, του απολύτου φωτός, του πνευματικού φωτός που είναι ο Θεός. Τι εννοούμε με τη λέξη ο Θεός είναι φως? Είναι ότι η Θεία, το Θείο Ον, η Θεία προσωπικότης διεισδύεται και διαπεράται απολύτως από την Θεία Διάνοια. Εν αυτό δεν υπάρχει σκότος. Δεν υπάρχει τίτος σκοτεινών, των ανεξερεύνητων. Αυτή η απόλυτη διείσδυση της Θείας Διανοίας εις την Θεία Ύπαρξη, της Θείας Υπάρξεως από τη Θεία Διάνοια, είναι αυτό που μας λέει η Γραφή, ότι ο Θεός λοιπόν είναι φως. Υπήρξαν φυσικά αντιρρήσεις. Υπήρξαν άνθρωποι που είπαν, ξεκινώντας θέλετε από φιλοσοφικές απόψεις, από προκαταλήψεις φιλοσοφικές, πώς μπορείτε να προσδιορίσετε το Θεό ότι είναι προσωπικότης? Και μάλιστα μερικοί, όπως ο πανθεϊσμός, η φιλοσοφία του πανθεϊσμού, λέει ότι κάθε προσδιορισμός είναι άρνησης. Αυτό θα σας το εξηγήσω για να εννοηθεί. Αν πω ότι τούτο το βιβλίο είναι ένα σύνολο σελίδων, γραμμένες μέσα και λοιπά, χρώματος τέτοιου, αφήνω άλλα στοιχεία απ' έξω. Παίρνω μερικά, προσδιορίζω μερικά, αλλά αφήνω άλλα απ' έξω. Αν πω ότι ο άνθρωπος είναι τούτο, τούτο, τούτο, τον, αφήνω άλλα στοιχεία απ' έξω. Κάθε προσδιορισμός είναι άρνησης άλλων ιδιωτήτων. Αν πούμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι τούτο, αφήνουμε απ' έξω
άλλες ιδιότητες και συνεπώς δεν του αποδίδομαι όλες τις ιδιότητες που πρέπει να του αποδοθούν. Αλλά όμως, όταν ο ίδιος ο Θεός έρχεται και προσδιορίζει τον εαυτόν του και όταν αυτό γίνεται από τον ίδιο το Θεό και είναι ο ίδιος που αποκαλύπτει τον εαυτόν του και λέει τι είναι, αυτό δεν είναι ελάττωσης, αυτό είναι αύξησης. Αυτό δεν είναι αδυναμία, αυτό είναι δύναμης. Και αυτό συμβαίνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή ο Θεός αποκαλύπτει ο ίδιος τον εαυτόν του. Και έρχεται και γνωρίζεται στον άνθρωπο και μας λέγει τι είναι ο Θεός. Όταν προσδιορίζει τον εαυτόν του ως αγαθόν, ως δίκαιον, ως άγιον. Όταν λέει η ψυχή μου ευδελήχθη, όταν λέει θέλω, όταν λέει στον αμαρτωλό, αν δεν μετανοήσεις θα σε κρίνω. Παίρνει ο ίδιος ιδιότητες για τον εαυτόν του. Αλλά όταν ο Θεός αποκαλύπτει ο ίδιος τον εαυτόν του, αυτό είναι δύναμης και αυτό είναι αύξησης, θα λέγαμε, και όχι ελάττωσης της πραγματικότητος του Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι μία προσωπικότης όπως εμφανίζεται μέσα στη βίβλο. Και σαν υπέρτατη ύπαρξη που έχει μια απόλυτη θέληση, μια απόλυτη συνείδηση, θέτει ο ίδιος τον εαυτόν του και είναι μια ύπαρξης απολύτως σκεπτωμένη. Αυτός ο ορισμός προκύπτει από το σύνολο των αποκαλύψεων που έχουμε μέσα στη βίβλο και μέσα στη φύση. Τώρα η βίβλος, όταν μας δίνει το Θεό και θέτει το Θεό ή όταν ο Θεός θέτει τον εαυτόν του, παίρνει μια θέση απέναντι εκτροπών τις οποίες ακολούθησε η ανθρώπινη συνείδηση και σκέψη η οποία δεν είχε την αποκάλυψη του Θεού. Επί παραδείγματι, στρέφεται εναντίον του αθεϊσμού, ο οποίος λέει ουκ έστιν Θεός, όπως μας μιλάει στον ψαλμό εκεί, τον Ιώτα Δέλτα 1. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστιν Θεός. Η Γραφή χαρακτηρίζει για αφροσύνη, κατηγορεί για αφροσύνη τον άνθρωπον ο οποίος σκέπτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει Θεός. Και αντιτάσσει σε αυτή τη σκέψη του ανθρώπου δεν υπάρχει Θεός, αντιτάσσει τον Θεόν τον προσωπικό, τον ενσυνείδητο, τον εξωκόσμιο, ο οποίος αποκαλύπτει ο ίδιος τον εαυτόν του. Εναντίον του πανθεϊσμού, ο οποίος λέει το Θεό τον βλέπεις παντού, διάχει τον μέσα στη φύση. Παίρνεις ένα φύλλο και το κόβεις και αν το κόψεις άρα έκοψες το Θεό, διότι ο Θεός είναι μέσα στη φύση. Εναντίον αυτής της θέσεως η βίβλος αντιτάσσει τον Θεόν τον προσωπικό, τον Θεόν ο οποίος ζει, σκέπτεται, θέλει, ομιλεί, τον Θεόν τον Δημιουργό ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Στο βιβλίο της Γενέσεως, στην αρχή στο βιβλίο μας λέει η Γραφή, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Εδώ ο Θεός δεν είναι μία έννοια αψυχή, χωρίς θέληση, χωρίς συνείδηση, δεν είναι μία ιδέα. Εδώ ο Θεός είναι μία προσωπικότης που δημιουργεί τους κόσμους. Έφτιαξε τους ουρανούς και την γη. Είναι ένα πρόσωπο ο Θεός. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, όταν μιλάει στο Ιώτα Δέλτα 15, μιλάει σε εκείνους τους ειδωλολάτρες που πήγανε να θυσιάσουν εκεί στα Λύστρα, εις τον Παύλο, λέει «Άνδρες, τι κάμνετε ταύτα, και εμείς οι μεθαάνθρωποι, ομοιοπαθείς με σας, κηρύττοντες προς εσάς, να επιστρέψετε από τούτον των ματέων προς τον Θεόν τον ζώντα, ως της έκαμε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής, ως της εντες παρελθούσες γενναίες, αφήκε πάντα τα έθνη να περιπατώσει εν τες οδείς αυτών, και τι δεν αφήκε αμαρτύρητον εαυτών αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και εφροσύνης τας καρδίας ημών,
Και τα αυτά λέγοντες μόλις εμπόδισαν τους όχλους ώστε να μην προσφέρουν θυσία εις αυτούς. Έτσι, εναντίον του πανθεϊσμού, ο οποίος θεωρεί τον Θεόν διάχυτον μέσα στη φύση, όχι προσωπικών Θεών, ενσυνείδητο Θεό, η Βίβλος αντιτάσσει έναν Θεόν προσωπικότητα, με συνείδηση, με αυτοσυνειδησία, που θέλει, που πράττει, που ενεργεί, που ομιλεί. Και αυτή η αποκάλυψη είναι η αποκάλυψη στην οποία δίνει ο ίδιος ο Θεός περί του εαυτού του, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι εκείνο που ο άνθρωπος κατασκευάζει περί του Θεού, αλλά τι ο Θεός ομιλεί και λέει για τον εαυτόν του. Επίσης, εναντίον του πολυθεϊσμού, μια άλλη εκτροπή. Είπαμε εναντίον του αθεϊσμού, μια εκτροπή. Εναντίον του πανθεϊσμού, μια άλλη εκτροπή. Εναντίον του πολυθεϊσμού, που ο άνθρωπος έφτασε να δει τον Θεό, θεοποιώντας όλες τις δυνάμεις της φύσεως, να δει τον Θεό μέσα σε όλα τα πράγματα και να θεοποιήσει τα πράγματα, τα αντικείμενα, τα ζώα, και ακόμα να θεωρήσει ότι τα αντικείμενα έχουν και ιδιότητες μαγικές που μπορούν να επενεργήσουν επάνω του. Εναντίον λοιπόν του πολυθεϊσμού αντιτάσσει ότι ο Θεός τον οποίον λατρεύομαι είναι Θεός μοναδικός. Είναι Θεός μοναδικός. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει πολυθεία. Υπάρχει ένας Θεός. Στο Δευτερονόμιο, στο 6:4, ο Μωυσής δίνει εκεί πέρα κατά αποκάλυψη παραγγελία στον Ισραήλ να προσέξει και να φυλαχτεί από τον είδωλο λατρεία, η οποία εμάστιζε τους γύρω γειτονικούς λαούς, λέγοντας ότι, στο Δευτερονόμιο 6:4, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Στο κείμενο λέει Γιαχβέ ο Θεός Ιεχωβά, ο Θεός ημών είναι Ιεχωβά εις, ή εν, ένας. Θέλει να δείξει και την ενότητα, αλλά το μοναδικότητα του Θεού εναντίον της πολυθεΐας, η οποία κατήχε τα γύρω έθνη, τους γειτονικούς λαούς, και μέσα στην οποία πολυθεΐα δυστυχώς και ο λαός Ισραήλ, παρόλες τις παραγγελίες του Θεού και τις προτροπές του Θεού και όσα του είπε ο Θεός να προσέξει για να μην πέσει, έπεσε και ελάτρευσε τους θεούς των εθνών που ήσαν δαίμονες και είδωλα. Επίσης, στην πρώτη προς Κορινθίους, στο Ήτα κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, ο Παύλος σαφώς λέει εκεί ότι οι θεοί των εθνών, περί των οποίων γίνεται λόγος εκεί, οι θεοί αυτοί είναι δαίμονες. Στο 1 Κορινθίους, Ήτα 6, δείχνει τη μοναδικότητα του Θεού και θα πει ότι εις ημάς, διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό, είτε επί της γης λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό, είτε επί της γης, καθώς είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά εις ημάς είναι εις Θεός, ο Πατήρ, εξού τα πάντα, και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα, και εμείς δι' αυτού. Αυτή είναι η θέση, η χριστιανική, έναντι της πολυθεΐας του κόσμου και των εθνών γύρω μας, οι οποίοι μας περιβάλλουν και εις τους οποίους άλλοτε ποτέ είμεθα και εμείς. Τώρα η βιβλική θεολογία θα δείξει ότι αυτοί οι θεοί των εθνών για τους οποίους κάναμε λόγο, αυτοί οι θεοί των εθνών, τους οποίους εν πάση περιπτώσει η Γραφή δεν τους αρνείται, παραδέχεται την ύπαρξή τους, αλλά δεν παραδέχεται ότι είναι θεία όντα. Δεν έχουν θεία ουσία. Δεν είναι Θεός οι θεοί των εθνών. Είναι, στερούνται θείας ουσίας. Είναι ελιλίμ. Είναι είδωλα συγκεχημένα με τις εικόνες αυτών. Είναι όντα ισχυρά, μεν, σεντίμ, αλλά όχι θεία όντα. Είναι δαίμονες που εφανίζονται με το ψευδόνυμο του Θεού. Αυτά τα οποία έχουν η εθνική τριγύρω, η πολυθεία των εθνών, είναι δαιμονολατρεία, είναι δαίμονες. Είναι όντα και η Γραφή παραδέχεται την ύπαρξή τους. Είναι ισχυρά όντα, όμως δεν είναι Θεός.
ζητούν λατρεία Θεού και εμφανίζονται ως Θεοί, αλλά δεν είναι Θεός. Δέστε τις αποκαλύψεις τις οποίες δίνει η Γραφή. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο ΙΒ 12, στο Έξοδος, θα μας πει εκεί, διότι τη νύχτα ταύτη θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους και θέλω κάμει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου, εγώ ο Κύριος. Θα κάνω κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Η Γραφή τους παραδέχεται. Παραδέχεται ότι υπήρχαν τα όντα αυτά, αλλά δεν ήταν Θεός. Και θα κάνει κρίση, εγώ ο Κύριος. Ένας ήταν ο Κύριος. Οι λεγόμενοι θεοί της Αιγύπτου δεν ήσαν παρά πνεύματα. Επίσης, στο βιβλίο της Εξόδου πάλι, στο κεφάλαιο το Κάπα, στο εδάφιο 3 έως 11, θα πει στον Ισραήλ, μη έχεις άλλους θεούς πλήνε μου. Μη κάμισε σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τινός. Όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα είναι εν τη γη κάτω, ή όσα είναι εν τη σίδαση υποκάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος. Ανταποδίδων τα αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς, των μισούντων εμέ, και κάμνον έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προσταγματά μου. Μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, διότι δεν θέλει αθωώσει ο Κύριος τον λαμβάνοντα επί Ματέω το όνομα αυτού. Βλέπετε λοιπόν, και ακόμα μέχρι το 11 εδάφιο, ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου για να γιάζεις αυτήν. Έξι μέρες εργάζου και κάμενε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον του Κυρίου του Θεού σου. Μη κάμεις εν ταύτη ουδέν έργον. Μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτερ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το κτίνο σου, μήτε ο ξένος σου, εντός των πυλών σου. Διότι εις έξι μέρες επίησε ο Κύριος των ουρανών και την γη, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε. Δια τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέρα του Σαββάτου και υγείασε αυτήν. Και εδώ πέρα ο Θεός εμφανίζεται ως το απόλυτο «Ον». Δεν θα δεχτεί καμία παρομοίωση του εαυτού του. Και δεν θα έπρεπε ο λαός εκείνος ο Ισραήλ που πήρε την αποκάλυψη του Θεού να ακολουθήσει την οδόν των εθνών, να θεοποιήσει αντικείμενα, φαινόμενα, φυσικά, πράγματα τα οποία υπήρχαν μέσα στον κόσμο. Αυτό θα ήταν μια τρομερή αμαρτία. Και δυστυχώς αυτό είναι εκείνο το οποίο έκανε εις τη ζωή του ο λαός ο Ισραήλ. Αρνήθηκε το ζωντανό και αληθινό Θεό και προσεκολήθη σε αντικείμενα, σε δυνάμεις, σε θεούς, είδωλα, δαίμονας, οι οποίοι δεν ήσαν πραγματικά θεοί. Είπαμε είναι ελιλίμ, είδωλα, συγκεχημένα με τας εικόνας αυτών. Όπως λέει στο Λεβιτικό, στο βιβλίο του Λεβιτικού, στο Ιώτα Θήτα και εδάφιο 4. Μη στραφείτε εις είδωλα, μη δε κάμετε εις αυτούς θεούς χωνευτούς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και στο Κάπα Στίγμα και εδάφιο 26 δηλαδή, 1. Δεν θέλετε κάμει σε αυτούς είδωλα, ουδέ γλυπτά, ουδέ θέλετε ανεγύρι άγαλμα εις αυτούς, ουδέ θέλετε στήση λίθων εικονόγλυπτων εν τη γη ημών για να προσκυνείτε αυτόν, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Να κοιτάξτε. Με κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να παρουσιάσουν τον Θεό, να τον ομοιώσουν ουδή σε ώρα και πόποτε τον Θεό. Δεν είδε κανείς ποτέ τον Θεό. Εκείνη την ημέρα βέβαια όταν φτάσουμε στους ουρανούς θα έχουμε αποκάλυψη, αλλά πάντα θα είναι ο Θεός το μεγάλο μυστήριο, ο μεγάλος άγνωστος, γνωστός, αλλά και ο μεγάλος άγνωστος. Δεν θα έπρεπε ούτε στη γη τους να κάνουν καμιά στήλη εικονόγλυπτη, να τις φτιάσουν μορφή εικόνος επάνω, γλυπτό, με κανένα τρόπο.
ούτε θα έπρεπε να στήσουν κανένα θυσιαστήριο σε τέτοιο Θεό. Κοιτάξτε πόσο αυστηρός ήταν ο Θεός στην αποκάλυψη που έδωσε στο λαό των Ισραήλ, ακριβώς για να τον φυλάξει από το ρεύμα της ειδωλολατρίας και δαιμονολατρίας μέσα στο οποίο είχε πέσει ο κόσμος, και για να διατηρήσει ένα λαό άγιο στον εαυτό του, για να γίνει το όργανο του Θεού. Και αν αυτά τα πράγματα είναι τόσο απόλυτα για εκείνους οι οποίοι είχαν μια αποκάλυψη εξωτερική, πόσο πρέπει να είναι για μας οι οποίοι έχουμε μια αποκάλυψη εσωτερική του Θεού, που το Πνεύμα το Άγιον του Θεού κατοικεί μέσα μας. Για του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου, ο Θεός πλέον κατοικεί μες τον άνθρωπο, επισκέπτεται τον άνθρωπο και είναι μέσα στον άνθρωπο που δίνει την αποκάλυψη του εαυτού του. Γνωρίζουμε τον Θεό και έχουμε τη γνώση εσωτερική. Δεν θα έχει ανάγκη ο καθένας να λέει στον άλλον «γνώρισε το Θεό», διότι πάντες θα με γνωρίζουν από του μικρού αυτόν έως του μεγάλου αυτόν. Δια του εσταυρωμένου Χριστού έχουμε τη λύτρωση, έχουμε τον καθαρισμό, έχουμε τον αγιασμό της ψυχής και έχουμε την προβολή του Θεού μέσα στην ύπαρξή μας, τη φανέρωση του Θεού μέσα μας. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να ομοιώσεις το Θεό. Δεν επιτρέπεται στο σπίτι σου να κρατήσεις και να λατρεύεις κάποιο εικονόγλυπτο αντικείμενο. Είτε ξύλο είναι αυτό, είτε λίθος είναι αυτό, είτε αργυρούν είναι αυτό, είτε χρυσό είναι αυτό, είτε οτιδήποτε, και να το θεωρείς Θεό σου. Διότι τον Θεό δεν τον είδες και δεν μπορείς να τον προσδιορίσεις. Αυτός προσδιορίζει τον εαυτό του στη βίβλο και σου είναι αρκετή αυτή η αποκάλυψη για τις οποίες αυτός αποκαλύπτεται. Είναι αυτά τα δαιμόνια, οι θεοί των εθνών, όντα ισχυρά, σεντίμ, αλλά δεν είναι θεία. Εκεί στο Δευτερονόμιο, στο λάμδα β, 17, λέει τα εξής. Από το 16. Πάρτε το από το 15. Ο δε Ιεσουρούν, λέει για τον Ισραήλ, επαχύνθη και απελάκτησε. Επαχύνθης επλατύνθης υπέρ ελιπάνθης. Τότε ελισμόνησε τον Θεόν τον πλάσαντα αυτών και κατεφρόνησε τον βράχον της σωτηρίας αυτού. Παρόξινε αυτόν εις ζηλοτυπίαν με ξένους θεούς, με βδελίγματα παρόξιναν αυτόν εις θυμών. Εθυσίασαν εις δαιμόνια ουχή εις τον Θεόν, εις θεούς τους οποίους δεν εγνώριζαν, εις νέους θεούς νεωστή εις αχθέντας, τους οποίους δεν ελάτρευον οι πατέρες σας. Τον δε βράχον τον γεννήσαντάσε εγκατέλειπες και ελισμόνησες τον Θεόν τον πλάσαντάσε. Κοιτάξτε αυτό πόσο διακρίνει τον εαυτόν του από τα όντα τα οποία λατρεύονται από τον κόσμο. Οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Και εδώ πέρα μας λέει ότι οι θεοί των εθνών είναι δαίμονες. Και όταν ήμεθα μέσα στον κόσμο και λατρεύαμε άλλους θεούς και είχαμε την άγνοια και δεν είχαμε την αποκάλυψη την εν Χριστώ Ιησού και δεν είχαμε την ελευθερία την εν Χριστώ Ιησού, την οποία χαρίζει η μετάνοια και πίστηση στο Χριστό, ελατρεύαμε δαίμονες χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ελατρεύαμε δαίμονες και μας είχαν δούλους και μας είχαν σκλάβους, διότι σκλαβώνουν το πνεύμα του ανθρώπου και την ελευθερία της θέλησεώς του. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει και να πει δεν είναι ξύλο αυτό και δεν είναι τούτο εδώ δαίμον τον οποίο λατρεύω. Δεν μπορεί να το διακρίνει. Και ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους, στο Ι κεφάλαιο, στο 19 έως 20 εδάφιο, μιλώντας αναφορικά με το δείπνο του Κυρίου και για το ότι εκείνοι που μετέχουν στο δείπνο του Κυρίου θα πρέπει να ξεύρουν και να φυλάτουν τον εαυτόν τους από την ειδωλολατρία και να φυλάτουν τον εαυτόν τους από τη λατρεία των ειδώλων, γράφει: τι λοιπόν λέγω, Ι 19, ότι το είδωλον είναι τι ή το ειδωλότητον είναι τι, ουχή, αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουν τα έθνη εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχή εις τον Θεό. Και δεν θέλω σεις να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων.
ή τον Κύριον θέλουμε να διαγείρουμε η ζηλοτυπία, μήπως είναι θα ισχυρότερη αυτού. Κοιτάξτε, εάν μετέχεις στο δείπνον του Κυρίου, εάν έχεις καθαριστεί, εάν έχεις πληθεί με το αίμα του Χριστού, εάν το Πνεύμα το Άγιον έκανε την καρδιά σου κατοικητήριον και σου δίνει την αποκάλυψη του αιωνίου Θεού, δεν σου επιτρέπεται να πας και να έχεις τα έθιμα των εθνών, τις συνήθειες των ανθρώπων απ' έξω. Τρέχουν εκείνοι σε πανηγύρια, σε θεούς, σε αφιερώματα, σε εικόνες τις οποίες λατρεύουν. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Πρέπει να ξεκόψεις, να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου, διότι άλλος παρακινείς τον Κύριον σε ζηλοτυπία. Εκείνα λοιπόν είναι, τα έθνη είναι, λατρεύουν είδωλα και τα είδωλά τους είναι ουσιαστικά δαίμονες. Ο πολλής λαός στην αρχαιότητα ελάτρευε το είδωλο του Ποσειδώνα, του Απόλλωνα. Οι πιο μεμοιημένοι όμως έβλεπαν τον Θεό και επικοινωνούσαν με τον Θεό. Οι μεμοιημένοι στα μυστήρια έβλεπαν τον Θεό και περιέγραψαν μάλιστα συγγραφείς στην αρχαιότητα το κάλος της Ίσιδος, της Δήμητρας αποκαλυπτωμένης, της Αθηνάς και ούτω καθεξής. Τη λαμπρότητα του Απόλλωνος ως Θεού φωτός που απεκαλύπτει το. Και συνεπώς επικοινωνούσαν με την θεότητα εκείνη, αλλά η θεότηση ήταν δαίμον και εμφανιζότανε και υποκρινότανε και εμφανιζότανε σαν άγγελος φωτός μπροστά τους. Τους έδειχνε μια λαμπρότητα εξωτερική και αυτοί εμαγεύονται από αυτό, αλλά ήταν δαίμον και δεν ήταν Θεός πραγματικός. Ο κόσμος ο πολύς ελάτρευε τα είδωλα, όπως σήμερα οι πολλοί λατρεύουν τις εικόνες, οι πιο μεμοιημένοι επικοινωνούν με τις θεότητες αυτές. Αλλά οι θεότητες αυτές είναι δαίμονες. Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται μες στον κόσμο και από πού μας αποσπάει η Γραφή και από πού σε ελευθερώνει ο Χριστός με τη θυσία Του, με το αίμα Του, με τη λύτρωση την οποία πραγματοποιεί. Σε βγάνει, μετέστησε ημάς, μετέφερε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας μετέφερε. Και είμεθα πλέον σε μια άλλη ατμόσφαιρα, σε έναν άλλο κόσμο και έχουμε και λατρεύουμε το ζωντανό και αληθινό Θεό μπροστά μας. Αυτή λοιπόν τη διάκριση πρέπει να την κάνουμε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τον Θεό από όλους τους θεούς των εθνών. Ο Θεός είναι η υπέρτατη ύπαρξη που έχει απόλυτη θέληση και απόλυτη συνείδηση και ο οποίος θέτει αυτός εαυτόν και είναι ένας Θεός ο οποίος σκέπτεται, απολύτως σκέπτεται και θέλει και αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Αυτός ο ορισμός προκύπτει λοιπόν από μέσα από τη βίβλο αλλά και από την παρατήρηση στη φύση. Μια ματιά στη φύση σου δείχνει ότι ένας Θεός που την δημιούργησε, ο Θεός που τη δημιούργησε δεν μπορεί να είναι ο ίδιος δύναμης. Ήθελε να φτιάξει, ήξερε τι έφτιαξε, είχε την αίσθηση του ωραίου και έφτιαξε ωραία πράγματα, του καλού και του αγαθού και έδωσε καλά και αγαθά πράγματα. Δεν τοποθετήθηκε τυχαίως ο ήλιος σε τόση απόσταση. Λίγο πιο μακριά θα παγώναμε, λίγο πιο κοντά θα κεγόμαστε. Δεν είναι τυχαία αυτά που έχουν κατασκευαστεί στον κόσμο, αλλά είναι μια διάνοια που δούλεψε, άπειρος, απόλυτη, και μια θέλησης που ήθελε να δημιουργήσει και ήξευρε τι δημιουργούσε και γιατί το δημιουργούσε. Και τον άνθρωπο τον οποίον έφτιαξε, τον έφτιαξε σκόπιμα, με κάποιο σκοπό υψηλό, ανώτερο, να τον φέρει στη γνώση του εαυτού του. Και αυτή η γνώση του Θεού μέσα μας, αυτή είναι η άπειρος ευτυχία του ανθρώπου και η αιωνιώτης. Να γνωρίσωση σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και αυτόν τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Θα συνεχίσουμε στο μαθημά μας και θα ερευνήσουμε επί παραδείγματι μερικά πραγματάκια, όπως ποια είναι η σχέση της Θείας Ουσίας και της Θείας Υπάρξεως ή το απόλυτον, το Θείον απόλυτον, το απόλυτον του Θεού. Ποια είναι η σχέση της οντολογικής ουσίας του Θεού και της ηθικής ουσίας του Θεού ή θα μιλήσουμε για το απόλυτο αγαθόν. Και ακόμα, ποια είναι η σχέση του στοιχείου του εγωτικού, το εγώ του Θεού,
με το στοιχείο το μεταδοτικό, να θέλει να φτιάξει τον κόσμο και μέσα στη Θεία Φύση. Και θα μιλήσουμε για το ουσιαστικό περιεχόμενο του Θεού, η σχέση μεταξύ της αγιότητος και της αγαθότητος του Θεού. Για να έρθουμε σιγά σιγά στην θεώρηση του Θεού ως όντως τριαδικού και να δούμε τις σχέσεις των τριών προσώπων στην αιωνιότητα και μέσα στη δημιουργία. Πώς υπάρχουν τα τρία όντα που αποτελούν τον Θεόν που λατρεύουμε, πατήριο ως πνεύμα, στην αιωνιότητα και μέσα στη δημιουργία, όταν ο Θεός έρχεται και δημιουργεί. Και θα τον δούμε ακόμα στη σχέση των τριών όντων με την σωτηρία. Και θα δούμε ότι η σωτηρία μας, όπως και η δημιουργία μας, είναι έργο των τριών προσώπων. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο, ο Υιός το πραγματοποίησε, το Άγιο Πνεύμα το φιλοτεχνεί μέσα μας, το εργάζεται μέσα μας και φτιάχνει τη σωτηρία, την πραγματοποιεί μέσα μας. Αυτή είναι μια όμορφη γνώση που ελευθερώνει τον άνθρωπο, λυτρώνει τον άνθρωπο, τον φέρνει σε άλλη σφαίρα, τον ανεβάζει σε άλλα επίπεδα υψηλά και ο άνθρωπος ζει σε μια πνευματική ζωή και καταλαβαίνει πλέον τον εαυτόν του, συλλαμβάνει τον εαυτόν του σαν όν πνευματικό. Αυτός είναι ο υψηλός σκοπός της παρουσίας του ανθρώπου στον κόσμο. Υπάρχομαι γι' αυτό. Ούτε τα επαγγέλματά μας έχουν τόση μεγάλη αξία, ούτε οι γνώσεις μας οι άλλες έχουν τόση μεγάλη αξία, ούτε τα πράγματα που κατέχουμε στον κόσμο έχουν τόση μεγάλη αξία όσο έχει το να γνωρίσεις το Θεό και να συνεχίσεις να τον γνωρίζεις για ολόκληρη την αιωνιότητα. Αυτή είναι η ευτυχία σου, αυτή είναι η αιωνιότητά σου, αυτός είναι ο πλούτος ο πραγματικός. Απόψε θα μείνουμε εδώ. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε, ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας και να ευλογήσει τα λόγια Του στις καρδιές μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και αυτό το θέμα έναντι του επόμενου, που είναι το πώς μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ακριβώς επειδή τούτο το πρώτο μέρος προϋποτίθεται κανονικά, η οικονομία του προγράμματος είχε βγάλει το άλλο να είναι πιο μπροστά. Και θα το δούμε στη συνέχεια το γιατί. Όταν μιλάμε για στόχο του Θεού για τον άνθρωπο, θα αναζητήσουμε για να τον βρούμε μέσα στις γραφές ποια είναι η τελική φάση του θελήματος του Θεού για τον άνθρωπο, ποιο είναι το τελικό στάδιο του σχεδιασμού του Θεού. Και στη συνέχεια θα δούμε ότι πολλά από αυτά τα οποία ξέρουμε και τα οποία μελετούμε και τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να τα κατατάξουμε από πλευράς σημαντικότητας ή από πλευράς προτεραιότητας, πολλά από αυτά είναι κομμάτια και επιμέρους στόχοι, εδώ έρχονται οι επιμέρους στόχοι ενός γενικότερου σχεδίου με ένα τελικό προορισμό, που όσον αφορά στον άνθρωπο και αυτός ο στόχος, ο τελικός, είναι τμήμα ενός γενικότερου ακόμα σχεδίου. Δεν είμαστε σε θέση, εγώ τουλάχιστον, να τα εκθέσω όλα αυτά με την απόλυτη ακρίβεια και με το απόλυτο βάθος. Για μερικά, μάλιστα, υπάρχει λίγη πληροφόρηση από τη Γραφή, αρκετές όμως και σοβαρότατες ενδείξεις γενικού μας προσανατολισμού. Στην προς Εφεσίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μας ξανοίγει το ενδεχόμενο, το οποίο το ονόμασα προηγουμένως, ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο και το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο είναι εντεταγμένο. Μας λέει ότι ο Θεός έχει έναν τελικό σκοπό πέρα από τον άνθρωπο, περιλαμβανομένο όμως και του ανθρώπου, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό. Δηλαδή, να μπει με μια απλή έκφραση επικεφαλής, να είναι ο τίτλος, να είναι το η σφραγίδα πάνω σε όλα, ο Υιός. Και στο ίδιο βιβλίο, στην ίδια επιστολή, ο Παύλος μας έχει δώσει τη θαυμαστή προοπτική και το δικό μας το μερτικό να βρίσκεται κάπου εκεί, γιατί μας λέει ότι εν αυτό το Χριστό και εμείς εκκληρώθημεν. Δηλαδή, ο κλήρος μας είναι εν το Χριστό. Άρα λοιπόν έχουμε μια ευρύτερη πρόθεση του Θεού, ένα ευρύτερο σχέδιο, το οποίο έχει για αφετηρία του και τελικό του στόχο το πρόσωπο του Υιού, αλλά επειδή ο Υιός προσέφερε, όπως όλοι μας ξέρουμε, τον εαυτό του για να μας δοθεί και να μας κερδίσει στον εαυτό του, το δικό μας το μερτικό είναι εκεί που είναι ο Χριστός και ό,τι είναι ο Χριστός. Αυτό το κρατάμε σαν το πλαίσιο στο οποίο μέσα θα κινηθούμε, ώστε να καταλαβαίνουμε πού τελικά τα πράγματα κατευθύνονται. Από την πρώτη αναφορά του ανθρώπου μέσα στη Βίβλο, βλέπουμε ότι ο σκοπός του Θεού για αυτόν ήταν να τον κάνει πρόσωπο κατ' εικόνα εαυτού, καθομοίωση Θεού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και μόνο αυτό να ξέραμε, θα ξέραμε ότι ο άνθρωπος, το «ον», το πλάσμα το συγκεκριμένο για το οποίο μιλάμε και το οποίο είμαστε, έχει από Θεού προορισμό αρχικό να καταλήξει να γίνει όμοιος με τον Θεό. Μέσα στις δύο λέξεις που αναφέρονται, εικόνα και ομοίωση, θα μπορούσαμε ίσως να διακρίνουμε δύο στάδια αυτής της υλοποίησης, μάλλον, αυτού του στόχου, γιατί από την αρχή μας λέει στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης ότι όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, τον έκανε σύμφωνα με την εικόνα του, δεν μας λέει όμως ότι τον έκανε σύμφωνα με την ομοίωσή του. Το σχέδιο όμως παραμένει αυτό. Η ομοίωση είναι κάτι που έρχεται αργότερα, και γιατί δεν υπάρχει κάτι να το φυλάξουμε για το τέλος της συζήτησής μας, ομιλίας, ξέρουμε ότι στο τέλος θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν και θα Τον δούμε καθώς είναι. Το ότι ο άνθρωπος από την αρχή θύμιζε τον Θεό στην αρχική του κατασκευή είναι η πρώτη εκτέλεση, η πρώτη φάση της εκτέλεσης του σχεδίου. Το ότι αυτή η ομοίωση θα ήταν το ζητούμενο για το μέλλον, φαίνεται σε όλη τη διαδικασία των γραφών. Θα πούμε από την αρχή ότι τα δύο αυτά σχέδια, το μεγάλο και ευρύ, που αφορά κυρίως στο πρόσωπο του Υιού και εκείνο που αφορά στον άνθρωπο, βλέπουμε ότι ταυτίζονται στο τέλος, αφού ενωνόμαστε με τον Χριστό και αφού βλέπουμε ότι ο σκοπός του Θεού είναι να μας κάνει να είμαστε εις έπαινον της δόξας Του. Μπαίνουμε κάπου βαθύτερα σε ό,τι είναι του Θεού. Θέματα τα οποία αμέσως προκύπτουν, αν σκεφτούμε αυτά τα πράγματα, είναι το ότι και κάπου αλλού συναντούμε αυτή την αναζήτηση και κάποιο άλλο πρόσωπο συναντούμε να αναφέρεται μέσα στις γραφές που θέλησε να γίνει όμοιος του υψίστου. Ακόμα, κοιτάμε τον άνθρωπο σήμερα και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος όχι μονάχα δεν είναι όμοιος με το Θεό προς το παρόν, αλλά ούτε καν η εικόνα του Θεού είναι πια στα περισσότερα στοιχεία του. Θυμίζει μεν το Θεό, υπάρχουν λειτουργίες, υπάρχουν μηχανισμοί που θυμίζουν την αρχική του κατασκευή, αλλά συνολικά ο άνθρωπος σήμερα έχει μέσα του στοιχεία, και εδώ πέρα μιλάει κανείς για τα ηθικά περισσότερο στοιχεία, αλλά και για την αντοχή του ανθρώπου σε διάφορα πράγματα, για το στοιχείο δηλαδή της φθοράς, για παράδειγμα, που δείχνουν ότι δεν έχουμε σταθεί στο Θεό ώστε να τον θυμίζουμε σε όλα τα πράγματα. Έτσι τουλάχιστον όπως μας έκανε στην πρώτη φάση της εικόνας του. Το ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιο είναι το πρόσωπο μάλλον για να σταθούμε από εκεί πέρα, το οποίο στην αρχή μας δείχνει ότι είχε επιθυμήσει να είναι όμοιος του υψίστου. Έχουμε αρκετό φως από τη γραφή, όσο χρειαζόμαστε τουλάχιστον, και διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, στο 14ο κεφάλαιο, μια πολύ ωραία, αποκαλυπτική, πολύ τελευταία το κατάλαβα γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι, αποκαλυπτική φρασιολογία, η οποία δείχνει γιατί αυτό το πρόσωπο, αν και ζήτησε την ομοίωση με το Θεό, δεν την πέτυχε και απερίφθη. Μάλιστα, η γραφή μας λέει ότι απορρίφθηκε σαν βέβυλος, ευεβύλωσε τα ιερά του, έφθυρε την σοφία του εξαιτίας της ομορφιάς του, του κάλους του. Δηλαδή, τα στοιχεία εκείνα της λαμπρότητάς του χρησιμοποιήθηκαν για το κακό του και όχι για το καλό του. Ποια είναι η περιγραφή αυτή, η φραστική που λέω? Είναι αυτή που αναφέρεται στο 14ο του Ισαΐα, όταν εκφράζει την επιθυμία του ο Αιωσφόρος, όταν λέει «Εγώ θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο, εγώ θα βάλω το θρόνο μου πάνω στο όρος, εγώ θα ανέβω ψηλά». Παρακαλώ κάποιον, επειδή δεν ανέβασα τη γραφή μου, να διαβάσει από το Ισαΐας Ιώτα Δέλτα τα σχετικά εδάφια. Αν μου δώσει μια γραφή θα το κάνω ευχαρίστως κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Διαβάζουμε λοιπόν Ιώτα Δέλτα από το εδάφιο 13. «Συ δε έλεγες», να διαβάσουμε το 12 γιατί αναφέρει την ταυτότητα του προσώπου. «Πώς έπεσες εκ του ουρανού, Αιωσφόρε Ιε της Αυγής, συνετρίφθης κατά γης ο καταπατών τα έθνη. Συ δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω ανεβεί εις τον ουρανό. Θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού. Και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως, προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου». Αν δούμε τα διάφορα επιμέρους, λέει ότι θέλει να υψώσει το θρόνο του υπέρανω των άστρων του Θεού, θα καθίσει επί το όρος της συνάξεως, θα ανεβεί επί τα ύψη των εφελών, θα είναι όμοιος με τον ύψιστο. Εδώ πέρα βλέπουμε μια επιθυμία ομοίωσης που διαφέρει τελείως από την έννοια της ομοίωσης. Γιατί η ομοίωση δεν είναι το να παίξεις ένα ρόλο πολύ υψηλό, να είσαι πάνω από όλους. Ίσως εδώ πέρα η έκφραση «θέλω είστε όμοιος του υψίστου» δείχνει την επιθυμία να είναι ο πιο επάνω, να είναι ο πιο υψηλός. Άρα δεν του κάνει εντύπωση ο χαρακτήρας του Θεού, οι αξίες του Θεού, η αγιότητα του Θεού, αλλά του κάνει εντύπωση το ότι δεν υπάρχει πιο υψηλή προσωπικότητα. Άρα δεν ζητάει την ομοίωση, ζητάει ένα ρόλο, ζητάει μια θέση με ένα τρόπο και μια διαδικασία η οποία είναι τελείως έξω από τα δεδομένα του Θεού. Ο Θεός αξίζει να είναι υψιστός για αυτό που είναι, για τις αρετές του, για την ομορφιά του, για την ισορροπία του χαρακτήρα του, για τη μεγαλειότητα της αγιότητάς του, για την αγάπη του, για τη δικαιοσύνη του. Για αυτά ο Θεός είναι ύψιστος και αυτά είναι τα οποία αξίζουν. Αλλά αυτά όλα ο Εσφόρος τα παραμέρισε, τα αγνόησε τελείως και επιθύμησε απλώς ένα θρόνο όσο γίνεται πιο ψηλά. Γιατί αναφέρουμε τώρα την επιθυμία την παράλληλη, και μάλλον όχι παράλληλα, προγενέστερη ίσως της δημιουργίας του ανθρώπου, γιατί την αναφέρουμε, ενώ μιλάμε για τον άνθρωπο και όχι για τον αιωσφόρο. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος πρόκειται να παίξει στην αιωνιότητα έναν ρόλο τέτοιο και μεγαλύτερο από αυτόν που λαχτάρισε ο αιωσφόρος. Γι' αυτό και ο φθόνος του, και όπως θα δούμε στη συνέχεια, γι' αυτό και η ανάγκη εκ μέρους του Θεού να μας καλύψει σε έναν αγώνα για μας άνισο, που όμως ο διάβολος τον επιχειρεί εναντίον μας με σκοπό να μην φτάσουμε να γίνουμε όμοιοι του υψίστου. Το ότι ο άνθρωπος δεν θυμίζει πλήρως τον Θεό θα μπορούσαμε να το δούμε στον πολύ όμορφο ψαλμό του Ασάφ, τον ΠΒ, στο εδάφιο 6, εκεί πέρα που λέει τα λόγια που χρησιμοποίησε αργότερα και ο Κύριος μας Ιησούς και τα συναντάμε στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Εκεί πέρα που λέει, «Εγώ είπων, Θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες». Και το σχόλιο του Κυρίου μας Ιησού είναι ότι δεν δύναται να αναιρεθεί η Γραφή. Το είπε ο Θεός, αυτό ισχύει. Ο άνθρωπος δηλαδή, εκ μέρους του Θεού, παραμένει σε αυτή την κατεύθυνση, παραμένει σε αυτό τον προορισμό. Ο Θεός δεν παρετείται από την επιθυμία του να ομοιώσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του, από αυτή την εκχώρηση που έκανε, να μοιραστεί ότι είναι ο ίδιος με τον άνθρωπο, δεν παρετείται, παρά το ότι ήδη έχει μεσολαβήσει η πτώση εξαιτίας του φθόνου του διαβόλου. Είναι δε πολύ χαρακτηριστικό ότι η κύρια επιχειρηματολογία της πτώσης, που συναντούμε στο βιβλίο της Γένεσης, στο τρίτο κεφάλαιο, στα αρχικά εκείνα εδάφια, όλη η επιχειρηματολογία κινείται με τον άνθρωπος τελικά θα γίνει Θεός ή δεν θα γίνει. Επειδή ο εχθρός ξέρει την επιθυμία του Θεού, επειδή φθονεί την απόφαση του Θεού να μοιραστεί το ότι εκείνος είναι με το πλάσμα άνθρωπος, μεσολαβεί, παρεμβαίνει, ξεγελάει και η Εύα απατηθήσα γίνεται παραβάτης, παρασύρει και τον άνδρα, τον Αδάμ και ο άνθρωπος βρίσκεται πια στο καθεστώς της πτώσης. Αλλά ο Θεός δεν παρετείται, όπως είπαμε και πριν, και εκτιλήσεται το σχέδιο της σωτηρίας, η προσπάθεια δηλαδή του Θεού να φέρει τον άνθρωπο εκεί που ο ίδιος λαχτάρισε να τον φέρει. Ουσιαστικά έχουμε μπροστά μας μια διεύρυνση της κοινωνίας, της θεϊκής, εκεί πέρα δηλαδή που υπήρχε μονάχα ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα, βλέπουμε να ανοίγεται το ενδεχόμενο μέσω του Υιού και με την ταύτιση με τον Υιό να συμμετέχει και ο άνθρωπος σε ό,τι είναι ο Θεός και σε ό,τι είναι του Θεού. Να κάνω μια παρένθεση για να πούμε ότι από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η γνώση του Θεού. Αν στο συνέδριο αυτό και σε άλλα που θα δώσει ο Θεός θα έχουν προτεραιότητα τέτοια θέματα, χωρίς να είναι τα μόνα, αυτό είναι γιατί έχουμε άμεση ανάγκη και επίγουσα ανάγκη να γνωρίζουμε τον Θεό, γιατί η γνωριμία με τον Θεό μας βοηθάει να βλέπουμε, να μετράμε την απόσταση που έχουμε από το θείο του πρόσωπο και το δρόμο που χρειάζεται να διανυθεί. Και από την άλλη τη μεριά γίνεται ένα κίνητρο στην καρδιά μας όταν ξέρω ότι ο Θεός με έπλασε για να με κάνει όμοιο με τον εαυτό του, τότε καταλαβαίνω τι εξευτελισμός είναι για μένα να μετέρχομαι τα της ζωής του διαβόλου, να υποτάσσομαι στο θέλημά του, να κάνω ό,τι θέλει η σάρκα και οι διαλογισμοί, να είμαι ένας υπηρέτης των σχεδίων που αντιτίθεται στο σχέδιο του Θεού. Ξεσηκώνει την καρδιά του ανθρώπου όταν γνωρίζει τον Θεό, ελκύεται προς το πρόσωπο του Θεού και αυτό γίνεται μια κινητήρια δύναμη για να απομακρυνόμαστε από τη φθορά της αμαρτίας και να ζητάμε την αγιότητα του προσώπου του Θεού. Προς την κατεύθυνση λοιπόν να φτάσει ο άνθρωπος στον σκοπό και στον προορισμό του Θεού, έχουμε την κίνηση της ενέργειας του Θεού. Ο Θεός, όποιος είναι, με βάση το χαρακτήρα του, με βάση τις προθέσεις του, μια από τις οποίες προσπαθούμε τώρα να προσεγγίσουμε, η πρόθεσή του να κάνει πλάσματα όμοια με τον εαυτό του, οι κινήσεις του Θεού, Το κάθε τι βρίσκεται σε αρμονία. Δεν κινείται ο Θεός με μεθόδους διάφορες από την αγιότητά Του, με μεθόδους διάφορες από την ποιότητά Του. Ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει σύμφωνα με τον χαρακτήρα Του. Και ακόμα, όπως διαβάζουμε στην αρχή της προσεφεσίους, σύμφωνα με την βουλή του θελήματός Του. Δηλαδή, ο Θεός τα πάντα τα ενεργεί, οι κινήσεις Του, οι κατευθύνσεις Του, είναι για να υπηρετηθεί αυτός ο βαθύτερος πόθος Του, αυτή η βαθύτερη επιθυμία Του με τις διάφορες εκφάνσεις. Σε αυτές τις ενέργειες του Θεού βλέπουμε τους διάφορους σταθμούς. Κάποιοι από αυτούς, και άλλοι πολύ περισσότεροι βέβαια, είναι πολύ χαρακτηριστικοί των ενδιαμέσων στόχων του Θεού. Γιατί ο Θεός έχει βάλει μπροστά Του ένα πλάνο, έχει βάλει μπροστά Του ένα σχέδιο και υπάρχουν, θα λέγαμε, ενδιάμεση προγραμματισμοί, επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων. Σήμερα γίνεται μια προετοιμασία για να επιτευχθεί κάτι αργότερα. Σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει μια προφητεία για κάτι που θα έρθει πιο αργά. Σήμερα συγκεντρώνουν τα στοιχεία και όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, αυτά τα στοιχεία ο Θεός τα παρουσιάζει. Για παράδειγμα, ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο. Και αυτή η κίνηση να τον καλέσει από τη γη των πατέρων του, να βγει από τη γη του και από τη συγγένειά του ο Άβραμ, είναι μια κίνηση μέσα στο σχέδιο του Θεού για την ενθέωση του ανθρώπου. Γιατί από αυτόν πρόκειται να βγει ένας λαός. Και σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση της Καινής Διαθήκης, όταν του λέει ότι εν το σπέρμα του θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη της γης, το σπέρμα του είναι ένα, είναι ο Χριστός. Το κάλεσμα λοιπόν του Αβραάμ έχει μέσα του ένα τμήμα του σχεδίου. Όταν αργότερα δίνεται ο νόμος στον Μωυσή, έχουμε ένα άλλο από τους σημαντικούς σταθμούς του σχεδίου. Δηλαδή, όταν δίνει τον νόμο ο Θεός, εκεί πέρα πολλές σκέψεις είναι, που έρχονται στο μυαλό μας όταν μιλήσουμε για τον νόμο, δεν θα τις απλώσουμε τώρα. Ο νόμος αυτός, όπως μας δηλώνει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, χρησιμοποιείται ο νόμος για να γίνεται η γνώριση της αμαρτίας, για να μπορεί δηλαδή να επιγνωστεί η αμαρτία, να ξέρουμε πραγματικά τι σημαίνει η αμαρτία. Αυτό θα το εξηγήσω λιγάκι με βάση πάλι τα στοιχεία του Θεού, τα αποτυπωμένα στον άνθρωπο. Όταν ο Θεός τον έκανε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα του, ο τρόπος λειτουργίας της εσωτερικής ζωής του ανθρώπου, γιατί φυσικά δεν μιλάμε για εξωτερικά γνωρίσματα, επειδή ο Θεός είναι πνεύμα και δεν υπάρχει μια αντιστοιχία της ύλης με τον Θεό, όταν αποτυπώνει τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, του χαρακτήρα του κλπ. Στον άνθρωπο, αυτά τα στοιχεία, αφής μπαίνει η αμαρτία, υφίστανται μια σταθερή και διαρκή φθορά. Όχι ότι ανεπαισθήτως μπήκανε στη ζωή του ανθρώπου, μπήκανε φουριόζικα, μπήκανε ραγδαία, γιατί και ο φόβος και η ανευθυνότητα και η άρνηση του συντρόφου και ο φόνος ήρθαν πάρα πολύ όψιμα στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά αυτά αυγάτησαν. Και βλέπουμε ότι κιόλας στην εποχή του Νόε φτάνουμε σε μια εποχή που ο Θεός πια δεν μπορεί να ανθέξει αυτή την κατάσταση, γιατί ο άνθρωπος όλη την ημέρα, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, μέσα στην καρδιά του δεν έχει παρά μονάχα αμαρτία και μόνο αμαρτία. Πόσο γρήγορα εξελιχθήκε η αμαρτία, πόσο γρήγορα ξεχάστηκαν οι αναμνήσεις του Θεού, πόσο γρήγορα ξεχάστηκε η όμορφη εκείνη παραδείσια εποχή της κοινωνίας με τον Θεό. Αλλά όταν αργότερα έρχεται ο νόμος, αφού ο Θεός έχει κάνει την επιμέρους εκείνη τακτοποίηση, αφού αφαιρεί το τεράστιο κοινό μέρος της ανθρωπότητας για να αφήσει μονάχα μια οικογένεια από την οποία ξεκινάει ουσιαστικά πάλι την ανθρωπότητα, βλέπουμε ότι όταν αργότερα, μερικές εκατονταετίες αργότερα, έρχεται στο προσκήνιο ο Μωυσής με την έξοδο του λαού Ισραήλ, βλέπουμε ότι τώρα τα πράγματα έχουν ανάγκη μιας αποτύπωσης. Θα κάνω μια παρατήρηση χωρίς να είναι πολύ σημαντική, απλώς γιατί δεν το έθεσα ιστορικά με ακρίβεια αυτό που είπα πριν. Μπορεί να υποθέσουμε, τουλάχιστον από τις διηγήσεις των γραφών, αν τις καταλαβαίνουμε καλά, ότι ο Αδάμ πρέπει να ζήσε περίπου μέχρι να εμφανιστεί ο Νόε. Και ο Νόε πρέπει να ζήσε
2: περίπου μέχρι τον Άβραμ. Τον Αβραάμ. Κάπως έτσι, αν κανείς αθροίσει, αν είναι σωστό σαν λογική αυτό να το κάνουμε. Θέλω να πω ότι οι αναμνήσεις του Παραδείσου δεν ήταν απέραντες γενιές για να εκφυλιστούν και να χαθούν για απέραντες γενιές δοσμένες. Από τον Αδάμ μέχρι τον Νόε ήταν πρώτο χέρι. Και άλλο ένα χέρι μέχρι τον Αβραάμ. Και μετά ήταν ζωντανές πια οι αναμνήσεις και ήταν πια προσωπικές οι σχέσεις του Αβραάμ με τον Θεό. Γιατί τον κάλεσε ο Θεός να περπατήσει μπρος στα μάτια του και να είναι τέλειος. Μια διαρκής επικοινωνία, μια διαρκής επαφή. Δεν είναι το σημαντικό όμως αυτό, παρεπιπτόντως το αναφέρω. Για να ξανάρθω στο ότι όταν δόθηκε ο νόμος, έχουμε κιόλας μια μεγάλη φθορά της εσωτερικής ζωής του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν ανάγλυφες οι εγγραφές του Θεού πια μέσα στον άνθρωπο. Έχει αρχίσει αυτή η φθορά να είναι το κύριο στοιχείο και χρειάζεται ο άνθρωπος αυτά που πια δεν έχει μέσα του να του θυμίζουν τον Θεό να τα διαβάσει απ' έξω του. Και δίδεται ο νόμος. Και ο νόμος χρησιμοποιείται για να γνωρίσει ο άνθρωπος την απόστασή του, την απόκλισή του από τον Θεό. Επειδή το θέμα μας, τουλάχιστον σαν διατύπωση, μιλάει για ένα στόχο, εδώ πέρα θα πούμε ότι την ιδέα, την βασική του στόχου μας τη δίνει η ίδια η λέξη της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία είναι η απόκληση, η αποτυχία της επίτευξης του στόχου. Αμαρτάνω θα πει αστοχώ. Και έχουμε τον άνθρωπο να είναι αστοχημένος και είναι τόσο απομακρυσμένος από τον αρχικό το στόχο, ώστε ο Θεός δίνει τον νόμο και ο νόμος βοηθάει τον άνθρωπο να μην ξεχνά από πού ξεκίνησε. Να μην ξεχνά ότι υπάρχει Κύριος και Θεός. Να μην ξεχνά ότι η στάση του και η συμπεριφορά του μέσα στη ζωή και η σχέση του με τους άλλους ανθρώπους είναι κάτι που πρέπει να υπολογίζει τον νόμο του Θεού και το ήθος του Θεού. Και έτσι, αν πάρουμε πρόσωπα όπως τα πρόσωπα που αναφέραμε και δούμε κι άλλα όπως τον Δαβίδ, υπάρχει η ωραία διατύπωση στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων ότι και ο Δαβίδ υπηρέτησε την βουλή του Θεού εν τη εαυτού γενναία. Καθένας από αυτούς, καθένας από τους ανθρώπους που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο αυτοί, ενδεικτικά τους ανέφερα, υπηρέτησαν την βουλή του Θεού εν τη εαυτόν γενναία. Και έχουμε έτσι ένα προχώρημα της ιστορίας, μια εξέλιξη της ιστορίας. Έχουμε όλη εκείνη την φάση της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία είχε σκοπό της να μας κατευθύνει, να μας οδηγήσει στον Χριστό. Το ότι ο νόμος έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν και οδήγησε και προετοίμασε τα στοιχεία για την εμφάνιση του Χριστού είναι το κυριότερο από τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του νόμου όλα τα χρόνια μέχρι να εμφανιστεί ο Κυριός μας κάτω στη γη. Όλα αυτά τα παλιά δεν ήταν παρά μια σκιά που από το μέλλον ερχότανε, καθώς ο Υιός όταν εμφανίστηκε έκανε αυτά που κάποτε ήταν μελλοντικά να γίνουν παρόντα. Το σύνολο εκείνων που ο Μωυσής και οι ψαλμοί και οι προφήτες είχαν πει, το σύνολο των αποκαλύψεων σχετικά με τον Χριστό, ας θυμηθούμε το διάλογο του Κυρίου μας με τους δύο προς Εμαούς, που επί ώρες τους εξηγούσε όλα τα γεγραμμένα περί αυτού, όλα όσα στο μάκρος ιστορίας γι' αυτόν είχαν καταγραφεί. Βλέπουμε ότι όλα εκεί συγκλίνουν και όλα έχουν σκοπό να οδηγήσουν τον άνθρωπο και την ανθρώπινη προσοχή σε εκείνη την ώρα που, όταν έρχεται αυτή η ώρα να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, να μπορεί να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της προσοχής όλων των ανθρώπων. Όταν έρχεται ο Χριστός, όχι μονάχα έρχεται να μας κάνει γνώριση της αμαρτίας, αλλά σύμφωνα με την έκφραση της προς Εβραίους επιστολής, έρχεται να την αθετήσει. Φανερώθηκε στα τέλη των

0: την έλευση του Κυρίου μας Ιησού και είναι πολύ χαρακτηριστικός ο διάλογος που ο ίδιος έχει με τον Νικόδημο στο Ιωάννη 3, εκεί πέρα που στο ίδιο κεφάλαιο, στην ίδια ροή σκέψεων και μάλιστα κατά μία φορά παρουσίασης διάφορη ίσως από αυτή που εμείς θα επιλέγαμε, ξεκινάει να του πει του Νικόδημου για τον τελικό στόχο. Είναι το κεφάλαιο που μιλάει για το ότι ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Αλλά δεν ξεκίνησε από εκεί ο Κύριος μας Ιησούς. Ξεκίνησε από τον τελικό στόχο για να του πει ότι αν κανείς δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού. Και επειδή έχει απορίες εύλογες ο διδάσκαλος του Ισραήλ, του εξηγεί ότι είναι και πράγματα που ξεφεύγουν από την γνώση και ειδικά την γνώση του νόμου, όσο καλή και αν είναι αυτή. Χρειάζεται δηλαδή να καταλάβει ο άνθρωπος ότι το Πνεύμα του Θεού θα έρθει να κάνει ένα έργο που δεν θα είναι κατανοητό στο πώς γίνεται, θα είναι όμως πλήρως κατανοητό στα αποτελέσματά του και στην επίτευξη του στόχου του. Και συνέχεια, αφού θέτει τον τελικό στόχο πάλι ο Κύριος, ότι σκοπός είναι να δούμε, να φτάσουμε εκεί, του λέει ότι γι' αυτό δόθηκε εκ μέρους του Πατέρα Θεού ο Υιός, ο μονογενής, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Είναι πολύ ωραίο εδώ να σκεφτούμε, θα μας χρειαστεί και αργότερα, ότι η έκφραση αιώνια ζωή, ο Ιωάννης πολύ γράφει γι' αυτό, όχι μόνο στο Ευαγγέλιο, αλλά και στην πρώτη του επιστολή, αυτή η ζωή η εν το Υιό, έγινε μια ανοίξη και στην πρώτη αρχική μας ομιλία του σεμιναρίου μας, αυτή η ζωή εν το Υιό είναι ένα στοιχείο που κάνει φανερό ότι δεν μπορούσε άλλος να έρθει για να ζωογονήσει τον άνθρωπο, τον πεθαμένο εξαιτίας της πτώσεως, αποκομμένο εξαιτίας της αποστασίας και της παρακοής του. Ο μόνος ο οποίος μπορούσε να κάνει το έργο που έκανε ο Υιός είναι ο Υιός. Γιατί καθώς ζωή έχει εν εαυτό, εκείνους τους οποίους θέλει, τους ζωοποιεί. Με εκείνη την ωραία επαφή, με εκείνον τον ωραίο δεσμό, όπου εκείνος είναι το κεφάλι και εκείνη είναι το σώμα του, εκείνος είναι η άμελος, εκείνη είναι τα κλίματα, εκείνος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και εμείς επικοδομούμαστε πάνω σε αυτόν σαν λίθοι ζώντες. Έχουμε λοιπόν ήδη από την παρουσίαση από τον ίδιο τον Κύριό μας του έργου του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μόνο αυτό το έργο που είχε να κάνει κάτω στη γη. Παρένθεση κάνω εδώ για να πω ότι δεν είναι μικρότερη σημασία το ότι εφανέρωσε το όνομα του Πατέρα στους ανθρώπους. Το θεωρούσε ο ίδιος σκοπό του και αποστολή του. Στο 17ο του Ιωάννη, όταν προσεύχεται στον Πατέρα, σε εκείνα που αναφέρεται, όταν ξεκινάει να πει ότι εδόξασε τον Πατέρα το έργο τελειώσας το οποίο του έδωσε η Νακάμη, λέει ότι εφανέρωσε το όνομα του Πατέρα στους ανθρώπους. Έδωκε τη δόξα του στους ανθρώπους. Είναι ανάγκη ο Υιός κάτω στη γη, εξακολουθώ την παρέθεση, να φανερώσει τον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι συκοφαντημένος και είναι άγνωστος στους ανθρώπους, έχει χάσει ο άνθρωπος την αίσθηση του Θεού. Είναι ανάγκη ο Υιός να διαδηλώσει την αγάπη του προς τον Πατέρα. Μας φαίνεται παράξενο να λέει ο Ιησούς ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι αγαπάει τον Πατέρα. Ναι, χρειάζεται ο κόσμος να μάθει ότι αγαπά τον Πατέρα. Χρειάζεται ακόμα ο κόσμος να μάθει ότι τιμά τον Πατέρα. Γιατί ο άλλος άνθρωπος, ο πρώτος, ο Αδάμ, δεν τον τίμησε τον Πατέρα. Και υπάρχει η διαρκής αμφισβήτηση του εχθρού, του ξεπεσμένου εωσφόρου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Θεός δεν είναι άξιος να αγαπηθεί για το πρόσωπό του. Σε εκείνο τον διάλογο, σε βάρος ουσιαστικά, του Ιώβ, αυτή είναι η επιχειρηματολογία του. Αφαίρεσε το όσα έχει να δεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Θεός δεν αξίζει να αγαπηθεί για αυτό που είναι, αλλά έχει λατρευτές και έχει φίλους και έχει ανθρώπους γύρω του, οι οποίοι τον αγαπάνε μόνο εξαιτίας των παροχών, μόνο εξαιτίας των δωρεών του. Κλείνω την παρένθεση για να πω ότι είχε κι άλλα ο Υιός να τακτοποιήσει κάτω στη γη. Έπρεπε να δοθούν απαντήσεις και στον νεοσφόρο δια του ανθρώπου Ιησού, δια του Υιού του ανθρώπου, ο οποίος ζώντας την νικηφόρα ανθρώπινη ζωή, διακήρυξε την αγάπη του ανθρώπου για τον Πατέρα, διακήρυξε την τιμή του ανθρώπου για τον Πατέρα. Θυμάστε το παράπονο από την Παλαιά Διαθήκη. Αν είμαι Πατέρας, πού είναι η αγάπη μου, λέει, πώς το λέει. Και αν είμαι Κύριος, πού είναι η τιμή μου. Οι άνθρωποι όταν τιμάνε κάποιον το δείχνουν. Και ο Θεός είχε χάσει αυτή του την αίσθηση.
1: Και ήρθε ο Υιός, εκπρόσωπος της ανθρωπότητας, και διετύπωσε για λογαριασμό όλων μας, ευτυχώς, αυτή του τη στάση. Κέρδισε τη νίκη για όλους μας. Έχουμε λοιπόν τον Κύριο μας Ιησού να παρουσιάζει το έργο του σε αυτές τις δύο φάσεις. Εκείνο το οποίο έχει συγκεντρώσει στην θρησκευτική και πνευματική ζωή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το πώς ο άνθρωπος σώζεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πάρα πολύ εύλογο. Και έχει γίνει μια ολόκληρη προσπάθεια του διαβόλου να ξεστρατήσει στη σκέψη του ανθρώπου το πώς ο άνθρωπος μπορεί να γίνει του Θεού, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει με το Θεό, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία παρά μονάχα δια του Χριστού, και αυτός είναι πραγματικά η οδός και είναι η αλήθεια την οποία πρέπει να βιώσουμε και είναι η ζωή την οποία πρέπει να πάρουμε. Έχουμε λοιπόν τον Υιό να είναι εκ μέρους του Θεού εκείνος ο οποίος δόθηκε μόνος δρόμος, μόνη δυνατότητα, και ο διάβολος προσπάθησε να πείσει τον άνθρωπο ή ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες ή ότι υπάρχουν μόνο άλλες δυνατότητες. Να μην επεκταθούμε σε θέματα τέτοια που δεν είναι της ώρας μας. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί το θέμα της σωτηρίας και μάλιστα της καταχάριν σωτηρίας, πώς εκείνοι οι θείοι μηχανισμοί που έφεραν στο προσκήνιο τον ηλασμό, την αντικατάσταση, το να πεθάνει ένας υπέρ όλων για να μην πεθάνουν όλοι, όλα αυτά που είναι η εφεύρεση, αν θέλετε, του Θεού για την τακτοποίησή μας, γιατί όλα αυτά είναι και σημαντικά και πολεμήθηκαν επειδή είναι σημαντικά. Το μόνο που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι από μικρό παιδί στον τόπο μας, όχι παράξενο, και ακόμα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και έτσι πρέπει να γίνεται, πολλές φορές χρειάστηκε να επιχειρηματολογήσουμε για την διαδικασία και την μέθοδο του Θεού για τη σωτηρία. Για το πώς ο άνθρωπος σώζεται. Οι συμπατριώτες μας, οι περισσότεροι, έχουν άλλες αντιλήψεις και άλλη παιδεία επάνω στο θέμα. Και χρειάζεται να λέμε και να ξαναλέμε αυτά που ο Παύλος έγραφε στους Εφέσιους και τα διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής, ότι κατά χάρη είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως, δεν είναι από εμάς, είναι Θεού το δώρον. Αλλά σκέφτομαι ότι για την ίδια μας τη χρήση, αφού για μας ξεκαθαριστεί ότι πραγματικά είναι η χάρη το έδαφος, το μόνο στο οποίο στεκόμαστε και το μόνο στο οποίο μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό, από εκεί και ύστερα θα πρέπει να αφήσουμε το μυαλό μας να ξεπετιέται στον τελικό στόχο του Θεού. Γιατί η σωτηρία, αν και καταλαμβάνει μέγα μέρος της σχέσης μας με τον Θεό και αν και είναι ο τρόπος του Θεού να τακτοποιήσει το παρελθόν μας, σκοπός του Θεού δεν είναι τελικώς η σωτηρία μας όπως την εννοούμε και την καταλαβαίνουμε και καλά την καταλαβαίνουμε, αλλά είναι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού, που είναι και η απολύτρωσή μας, που περιλαμβάνει δηλαδή και την τακτοποίηση των θεμάτων που αφορούν στο σώμα μας, το οποίο ο Θεός το άφησε να υπόκειται στον θάνατο, αλλά και ακόμα παραπέρα που είναι ο τελικός στόχος του Θεού. Εκεί πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας, ότι στην αιωνιότητα, χάρη στο έλεος του Θεού και επειδή μας έσωσε κατά το πολύ του έλεος, κάποια μέρα θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Νομίζω δηλαδή ότι το Ευαγγέλιο μας δεν θα πρέπει να σταματά στην μέθοδο, κι ας είναι τόσο πλούσια, κι ας είναι πραγματικά ένα θεϊκό στοιχείο, άξιο θαυμασμού, και γεμίζει η καρδιά μας με συγκίνηση και αγάπη για το πρόσωπο του Θεού όταν σκεφτόμαστε ό,τι κάνει. Θα πρέπει να φτάνουμε και μέχρι την άλλη άκρη, που είναι τι ο Θεός θέλησε για μας όταν έκαμε το μέγα έργο του ηλασμού για μας, την αντικατάστασή μας επάνω στο Σταυρό. Στο ίδιο κεφάλαιο, το 3 του Ιωάννη, δίνεται έμφαση, το ξαναλέω απλώς, γιατί τώρα θέλω να το συνδέσω με κάτι άλλο, στο ότι αν κανείς δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει την Βασιλεία του Θεού. Ας προσέξουμε ότι αυτή η όραση των πραγμάτων του Θεού με αμεσότητα είναι ένα στοιχείο που η Γραφή το αναφέρει και σε άλλα στοιχεία. Και με άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε ότι χωρίς τον αγιασμό δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Πάλι εκεί πέρα μας μιλάει για ένα Θεό το οποίο θα τον δούμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Θεωρεί ότι, η Γραφή θεωρεί, η Αποκάλυψη του Θεού μας δείχνει ότι αν κάποιος φτάσει να είναι σε θέση να δει τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος μετέχει, δεν βλέπει από μακριά. Και να θυμηθούμε από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Ιωάννη, αυτό το γλυκό και όμορφο που κατατάσσει το θέμα πολύ όμορφα μάλιστα, που μας καλεί να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Δέστε τι αγάπη μας έκαμε, τι αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Είναι η επίγεια φάση. Αυτό που τώρα δουλεύεται μέσα μας. Η μεγάλη χάρη του Θεού να μας υιοθετήσει, δηλαδή να μας κάνει θέση Υιούς εν το Χριστό. Και ακόμα λέει δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε, αλλά ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, επειδή θα Τον δούμε καθώς είναι. Αδελφοί και αδελφές, το ότι θα δούμε τον Θεό καθώς είναι, είναι απόδειξη το ότι τότε θα είμαστε όμοιοι με τον Θεό. Το ίδιο είπε ο Κύριος και στον Νικόδημο, ίσως το είπε πιο περιορισμένα. Ήρθε αργότερα το Πνεύμα του Θεού να το σχολιάσει περαιτέρω. Αλλά το ίδιο είπε ο Κύριος μας στον Νικόδημο όταν του είπε ότι αν δεν υπάρχει σπέρμα θείο άνωθεν, αν δεν γεννηθείς άνωθεν, αν δεν έχουν στοιχεία του ουρανού, στοιχεία του Θεού μέσα στη ζωή σου, δεν μπορείς να δεις τη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν, η αναγέννηση είναι εκείνος ο σπόρος ο θεϊκός. Έτσι τον ονομάζει άλλο στη Γραφή. Ο οποίος ερχόμενος μέσα στον άνθρωπο δημιουργεί τις συνθήκες της καταλληλότητας του ανθρώπου να γίνει τελικά όμοιος με τον Θεό. Το έργο του Χριστού το εξασφάλισε αυτό, έχοντας ήδη εξασφαλίσει με την αιματηρή θυσία του Σταυρού το ότι το έδαφος καθαρίστηκε για να γίνει αυτό. Ήρθε το αίμα του Χριστού και μας καθάρισε από νεκρά έργα και ο τόπος πια δεν καταλαμβάνεται από ένα παρελθόν το οποίο αναπαράγεται μάλιστα με την κακότητά του, αλλά μας καθάρισε, συγχώρεσε το παρελθόν και έδωσε τον τόπο στο έργο του Πνεύματος του Αγίου να φέρει μέσα μας τη ζωή του Θεού. Και εκείνο όλα τα όμορφα που μας λέει η Γραφή. Σκοπός του είναι να γίνουμε κοινωνήθειας φύσεως. Πήραμε την απαρχή του Πνεύματος. Μπήκαμε σε μια διαδικασία όπου μετέχουμε στην αγιότητά του. Γι' αυτό και οι προτροπές, όταν μας λέει να γινόμαστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Ο Άγιος να γίνεται έτι Άγιος. Τι θα πει αυτό? Η αγιότητα του Θεού να παίρνει την θέση της ατομικότητάς μας, τη θέση της ζωής μας, να γίνεται ζωή μας και να καταλαμβάνει όλες τις γωνιές μας και όλα τα επίπεδα της ζωής μας και να εκδηλώνεται προς πάσα κατεύθυνση και εκείνος ακόμα που είναι Άγιος έχει κι άλλα πεδία να γίνει περαιτέρω, παραπέρα Άγιος. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη να αφήσουμε τη ζωή μας, να σπρώξουμε μάλλον τη ζωή μας, γιατί δεν υπάρχει ένα άφημα σε κάποιους ανέμους, αλλά να οδηγούμε τη ζωή μας στους δρόμους του Θεού, να θέτουμε τον εαυτό μας στη διάθεση του Θεού, ώστε να γίνεται μέσα μας το έργο του Θεού που έχει πρώτη του και μεγάλη του στιγμή την αναγέννησή μας. Μετανοήσαμε, επιστραφήκαμε στο Θεό, το αίμα του Χριστού μας καθάρισε, ο Θεός που ξέρει την ειλικρινιά μας και ξέρει ποιοι πραγματικά μετενόησαν, κάνει έργο ζωογόνησης μέσα μας, καινούρια ζωή Χριστού μπαίνει μέσα μας και τώρα προχωρούμε σε μια πορεία όπου περιμαζεύουμε ουσιαστικά τη ζωή μας. Η ζωή μας ήταν απλωμένη εδώ, εκεί, με τους τρόπους της αμαρτίας, κακομαθημένοι είμαστε μέσα στην αμαρτία και χρειάζεται διαρκώς να νοικοκυρεύουμε πνευματικά τη ζωή μας, αντικαθιστώντας ό,τι είναι δικό μας και ό,τι είναι ουσιαστικά τα δικά μας είναι ή του Θεού ή του διαβόλου. Κάποτε τα δικά μας ήταν όλα του διαβόλου, τώρα θέλουμε τα δικά μας να μην είναι του διαβόλου, αλλά να είναι στην πραγματικότητα του Θεού. Η Γραφή μας μιλάει για μια διαρκή μεταμόρφωση. Δεν είναι ο αγιασμός κάτι που επιτυχάνεται σε μια στιγμή, δεν είναι κάτι το οποίο το εξασφαλίζουμε άπαξ διαπαντός σε κάποια μεγαλειώδη για μας στιγμή, δεν υπάρχει τέτοια στιγμή, είναι πολλές οι μεγαλειώδεις στιγμές κάθε φορά που παραχωρούμε το χώρο της ζωής μας να τον κερδίσει η αγιότητα του Θεού δια του Πνεύματος του Θεού. Είναι πολλές οι αναφορές πάνω στο θέμα. Τώρα βλέπουμε ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου. Μεταμορφούμεθα, λέει παρακάτω, εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή, τώρα δεν είμαστε στην πλήρη ομοίωσή μας με τον Θεό φυσικά, αλλά μαζεύονται μέσα μας τα στοιχεία. Αρχίζουμε και τα ζούμε. Παρένθεση να κάνω, μια παρατήρηση. Θα μου φαινόταν εξαιρετικά παράδοξο άνθρωποι που δεν ζήτησαν τον αγιασμό και δεν ζήτησαν τις αρχές και τις αξίες του Θεού στη ζωή τους και αναλυτικά να μιλήσουμε για την αγάπη του, για τη δικαιοσύνη του, για την διαφάνειά του, για την καθαρότητά του στο κάθε τι, για την δικαιοκρισία του κλπ. Άνθρωποι που δεν ζήτησαν τον τρόπο του Θεού, ξαφνικά να φύγουν από αυτή τη ζωή και να πάνε να γίνουν νόμιμοι με τον Θεό. Δεν μου φαίνεται πολύ φυσικό. Όπως τουλάχιστον έχω καταλάβει τις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή. Γι' αυτό λέει ότι όσοι μαζεύουν τη ζωή τους από την αμαρτία και τη συγκεντρώνουν, τη θέτουν στον Κύριο, αρνούνται την αμαρτία, αντιστέκονται στην αμαρτία και δίνουν τον τόπο αντίστοιχα στο πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγιάζονται, προχωρούν δηλαδή στο δρόμο της αποδοχής της αγιότητας του Θεού σαν τρόπου ζωής, και αυτοί οι άνθρωποι θα δουν τον Θεό και θα γίνουν όμοιοι με τον Θεό. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8 κεφάλαιο, στα εδάφια που έχουν γεννήσει πολλές, κατά τη γνώμη μου, όχι τελείως απαραίτητες συζητήσεις, εκεί πέρα που λέει «ους προέγνω τούτους και προώρησε», έχω παρατηρήσει ότι ο Σάκης συζητιώνται τέτοια θέματα, προσπαθεί η επιχειρηματολογία, χωρίς μάλιστα να προσπαθεί να ετυμολογήσει πραγματικά, η επιχειρηματολογία προσπαθεί να ισχυριστεί, να αποδείξει ότι υπάρχει μια πρόβλεψη, μια πρόγνωση. Ενώ δεν μιλάει για τέτοιο θέμα. Δεν είναι το κέντρο του βάρους εκεί. Κάνει. Εκεί πέρα λέει ότι ους προέγνω ο Θεός, όσους συνέλαβε εν νο, όσους τον άνθρωπο τον οποίο σχεδίασε, τον άνθρωπο τον οποίο επιθύμησε να φέρει στην ύπαρξη, τον προώρησε να γίνει σύμμορφος με την εικόνα του Υιού του. Αυτό λέει για μένα το εδάφιο εκεί πέρα. Δηλαδή, σκοπός του Θεού είναι ο άνθρωπος να γίνει σύμμορφος με την εικόνα του Υιού αυτού. Και ίσως μια μικρή αφορμή μας δίνει και ο πληθυντικός αριθμός συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, να βάλουμε μέσα στις σκέψεις μας τώρα το μυστήριο του θελήματος του Θεού που λέγεται Εκκλησία. Αυτό το συλλογικό σώμα που προετοιμάζεται να είναι το αιώνιο σώμα του Υιού, η αιώνια νύμφη του Χριστού. Η Εκκλησία είναι άλλο ένα επιμέρους πρόγραμμα του Θεού, άλλο ένα επιμέρους σχέδιο του Θεού, το οποίο γίνεται εργαστήρι της ψυχής μας. Εκεί πέρα που συμβάλλουμε την αγάπη μας, συμβάλλουμε το ενδιαφέρον μας της συμμετοχής στα στοιχεία του Θεού. Και το σώμα του Χριστού κάνει την οικοδομή αυτού εν αγάπη. Αληθεύοντες εν αγάπη, προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θυμηθείτε και τα εδαφιάκια που προτάξαμε στο συνεδριό μας πάνω στο πρόγραμμα από την Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο. Χρειάζεται να φτάσουμε εις άνδρα τέλειον, στο πλήρωμα της ηλικίας του Χριστού, και η ηλικία δεν σημαίνει χρόνια, σημαίνει μπόι, σημαίνει ανάστημα. Έχουμε μέτρο να μετρηθούμε, έχουμε στόχο για να φτάσουμε. Και αυτό γίνεται στο θείο εργαστήρι που λέγεται Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος, με κάποια αφορμή, η οποία του ήταν δυσάρεστη βέβαια, αλλά για μας είναι πολύ χρήσιμη γιατί έβγαλε χρυσά λόγια, όταν βλέπει τους Γαλάτες να έχουν προχωρήσει στη χάρη και μετά να θεσμοθετούν πάλι στη ζωή τους τον νόμο μπάζοντάς τον από την πίσω πόρτα, γιατί κάποιοι δόλοι άνθρωποι θέλησαν να τους στερήσουν την αποκάλυψη του Θεού και την χάρη όπως πλούσια την απολάμβαναν, τους λέει ότι αισθάνεται ότι βρίσκεται πάλι σε οδύνες. Αισθάνεται ότι πρόκειται κάτι να γεννηθεί από την αρχή γιατί δεν πήγαν καλά τα πράγματα τα προηγούμενα. Τους λέει ότι βρίσκουμε πάλι σε οδύνες γιατί ο στόχος δεν επετεύχθηκε. Και ο στόχος ήταν να μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Αυτός που είναι η ελπίδα της δόξας. Και η ελπίδα και η δόξα είναι στοιχεία του μελλοντικού μας προορισμού. Πολλές φορές λέμε «Ο Χριστός κατοικεί μέσα μου». Το λέμε γιατί το λέει η Γραφή, δεν το έχουμε βγάλει εμείς. Και αν κάτι το λέμε με δικά μας λόγια, ψάχνουμε να βρούμε λόγια της Γραφής για να απορρίψουμε τα δικά μας. Αλλά η Γραφή μας μιλάει για τον Χριστό, ο οποίος έρχεται μέσα μας. Αλλά η έκφραση του Παύλου «Έως σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν» μας δίνει μια διάσταση άξια κάθε προσοχής. Δηλαδή, δεν είναι κάτι σκόρπιο, διάχυτο, χωρίς συγκεκριμένη ταυτότητα, χωρίς συγκεκριμένη μορφή ο Χριστός μέσα μας. Ο Χριστός όταν κατοικεί μέσα μας παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Όσο δηλαδή περνά ο καιρός, τα στοιχεία του Χριστού μέσα μας πρέπει να γίνονται πιο φανερά. Αυτά είναι που εμείς θα βλέπουμε και θα χαιρόμαστε για το έργο του Θεού μέσα μας. Αυτό είναι το έργο του Πνεύματος μέσα μας. Αυτό είναι που θα δουν και οι άνθρωποι και θα δοξάσουν τον Θεό για τις αρετές Του, για το έργο Του. Να πάρει πάλι ανθρώπους σαν όλους εμάς, συγχωρήστε μου αν δεν σας ανήκει ο τίτλος, εμένα μου ανήκει, και μέσα στην άθλια προηγούμενη ζωή μας, στην εκφυλισμένη, εξευτελισμένη τελείως ζωή μας, να έρθει να δημιουργήσει τις συνθήκες της ζωής του Χριστού και κανείς μέσα μας να βλέπει τον Χριστό. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος στην ίδια επιστολή στο επόμενο κεφάλαιο, στο πέμπτο κεφάλαιο, λέει, όταν περιγράφει στους Γαλάτες ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος, ποιο είναι δηλαδή το προϊόν που παράγει μέσα στον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο, δίνει ουσιαστικά μια περιγραφή εσωτερικής ζωής μιας προσωπικότητας. Λέει, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, είναι χαρά, είναι ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και αν αυτά δεν είναι ο Χριστός, πέστε μου ποιος είναι.

φθονερός εχθρός από τον στόχο του Θεού και τον έβγαλε από το σχέδιο του Θεού. Έτσι και στη συνέχεια προσπαθεί και εκείνους που θέλησαν τον Θεό και μάλιστα ιδιαίτερα εκείνους και εκείνους που μετενόησαν και εκείνους που θέλησαν τη ζωή του Θεού, προσπαθεί ο εχθρός να τους πετάξει απ' έξω, να τους εκτρέψει. Αυτή είναι και η βασική σημασία και ο βασικός στόχος των πειρασμών που φέρνει στη ζωή μας. Έρχεται με πιέσεις ή με δώρα, αυτή είναι η τεχνική του, ή το ένα ή το άλλο, με το διωγμό της βίας ή με το διωγμό της άνεσης. Έρχεται με λόγια πλάγια και ψιθυρισμούς να μας κάνει να αποξεχαστούμε από το ποιος είναι ο προορισμός μας, με συγχωρείτε, και να εκτραπούμε. Ξέρει ο Θεός την τακτική και γι' αυτό έχουμε τα όμορφα λόγια του Απόστολου Παύλου στους Εφέσιους τούτη τη φορά, στο 6ο κεφάλαιο, όπου προτρέπει και εκείνους και εμάς όλους να φορέσουμε την πανοπλία του Θεού. Αυτό τίνει στη συνείδησή μας να πάρει μια πάλι γενική αντίληψη ότι είναι κάτι το πνευματικό απλώς. Δεν είναι κάτι το πνευματικό απλώς. Η έκφραση είναι συγκεκριμένη. Λέει να φορέσουμε το σύνολο του οπλισμού του Θεού. Και όπως στον καρπό του πνεύματος μας περιγράφει μια πραγματικότητα εσωτερικής ζωής, ισορροπημένη, εναρμονισμένη και χαριτωμένη, αξιοζήλευτη και τη θέλουμε όλοι μας και τη λαχταρούμε, έτσι στην περιγραφή της πανοπλίας, δηλαδή του πλήρους εξοπλισμού που είναι του Θεού, βλέπουμε έννοιες που συγκαταλέγονται στις αξίες του Θεού. Μιλάει για τη σωτηρία του Θεού. Είναι μια κίνηση Θεού. Δεν είναι στοιχείο χαρακτήρα η σωτηρία προσωπικότητας, αλλά είναι ένα στοιχείο του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, δεν θέλει ο εξωσμένος να μείνει εξωσμένος από αυτού, αλλά εφευρίσκει τρόπους ώστε να τον φέρει μέσα. Και να η σωτηρία στο προσκήνιο. Μιλάει για αλήθεια. Μιλάει για δικαιοσύνη. Μιλάει για πίστη. Και εδώ πέρα μάλλον θα εννοούσαμε την πιστότητα, αλλά και την εμπιστοσύνη βέβαια προς τον Θεό. Όλα αυτά τι είναι? Δεν είναι όπως ο καρπός του πνεύματος, το ξαναλέω, αν και μερικά συμπίπτουν, αλλά σίγουρα είναι από τις αξίες του Θεού. Γιατί η δικαιοσύνη είναι από τις αξίες του Θεού, η αλήθεια είναι από τις αξίες του Θεού. Και μας δίνει και άλλα στοιχεία, όπως είναι η μάχαιρα του πνεύματος, δηλαδή να πάρουμε τις δυνάμεις του πνεύματος, πάλι στοιχείο του Θεού, και μας μιλάει για προσευχή στο τέλος, κλείνοντας ο Παύλος, μοιάζει να είναι λίγο εκτός κειμένου, αλλά και πέρα και αυτό ανήκει, όταν προτρέπει να είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με τον Θεό και όλα να τα φέρουμε και όλους να τους φέρουμε προς αυτόν τον Θεό. Άρα λοιπόν, προς τον στόχο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας Άγιε, μέσα στα δικά σου τα χέρια είμαστε και σήμερα το πρωί. Μας βλέπεις, μας ξέρεις, γνωρίζεις τα πάντα στη ζωή μας. Χαραγμένοι μέσα στις παλάμες σου είμαστε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες τη σωτηρία. Σε ευχαριστούμε γιατί έφερες μέσα στην καρδιά μας την αιώνια λύτρωση. Είμαστε τα δικά σου τα παιδιά. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μια μέρα θα έρθεις να μας παραλάβεις για να ζήσουμε αιώνια κοντά σου, μέσα στη χαρά του προσώπου σου. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Ευλογούμε το ένδοξό σου όνομα, το υπέρτατον πάσης ευλογίας και ενέσεως. Και ευλογούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, το όνομα, το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επ' ουρανίων και πηγίων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ευλογημένο το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Μας εφανέρωσες τις οδούς της ζωής. Μας άνοιξες τον δρόμο για τον ουρανό. Μπήκε μέσα μας η ελπίδα του ουρανού. Θα σε συναντήσουμε μια μέρα. Θα γίνουμε όμοιοι με σένα, δοξασμένο το Άγιο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μαζί με τον Χριστό μας χάρισες ό,τι χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Πάντα τα προζωή και πάντα τα προσευσέβεια. Ας έχει δόξα το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε και για τη σημερινή μέρα που οδήγησες στα βήματά μας αυτή την αίθουσα της λατρείας και της προσευχής. Ήρθαμε εδώ πέρα για να πάρουμε δυνάμεις πνευματικές από σένα, τον Άγιο και αληθινό Κύριο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε πολύ σήμερα το πρωί να προετοιμάσεις την καρδιά μας, να καθαρίσεις το νου μας και τη διάνοιά μας. Και να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε το δικό σου το Άγιο θέλημα. Ανάλαβε τον καθένα από εμάς, ανάλαβε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, ανάλαβε τη χώρα μας ολόκληρη, Κύριε, οπουδήποτε ο λόγος σου κηρυχτεί. Άνοιξε καρδιές, ας πλησιάσουν καρδιές στον εσταυρωμένο Χριστό και ας δεχτούν τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για όλα στη ζωή μας. Διαφύλαξε την ώρα μας από τον ίδιο τον διάβολο και από τις επιθέσεις των δαιμονίων που αυτή την ώρα θα έρθουν να αποσπάσουν την προσοχή μας από τα λόγια τα αιώνια τα δικά σου. Και σε παρακαλούμε να ακουμπήσεις το θαυμαστό σου το Άγιο Χέρι πάνω σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε δυσκολία, πάνω σε κάθε αρρώστια, ανεργία και να δώσεις λύση και διέξοδο σε κάθε τι το οποίο μας απασχολεί. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας με τον αιώνιο λόγο σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν, Κύριε.

Αμήν. Αμήν. Διαβάζω το ψαλμό 16, ψαλμός Ιώτα Σίγμα. Ψαλμός Ιώτα Σίγμα. Φύλαξό με, Θεέ, διότι επί σε ήλπισα. Η ψυχή μου είπας προς τον Κύριον, «Σύ είσαι ο Κύριός μου, η αγαθότης μου δεν εκτείνεται εις σε, αλλά εις τους Αγίους, τους όντας εν τη γη, εις τους εξαιρέτους, εις τους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστηση. Υπόνη των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλουσι πολλαπλασιαστεί. Εγώ δεν θέλω προσφέρει τα σεξέματος ποντάς αυτών, ουδέ θέλω λάβει στα χείλη μου τα ονόματα αυτών. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσον εις τόπους τερπνούς, έλαβον ωραιοτάτη κληρονομία. Θέλω ευλογή των Κύριων, τον ουθετής αντάμε, έτι και εν καιρό νυχτός με διδάσκουση η νεφρή μου. Ενώπιον μου είχα τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δε θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλει αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθορά. Εφανέρωσα σε εμέ την οδόν της ζωής, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Και επίσης θα διαβάσω και τον ψαλμό 20, ψαλμός Κάπα, τα πρώτα 5 εδάφια. Ο Κύριος να σου επακούσει εν ημέρα θλίψεως. Το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει. Να σε εξαποστείλει βοήθεια εν εκ του αγιαστηρίου και εκ της Σιών να σε υποστηρίξει. Να ενθυμηθεί πάσα στα προσφορά σου και να προσδεχτεί το ολοκαύτωμά σου. Να σου δώσει κατά την καρδία σου και να εκπληρώσει πάσαν βουλήν σου. Εις τη σωτηρία σου θέλουμε χαρή και εις το όνομα του Θεού ημών θέλουμε υψώσει τα σημαίας. Ο Κύριος να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας σήμερα το πρωί. Έχουμε τον βασιλιά Δαβίδ που ανοίγει την καρδιά του μπροστά στο Θεό και του λέει «Κύριε, εν τη δυνάμει σου θέλει εφραίνεστε ο βασιλεύς και πόσον θέλει υπεραγάλεστε εν τη σωτηρία σου. Θα αγάλωμε μέσα στη δικιά σου τη σωτηρία». Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έστειλε τον Ιησού Χριστό να έρθει εδώ στη γη μας και να φέρει την αιώνια λύτρωση σε όλους σε εμάς. Πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός. Μας λέει εδώ στο 3 εδάφιο που διαβάσαμε «Προέφθασε σε αυτόν εν ευλογίες αγαθότητος. Ζωή σου ζήτησε και του έδωκες μακρότητα ημερών εις τους αιώνας των αιώνων». Δοξασμένο το Άγιο όνομα του Κυρίου. Μας πρόφτασε. Πώς μας πρόφτασε? Με ευλογίες αγαθότητος. Πόσο αγαθός είναι ο Κύριος. Πόσο πολύ μας έχει ευλογήσει στη ζωή μας. Και λέει και στο 6, διότι έθεσα σε αυτόν ευλογία εις τον αιώνα, υπερέφρανα σε αυτόν δια του προσώπου σου. Μας πρόφτασε με ευλογίες. Και όχι ευλογίες μόνο επίγειες για αυτή τη ζωή, αλλά ευλογίες αιώνιες. Αιώνιες. Και όχι απλώς μας ευλογεί, αλλά μας κάνει και εμάς τους ίδιους ευλογία στους άλλους. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Η ευλογία του Θεού. Η ευλογία του Θεού. Μας λέει στην Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο, στο Λάμδα 19, «Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον ενώπιον του ουρανού και τη γη, ότι έθεσα ενώπιον σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Δια τούτο εκλέξατε τη ζωή, δια να ζείτε σύ και το σπέρμα σου». Εκλέξατε τη ζωή. Μας βάζει σε ένα σταυροδρόμι και μας λέει να εκλέξουμε. Τι να εκλέξουμε? Τη ζωή. Από τη μια υπάρχει ζωή, από την άλλη υπάρχει ο θάνατος. Από τη μια υπάρχει ευλογία, από την άλλη υπάρχει η κατάρα. Και η ευλογία είναι ο Ιησούς Χριστός που έρχεται στη ζωή μας. Και στο Δευτερονόμιο Ιώτα Α 26-27 λέει «Ιδού εγώ βάλω σήμερον εμπροστέ σας ευλογίαν και κατάραν. Την ευλογία εάν υπακούσετε εις τας εντολάς του Κυρίου, του Θεού σας. Και την κατάρα εάν δεν υπακούσετε εις τας εντολάς Κυρίου, του Θεού σας, αλλά εκλίνετε από την οδόν την οποία εγώ προστάζω σε εσάς σήμερον.
ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς τους οποίους δεν γνωρίζετε. Η ευλογία του Θεού στη ζωή μας έρχεται μόνο κάτω από μια προϋπόθεση. Εάν υπακούσουμε στον Θεό, εάν υπακούσετε, θα έχετε την ευλογία του Κυρίου του Θεού σας στη ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι περισσότεροι από εμάς υπακούσαμε και έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου στη ζωή μας. Εκλέξαμε την ευλογία που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και είπαμε μια μέρα στον εσταυρωμένο Χριστό, Κύριε, σε θέλω στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ που πέθανε για μένα και θέλω από εδώ και πέρα να υπακούω στο δικό σου το Άγιο θέλημα, να εκπληρώ τις εντολές σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας λέει στο Δευτερονόμιο, στο ΚΑΙΤΑ 2 με 14, και θέλουσι ελτί επί σε πάσε ευλογίε και θέλουσι σε ευρύ, εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλεις είστε στην πόλη, ευλογημένος θα είσαι στον αγρό, ευλογημένος θα είναι ο καρπός της κοιλιάς σου, ευλογημένος ο καρπός της γης σου, ευλογημένο το καλάθι σου και η σκάφη σου, ευλογημένος θέλεις είστε όταν εισέρχεσαι και όταν εξέρχεσαι. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει την ευλογία στις αποθήκες σου και εις πάντα όσα επιβάλλεις στη χείρα σου. Χώμα θα πιάνεις, χρυσάφι θα γίνεται. Αυτό λέει εδώ. Εις πάντα όσα επιβάλλεις στη χείρα σου, όπου ακουμπάς, θα είναι ευλογία. Και θέλεις ευλογήσει επί της γης την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει σε. Τι ευλογημένο. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη, στο χωριό, στο σπίτι, στη δουλειά, στις αποδίκες σου. Ευλογημένος στην οικογένειά σου. Εάν υπακούσεις, θα έρθουν οι ευλογίες αυτές πάνω σε σένα. Και μας λέει στο βιβλίο της Εξόδου, στο Λάμδα Β 29, καθιερώσατε αυτούς σήμερον επί των Κύριων. Έκαστος επί των αιώνια αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, δια να δοθεί εις εσάς ευλογία σήμερον. Καθιερώσατε να αφιερώσεις τον εαυτό σου σήμερα το πρωί στον Κύριο, για να έρθει η ευλογία του Θεού σε σένα σήμερα, όχι αύριο, σήμερα, τώρα. Εάν αφιερώσεις τη ζωή σου στον Χριστό, καθιερώσατε αυτού σήμερον. Και σε ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας λέει, εάν σήμερα ακούσεις τη φωνή μου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, αλλά να ανοίξεις την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό και να του πεις, Κύριε, έλα στη ζωή μου, σε θέλω, σε χρειάζομαι, θέλω να γίνεις ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και μας λέει στον Ψαλμό ΚΔ 4 με 5, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός στην καρδιά, αυτός που δεν έδωσε σε ματαιότητα την ψυχή του και δεν όμωσε με τα δολιότητος, ούτως θέλει λάβει ευλογία παρά Κυρίου και δικαιοσύνη παρά το Θεού της σωτηρίας αυτού. Ποιος θα λάβει ευλογία από το Θεό? Ο καθαρός την καρδιά. Ο καθαρός την καρδιά θα λάβει την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Πώς καθαρίζεται η καρδιά? Με κανένα σαπούνι. Δεν υπάρχει σαπούνι που καθαρίζει την καρδιά. Την καρδιά την καθαρίζει μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό πρέπει να λέμε και εμείς σαν τον Δαβίδ, καθάρισε Κύριε την καρδιά μου. Καρδία νέων, νέα χτίσε εν εμή και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Σήμερα το πρωί θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας να έχουμε καθαρή καρδιά για να έρθει η ευλογία του πάνω στη ζωή μας. Αναφέρεται στη γέννηση στο Ιωταβίτα 1 με 4, ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ, έξελτε εκ της οικίας σου, εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και εις την γη την οποία θέλω σε δείξει. Και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλεις είστε εις ευλογίαν. Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους καταραμένους σε θέλω καταραστεί και θέλω σε ευλογηθεί εν σύ πάσε φιλέ της γης. Και υπήγε ο Άβραμ καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος και μετά αυτού υπήγε και ο Λότ. Ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας 75 ετών ότε εξήλθε από Χαράν. Παρουσιάστηκε ο Θεός στον Αβραάμ και του λέει, φύγε από εκεί που ζεις. Φαίνεται το περιβάλλον δεν ήταν καλό. Βγες έξω, έξελθε εκ της συγγένειάς σου, από το σπίτι του πατέρα σου και θέλεις είστε εις ευλογία. Βγες έξω και θέλω σε ευλογήσει. Αυτό λέει και ο Θεός εμάς. Να βγούμε μέσα από εκεί που είμαστε πολλές φορές, εάν εκεί που κατοικούμε δεν είναι ο Θεός.
Δεν αναπαύεται ο Θεός μέσα εκεί. Εάν ζούμε σε ένα αμαρτωλό περιβάλλον, εάν ζούμε σε μια ζωή αμαρτωλή, να βγούμε από εκεί για να μπορέσει ο Θεός να μας ευλογήσει. Βγες έξω και θα σε ευλογήσω. Και όχι μόνο θα σε ευλογήσω, αλλά και εσύ ο ίδιος θέλεις είστε εις ευλογία. Και σε σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και οι Έλληνες, και οι Έλληνες θα ευλογηθούν με την ευλογία του Αβραάμ. Και μας το λέει στην Καινή Διαθήκη, Γαλάτας γάμα 14, «Δια να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ, δια του Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως». Αυτή η ευλογία του Αβραάμ που είχε δώσει ο Θεός ακόμη έρχεται και σε εμάς σήμερα και στους Έλληνες. «Δια μέσου του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού θα έρθει η ευλογία του Αβραάμ και θα λάβουμε εμείς όλοι την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως». Αναφέρεται στο Λεβιτικό, στο ΚΕ 21, «Θέλω προστάξει την ευλογία μου να έλθει επί μας το έκτον έτος και θέλει κάμητα γεννήματα αυτής δια τρία έτη». Σήμερα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στη ζωή μας είναι να προστάξει ο Θεός να έρθει η ευλογία η δική του στη ζωή μας. Διαφορετικά δεν έρχεται η ευλογία. Πρέπει να το πει ο Θεός. Διότι αυτός θέλει προστάξει στους αγγέλους περί σου, στους αγγέλους αυτού περί σου, διά να σε διαφυλάτωση εν πάσα στις οδές σου. Ο Θεός προστάζει και έρχεται η ευλογία του Θεού. Θυμόσαστε εκείνον τον εκατόντακο που πήγε στον Χριστό και του λέει «Έλα Κύριε αν θέλεις στο σπίτι μου». Και του λέει ο Χριστός θα έρθω στο σπίτι σου. Και από λίγο του λέει «Δεν είναι ανάγκη να έρθεις, συγγνώμη, δεν είναι ανάγκη να έρθεις». Είπε λόγο και θέλει γίνει ο δούλος μου καλά. Τι πίστη. Δεν είναι ανάγκη να έρθει, μόνο πες και θα γίνει. Πες το και θα γίνει. Είπε λόγο. Και πράγματι είπε να γίνει καλά και θεραπεύτηκε, λέει, ο δούλος μου εκείνη την ώρα που το είπε ο Χριστός. Θυμόσαστε τον Πέτρο πάνω στη βάρκα. Πρόσταξέ με να έρθω. Και του λέει ο Χριστός, ελθέ. Και πετάγεται από τη βάρκα και άρχισε και περπατούσε και αυτός πάνω στα κύματα. Για να έρθει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας πρέπει να μας προστάξει, να την προστάξει ο Θεός. Και ο Θεός την προστάζει όταν είμαστε άνθρωποι δικοί του, όταν υπακούμε στις εντολές του, όταν κάνουμε το δικό του το Άγιο Θέλημα. Πρόσταξέ με να έρθω. Στον Ισαΐα, στο Μη Δέλτα 3 λέει «Μη φοβού δούλε μου Ιακώβ και εσύ Ιεσουρούν τον οποίον έκλεξα, διότι θέλω εκχέει είδωρ επί των διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν και θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εκγόνους σου». Τι ωραίο εδάφιο. Θα στείλω την ευλογία μου ακόμη και στα εγγόνια σου και στους απογόνους σου. Πολλές φορές προβληματιζόμαστε τι θα γίνουν τα παιδιά μας, τι θα γίνουν τα εγγόνια μας, τι θα γίνουν άνθρωποι του Θεού θα γίνουν. Εμείς ας προσευχόμαστε. Ας προσευχόμαστε και ο Θεός θα φέρει τους τρόπους του. Εφευρίσκει λέει τρόπους για να φέρει τους ανθρώπους σε μετάνοια. Εφευρίσκει τρόπους για να τους φέρει στη σωτηρία. Και αυτό το οποίο θέλει από εμάς, εμείς να είμαστε άνθρωποι του Θεού και να κάνουμε το δικό του το Άγιο Θέλημα. Και ο Θεός θα δώσει τις ευλογίες στις δικές του. Μας λέει στις παροιμίες στο Ιώτα 6, ευλογία επί την κεφαλή του δικαίου. Το στόμα των ασεβών. Το στόμα των ασεβών αδικία καλύπτει. Ευλογία επί την κεφαλή του δικαίου. Και ποιος είναι δίκαιος? Δίκαιος είναι αυτός που τον δικαίωσε ο Χριστός. Αυτός είναι ο δίκαιος. Που το αίμα του Χριστού τον έπλυνε και τον καθάρισε. Και τώρα ζει τη ζωή του Χριστού. Και η υπόσχεση του Θεού είναι ότι η ευλογία του Θεού έρχεται πάνω στα κεφάλια των δικαίων. Στον ψαλμό γάμα 8 λέει «Του Κυρίου είναι η σωτηρία και επί το λαό σου είναι η ευλογία σου». Τι ωραίο εδάφιο αυτό, ε! «Του Κυρίου είναι η σωτηρία και πάνω στο λαό σου είναι η ευλογία σου». Η ευλογία του Θεού έρχεται πάνω στα παιδιά τα δικά του, πάνω στο λαό του. Και λαός του Θεού είναι αυτός ο οποίος εκπληρεί τις εντολές του. Η Εκκλησία του Χριστού, οι Άγιοι του Κυρίου, αυτή λέει που ενέμενον, στην προσευχή, στη διδασκαλία, στην κοινωνία,
στην κλάση του άρτου, έμεναν στο δείπνο. Λοιπόν, αυτοί που ζουν τη ζωή του Χριστού είναι ο λαός του Θεού. Και εδώ η υπόσχεση του Κυρίου είναι, του Κυρίου είναι η σωτηρία και πάνω στο λαό του είναι η ευλογία του. Ο Θεός ευλογεί τα δικά του τα παιδιά. Και μας λέει και στις παροιμίες στο Ι22 ότι η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θέλει προστεθεί εις αυτήν. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει. Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει business, που έχει πολυκατοικίες, που έχει καράβια και δεν ξέρω τι άλλο έχει. Πλούσιος είναι αυτός που έχει την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει. Αυτός είναι ο πλούσιος άνθρωπος, ο ευλογημένος. Και όχι μόνο ο Θεός μας ευλογεί με αυτά τα υλικά δώρα, αλλά μας λέει στην Εφεσίου στο Α3, ευλογητός ο Θεός, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, δια του Ιησού Χριστού. Μας ευλόγησε και μας χάρισε πνευματικές ευλογίες εις τα επουράνια. Μια μέρα θα γίνουμε όμοιοι με το Θεό, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Μας ανεβάζει από δόξα σε δόξα. Είμαστε κοινωνοί θείας φύσεως από αυτή τη ζωή. Έχουμε γίνει μέτοχοι της αγιότητός Του. Και πόσα άλλα μας λέει. Σας ευλόγησα, λέει, εν πάση ευλογία πνευματική ή στα επουράνια. Στα επουράνια. Το σπίτι μας είναι ως τον ουρανό. Εδώ είμαστε πρόσχεροι. Σήμερα εδώ, κάπου αύριο, κάπου αλλού, μεθαύριο, κάπου αλλού. Πρόσχεροι είμαστε, περαστικοί. Πότε φτάσαμε σε αυτή την ηλικία? Ρίχνω καμιά ματιά στον εαυτό μου και λέω πω γέρασα. Πότε έφτασα, πόσο χρονών είμαι τώρα? Βλέπω τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει 25 χρονών, 26, πόσο είναι τώρα? Πω. Να τι να πει η γιαγιά? Τι να πούνε οι πιο μεγάλοι? Περνάνε τα χρόνια, ως διανόημα, σαν σκέψη. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει ότι σε ευλόγησα εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Μια μέρα θα κάσουμε στο θρόνο του Ιησού Χριστού. Θα κυβερνήσουμε πάνω στον κόσμο, πάνω σε πόλεις. Ευλογημένα πράγματα. Έρχεται ο διάβολος, μας τα παίρνει αυτά από το μυαλό και μας βάζει αυτά τα γήινα, τα χωμάτινα, τα ντουβάρια, τις business, χίλια δυο άλλα πράγματα. Η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Πηγαίνω να σας δημάσω τόπο και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Έτσι είναι, είπε ο Χριστός. Θα ξανάρθει να μας πάρει για να είμαστε μαζί Του. Και μας λέει στην Α Κορινθίου στο Β 9 με 10, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Αυτά μας τα έχει αποκαλύψει το πνεύμα του Θεού. Αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν έχουν ανεβεί, δεν τα έχουν φανταστεί οι άνθρωποι. Όλα αυτά τα έχει ετοιμάσει για όλους αυτούς που τον αγαπάνε και τον περιμένουν στη ζωή τους. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο μέρος, έρχεται η ευλογία του ανθρώπου. Η ευλογία του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή διακρίνει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Θεό και οι άνθρωποι λυτρωμένοι του Χριστού. Οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Χριστό, που δεν θέλουν τον Θεό στη ζωή τους, ακούστε τι λέει για αυτούς. Ψαλμός Ρωθήτα 16-18. Διότι δεν ενεθυμήθη να κάνει έλεος, αλλά κατέτρεξε άνθρωπο πένιτα και πτωχών, δια να θανατώσει το συντετριμένο την καρδία. Επειδή ηγάπησε κατάρα, ας έλθει επ' αυτόν. Επειδή δεν ηθέλησε ευλογία, ας απομακρυνθεί από αυτού. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που δεν θέλουν τον Θεό. Ποιο Θεό είναι τώρα? Τι Θεό τώρα? Δεν θέλω τον Θεό. Δεν αγάπησαν την ευλογία. Αφού δεν την αγάπησαν και δεν τη θέλουν, ας απομακρυνθεί από αυτούς. Ποιος δεν θέλει τον Θεό? Εδώ σήμερα λένε με το ζόρι πατριά, δεν γίνεται. Πόσο μάλλον τον Θεό, άμα δεν θέλεις τον Θεό, τι να κάνει ο Θεός στη ζωή σου? Δεν ηθέλησαν τον Θεό. Δεν ενεθυμήθη να κάνει έλεος. Κατέτρεξε τους ανθρώπους και τον πένιτα και τον πτωχόν, δια να θανατώσει το συντετριμένο την καρδιά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Πολλοί, όχι λίγοι. Πολλοί τέτοιοι υπάρχουν. Και επειδή δεν ηθέλησε ευλογία, ας απομακρυνθεί από αυτού. Μιλάει εδώ ο Δαβίδ για τον ασεβή και τον δόλιο.
Και η ευλογία είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όποιος έχει τον Χριστό έχει την ευλογία στη ζωή του. Θυμόσαστε, σε αντίθεση με αυτόν, έχουμε τους πιστούς ανθρώπους. Θυμόσαστε τον Ιακώβ, αναφέρεται στη γέννηση του Λάμπτα Β' 26. «Δεν θέλω σε αφήσει να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις». Ο ένας δεν θέλει την ευλογία, την πετάει μακριά, ο άλλος δεν τον αφήνει να φύγει. «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις». Και τότε τον ευλόγησε, διότι ενίσχυσας μετά του Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός, θα είσαι δυνατός στη ζωή σου. Αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών στο Α14 και είπε προς αυτήν ο Χάλεβ, τι θέλεις, ή δε είπε προς αυτόν, δώσ' μη ευλογία, επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συμβρινήν, δώσ' μη και πηγάς υδάτων, και έδωκεν εις αυτήν ο Χάλεβ, τα σάνω πηγάς και τα σκάτω πηγάς. Για κοιτάξτε εδώ πέρα, ένας πατέρας ευλογεί την κόρη του και του ζητάει την ευλογία του πατέρα του. Και αυτός λέει την ευλογή και της δίνει τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Πρώτα τις άνω πηγές, πρώτα τα επουράνια, πρώτα ό,τι έχει σχέση με το Θεό. Την ευλογή, ευλογεί το παιδί του, την κόρη του. Της δίνει τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Ήταν η Αξάν που παντρεύτηκε τον Γοθονιήλ, η κόρη του Χάλεβ. Και εμείς έχουμε τον ουράνιο πατέρα μας που ευλογεί εμάς. Και σήμερα το πρωί θέλουμε, θα πρέπει να του ζητήσουμε τη δικιά του την ευλογία. «Δώσ' μου Κύριε τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές». Όλα τα χρειαζόμαστε. Και την ευλογία του Θεού για τα πνευματικά τα θέματα και για τα υλικά θέματα χρειαζόμαστε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Επίσης στη Γένεση, στο Μύθι τα 25, έχουμε ένα άλλο πολύ ευλογημένο χωρίο. «Δια του Θεού του πατρός σου». Προσέχτε, ένας πατέρας ευλογεί το παιδί του, το γιο του τώρα. «Δια του Θεού του πατρός σου, ως της θέλει σε βοηθεί, και δια του παντοδυνάμου, ως της θέλει σε ευλογεί. Ευλογίας του ουρανού άνωθεν, ευλογίας της αβύσου κάτωθεν, ευλογίας των μαστών και της μήτρας, ευλογία του πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρτας ευλογίας των προγόνων μου, έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Θελουσιείστε επί της κεφαλής του Ιωσήφ και επί της κεφαλής του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού». Ο πατέρας ευλογεί το γιο του. Πρέπει να ευλογούμε τα παιδιά μας με μεγαλύτερες ευλογίες από αυτές που μας ευλόγησαν οι γονείς μας. «Οι ευλογίες, λέει, οι δικές μου υπερίσχυσαν τας ευλογίας των προγόνων μου και είναι έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων». Πώς πρέπει να ευλογούμε τα παιδιά μας. «Ο Θεός του πατρός σου». Πώς να ευλογήσεις ένα παιδί σου όταν εσύ δεν πιστεύεις στο Θεό. «Ο Θεός του πατέρα σου, αυτός θα σε βοηθεί, αυτός θα σε ευλογεί. Οι ευλογίες του ουρανού άνωθεν θα έλθουν σε σένα και τις αβύ σου από κάτωθεν». Τα νερά, το νερό σημαίνει η ευλογία. Ακόμη και οι ευλογίες των μαστών και της μήτρας. Θα σε ευλογήσει ο Θεός και στην οικογένειά σου, θα σου χαρίσει παιδιά, εγγόνια, οικογένεια μεγάλη. «Δια του παντοδυνάμου, ως της πάντοτε θέλει σε ευλογή, δια του Θεού του πατρός σου». Έτσι ας ευλογούμε και εμείς τα παιδιά μας. Έχει επίσης στον ψαλμό Ροκαπαθήτα 8, «Ευλογία Κυρίου εφημάς, σας ευλογούμε εν το ονόματι του Κυρίου». Τι ωραίο εδάφιο. Όταν τα πρωτοδιάβασα αυτά τα εδάφια και ο Θεός μου μίλησε μέσα στην καρδιά μου με αυτά τα εδάφια, λέω τι ωραίο πράγμα να ευλογήσει τους ανθρώπους με την ευλογία του Κυρίου. «Σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Στο όνομα του Κυρίου. Έτσι πρέπει να ευλογούμε τα αδέλφια μας. «Σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου». Στο όνομα του Κυρίου. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Γιώτα Β' 14, «Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς». Ακόμη και αυτούς που μας καταδιώκουν, μας κυνηγάνε, μας βρίζουν. Ακόμη και αυτούς να τους ευλογούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί λέει στο Δευτερονόμιο, στο ΚΓ 5, «Ο Θεός μετέβαλε την κατάρα σε ευλογία». Μπορεί κάποιος να σε καταργέται και ο Θεός αυτή την κατάρα να τη μετατρέπει σε ευλογία. Σε ευλογία. Θυμόσαστε, ποιος ήταν αυτός, ο Σιμεΐ, που είχε πάει από την άλλη μεριά και φώναζε και κατηγορούσε και βλαστημούσε τον Δαβίδ. Και λέει ο αρχιστράτηγος εκεί του Δαβίδ, να πάλι να του κόψω το κεφαλάκι έτσι.
μια στιγμή να τον καθαρίσω, να φύγει από τη μέση. Σε καταργέται. Και λέει ο άνθρωπος του Θεού, ας τον λέει. Ο Θεός τον έχει βάλει εκεί για να λέει αυτά τα πράγματα. Ας τον λέει. Ο Θεός θα μετατρέψει την κατάρα σε ευλογία. Εμείς αν είμαστε, τι είναι αυτά τα οποία λες. Ο αρχιστράτηγος. Πάω να τον καθαρίσω, να τελειώνουμε. Ας τον λέει, ο Θεός τον έβαλε. Μας κατηγορούνε. Πολλές φορές μας κατηγορούν άδικα. Ο Θεός αυτή την κατάρα που μας κατηγορούν και λένε εναντίον μας τη μετατρέπει σε ευλογία. Ο Θεός τα μεταβάλλει αυτά. Εμείς ας ευλογούμε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους εχθρούς μας. Ευλογείτε και μην καταράστε. Στο βιβλίο του Νεεμία, στο Θήτα 5 μας λέει, σηκώθητε. Ευλογήσατε Κύριον το Θεόν ημών από το αιώνος και έως το αιώνος και ας είναι Θεέ ευλογημένο το ένδοξό σου όνομα το υπέρτατον πάσης ευλογίας και ενέσεως. Το όνομα του Κυρίου μας είναι ευλογημένο και ένδοξο. Το όνομα. Και όταν λέμε όνομα δεν λέμε ο Νίκος, ο Κώστας, ο Ανδρέας και αυτό. Το όνομα μας παρουσιάζει τις ιδιότητες που έχει το κάθε άτομο. Όταν λέμε Γιάννης έρχεται στο μυαλό μας ο Γιάννης πώς είναι, πώς συμπεριφέρεται, τι ιδιότητες έχει, τι χαρακτήρα έχει. Το όνομα φανερώνει το χαρακτήρα του Θεού και με αυτό μας λέει ευλογημένο το ένδοξό σου όνομα, το υπέρτατον πάσης ευλογίας. Και έχουμε και το όνομα του Ιησού Χριστού, το υπερπάνω όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού και να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου. Πολλές φορές έχουμε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και μας έχει βγάλει από αδιέξοδα. Θυμάμαι μια φορά γυρνάγαμε από το Καρπενήσι, ήταν η Βούλα Έγκυος, είμαστε με ένα άλλο ζευγάρι και δεν ξέρω, ήταν χειμώνας το Καρπενήσι πάνω και σε μια στροφή κάπου που κάναμε, κάπου είχε πάγο από κάτω και έφυγε το αμάξι και οι δύο ρόδες σχεδόν βρέθηκαν μπροστά στον κρεμό. Και το μόνο που πήγαν προλάβα να πούμε «Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού», έχει σταμάτησε εκεί. Σκοτωνόμαστε εκεί 4. Ή 5 μάλλον. Ναι. Το όνομα του Κυρίου. Να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι αυτό το οποίο μας ευλογεί. Οι ιδιότητες του Θεού είναι παντοδύναμος ο Κύριος. Στο Β' Χρονικών, στο Κάπα 26 λέει «Και την τετάρτη ημέρα συνήχθησαν εν την κοιλάδη της ευλογίας». Διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριον, δια τούτο ονομάστη το όνομα του τόπου εκείνου κοιλάς ευλογίας έως της ημέρας ταύτης. Οι κοιλάδες των ευλογιών που έχουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές...

Θέλω τώρα να αφιερώσω ένα εδάφιο πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο, πριν ψάλουμε έναν ύμνο, και θέλω να το αφιερώσω σε όλες τις οικογένειες. Είναι στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο Ζ, 28 και 29. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο Ζ, 28 με 9. Και τώρα, Δέσποτα Κύριε, Συ είσαι ο Θεός, και οι λόγοι σου θέλουσι είστε αληθινοί, και εσύ υπεσχέθη τα αγαθά ταύτα προς τον δούλο σου. Τώρα λοιπόν ευδόκισον να ευλογήσεις τον οίκον του δούλου σου, δια να είναι ενώπιό σου εις τον αιώνα. Διότι εσύ Δέσποτα Κύριε ελάλησας, και υπό της ευλογία σου ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα. Τι ωραίο εδάφιο. Κάθε πρωί που σηκωνόμαστε και βγαίνουμε από το σπίτι μας, αυτό το εδάφιο πρέπει να το λέμε στον Κύριο. Κύριε, εσύ ευδόκησες να ευλογήσεις τον οίκο μου, τον οίκο του δούλου σου. Εσύ να ευλογήσεις και να ευλογήσεις το σπιτικό μου, δια να είναι ενώπιό σου εις τον αιώνα. Διότι εσύ Δέσποτα Κύριε ελάλησες, και υπό της ευλογία σου, κάτω από τη δικιά σου ευλογία, ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα. Τα σπίτια μας είναι ευλογημένα όταν είναι κάτω από την ευλογία του Θεού. Μόνο όταν έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Και τα σπίτια μας θα είναι ευλογημένα, και όχι ευλογημένα για αυτή τη ζωή, ευλογημένα εις τον αιώνα. Να δούμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγωνα, στα πόδια του Χριστού. Για να είναι ευλογημένα στον αιώνα, να ζήσουν μαζί μας την ατέλειωτη αιωνιότητα. Και πρέπει να τον ζητάμε αυτό από τον Κύριο. Κύριε, ευδόκησε να ευλογήσεις τον οίκο του δούλου σου. Κύριε, εσύ ευδόκησε να ευλογήσεις με τις δικές σου τις ευλογίες το σπιτικό μου. Αυτή ήταν η προσευχή του Δαβίδ.

Πατέρα μας Άγιε, αφιερώνουμε τη ζωή μας στα δικά σου τα χέρια και ζητάμε τη δικιά σου την ευλογία να έρθει στα σπίτια μας. Η δικιά σου ευλογία να έρθει στις οικογένειές μας. Μακάρι να δούμε όλα μας τα παιδιά, όλα μας τα εγγόνια στα πόδια τα δικά σου να θες σε δοξάζουν και να σε τιμούν στη ζωή τους. Ευλόγησε τον καθένα από εμάς και δώσε μας μερικά λόγια μέσα από το Λόγο σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Στο ψαλμό Λάμδα Ζήτα 25 μας αναφέρει ο Θεός. Είναι η εμπειρία ενός ανθρώπου του Θεού που λέει «Νέος ήμην και ήδη εγύρασα και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένο ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον». Μερικοί σταματάνε μέχρι εκεί, αλλά δεν είναι μέχρι εκεί, συνεχίζει το εδάφιο. «Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν». Τι εμπειρία αυτή. «Ήμουνα νέος και γέρασα και δεν είδα, λέει, δίκαιον άνθρωπο εγκαταλελειμμένο ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί». Πώς έχει ευλογήσει ο Θεός. «Και όχι μόνο αυτό, δεν είδα κάποιον δίκαιον να έχει εγκαταλειφθεί και να ζητάει ψωμί, να ζητιανεύει, να μην έχει δουλειά, να μην έχει χρήματα, να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί,

Αλλά όλη την ημέρα αυτό σε λέει και δανείζει και το σπέρμα του είναι εις ευλογία και τα παιδιά του και τα εγγόνια του είναι ευλογημένα. Εάν κάποιος είναι δίκαιος και δίκαιος είναι αυτός που τον έχει δικαιώσει ο Θεός. Προσέξτε να ακούσετε κάτι. Η μνήμη του δικαίου είναι μετευλογίας. Το δε όνομα των ασεβών σύπεται. Παροιμίες Ιώτα 7. Ο Μάρξ Ντιούξ, ο Αμερικανός αθεϊστής, έζησε μια ασεβή ζωή, παντρεύτηκε μια ασεβή κόρη και από το γάμο τους αυτό βγήκαν 310 ζητιάνοι, 150 εγκληματίες, 7 φωνιάδες, 100 μπεκρίδες και περισσότερες από τις μισές γυναίκες από γόνους ήταν πόρνες. Όμως, δόξα τω Θεώ, η ιστορία δουλεύει και με τον αντίθετο τρόπο. Υπάρχουν στοιχεία ενός ανθρώπου του Θεού, του Ιωνάθαν Έντουαρς, που ήταν σύγχρονος του Τζιούξ και ο οποίος παντρεύτηκε μια χριστιανή κοπέλα, Ευσεβή. Σε μια έρευνα που έγινε γύρω από 1.394 απογόνους τους, διαπιστώθηκε ότι από αυτούς 13 έγιναν πριτάνης πανεπιστημίων, 65 καθηγητές πανεπιστημίων, 3 γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών, 30 δικαστές, 100 δικηγόροι, 60 γιατροί, 75 αξιωματικοί του στρατού, 100 ιεροκήρυκες και ιεραπόστολοι, 60 διάσημοι συγγραφείς, ένας αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, 80 ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, 295 πτυχιούχοι πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων μερικοί έγιναν κυβερνήτες πολιτιών και πρεσβευτές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απιστίας και της πίστεως στους απογόνους. Πώς εργάζεται ο Θεός. Δεν θέλω την ευλογία του Θεού. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Ας απομακρυνθεί η ευλογία από αυτόν. Αλλά υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι όπως είμαστε εμείς που αγαπάμε τον Θεό και θέλουμε την ευλογία του Θεού. Εμείς ανήκουμε σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία του Έντουαρτς. Οι άλλοι ανήκουν στην πρώτη. Και τα αποτελέσματα μετράνε. Πού οδηγούν. Πού οδηγεί η ευλογία του Θεού και πού οδηγούν τα υπόλοιπα. Αναφέρεται στο βιβλίο της Γέννησης στο Λάμδα Θήτα 3 με 5 και είδε ο Κύριος αυτόν ότι ο Κύριος ήτο μεταυτού και ευόδωνε ο Κύριος εις τα σκήρας αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και έβρικε ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού και υπηρέθη αυτόν. Και κατέστησε αυτόν επιστάτη επί των οίκων αυτού. Και πάντα όσα είχε παρέδοκε εις τα σκήρας αυτού. Και εξ εκείνου του καιρού αφού κατέστησε αυτόν επιστάτη επί των οίκων αυτού και επί πάντων όσα είχε ευλόγησε ο Κύριος των οίκων του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και είτε η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχε εν το οίκο και εν της ακρής. Τι ευλογία, Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Όπου ακουμπήσεις το χέρι σου θα γίνεται ευλογία. Ο ευλογημένος άνθρωπος όπου και να είναι είναι ευλογημένος. Και εδώ ευλόγησε λέει ο Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και το ερώτημα είναι αν γινόμαστε ευλογία εκεί που είμαστε. Στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας. Γινόμαστε ευλογία στο περιβάλλον μας, στην εκκλησία, στην εργασία. Είχα μια φορά, επαληθεύεται αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, καμιά φορά λέει, βλαστημείτε το όνομα του Κυρίου εξαιτίας σας. Ο Θεός να μας βοηθήσει, όπου και να είμαστε μια ευλογία για τον Κύριο. Στις παροιμίες στο Ιώτα Α11 λέει, «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Και δια του στόματος των ασεβών καταστρέφεται, δια της ευλογίας των δικαίων. Πρέπει να προσευχόμαστε για την πόλη μας. Η πόλη αυτή μπορεί να υψωθεί μόνο δια της ευλογίας των δικαίων. Αλλιώς με το στόμα των ασεβών καταστρέφεται. Και πρέπει να προσέξουμε και ένα εδάφιο το οποίο μας λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο γάμα 8. Τη γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεόν και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωση Θεού πλασθέντας. Εκ του στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα.
Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται έτσι. Μήπως η πηγή από τις αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρό. Δεν πρέπει από το σώμα μας να βγαίνει και ευλογία και κατάρα. Ή το ένα πρέπει να βγαίνει το άλλο. Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, από το σώμα μας να βγαίνει μόνο ευλογία. Δεν βγαίνει από την πηγή, από την ίδια πηγή και πικρό και γλυκό νερό. Ένα από τα δύο πρέπει να βγαίνει. Και εδώ μας το φανερώνει ο Θεός και μας λέει πρέπει να δαμάζουμε τη γλώσσα μας. Να δαμάζουμε τη γλώσσα μας και να ευλογούμε με τη γλώσσα μας τον Θεό και Πατέρα και να μην καταρρώμεθα τους ανθρώπους. Α Πέτρου Γάμα 9. Μη αποδίδεται κακόν αντί κακού η λιδωρία αντί λιδωρίας, αλλά του εναντίον ευλογούντες. Επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε, δια να κληρονομήσετε ευλογία. Προσκληθήκαμε από τον Θεό για να κληρονομήσουμε ευλογία από τον Θεό. Άρα λοιπόν, να μην αποδίδουμε κακόν αντί κακού, αλλά και λιδωρίας αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον να ευλογούμε, γιατί έχουμε μια τέτοια πρόσκληση. Τι πρόσκληση είναι αυτή? Είναι πρόσκληση για να κληρονομήσουμε ευλογία. Και από την ευλογία που θα κληρονομήσουμε πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους. Τώρα μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν και μερικές ειδικές κατηγορίες ευλογιών που τις δίνει ο Θεός στα παιδιά του. Η πρώτη είναι η ευλογία του απολυμένου που έρχεται σε μας. Αναφέρεται στον Ιώβ στο ΚΘ 12, διότι οι ελευθέρουν των πτωχών βοώντα και των ορφανών μη έχοντα βοηθών. Και η ευλογία του απολυμένου ήρχε το εις εμέ και την καρδία της χείρας έφρενον. Πολλές φορές βοηθούμε ανθρώπους που δεν μπορούν, που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, που δεν έχουν κάποιον βοηθόν και λέει η ευλογία αυτών των ανθρώπων έρχεται πάνω μας, του απολυμένου έρχεται σε εμάς. Μας αναφέρεται επίσης η ευλογία των ιερέων που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη στον Ιεζεκίου, στο Μιδέλτα 30, την απαρχή της ζήμης σας θέλετε δίδει στον ιερέα, δια να επαναπαύσει την ευλογία εις τους οίκους σας. Παλιά εποχή. Σήμερα δεν έχουμε ιερέα, έχουμε τον αρχιερέα των μόνων, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αρχιερέας μας, και αυτός επαναπαύει την ευλογία πάνω στα σπίτια μας. Υπάρχει επίσης η ευλογία των δεκάτων, που αναφέρεται εκεί στο Μαλαχία, στο Γάμα 10, φέρετε σε μένα τα δέκατα στην αποθήκη μου, δια να είναι τροφή στον οίκο μου, και δοκιμάστε με τώρα, λέγει ο Κύριος. Ποιος Κύριος? Ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν δεν σας ανοίξω τους καταράχτες του ουρανού και χαίω την ευλογία μου εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος διαχθείς. Το έχουμε δοκιμάσει αυτό το εδάφιο. Η ευλογία του Θεού. Όσο δίνουμε τόσο παίρνουμε. Όσο δαπανούμε τόσα περισσότερα μας δίνει ο Κύριος. Η ευλογία. Θα ανοίξω, λέει, τους καταράχτες του ουρανού και θα εκχαίω την ευλογία μου σε εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος για αυτήν. Αναφέρεται επίσης μια τέταρτη ειδική ευλογία στην προς Ρωμαίους στο κτα ε 29, εξεύρω δε ότι ερχόμενος προς εσάς θέλω ελθεί με αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Η αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι πρέπει να πηγαίνουμε στα αδέλφια μας. Όπου να πηγαίνουμε πρέπει να πηγαίνουμε με την αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Και για να έχουμε αυτή την αυθονία του Ευαγγελίου του Χριστού πρέπει να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να το ξέρουμε, να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού για να μπορούμε να δίνουμε κι εμείς ευλογία στους άλλους. Και υπάρχει και η ευλογία του δείπνου του Κυρίου. Α Κορινθίους 2:16, το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού, ο άρτος τον οποίον κόπτομαι δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού, διότι εις άρτος και εν σώμα είμαι θα υπολεί, επειδή οι πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομαι. Υπάρχει μια ειδική ευλογία πάνω σε αυτό. Όποιος κάθεται στον τύπνο και τιμά τον Θεόν, εκπληρώνει την γη την οποία έχει δώσει ο Θεός, ότι πρέπει να τον θυμόμαστε. Και πώς τον θυμόμαστε? Μένοντας στον τύπνο του Κυρίου. Είναι μια ειδική ευλογία που έρχεται πάνω μας, πάνω στη ζωή μας. Το ποτήριο της ευλογίας. Και τελειώνω με δύο εδάφια, Αποκάλυψης ε 11 και 12. Και είδον και ήκουσα φωνή αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων και είτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων λέγοντες με τα φωνής μεγάλης. Άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Η ευλογία δίνεται στον Ιησού Χριστό. Άξιο το αρνίον το εσφαγμένο να λάβει
τη δύναμη, τον πλούτο, τη σοφία, την ισχύ, την τιμή και τη δόξα και την ευλογία. Και το τελευταίο εδάφιο Αποκάλυψης, Ζήτα 11 και 12. Και πάντες οι άγγελοι είστα το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει εις τον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευλογία ανήκει στο Θεό μας. Η ευλογία ανήκει στο Θεό και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει στο Θεό εις τον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να μας χαρίσει τη δικιά Του την ευλογία στη ζωή μας. Την προσωπική, την οικογενειακή και την εκκλησιαστική. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Πατέρα μας Άγιε, μέσα από καρδιές λυτρωμένες σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας για την αιώνια λύτρωση που φέρες στη ζωή μας. Άνοιξες τα μάτια μας τα πνευματικά και σε γνωρίσαμε. Έβαλες προορισμό αιώνιο μέσα στη ζωή μας. Μπήκε μέσα μας η ελπίδα του ουρανού, μια μέρα θα έρθουμε να ζήσουμε αιώνια κοντά σου. Ας είναι δοξασμένο το δικό σου το Άγιο όνομα. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία μας αποκάλυψες και σήμερα. Ζητάμε τη δικιά σου την ευλογία, Κύριε, στη ζωή μας. Θέλουμε εσύ να ευλογήσεις την κάθε οικογένεια. Θέλουμε εσύ να ευλογήσεις τον καθένα μας ξεχωριστά. Και δώσε μας, σε παρακαλούμε, τη χάρη και τη δύναμη να υπακούμε στις εντολές σου, να εκτελούμε αυτά τα οποία μας λες, να περπατάμε στο δικό σου τον δρόμο και να είμαστε άγιοι και καθαροί όπως εσύ μας θέλεις, άγρυπνοι, φρόνιμοι, να προσμένουμε τη μακαρία ελπίδα, να προσμένουμε σένα να έρθεις να μας παραλάβεις. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε και την περιοχή μας εδώ, ευλόγησε την πόλη μας εδώ, Κύριε, φέρε ψυχές στα πόδια σου, οδήγησε ανθρώπους στη σωτηρία σου. Αφύπνισε ψυχές, σε παρακαλούμε πολύ. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις με τη δικιά σου τη χαρά και την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν, Κύριε. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ούτε έχουμε, ούτε θέλουμε, ούτε υπάρχει άλλο μονοπάτι εκτός από το ματωμένο δρόμο που χάραξε ο Ιησούς Χριστός να σε πλησιάζουμε και να μπορούμε να σε λέμε Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Θέλουμε να ξεκινήσουμε την προσευχούλα μας με ευχαριστία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας φανέρωσες το πρόσωπό σου, την αγάπη σου, τη σταυρική διάσταση αυτής της αγάπης σου, τον δοξασμένο και αναστημένο Χριστό που τον περιμένουμε να ξανάρθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί τώρα καθισμένο στα δεξιά της μεγαλοσύνης σου εν την χάνει. Ευχαριστούμε για την κατάπνευση και οδηγία, τη λεπτή και ευγενική του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Ευχαριστούμε για τη γραπτή απεικόνηση των αληθιών σου στη ζωή μας και τη καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για το προνόμιο της προσευχής. Ευχαριστούμε για την αδελφότητα, ολίγη, πιασμένη χεράκι με χεράκι προς την ημέρα της παρουσίας σου. Θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, το νοσοκομείο, την ψυχονευροπάθεια. Σταυρούς και προβλήματα, εσύ τα ξέρεις όλα. Τίποτα δεν διαφεύγει από την αγαπούλα σου. Θυμήσου την αυριανή σου ημέρα και αυτά τα δύο τα αγοράκια που μας χάρισες απόψε από την Αλβανία. Δώσ' μας σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, αίσθηση καρδιάς, έλεος γενού και χάρη, εν εκείνο. Αμήν. Ανοίξτε σας παρακαλώ να βρούμε μαζί το Ευαγγέλιο σύμφωνα με το Ματθαίο. Πώς πας, Τζένιφερ? Διαβάζω 15:32. Θα σας μεταφέρω βασικά σκέψεις τις οποίες το Πνεύμα του Θεού μας χάρισε την Τετάρτη. Πού μας τις χάρισε, δρόσο? Μας χάρισε τις σκέψεις αυτές εις τον Καρέα. Μαζευόμαστε εκεί. Ωραίος ο Καρέας. Μέχρι καφέ προσφέρει το πρωί. Δεν σου αρέσει ο καφέ? Καφεδάκι πίνουμε, Νικόλα. Χαιρόμαστε πολύ μια μικρή συντροφιά. Την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, Γιάννη, τη χαιρόμαστε και την απολαμβάνουμε. Διαβάζω. Ματθαίος 15:32. Ο δε Ιησούς, αφού κάλεσε τους μαθητές του, τους είπε: «Σπλαχνίζομαι για αυτό το πλήθος, γιατί ήδη 3 μέρες παραμένουν κοντά μου και δεν έχουν τι να φάνε». Τι να φάνε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, Νικόλα, βρες το στις αλβανικές και νέες διαθήκες τα παιδάκια εκεί που μπροστά σου. Τους δύο. Βρες τους το. «Και να τους απολύσω νηστικούς δεν θέλω, μήπως και αποκάμουν στο δρόμο». Και του λένε οι μαθητές του: «Από πού σε μας, μέσα σε αυτή την ερμιά, τόσα ψωμιά ώστε να χορτάσουμε τέτοιο μεγάλο πλήθος?» Τους λέγει ο Ιησούς: «Πόσα ψωμιά έχετε?» Αυτοί του είπανε: 7 και λίγα ψαράκια. Και διέταξε τα πλήθη να καθίσουνε επάνω στη γη. Και πήρε τα 7 ψωμιά και τα ψάρια και αφού ευχαρίστησε, έκοψε και έδωκε στους μαθητές του, οι μαθητές στον όχλο, και έφαγαν όλοι και χορτάστηκαν και σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομματάκια. 7 καλάθια γεμάτα. Αυτοί δε που τρώγανε ήσαν 4.000 άνδρες, εκτός από γυναίκες και παιδιά. Και αφού απέλυσε τα πλήθη, μπήκε εις το πλοίο και ήρθε εις τα όρια της Μαγδαλά. Τα όρια είναι δυτικά, από την απέναντι πλευρά. Τα Μαγδαλά. Και από εκεί έχουμε και μία
τη Μαρία, τη Μαρία από τα Μαγδαλά. Θα ήθελα να μείνουμε στο 39 εδάφιο και να δούμε, να σκάψουμε όμως βαθιά. Ο Γιώργης έχει εδώ μπράτσα από και σκάβουμε βαθιά. Να δούμε τι θα μας δώσει αυτό το εδάφιο. Το πρώτο που έχει να μας δώσει αυτό το εδάφιο εδώ είναι το 39. Ότι τα πλήθη πάντες ένα, έφαγαν δύο και χορτάστησαν τρία. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Δεν μπορώ να καταλάβω μέσα στην εκκλησία ανθρώπους πεινασμένους. Γιατί είσαι πεινασμένος? Τι σου συμβαίνει? Γιατί δεν ιστικό? Γιατί δεν τρώω? Άνοιξε το ψυγείο. Εδώ είναι οι κοτολέτες της προσευχής. Να φας. Άνοιξε το ντουλάπι το άλλο. Εκεί είναι οι κονσέρβες του ψαριού της μελέτης. Να ανοίξεις και να φας. Εδώ έχουμε ανθρώπους μυστικούς. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι γεμισμένοι πνευματικά. Εδώ πρέπει να το ερευνήσουμε το θέμα. Έφαγαν πάντες, χορταστήκανε όλοι. Εσύ πώς έμεινες έτσι? Πού ήσουν εσύ? Λέει εκεί ήμουν. Και δεν έφαγες. Γιατί? Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα ψωμί που χορταίνει, γιομίζει, πλημμυρίζει σεισμικά και δυνατά αυτούς που θα τον φάνε. Έχεις χορτάσει ψυχή? Είσαι πλήρης? Έχεις την τέλεια γνώση? Τη γνώση της χάρης? Έλεγα σε έναν αγαπητό μου, ετοίμασέ μου 10 γραμμούλες 10 γραμμές. Η πληρώτης της χάρης. Έχεις γνώση της αμαρτωλότητός σου? Έχεις γνώση της αγιότητος του Θεού? Τα βάθη του Σταυρού τα εξηρεύνησες? Μελετάς? Προσεύχεσαι? Αγαπάς τον Χριστό σου, παιδί μου? Τα λέτε? Τι κάνεις εκεί? Εγώ σε βλέπω το παράθυρο, όλο μιλάς. Με ποιον μιλάς? Με τον Χριστό. Άλλος γελάει, άλλος παραξενεύεται. Άλλος λέει, πω, λέτε, εδώ να δεις τι γίνεται τώρα. Άστος να λένε. Άστος, σε καλό και σε παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εσύ να είσαι γεμάτος. Πλήρης. Εν αυτό γάρ εστέ. Πλήρη. Θα ήθελα στο πρώτο σημείο μου να μείνω. Και λέγαμε την Τετάρτη στον Καρέα εδώ με τον Κωνσταντίνο, τα λέγαμε. Τι λέγαμε? Ότι όλοι όσοι φύγανε από τη συντροφιά του Χριστού εκεί την ημέρα, κάτι κρατάγανε. Τι κρατάγανε, είπαμε, Κώστα? Μία οδοντογλυφίδα. Μη δω πιστό χωρίς οδοντογλυφίδα. Έλα εδώ. Είσαι πιστός άνθρωπος, δημάσαι. Εδώ το γλυφίδα σου που είναι. Αυτός είναι ο Χριστός. Υπάρχουν άνθρωποι με ψήμιδοι, κακομεριασμένοι, γκρινιάριδες, βγάζουν δόντια. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μεταλληνός έλεγε, εν αυτό κερδίσαμε δύο ζωές. Και τούτη και την άλλη. Και χαιρόμαστε. Τι θα γίνει μεθαύριο? Να μου υπογράψεις ένα χαρτί ότι μεθαύριο θα έρθει στη ζωή και θα σου πω τι θα συμβεί. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με μια κυρά. Μια νέα κυρά. Πολύ νέα γυναίκα. Αλλά φαίνεται ακόμα 10 χρόνια νεότερη.
Ιχολίτης, Ιχολίτης, Ιχολίτης. Τις λένε οι γιατροί, βγάλει τη χολή σου. Επιτέλους, πάει, γεμάτη, γεμάτη καρκίνο. Τη ράψασιν, τη ράψασιν. Τώρα, βάστα λέω τώρα, θα τα πούμε ό,τι θέλετε λέω. Πάρτε το Βασίλη λέω, εμένα δεν πάω να το πω. Καλύτερα μου βγάλετε 4 δόντια χωρίς ένεση, αλλά δεν πάω. Αρκετά. Είσαι χορτασμένη ψυχή. Έχεις βεβαιότητα ουρανού. Αυτό έλεγα στους αγαπητούς προηγουμένως. Έχεις βεβαιότητα όσο συμβεί στη ζωή μας. Μας θα πάω από άνω στην παρουσία του. Ούτε μου έπρεπε, ούτε μου άξιζε, ούτε έχαμα τίποτα. Αντίθετα, εχθρός υπήρξα και συκοφάντης του Ευαγγελίου. Αλλά ευχαριστώ πολύ τον Θεό. Διότι ο Θεός με ηλέει. Κατά το πολύ αυτού, θα ψάλω τους εκτιρμούς του Θεού. Παρακαλώ έτσι αυτό το πνεύμα ιδιαιτέρως να έχετε μέσα σας. Της πληρότητος. Έχεις μια δουλίτσα, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Δεν έχεις δουλίτσα, ευλογημένο το όνομα του Θεού, γιατί σε θέλει λίγο για μελέτη, λίγο για προσευχή, να μείνεις, να μείνουμε. Μια κυρία μου έλεγε, έχω λέει ένα θερίον, ένα αγοράκι έχει. Θα έχει υπερκινητικότητα, παιδάκι είναι. Κλεισμένο και μέσα στο μπουντρούμι του διαμερίσματος, τι θέλετε να κάνει. Θυμόσαστε εκείνο το παλιό το ανέκδοτο, ρωτήσαν ένα κοριτσάκι πώς σε λένε. Και αυτό το καημένο είπε «Μη Μαρία». Διότι όλη η μέρα του έγανε «Μη Μαρία, μη Μαρία, μη Μαρία, η καημένη η Μαρία». Σου λέει «Έτσι θα με λένε, μη Μαρία». Και της λέω «Άκουσε κυρά μου, να ευχαριστήσεις τον Θεό για το αγοράκι σου». Λέει «Είναι θερίον να το ευχαριστήσεις τον Θεό, γιατί έχεις ένα παιδάκι και το χαίρεσαι. Η Σωράγια έχασε ένα θρόνο γιατί δεν είχε ένα παιδάκι. Να το χαίρεσαι». Και τα κάναμε και προσευχούλα. Και ευχαρίστησε, το κατάλαβα. Ευλογία Θεού είναι το φιλό. Πηδάει, τι να κάνουμε. Είναι άλογα που είναι στον αγρό και άλλα του υποδρομίου. Αυτό είναι λέω του υποδρομίου αυτός. Και τρέχει, άστον να τρέχει. Αδελφέ μου, η πληρώτης του Σταυρού του Χριστού. Εκείνο το γέμισμα που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Τι ψάχνεις να βρεις. Γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου πριν από το άλφα. Δεν υπάρχει. Και μετά το ωμέγα. Δεν υπάρχει. Είναι εκείνο. Και μας αρκεί εκείνο. Όταν λοιπόν θα συζητάμε με τον Μητσέα, θα λέμε πώς πάει εδώ το γλυφίδα Μίτσο. Καλά λέει πάει εδώ. Είμεθα εν αυτό πλήρης. Δεύτερον. Εμπήκε στο πλοίο. Στο πλοίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Από τις σκέψεις του Καρέα απάνω στο εδαφιάκι μας. Κάθε πρωί. Να σηκώνω και να σηκώνεις τα ματάκια σου επάνω. Κύριε. Πάμε. Και να μπεις μέσα στο καράβι που ταξιδεύει ο Χριστός. Παρακαλώ. Αυτός είναι ο πιστός ο άνθρωπος. Αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη της σημερινής εκκλησίας. Από το πρωί, κάθε μέρα, κάθε πρωί. Κύριε Ιησού Χριστέ. Σήμερα θέλω να ταξιδέψω μαζί σου. Να περάσουμε τη σημερινή λίμνη αντάμα μαζί. Θα προσέβαλα βαθύτατα ανθρώπους που αγαπάω και ψυχιάες εδώ. Είναι και η Βιβί. Εάν έλεγα οτιδήποτε άλλο που θα προσέβαλε τις ψυχές. Έχω τούτο μόνο να τους πω.
Εμείς δεν είμαστε από τους ανθρώπους που θυμόμαστε τον Ιησού Χριστό κάθε Μεγάλη Πέμπτη. Ούτε κάθε Κυριακή 10:30. Εμείς ζούμε στην παρουσία του Θεού. Εμείς ταξιδεύουμε με τον Χριστό. Κινούμεθα μέσα στη ζωή με τον Χριστό. Από το πρωί μέχρι κουρασμένα τα βλέφαρά σου να γύρει το κεφαλάκι σου. 10:30 δεν βαστάω άλλο. Παπ, κουδουνίζω. Κουδουνίζω. Δεν βαστάω. Κύριε μου. Ταξιδεύεις με τον Χριστό, ψυχούλα. Τα λέτε. Συζητάτε. Τον ρωτάς. Σου απαντάει. Μοιράζεσαι το λίγο ψωμάκι μαζί του. Έχεις μπει μέσα στον κόσμο των ενδιαφερόντων του. Αλίμονο αν ο καθένας μας έχουμε μια βάρκα δική του. Βέβαια το πολύ πολύ να ταξιδεύουμε στην ίδια ρότα. Στην ίδια κατεύθυνση. Μπα, άλλο πράγμα λέει εδώ. Μπήκανε μαζί με τον Κύριο. Ο πιστός ο άνθρωπος. Η ευλογημένη ψυχή του Κυρίου. Στη μέση της διαδρομής έχει να σου πει κάτι. Και περί το τέλος του ταξιδιού να σου εμπιστευθεί κάτι. Ταξιδεύουμε μαζί του. Πορευόμεθα μαζί του. Ταυτιστήκαμε μαζί του όπως εκείνος ταυτίστηκε μαζί μας. Μπήκε μέσα στο πετσί των προβληματισμών, των αναγκών και των ερωτηματικών μας. Εκείνο. Σκέψεις τρίτη. Και ήρθεν εις τα όρια Μαγδαλά. Ήταν τούτο το ταξίδι που βρήκε τη Μαρία. Δεν ξέρω. Την βρήκε εκεί τη Μαρία την από Μαγδαλά. Εξής εξέβαλεν 7 δαιμόνια. Ή ήταν εκείνη στην Καφαρναούμ. Τίποτα δεν ξέρω. Παίρνω όμως σαν γενικότητα σκέψεως ακριβώς ετούτη. Κάποιος πρέπει να πάει στα Μαγδαλά. Δεν το νομίζετε? Ποιος θα πάει? Είχα ένα γράμμα από τον Χρήστο τον Ξαγά. Από την Αντίς Αμπέμπα. Γιωμάτο θρίαμβο Σταύρο. Και νίκη Σταύρο. Ξέρετε ότι τα νότια της Αιθιοπίας απεσπάστησαν από την Αιθιοπία και γίνανε δύο μικρά κράτη. Ακουμπάνε απάνω στη θάλασσα την Ερυθρά στο κέρας του Έντεν. Ένα από αυτά τα δύο κράτη, η Ερυθρέα, άκρος μουσουλμανικών φανατικών κράτος. Ζήτησε τη βοήθεια της SIM, της Ιεραποστολής, να κατέβουν κάτω με εφόδια, με τρόφιμα, με νοσοκομειακές μονάδες, με σχολεία, με πρόχειρα ιατρία. Και γεμάτος θρίαμβο και χαρά, ο Χριστάκης μου στείλε ένα επίγον γράμμα. Και με πληροφόρησε, γιατί όντως είναι ένα μεγάλο νέο. Πρέπει να είναι το νέο της τελευταίας πενταετίας. Τόσο δυναμικό. Και το χάρηκα. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και του έγραψα αμέσως ένα γράμμα. Χριστάκη, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωκες πορτοκαλάδα κρύα. Παγωμένες, ωραία. Και χάρηκα, επιτέλους. Ποιος θα πάει στα Μαγδαλά, αδελφέ? Γιατί και πώς πρέπει να πάει. Ο Κώστας ο Τζεβάς, ο αδελφός μας, ο οποίος είναι γνωστό ότι δουλεύει στην Αλβανία, στο χώρο και του βρεφοκομείου και του ορφανοτροφείου, αλλά ακόμα και στο χώρο μιας δυνατής σύναξης Φιέρη Παύλα Αυλώνα.
Ο Κώστας λοιπόν μας έστειλε απόψε εδώ δύο παιδιά από την Αλβανία. Μπήκανε εδώ, μην μου πείτε να σας πω πώς τα λένε μόνο. Δεν το θυμάμαι. Και ο έκαστος κατά διάνοια, αν έχει, αυτό είναι. Ούτε τώρα το κατάλαβα πώς τα λένε τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά μπήκανε μέσα τώρα. Συστημένα τώρα από τον Κώστα. Θα πάτε, λέει, στην εκκλησία. Αυτή τη συγκεκριμένη εκκλησία. Και θα πάτε να τους πείτε. Δεν έχουμε που να μείνουμε απόψε. Και χτες το βράδυ μείναν έξω στο ύπεθρο. Δεν έχουμε τι να φάμε. Και πρέπει κάπου να μείνουν. Και έχουμε και ένα άλλο παιδί. Αυτό έχει πιστέψει τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστάκης μας. Είχαμε μια χειρονομία, ξέρετε, που πρέπει να εκτιμηθεί. Βρέθηκε μια δουλειά σε ένα λουλουδάτικο. Α, του λέει, λουλουδάδικε, λουλουδάδικε. Εγώ λέει τις Κυριακές τουλάχιστον να πάω στην εκκλησία, εγώ λέει. Α, του λέει ο λουλουδάδικος. Εδώ λέει, δουλεύεις, λέει, εδώ. Μα δεν μπορώ να δουλεύω, λέει εγώ. Κάποτε καταλαβαίνεις. Χάσω, λέει, την εκκλησία μου τελικά. Αδελφοί, τα δύο παιδιά που είδατε εδώ με τα ονοματάκια τους, τα περίεργα, είναι παιδιά από τα Μαγδαλά. Και μάλιστα μια βελτιωμένη έκδοση. Είναι τα παιδιά που δεν πήγαμε εμείς να τα βρούμε στα Μαγδαλά. Τα παιδιά που μας ήρθαν από τα Μαγδαλά εδώ. Και πρέπει να το δούμε το θέμα. Θα το δούμε όλοι μαζί απόψε. Δεν θα σας πω είναι δικό σας. Στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού δεν υπάρχουν μαέστροι απάνω στο πόντιουμ. Είμαστε όλοι από κάτω. Μαέστρος είναι ο Χριστός από πάνω. Ούτε βοηθή μαέστρο υπάρχουν εδώ μέσα. Να το δούμε το θέμα. Όπως το δω Κύριος. Σας λέω, μου είχαμε εντύπωση. Δεν το είχα προσέξει. Το Πνεύμα του Θεού στην Ογκαρέα την Τετάρτη το πρωί. Το είδαμε. Κύριε, εσύ είσαι στα Μαγδαλά. Έπρεπε κάποιος να πάει. Ναι. Εσείς πήγατε. Δεν πήγα. Και με κάποιος να πάει. Οι ψυχές που χάνονται. Σήμερα το πρωί διάβαζα λιγάκι και σταμάτησα σε ένα σχόλιο του Κοντέ. Εάν εμέ μίσησαν και σας θα μισήσουν. Εάν εμέ δίωξαν και σας θα διώξουν. Και σε αυτούς τους ανθρώπους θα πάτε. Για να τους φέρετε το μήνυμα της αγάπης μου. Ποιο είναι το μήνυμα της αγάπης του? Ο Σταυρός του Υιού του. Λέει, σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο. Φερθήκαν άσχημα. Σε μένα λέει να δυστικά μάνε. Και σε λίγο θα δείτε λέει και το τέλος. Θα πάτε. Δεν τους μιλήσετε. Λέγαμε σε μια συνάθρηση. Ποιος από εμάς έχει πάει στο νοσοκομείο του Συγκρού? Είναι γεμάτο κοριτσάκια από τη Ρωσία, Ελληνοπούλες, Αλβανίδες, Σερβίδες. Ρηγμένες, άλλες μέσα στη φυλακή.

Τι να σου πω, δώσε αίμα. Και θα μου πεις, εσύ έδωσες. Και να άνοιγε, ή γίναμε καταπιεί. Αδέρφια, δεν είναι έτσι. Εδώ κάτι δεν πήγε καλά. Εδώ κάτι δεν βγήκε σωστά. Εδώ ήταν, λέει, 10 πρόβατα. Μάλιστα. Ψοφίσανε τα 5. Λέει, μάλιστα. Χάρισε τα 2. Λέει, μάλιστα. Πόσα του μείνανε. Λέει, 36. 36. Πώς 36. Κάτι έκαμε. Λέει, πολλαπλασίασα, λέει. Το 10 που ήταν τα πρόβατα, με τα όσα χάρισε. Έβγαλα 50, λέει. Το διέρεσα δια του 2. Πω, το έπιασα. Δεν πάει καλά. Δεν γίνεται. Οι πράξεις μας δεν έχουν μία πνευματική. Ξέρετε, θα το πούμε άλλη φορά αυτό. Η πνευματική λογική. Εδώ οι πράξεις μας και η πορεία μας δεν έχουν πνευματική λογική. Κάτι είναι αρρωστημένο. Άλλη μια φορά. Σκέψεις πρώτη. Την ονομάσαμε η οδοντογλυφίδα. Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν ήσουν Χριστούλα εγώ. Και είπαμε ότι έφαγαν πάντες και χορτάστησαν. Ναι, παιδί μου. Είδες άνθρωπο και δεν εχόρτασε. Κάτι συμβαίνει εδώ. Ο Ιησούς Χριστός απολύει τα πλήθη με μια οδοντογλυφίδα στο κεράκι τους. Είναι ο τέλειος και ολοκληρωμένος χορτασμός του Σταυρού του και του τετέλεστε. Η δεύτερη σκέψη είναι, δεν πορευόμαστε με τον Κύριο. Δεν συνταξιδεύουμε με τον Κύριο. Συνταξιδεύουμε με την οικογένειά μας, συνταξιδεύουμε με τους συναδέλφους μας, συνταξιδεύουμε, ξέρω εγώ, στις εφημερίδες διαβάζω, λέει, ελάτε στην τράπεζά μας, θα βρείτε ένα φίλο και ένα σύμβουλο να σας πει πού θα βάλετε και πώς θα τοποθετήσετε τα χρήματά σας. Σπουδαία είδηση, τουλάχιστον για μένα αυτή. Και ξέρετε, είχα αγωνία, λέω, τώρα ποιον συμβουλεύεσαι που θα βάλεις, Γιώργο, τη σύνταξη, Γιώργο, ποιον να συμβουλευτείς. Όχι έτσι, αδερφοί. Εδώ λέει, μπήκε στο πλοίο ο Χριστός και κάλεσε και τους δικούς του, για ελάτε εδώ, εδώ να ταξιδέψουμε μαζί. Να περάσουμε τη λίμνη μαζί. Χριστός είναι ο άνθρωπος που μετά τη σωτηρία και τα αγιαστικά του βήματα στην πορεία της αναστημένης αλήθειας έβαλε μέσα του τα ενδιαφέροντα του Χριστού, τις χαρές του, τις λύπες του, τα όνειρά του και ταξιδεύει από το πρωί. Κάθε πρωί, παιδί μου. Πάμε. Πάμε. Και η τρίτη σκέψη που ειδικά και πιεστικά επαναλαμβάνω τον τελευταίο καιρό με προβληματίζει. Εμένα. Για τον εαυτό. Δεν μεταφέρω τους προβληματισμούς μου στους άλλους. Επουδενή. Αδελφοί. Ποιος θα πάει στα Μαγδαλά, ποιος θα πάει να βρει τη Μαρία τη Μαγδαληνή, ποιος θα βάλει μέσα του αυτή την επιπόθηση την Άγια του Χριστού. Δεν σας ζητώ τίποτα. Θέλω μόνο στην προσευχή σας, θέλω ακόμα εν Χριστώ Ιησού και τη σκέψη σας. Τι θα τα κάνουμε απόψε τα αλβανάκια. Μη μου πεις να βρουν υπόστεγο, να μην τα βρέξει η υγρασία. Τι θα κάνουμε. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, εμείς που πάμε στα Μαγδαλά. Είναι τα Μαγδαλά που έρχονται σε εμάς. Μας πλησιάζουν. Κόσμος. Αρρώστιες. Πόνοι. Ερωτηματικά. Υπάρξεις τσακισμένες που πέρασε από πάνω τους η μπουλντόζα της βίας. Σας έλεγα για μια ψυχή Αλβανίδα. Βρίσκεται σε ένα δυνατό στάδιο εξέλιξης της αρρώστιας της γνωστής. Έλεγε, όλα τα καταλαβαίνω, λέει, εμένα ο Θεός με αγαπάει. Μου μένει όμως ένα ερωτηματικό, έλεγε, στις ψυχές που στέκουν δίπλα της. Εσείς, λέει, γιατί με αγαπάτε. Δύσκολη απάντηση. Και τις είπανε οι άνθρωποι.

Μας το είπε ο Χριστός. Μας είπε να σε αγαπάμε. Γι' αυτό σε αγαπάμε. Ματθαίος 15:39. Αφού δε απέρισε τα πλήθη, εισήλθε εις το πλοίον και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλά. Ερυθρέα. Το καινούριο κράτος. Ζήτησε την Ιερά Αποστολή. Ελάτε να μας βοηθήσετε. Σαν τον άνδρα τον Μακεδόνα. Κατεβείτε κάτω. Ευλογημένο είναι το όνομα του Θεού. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού της Ελλάδος, η Εκκλησία, η ελλαδική πιστή Εκκλησία, καλείται να ανοίξει την καρδιά της. Καλείται να δει την πραγματικότητα. Για σκέψου να σε αγκαλιάσει κάποιος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα παπούτσια. Κύριε, λέει, ποια παπούτσια, εγώ σου δώσα ποτέ παπούτσια. Αυτό που έκανες. Σε ένα τούτον των αδελφών μου, των ελαχίστων, σε μένα το έκανες. Ήθε ο Θεός να ανοίξει την καρδιά μου. Θα είμαι εδώ για λίγο και θέλω να ακούσω εισηγήσεις και σκέψεις, τίποτε άλλο. Μόνον σκέψεις. Τι να κάνουμε απόψε τα δύο παιδιά που ο Κώστας, ο Τσεβάς, επαναλαμβάνω, συστημένα τα έστειλε σε αυτή την εκκλησία. Απέλυσε τα πλήθη. Ένα. Εισήλθεν εις το πλοίον. Δύο. Και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλά. Τρία. Ας ταξιδέψουμε στους πόθους του. Ας βιώσουμε τις ανάγκες των άλλων. Ας δούμε ένα κόσμο που χάνεται. Βασιλάκη, σε παρακαλώ. Δύο λογάκια προσευχής και θυμίσου και τα δυο του τα νεαρά αγοράκια. Που εχθές, επαναλαμβάνω, κοιμηθήκαν τα καημένα στο ύπαιθρο. Εχθές ήρθανε.

0: 2,69 είπες, Γρηγόρη. Πόσο?
1: 2,69.
2: Ποτεράκι μου το δρόμο.

Ορίστε. 2:32. Μάλιστα. Γιατί να το κρύψω, γιατί να ντραπώ, βάθια.

Πώς? Ναι. 2.32. Λοιπόν. Μάλιστα. Αυτό λέγεται αναρρυθμιτισμός.

θλίψεις μας καταφύγει. Θέλω το μεθεπόμενο Σάββατο ή το επόμενο δεν θα είμαστε. Α, θέλει ο Θεός. Λέγω να προσευχηθείτε και να προσεύχεστε για την Κυριακή πάντοτε. Επιτέλους η πιστή και η Εκκλησία. Θα διαβάσω από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Ρουθ. Ρουθ, βλέπετε το κι εσείς, θα διαβάσουμε μαζί. Μετά τους κριτές, πρώτου Α. Σαμουήλ. Θα ήθελα να αρχίσουμε με μία διαπίστωση. Ποτέ μην απογοητευτείτε. Ποτέ. Μέσα στο χάος των κριτών, όπου ο καθένας λέει έκανε ό,τι ήθελε, ό,τι τράβαγε η ψυχούλα του. Μέσα σε αυτό το καθεστώς, στον αγρό εκείνων των ετών, φύτρωσε ένα λουλούδι, η Ρουθ. Μην πείτε το παν χάθηκε, το παν βούλιαξε, δεν γίνεται τίποτα, κοίταξε πώς έφτασαν τα πράγματα. Ο πόνος μπορεί να βγάλει ένα μαργαριτάρι. Τι είπαμε είναι τα μαργαριτάρια? Ο πόνος ενός μικρού ζωντανού πλάσματος που λέγεται κοχύλι. Τα πιάνουνε, τα φέρνουνε στην επιφάνεια, τα στρίδια και τους βάζουνε, τι τους βάζουνε Νικόλα μέσα? Ένα γρέζι που λέτε εσείς, ένα κομματάκι σίδερο, άγριο. Αυτό πονάει, ενοχλεί και αρχίζει και βγάζει το στρίδι, βγάζει και το περικαλύπτει. Το περικαλύπτει. Αυτό είναι το μαργαριτάρι. Είχε δε η Ναομή κάποιο συγγενή του άντρα της που είχε πεθάνει, έναν άνθρωπο δυναμικό, δυνατό. Το όνομά του Βοζ, κατήγετο από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Και είπε η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, προς την Ναομή, «Παρακαλώ, άφησέ με να πάω στον αγρό, να μαζέψω στάχια, ξοπίσω όπου βρω χάριν στα μάτια». Και της είπε, «Να πας, θυγατέρα μου». Και εκείνη πήγε και ήρθε στον αγρό και άρχισε να σταχυολογεί πίσω από τους θεριστάς. Και έτυχε σε ένα μέρος που ήταν ο αγρός του Βοώζ. Αυτός ήταν, επαναλαμβάνει, από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Σταχυολογώ, έχει μείνει και στην φιλολογία σταχυολογήματα. Σημαίνει είμαι εξοπίσω από τους θεριστές. Μετά τους θεριστές έρχονται αυτοί που κάνουν τα δεμάτια και τους πέφτει κάτι. Αυτό αρχαίο έθιμο αγάπης δεν επιτρεπόταν να το μαζέψουν. Όπως δεν επιτρέπεται ακόμα και σήμερα στα αμπέλια να τριγάνε δεύτερη φορά. Όταν τριγάνε είναι κάτι μικρά κουδουνάκια άγουρα, ξινά. Αυτά δεν επιτρέπεται. Αυτά είναι για τους φτωχούς. Έτσι γινότανε στα χρόνια τα δικά μου παλιά, από όσα ήξερα λίγα, δεν υπήρξα δυστυχώς αγρότης. Αγαπητοί, παρακαλώ να μην ξεχάσετε το σταχυολόγημα. Μην ξεχάσεις τη χείρα, το φτωχό, το άρρωστο και το ορφανό. Το ξένο. Προβλήματα και νοσοκομεία και ανάγκες. Και ο Βοώζ να ήρθε από τη Βηθλεέμ και είπε στους θεριστές, «Ο Κύριος μαζί σας». Και εκείνοι το αποκρίθηκαν, «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Να ένας ωραίος
ένας πνευματικός, ένας αναγκαίος χαιρετισμός. Ο Κύριος μαζί. Τότε είπε ο βοός τον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών. Ποιανού είναι αυτή η νέα? Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, το απάντησε και του είπε. Είναι μια καινούρια, η Μωαβίτης. Ξαναγύρισε μαζί με την Ναομή από τη γη Μωάβ. Και με παρακάλεσε και μου είπε να στοιχειολογήσω και ας συνάξω κάτι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών. Και ήρθε και στάθηκε από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ λίγο αναπαύτηκε στο σπίτι. Είχανε για το μεσημέρι, δεν μπορεί να καθίσει το μεσημέρι στη Μέση Ανατολή, ένα σκεπαστό πράγμα. Άλλοτε ήταν από χόρτα, εδώ ήταν φαίνεται σπίτι. Ίσως αποθηκευτικός χώρος. Και είπε ο Βοός προς την Ρουθ. Με ακούς? Αυτό σημαίνει δεν ακούς τη γάτη μου. Με ακούς κορίτσι μου? Να μην πας να σταχυολογήσεις σε άλλο αγρό. Ούτε να φύγεις από αυτό το μέρος. Αλλά να μένεις εδώ μαζί με τις υπηρετριές μου. Αυτό σημαίνει κοράσια. Όπως σημαίνει πες, είναι ο μικρός δούλος στα ελληνικά. Πες. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν άπτε πε λίχνον. Άναψε παιδί το λιχνάρι. Άπτε πε λίχνον. Τα μάτια σου ας είναι απάνω σε αυτό τον αγρό που θερίζουν. Να πας ξοπίσω τους. Μήπως εγώ δεν πρόσταξα στους νέους να μην σε πειράξουν? Και όταν διψάσεις να πας εις τα αγγεία και να πίνεις από ό,τι αντλήσουν οι νέοι. Αυτό είναι το εδάφιό μας, το 9. Και όταν διψάσεις να πας εις τα αγγεία και να πίνεις από ό,τι αντλήσουν οι νέοι. Αγαπητοί, μέσα σε αυτό το εδάφιο κρύβεται ένας μοναδικός και ευλογημένος πλούτος πνευματικών ενιών. Για όσους ενθυμίστε και γνωρίζετε την ιστορία, ετούτη εδώ η σταχυολογίστρα, υπάρχει και ένας πίνακας πάρα πολύ ωραίος, η σταχυολόγος, αλλά δεν θυμάμαι τίνος Γερμανού είναι, Γερμανού ζωγράφου είναι, η σταχυολόγος. Επήγαινε να μαζέψει από εδώ κάτι, εάν πέσει, συνήθως υπήρχε εντολή αφήνεται και κάτι, στις άκρες από το χωράφι πάντοτε αφήνανε τις άκρες. Γιατί ξέρετε, στην άκρη το χωράφι δεν υψώνει. Είναι καχεκτικά. Και τα αφήνανε. Αυτή ήταν η νοοτροπία της. Αν θέλετε, προς την κατεύθυνση αυτή επήγε στον αγρό. Που κατέληξε η ιστορία, εσείς την ξέρετε. Καθώς παντρεύτηκε τον Βοός, οι αγροί εγίνανε δικοί. Φοβούμε ότι δεν έχουμε αγγίξει, δεν έχουμε θίξει τα αγγεία των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας. Τα έχουμε αφήσει ανέπαφα. Να μην ξεχάσω την ευλογητή εκείνη στιγμή, όταν δεν τους είπε εις το γάμο της Κανά ο Κύριος, δεν τους είπε γεμίστε έως άνω, τους είπε απλώς αντλήστε και γεμίστε. Και εκείνοι γέμισαν έως άνω. Και πήρανε κρασί από μια ολοκλήρωση και μια πληρότητα και ένα γέμισμα. Θα μείνω σε μερικά σημεία να τα δούμε μαζί. Σημείον πρώτον να το επαναλάβω. Μια σκέψη πολύ ρηχή, αλλά ηγένετο εν πάση περιπτώσει. Να αγαπάτε και να σκέπτεστε τον πτωχό. Ποτέ
δεν επιτρέπεται να πετάξετε το σακάκι σας, το φόρεμά σας, αυτό το ωραίο που φοράει ο Νικόλας το άσπρο, όταν τελικά δεν θα φοριέται. Θα το βγάλεις ημικαινουργιές. Θα το δώσεις στο καθαριστήριο. Θα το βάλεις στην κρεμάστρα, θα το κρεμάσεις και θα κάνεις την προσευχή σου. Κύριε, για ποιον ετόχεις αυτό? Και σε βεβαιώνω, δεν θα περάσει ούτε μισή μέρα και θα πάρεις τηλεφώνημα. Μα μήπως έχεις κανένα μπλουζάκι? Έχω. Και το έχω για σένα. Λέει, που το ξέρες? Μου το πω Χριστό. Παρακαλώ για το πλάτεμα της καρδιάς μας. Καρδιά σφιχτή. Έχετε υπόψη σας ότι ο βοός εγράφηκε στους προγόνους του Κυρίου? Γιατί? Ήταν, λέει, ωραίος. Σοπάρευε που ήταν ωραίος. Διότι ήξερε επιπεδομετρία. Λάθος. Ξέρεις γιατί σταύρο, παιδί μου? Γιατί είχε πλάτεμα και ωραιότητα καρδιάς. Η εποχή μας είναι μια εποχή στεγνή, σκληρή, κλειστή. Τώρα υπάρχουν κάτι πόρτες που πατάς έτσι το κουμπί, το είδα, και ανεβαίνουν τρία σίδερα πάνω, δύο κάτω, ένα κάτω, ενώ σου βγάζει το μάτι, ένα πάει από εδώ. Για λόγους ασφαλείας. Πάρτε για λόγους ασφαλείας τέτοιες πόρτες, δεν είναι κάπου. Αλλά ξέρετε, αυτές οι πόρτες της υπέρμετρης ασφάλειας ανοίγουν δύσκολα. Και η καρδιά μας και το σπίτι μας και το πορτοφόλι μας και το τραπέζι σου, το κυριακάτικο, ειρήνη, πρέπει να είναι, παιδί μου, ανοιχτό. Δεν θα το ξεχάσετε ότι στη λίστα των προγόνων, στο δέντρο το γενεολογικό του Κυρίου, αναφέρεται και ο βοός. Το δεύτερο σημείο που θέλω να δω εδώ με τη Ρουθ είναι μία τελεία συνεργασία με την πεθερά της. Θα την δείτε απλωμένη στις σελίδες και στα κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που να εργάζονται. Πριν πρώτα μάθουμε ένα άλλο μάθημα, να συνεργαζόμαστε. Ας εργαζόμενα. Κάμε αυτό εσύ που ξέρεις. Εσύ, Νικόλα, κάμε αυτό που δεν μπορώ να το κάνω. Γρηγόρησε, παρακαλώ, εσύ ξέρεις αυτά τα πράγματα. Λύσε το, σε παρακαλώ. Λέει, να σας πω τι έγινε. Να μην μου πεις καθόλου. Λύσε το να περπατήσει μόνος του. Εδώ θα παράγουμε ένα αποτέλεσμα. Ένας βάζει τα υδραυλικά στην πολυκατοικία. Ο άλλος ρίχνει. Ο άλλος βιδώνει. Ο άλλος βάζει τα ηλεκτρικά. Και ο άλλος βάζει το θηροτηλέφωνο. Ένας βάφει. Συνεργεία είναι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Σε ένα κεντρικό νόημα στο οικοδόμημα της δόξας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Είναι μια τελεία συνεργασία μεταξύ των δύο. Γι' αυτό και παρήχθη το όποιο παρήχθη αποτέλεσμα. Και το πνεύμα, το κλειστό, το σφιχτό το πνεύμα, τα ξέρω όλα, κάνω για όλα, και δεν έχω ανάγκη και από κανέναν. Πού το βρήκε. Είναι έτσι. Το μυρμυγκάκι που λένε τα μωρά παιδιά. Το μυρμυγκάκι. Έχεις και έχω ανάγκη το μυρμυγκάκι. Σημείον τρίτον. Έχουμε μπει στο πλούτο των αγγείων της μελέτης. Α, τα αγγεία, λέει. Πήγαινε, πάρε το κύπελό σου και πιες.
δεν θα έχει καλή διαδρομή, ενδεχόμενα ούτε καλό τέλος, ομάδα ανθρώπων που δεν εγκύπτει μέσα στη βίβλο. Τον βλέπεις τον άλλον και του λες, είναι πριν από το Σαμουήλ, μετά τους Κρητάς. Λέει, την πρώτη του Πέτρου ή τη δεύτερη του Πέτρου. Την τρίτη. Δεν μελετάμε. Δεν διαβάζουμε. Δεν υπάρχει οικογενειακή μελέτη. Σπάνια θα δεις σε σπίτι βίβλο υπογραμμισμένη. Και ακόμα σπανιότερα θα δεις άνθρωπο να έχει απορία. Μένεις με την εντύπωση, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, μωρέ μπράβο, ότι όλοι είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Από την πρώτη μέρα πανήξαν τη βίβλο. Καμία απορία δεν έχουνε. Όλα τα κατάλαβαν. Όλα τα ξέρουνε, όλα τα κατέχουνε. Άσε δε που μπαίνουνε νεαρότατα τα παιδιά και δημιουργούνε του κόσμου τα δάκρυα. Όχι για να ακούσουν μέσα στην εκκλησία, αλλά για να διδάξουν την εκκλησία. Θα είναι έτσι. Να τα μελετήσεις. Τα αγγεία είναι εκεί. Και να αντελήσεις. Και να αντελήσεις. Βάλεις βιβλία. Συστηματικής ερμηνείας. Αν ο Θεός έχει ευλογήσει να γνωρίζεις ξένες γλώσσες, σου συνιστώ τον Κοντέ. Έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά ο Κοντέ. Και μακάρι κάποιος εδώ που να ξέρει καλά εγγλέζικα και θεολογική γλώσσα να μεταφράσει Κοντέ. Αν το βγάλουμε στον πολύγραφο. Είναι τα δοχεία της προσευχής. Ο Ιησούς διενυκτέρευεν εν την προσευχή του Θεού. Λείπει η προσευχή. Λείπει η κάθετη εξάρτηση. Λείπει η ώρα των γονάτων, των δακρύων. Προσέφερεν δεήσεις με τα δακρύων, λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Ποιος? Εκείνη η λεπτή ώρα της προσευχής, η γλυκιά, η σιγανή, η πολιτισμένη ώρα, όταν το Πνεύμα το Άγιον διαπεράει την ανθρώπινη φύση, όπως το λεπτό και αθόρυβο αεράκι που κινεί τα φύλλα της σικαμίνου. Ξυπνάς το πρωί να του λες καλημέρα. Η στερνή σου λέξεις να είναι τη νύχτα, καληνύχτα Κύριε. Διαρκώς, συνεχώς. Προσεύχεσαι να πανεβαίνεις στο σκαλοπάτι του λεωφορείου. Να προσεύχεσαι μέσα στο λεωφορείο. Να ευχαριστήσεις το γιατί βαίνεις από το λεωφορείο. Αν ο Θεός σου χάρισε αυτοκινητάκι ή μπαίνεις σε αυτοκινητάκι, βάστα. Κάνε δύο προσευχές. Ένα προσευχούλα τώρα εδώ. Μας φυλάξει ο Θεός από πάνω. Να προσεύχεστε και για αυτούς που οδηγούν. Κάθε χρόνο λέει στοιχίζει. Κάθε χρόνο στοιχίζει σε θύματα από αυτοκίνητα στον κόσμο ένας παγκόσμιος πόλεμος. Ένας παγκόσμιος πόλεμος. Κάθε χρόνο. Αδελφοί μου, είναι ένα άλλο αγγείον. Είναι ένα άλλο δοχείο πλήρες ευλογιών. Η νηστεία. Όχι η προσευχή. Άλλο προσευχή. Η νηστεία και η προσευχή. Δεν μπορεί να υπάρξει νηστεία χωρίς προσευχή. Μπορεί να υπάρξει όμως προσευχή χωρίς νηστεία. Το κέριο είναι νηστεία και προσευχή. Τούτο το γένος δεν βγαίνει, δεν εξέρχεται. Δεν δαμάζεται. Ημί με νηστεία και προσευχή. Και θα ήταν περιττό, αλλά το λέω έτσι. Συγχωρήστε με κιόλα. Νηστεία δεν είναι αλλαγή διαιτολογίου. Νηστεία είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα φας τίποτα. Μέχρι τη δύση του ηλίου. Επιτρέπεται το καλοκαίρι μόνο ένα ποτηράκι νερό. Για αφυδάτωση. Αν και δεν αφήνει ο Θεός κανένα. Τι λέγω.
είναι το δοχείο της Αγίας Ζωής. Άθικτο πολλές φορές. Εδώ πρέπει να μπει μια ιεράρχηση. Τι θα πούμε στις ψυχές? Τι καινούριο στόχο, έδαφος, αγωνιστικό χώρο θα τους χαρίσεις? Τι λέει ο Λόγος του Θεού για αυτούς οι οποίοι επίστεψαν? Και τώρα ο Θεός να σε αγιάσει. Είναι ο δρόμος του διαρκούς και συνεχούς αγιασμού. Η αγιώτης δεν είναι επί της γης. Η αγιώτης ουδαμού αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη η λέξη αγιώτης επί γης. Η αγιώτης είναι επάνω. Όσοι βρήκαν την αγιότητα επί της γης, θα είμαστε λάθος. Και για να πάρουν τα Αγία Γραφή, διαβάσαν άλλο βιβλίο, το Τζελεμεντέ. Εδώ είναι ο αγιασμός. Αυτό το δοχείο το ζούμε. Αυτή την καθαρότητα την απολαμβάνουμε. Ορίστε. Να ζήσεις μια πνευματικά καλώς την Άννα. Αξιοπρεπή ζωή. Να τη χαρείς. Δεν είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν την καθαρή και αγία ζωή. Είναι άνθρωποι που ποτέ δεν αποπειράθηκαν να τη ζήσουν. Η αγία ζωή είναι λουλούδι από το φυτό της σταύρωσης. Ποτέ δεν θα ξεχάσετε τρία σημεία εισαγωγικά του σταυρού. Πρώτον, έλαβεν τον σταυρόν, ήρεν τον σταυρόν και περπάτησε με τον σταυρόν καθημέραν. Εάν καθημέραν. Α, είναι το δοχείο της σταυρικής ευλογίας. Κινές λέει, απεμάκρυναν από τη ζωή τους και μένα και το Ευαγγέλιο. Γιατί φοβήθηκαν. Για να μην τους διώκουν. Ένεκεν του σταυρού. Είσαι με δε μη γέννητο να καυχόμε. Ημί εις τον σταυρό του Χριστού. Δια του οποίου και λοιπά. Ρουφ. Και προσέξτε, δεν είναι το δοχείον, το αγγείον, πληνητικός αριθμός. Τα αγγεία. Το αγγείο των γονάτων. Το αγγείο του κλειστού στόματος. Απείς άφθονο. Δεν βγαίνει από μένα τίποτα. Το αγγείο της υπομονής. Της υπακοής. Της υποταγής. Τι ωραίο. Το αγγείον της υπηρεσίας και της διακονίας του Ευαγγελίου. Όχι της δογματοποίησης του Ευαγγελίου. Μην το κάνετε στη ζωή σας ποτέ αυτό, να μεταθέσετε ανθρώπους από καρέκλα σε καρέκλα. Δεν είναι έργο του Αγίου Πνεύματος αυτό. Θα του δώσει το Ευαγγέλιο. Ένα, θα τον αγαπήσεις. Δύο, θα προσευχηθείς. Τρία, και θα ζήσεις μπροστά του μια λαμπαδιασμένη ζωή. Το Πνεύμα του Θεού θα οδηγήσει. Αφήστε το Θεό να κάνει τη δουλειά του. Μια εκκλησία 10 ατόμων που έχει απλώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της γης. Είναι μια πολυτιμότερη εργασία σαν εργασία, σαν εκκλησία, σαν εργαλείο στα χέρια του Θεού από μια άλλη εκκλησία 20.000 ατόμων. Και τι έγινε, παιδί μου. Και είναι η φράση του Αγίου Πνεύματος αυτή. Εγώ έχω δώσει εντολή για σένα. Πήγαινε. Έχω μιλήσει για σένα. Είναι δικά σου τα δοχεία. Αντιληθέ. Πιες. Κυρίως ξεδίψασε. Ήταν κάποια Σάββατα, νομίζω 3 στη συνέχεια Σάββατα.
που μιλήσαμε απάνω σε μια μεγαλόπρεπη αλήθεια. Έφαγαν πάντες και χορτάστησαν. Αλίμονο σε μια εκκλησία, εάν δεν φάνε, όλοι, και αν δεν χορτάσουνε, κάψουν. Α, αυτοί οι κακομοιριασμένοι, α, αυτοί οι συφοριασμένοι, η ζωή, δάκρυα, γόνατα, πέφτω, φταίει εκείνος, δεν ξανακάνω παρέα με εκείνον, έκανα λάθος, εδώ δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Λάθος, αδελφοί, είναι αυτά. Ο Θεός μας καλεί σε χορτασμόν. Και εδώ της είπε, παιδί μου, με στην κάψα του μεσημεριού, καθώς θα χειολογείς, θα κολλήσει το στόμα σου και η γλώσσα σου. Έχω δώσει εντολή για σένα. Πιες! Χόρτασε! Και για μη διψάνε πολύ, τους είχαν ειδικά αγγεία, μισό νερό, μισό ξύδι. Και το μεσημέρι βουτάγανε το ψωμί τους στο ξύδι, για να μην διψάνε πολύ. Αδελφέ μου, ζούμε τη ζωή όπως ο Κύριος την έχει υποσχεθεί. Μα τι πάει να πει, ας ρωτήσω τον εαυτό μου. Ήτανε για τον Μωυσή, ήτανε για τον Ιησού του Ναβί, το Χάλεβ του γιο του Ιφωνή, ήτανε, ξέρω εγώ, για τον Παύλο, τον Τιμόθεο, τον Τίτο, ποιον άλλον. Τον Επαφρόδιτο. Και κάπου εκεί λέει, τελειώσαμε. Θυμάμαι τη φράση ενός Σκοτσέζη. Η σωτηρία του λαού μου ακουμπάει επάνω στον προσωπικό μου αγιασμό. Όλη η σκοτία κοιτάζει τον αγιασμό μου για να την σώσει ο Θεός. Εάν βρει αναστήματα, παραστήματα, λαμπαδιασμένες υπάρξεις, αν. Ένα κερί, να το ξαναπούμε. Πες τον Νικόλα, δεν φέγγει αν δεν αποφασίσει να λιώσει. Άμα το θέλεις το κερί και είναι μυρωδάτο, να μην λιώσει, βάλτο εκεί που είναι τα σεντόνια, να μυρίζουν. Από ωραίο μελίσι. Αν θέλεις όμως να φωτίσει, να ξέρεις, το χάσες. Ποιος θα χάσει τη ζωή του από εδώ μέσα απόψε? Αυτός που θα τη χάσει θα τη βρει. Και αυτός που νομίζει πως θα τη βρει ζώντας την, χαίρεται. Αυτός ήδη δεν θα τη χάσει. Την έχασε. Του λέγαμε στο Ινστιτούτο το πρωί. Κάπου παραξενεύτηκαν τα παιδιά. Αλλά είμαι υποχρεωμένος με πολύ αγάπη. Τα αγαπάω τα παιδιά. Και τους είπα, τρεις κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Αυτοί που έρχονται στην Εκκλησία. Να. Αυτοί που ανήκουν στην Εκκλησία. Από κάτω. Και από κάτω-κάτω η τρίτη, αυτή η τρίτη ομάδα, βέβαια η τρίτη εδώ. Εδώ η τρίτη ομάδα είναι η τρελή. Δηλαδή πώς τους είπες αυτούς? Έτσι είπαν στον Παύλο. Μένει, Παύλε, τα πολλά γράμματα εισμανίαν σε Άγιοι. Δηλαδή, δεν είσαι τα καλά σου. Πέστε μου, σας παρακαλώ, δίκιο ή άδικο? Δίκιο είχα. Με συγχωρείτε, λέει, παντρεύτηκε? Λέει, όχι. Παιδιά, δεν παντρεύτηκε? Δεν έχω παιδιά. Με συγχωρείτε, λέει, οίκα? Λέει, τίποτα. Τέβε? Λέει, τίποτα. Σπίτι να μείνεις? Δεν έχω, λέει, τίποτα. Ωραία, παιδί μου. Βιβλιάριο στην τράπεζα? Στην αγροτική. Τι δεν έχω? Δεν ξέρω, σας έχω ξαναπεί, το απόλυτο ιδανικό όπως η καρδιά μου το επιποθεί, αν έγινε ή όχι δεν είναι θέμα δικό μου.
Είναι βρεμένος, παγωμένος. Τα ρούχα του έχουν κολλήσει απάνω του. Αν έχετε δει πώς κολλάνε απάνω, ξέρω εγώ, το σεντόνι, πώς κολλάει απάνω στον άνθρωπο. Έτσι είναι. Στη Μάλτα. Και ένα φίδι κρέμεται από το χέρι του. Αν είχε γυναίκα σαν του Ιώβ, αν είχε πάρει σύζυγο την αδελφή του, τη γυναίκα του Ιώβ, θα του έλεγε εκείνη. Σε μάθω, παιδί, βλαστήμησε. Όχι. Είναι η μικρή ομάδα. Την ιστορία αυτή την έγραψαν και την γράφουνε μια πολύ μικρή ομάδα. Πάντα θα θυμάσαι το χιλιοϊκωμένο που λέγαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τον κόσμο και τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τον Χριστό και τον κόσμο. Αυτή είναι η καλύτερη από τους πρώτους. Και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τον Χριστό. Μόνο. Χωρίς τον κόσμο. Ούτε πριν, ούτε μετά. Σε μένα μου αρκεί ο Χριστός. Όλα τα άλλα είναι ζημιά. Πρέπει να κλείσω. Να ξαναδιαβάσω. Ας είναι τα μάτια σου απάνω σε αυτό τον αγρό κορίτσι μου που θερίζουν. Να πας ξοπίσω από τους νέους θεριστές. Μήπως εγώ δεν πρόσταξα στους νέους να μη σε πειράξουν. Και όταν διψάσεις, να πας στα αγγεία. Και πίνε. Όχι πιες. Όχι πιες. Πίνε. Θυμάμαι τον Κύριο στη γιορτή των υδάτων. Τι θυμάσαι, τον θυμάσαι. Και όποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα. Όχι να πιει. Να πίνει. Διαρκώς. Ασταμάτητα. Γιατί ασταμάτητη είναι η φλόγα που κατακαίει το είναι μας. Τα δοχεία είναι δικά σου. Πλημμυρισμένα. Γιομισμένα. Και εκείνη έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησε έως εδάφους. Προσκύνησε. Γονάτισε. Και μη φύγεις απόψε σε καλό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πριν την ώρα που ο Σπυράκης, ο Μητσιαλέας, θα κάνει δύο λογάκια προσευχή. Του πεις. Δεν έβλεπα μέχρι τώρα. Και διψούσα. Ήταν τα ψυγεία και οι αποθήκες γεμάτες και πέθαινα από λοιμό. Και χανόμουν από δίψα. Δεν έδωσα εγώ εντολή να μη σε πειράξει κανένας. Ιδούρουθ τα αγγεία και πίνε. Πίνε. Πίνε εις χορτασμόν ευρωσύνη.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και ευλογητός εις τους αιώνας. Πατέρα μας, και αυτό το βράδυ σε παρακαλούμε εσύ να μας επισκεφθείς με το Πνεύμα σου το Άγιο. Εσύ να καθαρίσεις τις καρδιές μας, ώστε να μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπό σου μέσα από τις ευλογίες τις οποίες μας υπόσχεσαι. Σε παρακαλούμε, κατάστρεψε κάθε έργο του διαβόλου μέσα από τη ζωή μας, από το περιβάλλον μας, από την εκκλησία μας.
2: Και το Πνεύμα σου το Άγιο να μας πληρώσει και να μας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Λόγο σου, ο οποίος είναι φως στη ζωή μας, που είναι η αποκάλυψη των σχεδίων σου. Σε παρακαλούμε μέσα σε αυτά τα σχέδια, αυτό το βράδυ εσύ να μας οδηγήσεις και να δώσεις στον καθένα μας μια καρδιά, ένα πνεύμα τέτοιο, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει τα μυστήρια εκείνα τα οποία εσύ αποκαλύπτεις μέσα εις το Λόγο σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, καθάρισε τις καρδιές μας και ευλογησέ μας όλες τις μέρες της ζωής μας. Και αξίωσέ μας να φτάσουμε και εις το ωμέγα της σωτηρίας μας, που είναι η θεωσής μας. Σε ευχαριστούμε διότι μας αγαπάς, σε ευχαριστούμε διότι είσαι πιστός, ότι είσαι αληθινός, σε ευχαριστούμε διότι εσύ θα πραγματοποιήσεις μεγάλα και θαυμάσια μέσα στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε, κρατήσέ μας στη θέση που μας πρέπει, κάτω από τη σκιά του Σταυρού του Γολγοθά, καθαρισμένους και πλημμένους με το τίμιο αίμα του Χριστού και πληρωμένους με το Πνεύμα σου του Άγιου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τέλεό σου. Παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλογών ευλογησέ μας και δια του Αγίου Πνεύματος τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από την επιστολή προς Ρωμαίους, από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 1 έως το 10 εδάφιο, σελίδα 994. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι, ο άνθρωπε, πάσος της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις. Επειδή τα αυτά πράτης, σύ ο κρίνω. Εξεύρωμεν δε ότι οι κρίσεις του Θεού είναι κατά αλήθεια εραντίον των πρατώντων τα τι αυτά. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σιωκρίνων τους πράττοντας τα τι αυτά, και πράττον αυτά ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού, ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοια. Διαδέ την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδία, θησαυρίζεις εις αυτόν οργήν, εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ως της θέλει αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μεν του ζητούντας διπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν, ζωήν αιώνιο. Εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μεν εις την αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αδικίαν, θελείστε θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχή ανθρώπου, του εργαζομένου το κακόν, ή ουδέωτε πρώτον και έλεος. Και από το Ρωμαίους 3:23, σελίδα 996, γυρίστε σελίδα. Από το εδάφιο είπαμε 23. Επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων δια της μακροθυμίας του Θεού. Προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας και να δώσει στον καθένα μας απόψε εκείνο το οποίο έχει ανάγκη. Τα λόγια του Θεού δεν είναι, όπως το έχουμε πολλάκις επαναλάβει, δεν είναι μια ανθρώπινη σοφία. Είναι θεία φιλοσοφία. Είναι τα σχέδια του Θεού, τα οποία αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία, για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε και ο καθένας να πάρει τη θέση που πρέπει να πάρει. Ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Δεν μπορεί να σταθεί, διότι ο Θεός είναι ένας Θεός οργισμένος εναντίον του ανθρώπου. Σπανίως ακούγεται αυτή η λέξη από τους άμπονες των εκκλησιών των εσχάτων καιρών. Φοβόμαστε μήπως μειώσουμε τον Θεό, μην τυχόν μιλήσουμε για την οργή του Θεού σαν κάτι που δεν πρέπει. Όμως δεν πρόκειται εδώ για μια οργή που βγαίνει μέσα από μια καρδιά ξεπεσμένη, αλλά πρόκειται για μια οργή η οποία έχει σχέση με την αγιότητα του Θεού, την οποία ποτέ δεν θα μπορέσουμε να αναλύσουμε εις τον παρόντα αιώνα. Τις διαστάσεις της αγιότητος του Θεού, ποιος μπορεί να τις μετρήσει? Αλλά ο Θεός οργίζεται κατά της αμαρτίας, είναι διότι είναι ένας Θεός Άγιος. Εκατοντάδες φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η λέξη οργή, άλλες τόσες περίπου. Η λέξη οργισμένος, και ακόμα πολλές φορές, 100 και πλέον, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αν λοιπόν η Αγία Γραφή τόσο στην Παλιά όσο και στην Καινή μιλάει για την οργή του Θεού, γιατί οι άμπορες των εκκλησιών σιωπούν, μην τυχόν σκανδαλίσουμε αυτούς οι οποίοι θα έρθουν να ακούσουν και να ακούσουν μόνο για την αγάπη του Θεού. Βεβαίως οπωσδήποτε θα ακούσουν για την αγάπη του στη συνέχεια, αλλά πρώτα πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ενώπιον του Θεού είναι ταλέποροι, ελεηνοί, φτωχοί και γυμνοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πάνω από τα κεφάλια του κάθε ανθρώπου, των ανθρώπων όλων, σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, βρίσκεται μία δαμόκλειο σπάθη η οποία ονομάζεται η οργή του Θεού. Είναι ένας σφοδρός ψυχικός ερεθισμός η οργή, με διάθεση προς τιμωρία εναντίον εκείνου ο οποίος προσβάλλει. Και ο άνθρωπος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχει προσβάλλει σε τρομερό βαθμό που δεν μπορείς να το εξιχνιάσεις την δικαιοσύνη του Θεού, και επισύρει δικαίως την οργή του Θεού πάνω από το κεφάλι. Και στην επιστολή αυτή, στα λόγια αυτά που είναι μπροστά μας σήμερα, ακούσαμε να γίνεται πάλι λόγος για την οργή του Θεού η οποία βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια των ασεβών. Και θα μας πει ο Ιωάννης το 3:36, «Όστις πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνιον, όστις όμως απειθεί στον Υιόν δεν θέλει η δί την ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού». Εάν θέλουμε να μετρήσουμε τις διαστάσεις αυτής της οργής, θα πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας στο Γολγοθά και να δούμε τον Σταυρόν του Χριστού, να δούμε ένα από τα μηνύματα που μας δίδει, είναι οι διαστάσεις της οργής του Θεού, διότι εκεί επάνω ο Θεός τον ίδιο αυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά τον παράδωσε σε θάνατο. Οργίστη ο Θεός επάνω εις τον Χριστόν, όχι ότι είχε τίποτα με τον Χριστόν, αλλά με την αμαρτία του κόσμου, διότι ο Χριστός την ημέρα εκείνη ήταν ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και ακόμα θα πει η Εφεσίους Β3, είμαστον πριν πιστέψουμε, πριν δικαιωθούμε, πριν ατλήσουμε από το κεφάλαιο του εξυλασμού του Γολγοθά, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, το μεγαλύτερο κεφάλαιο μέσα στην ιστορία, οι ματωμένες σελίδες της Γραφής, το έργο του εξυλασμού, τα πλεονάγια εδάφη, τα οποία για να καταλάβεις πρέπει να ταπεινωθείς απόλυτα ενώπιον του Θεού. Είμεθα πρώτερον, πρώτης επιστροφής μας, εκφύσεως τέκνα οργής, ως και ηλυπή, όπως ο κόσμος ολόκληρος. Και οπωσδήποτε η οργή του Θεού δεν εκδηλώνεται επάνω στον άνθρωπο, αλλά κατά της αμαρτίας την οποία κουβαλάει ο άνθρωπος και την οποία δεν θέλει να αποτινάξει διαπίστεως εις τον Ιησούν Χριστό. Παραστατικά θα μπορούσαμε να πούμε πως η αμαρτία μοιάζει με ένα αλεξικέραυνο, το οποίο τραβάει τους κεραυνούς της οργής του Θεού. Φανταστείτε τον κάθε άνθρωπο μέσα στην καταιγίδα να κραταει από ένα αλεξικέραυνο και να προχωράει. Τι θα γίνει? Οπωσδήποτε αυτό το λεξικέραυνο θα τραβήξει τους κεραυνούς και θα καεί ο άνθρωπος αυτός. Οπωσδήποτε αυτό συμβαίνει και με την αμαρτία. Οπωσδήποτε, εάν κρατάς την αμαρτία στη ζωή σου, οπωσδήποτε θα έρθει μια μέρα που θα υποστείς την οργή, την κρίση του Θεού επάνω στο κεφάλι σου. Κάποτε, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν επί της γης, κάποιος πύργος, κάποιο πολυόροφο οίκημα έπεσε εκεί στην περιοχή του Σιλοάμ και πλάκωσε 18 άτομα. Και πήγαν ορισμένοι και του είπαν: Κύριε, αυτοί 18 επάνω στους οποίους έπεσε ο πύργος και τους εθανάτωσε, ήσαν περισσότερο αμαρτωλοί από τους άλλους τους ανθρώπους? Και ο Κύριος απάντησε: Ουχή σας λέγω, δεν ήσαν περισσότερο αμαρτωλοί, αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Δεν έχει σημασία αν απολεστείς στην παρούσα ζωή, στο άνθος της ηλικίας σου, από κάποιο σεισμό, από κάποιο αυτοκινητικό δυστύχημα. Σημασία έχει όλοι, πάντες θα απολεστούν, και οπωσδήποτε αν δεν απολεστούν κακήν κακός εδώ, θα απολεστούν την ημέρα της έσχατης κρίσης. Και οπωσδήποτε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κάνει τις κρίσεις και επιφέρει οργή και κατάρα επάνω στις πόλεις, επάνω σε άτομα, επάνω στον κόσμο ολόκληρο. Στον Ισαΐα 1:7 μας λέει: Ο Θεός είναι εκείνος, ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακών. Εγώ είμαι Κύριος και ποιώ πάντα ταύτα. Εγώ λέγει κτίζω το κακό. Εγώ επιφέρω τις κρίσεις επάνω στα άτομα και εις τους λαούς, σαν αποτέλεσμα της οργής κατά της αμαρτίας. Και όχι μόνο μέσα σε έναν ασεβή κόσμο ξεσπάει η οργή και η κρίση του Θεού, όπως το βλέπουμε μέσα στην ιστορία, όπως το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή. Αλλά η κρίση του Θεού, η οργή του Θεού ξεσπάει και μέσα στην Εκκλησία. Θυμάστε τι γινότανε στην Κόρινθο. Θυμάστε τι έγινε με τον Ανανία και με τη Σάπφυρα. Και είναι ακριβώς η υλοποίηση αυτών των εδαφείων στην Εφεσίους ε3. Πορνεία δε και πάσα καθαρισία ή πλεονεξία μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. Μηδές χρώτης και μορολογία ή βομολογία, μηδής ας μη σας εξαπατά με ματαιούς λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Και μέσα στην Εκκλησία έχουν συμβεί ιστορικά συμβάντα, είναι αυτά τα οποία αναφέρω. Στην Κόρινθο, εκάθοντο στο δείπνο του Κυρίου, με ενσυνείδητη αμαρτία μέσα στην καρδιά τους, το αποτέλεσμα ήταν ότι πέθαιναν δυνατοί άνθρωποι, και η αιτία ήταν ακριβώς διότι δεν βλέπανε ότι μες στην καρδιά τους υπάρχει το αλεξικέραυνο της αμαρτίας που τράβηξε κάποια στιγμή την οργή του Θεού. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Ανανία και τη Σάφυρα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, λόγω λέει της πλεονεξίας τους και του ψεύδους, διότι πούλησαν κάποιον αγρό, πήραν κάποια χρήματα και πήγαν έδωσαν τα μισά κάποιο ποσόν και είπαν στους Αποστόλους ότι αυτά πήραμε, αυτά να τα δώσουμε στον κοινό ταμείο. Ενώ τους υποχρέωνε κανένας. Η πλεονεξία από τη μία και το ψεύδος από την άλλη, το αλεξικέραυνο της οργής του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Η οργή του Θεού οπωσδήποτε εκδηλώνεται. Αλλά όμως υπάρχει ένας ανασταλτικός παράγοντας ο οποίος εμποδίζει την οργή αυτή του Θεού να πέφτει εις τα κεφάλια των ασεβών. Αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας ονομάζεται μακροθυμία του Θεού. Βλέπετε, ο δικός μας Θεός, γιατί υπάρχουν οπωσδήποτε κι άλλοι θεοί, αλλά ο αληθινός Θεός, ο Κύριος του ουρανού και της γης, έχει πολλές ιδιότητες, και μία από αυτές τις ιδιότητες είναι και η μακροθυμία Του. Μακροδημεί ο Θεός, αναστέλει την κρίση και έρχεται μες στη ζωή του καθενός. Τον πλησιάζει, τον συμβουλεύει και τον καλεί να επιστρέψει, να μετανοήσει για να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτή την τρομερή οργή του Θεού. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο β' 4 έρχεται ο Απόστολος να δώσει στοιχεία γύρω από αυτή την αναστολή της κρίσεως του Θεού. «Ή καταφρονείς, λέει, άνθρωπε, των πλούτων της Χριστότητος αυτού? Είναι πλούσιος ο Θεός σε Χριστότητα. Έχεις πλάχνα ικτυρμών και ελαίους. Οι διαστάσεις απροσδιόριστες. Καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής αυτού και της μακροδημίας, που σημαίνει ανέχεται ο Θεός. Όχι ευαρεστείται ο Θεός από τον άνθρωπο, αλλά ανέχεται ο Θεός τον άνθρωπο. Τρομερό πράγμα αυτό. Αγνών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν. Αν ακόμα, φίλε μου, υπάρχεις επί της γης, αν ακόμα αναπνέεις, αν κινείσαι, αν ακόμα ασκείς δραστηριότητες μέσα εις το περιβάλλον σου, τούτο οφείλεται εις τον πλούτον της Χριστότητος και της μακροθυμίας και της υπομονής και της ανοχής του Θεού, σε τίποτε άλλο. Δεν οφείλεται στη δική σου τη δύναμη, δεν οφείλεται στη δική σου την εξυπνάδα, αλλά οφείλεται εις τον πλούτο της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού. Αν όμως εξακολουθήσεις να έχεις μία σκληρή καρδιά απέναντι των θείων διαταγμάτων και προτροπών και εντολών, τότε διαδέ την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν. Τι κάνεις στη ζωή σου, στην πραγματικότητα? Θησαυρίζεις εις αυτόν οργήν. Επιβαρύνεις τη θέση σου. Όσο περισσότερο ζεις επί της γης εν αποστασία, επιβαρύνεις τη θέση σου. Θησαυρίζεις εις αυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Και πώς επιβάλλεται αυτή η οργή του Θεού μέσα εις τον κόσμο? Ορισμένοι νομίζουν ότι ο Θεός θα πάρει εκεί πέρα κάποιο καμουτσίκι, θα πάρει κάποιο μαχαίρι, κάποιους κεραυνούς, όπως έκανε τότε ο Δίας των Αρχαίων, και θα χτυπάει τον καθέναν όποιος θα κάνει την παράβαση. Όχι, αδελφοί μου, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για να έλθει το κακό επάνω σε άτομα και πόλεις, αρκεί ο Θεός να τραβήξει το χέρι του πάνω από την ιστορία, πάνω από την γη, πάνω από το σπίτι σου, πάνω από τον εαυτόν σου, πάνω από τη δουλειά σου. Αν περνάς ήσυχα εσύ και η οικογένειά σου και οι δουλειές σου πάνε καλά, δεν οφείλεται σε σένα, αλλά οφείλεται στο ότι ο Θεός ακόμα έχει το χέρι του επάνω σου. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβεις πριν είναι αργά. Έρχεται όμως κάποια στιγμή όπου ο Θεός αποσύρει το χέρι του από πάνω σου, από την οικογένειά σου, από την πατρίδα σου, από τη γη ολόκληρη. Και τότε, τι γίνεται τότε? Για να δούμε τι γίνεται, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε τι γίνεται όταν ο Θεός έχει το χέρι σου, το χέρι του επάνω σου. Πράξεις των Αποστόλων, Ιωταζήτα 28. Ο Παύλος μας λέγει εκεί: «Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν». Δεν έχει σημασία αν είσαι ασεβής, αν δεν θέλεις τον Θεό, αν περιφρονείς, αν βλασφημείς τον Θεό. Ένα έχει σημασία: ότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Ώστις ον απάβγασμα της δόξης ο Χριστός και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, και βαστάζον τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού. Αν στέκεσαι στα πόδια σου, είναι διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος σε κρατάει. Με το λόγον της δυνάμεως αυτού. Ή αν τρως το φαγητό σου, ή αν πηγαίνεις περίπατο, αν στέκεσαι στα πόδια σου και δεν καταραίεις, είναι διότι τα πάντα βαστάζει δια της δυνάμεως του λόγου αυτού. Και να πάμε και στον ψαλμοδό. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επίησας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου και ο άνθρωπος είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο ποίημα ή ομορφιά οπωσδήποτε της δημιουργίας, όχι όπως έχει καταντήσει, αλλά όπως ο Θεός τον έχει στα σχέδιά του. Πάντα τα αυτά, μα τα πάντα, από τον άνθρωπο μέχρι και το τελευταίο ζωήθιο. Πάντα τα αυτά ελπίζουσι επί σε δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδεις εις αυτά συνάγουσιν, χορταίνου συναγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου, ταράτονται. Σηκώνεις την πνοήν αυτών αποθνίσκουσιν και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσιν. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Τι θα γίνει εάν ο Θεός αποσύρει το χέρι του? Τότε επέρχεται ταραχή, επέρχεται θάνατος, επέρχεται σκοτάδι, ερήμωσης και ταλαιπωρία. Κάποτε ο Θεός απέσυρε το χέρι του μέσα από τη δημιουργία του επάνω σε αυτή τη γη που βρισκόμαστε σήμερα. Ήταν στην δημιουργία εκείνη την οποία έκανε ο Θεός πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο. Μέσα σε δύο γραμμές λακωνικότατα η Βίβλος θα μας περιγράψει τι έγινε όταν ο Θεός απέσυρε το χέρι του επάνω από αυτή την όμορφη γη την οποία είχε δημιουργήσει. Δύο εδάφια το αποκαλύπτουν εις το βιβλίο της Γένεσης. Γένεσης Α, 1 και 2. Εκεί μας λέγει «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Εν αρχή. Σε ποια αρχή? Απροσδιόριστο. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Πάντως εν αρχή, πέρα εις την αιωνιότητα, στα βάθη της αιωνιότητος ο Θεός δημιούργησε μια θαυμαστή δημιουργία. Κάτι όμως συνέβη, κάποια παρακοή, κάποια ανταρσία συνέβη στα πλάσματα που υπήρχαν πάνω σε αυτή τη γη. Λέγεται ότι ήσαν οι σημερινοί δαίμονες που κατοικούσαν πρώτα την γη, οι οποίοι επαναστάτησαν και τότε ο Θεός απέσυρε το χέρι του επάνω από εκείνη τη θαυμαστή γη που είχε δημιουργήσει. Και αμέσως εις το εδάφιο 2 έρχεται λακωνικά και μας λέγει τι έγινε όταν ο Θεός απέσυρε το χέρι του. Η δε γη εγένετο άμορφος κέρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Άντε εσύ να μπορέσεις να το δώσεις αυτό, να το αναλύσεις, άντε να είσαι ζωγράφος να το απεικονίσεις, άντε να είσαι λογοτέχνης για να το αποδώσεις, να το κατανοήσει η πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια. Πάντως ένα έχει σημασία. Όταν ο Θεός απουσιάσει από τη ζωή σου, όταν ο Θεός απουσιάσει από τη γη, τότε το λουλούδι δεν ανθίζει, το πουλί δεν κελαϊδάει, ο ήλιος δεν ανατέλει, αλλά τότε σκοτάδι, οπωσδήποτε και θάνατος θα επικρατήσουν πάνω σε τούτη την δημιουργία. Αποσύρεις το χέρι σου, ταράτονται και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσαι. Και οπωσδήποτε στοιχεία, όχι ολοκληρωτικής εγκατάλειψης, διότι τέτοια εγκατάλειψη του κόσμου, αδελφοί, δεν έχει συμβεί μέσα στην ιστορία τη δική μας. Διότι ο Θεός είναι Θεός μακρόθυμος, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και οπωσδήποτε εργάστηκε μέσα στην ιστορία έργων σωτηρίας για να μπορέσει να βάλει τον άνθρωπο και πάλι στις γραμμές από τις οποίες εκτροχιάστηκε. Όμως υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός αποσύρθηκε μέσα από τη ζωή ατόμων, από τη ζωή εθνών. Και ένας λαός ο οποίος γεύθηκε την εγκατάλειψη σε τρομερό βαθμό από τον Θεό είναι ο λαός ο Ισραήλ. Ένας λαός τον οποίο ο Θεός εξέλεξε για να κάνει έργων θαυμαστών μέσα στην ιστορία. Να γίνει φορέας του μηνύματος της σωτηρίας. Ένας λαός εκλεγμένος, υπ' αυτή την έννοια εκλεκτός από τον Θεό. Αλλά όμως ο λαός αυτός απέτυχε. Και όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε επί της γης, εις τα ίδια ήλθε, σε οικείο περιβάλλον, σε ανθρώπους τους οποίους είχε προστατεύσει μέσα στην ιστορία, από τις πληγές της Αιγύπτου, από τα προβλήματα της ερήμου. Κι όμως ο λαός αυτός δεν τον αναγνώρισε, και όχι μόνο δεν τον αναγνώρισε, αλλά και τον έδιωξε. Δεν θέλουμε αυτό να βασιλεύσει επάνω σε εμάς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν βλέπανε και τα θαύματα που ο Κύριος έκαμε, τα απέδιδαν σε σατανικές δυνάμεις. Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλεις τα δαιμόνια, του είπα. Ο Κύριος μπροστά σε αυτή την σκληροκαρδία των ανθρώπων αυτών, όπως μας λέγει το εδάφιο το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, δια δε την σκληρότητά σου θησαυρίζεις εις σε αυτόν οργήν. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί εθησαύρισαν οργή επάνω από τα κεφάλια τους. Και επί 2000 χρόνια ο λαός αυτός περιπλανόταν μέσα εις τα έθνη της γης και κατέστη παροιμία και εμπεγμός μεταξύ πάντων των εθνών και υπέφερε θλίψεις και διωγμούς και προβλήματα τα οποία αναφέρονται μέσα εις την ιστορία. Όταν ο Θεός εγκαταλείψει, ουέ και αλίμον, είναι εκείνο που είπε ο Χριστός τότε στους Ιουδαίους, δεν με θέλετε, και οπωσδήποτε ως τις θέλει, όποιος με δεχθεί, αν δεν με δεχθεί εγώ θα φύγω, αλλά πρόσεξε, θα μείνει ο οίκος σου έρημος. Ιδού αφήνε το οίκος σας έρημος και δεν θα με ξαναδείτε πλέον. Και όντως έγινε αυτό στην ιστορία. Και έμεινε ο οίκος του Ισραήλ έρημος. Και τότε ήρθαν τα τρομερά αποτελέσματα. Ο ουρανός από πάνω του γίνηκε χαλκός. Η γη από κάτω έγινε σίδερος. Δεν είχε στάση και ανάπαυση το ίχνος του ποδός του. Η καρδιά του έτρεμε, τα μάτια του ήταν μαραμένα, έλειωνε η ψυχή του. Φοβότανε νύχτα και μέρα, δεν πίστευε στη ζωή του. Το πρωί έλεγε να είναι βράδυ και το βράδυ να είναι πρωί. Για το φόβο της καρδιάς, για τα θεάματα τα οποία βλέπανε τα μάτια του. Και όλα αυτά διότι ο οίκος του έμεινε έρημος. Κι όμως ο Θεός μέσα στην ιστορία έρχεται και εμφανίζεται όχι μόνο ως Θεός οργής, εμφανίζεται και σαν Θεός σωτηρίας. Διότι το πρώτιστον, εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός να κάνει, και τούτο είναι το θαυμαστό του έργο, να σώσει τον άνθρωπο και όχι να αφήσει την οργή του να ξεσπάσει επάνω εις τον άνθρωπο. Ένα από τα μηνύματα της Γραφής ήταν αυτό για το οποίο μιλήσαμε στα λίγα αυτά εδάφια. Η οργή του Θεού εναντίον της αμαρτίας, με αποτελέσματα οπωσδήποτε τρομερά και πάνω στον φορέα της αμαρτίας που είναι ο άνθρωπος της αποστασίας. Η οργή του Θεού. Ένα μήνυμα που πρέπει οπωσδήποτε να μας συνταράξει. Αλλά δεν θα σταματήσουμε μόνο εκεί, διότι ο Θεός δεν σταματάει μόνο να μιλάει για την δικαία οργή του. Ο Θεός στη συνέχεια δίδει κι άλλα μηνύματα τα οποία δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θέλουν να τα ακούσουν, ήθε τουλάχιστον να τα ακούσουμε εμείς σήμερα. Ένα βαρύ σήματο μήνυμα το οποίο δίδεται μέσα στις γραφές πέραν της οργής του Θεού είναι και το μήνυμα περί σωτηρίας του ανθρώπου και περί απαλλαγής του ένοχου, του ανθρώπου που προσέβαλε τη Θεία Δικαιοσύνη, περί απαλλαγής του από την οργή του Θεού. Και τούτο είναι το μεγάλο έργο της σωτηρίας το οποίο πραγματοποίησε ο Θεός. Και το έδωκε. Τον Υιόν αυτού τον μόνο γεννή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Έδωκε, λέει ο Θεός, τον Υιόν. Και γιατί τον έδωκε? Όχι μόνο τον έστειλε. Το έδωκε σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από ότι τον έστειλε. Και οπωσδήποτε δεν τον έδωσε και δεν τον έστειλε εδώ κάτω στη γη για να μας αποκαλύψει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Δεν τον έστειλε για να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, όπως λένε ορισμένοι. Α, ξέρεις, αυτά που έκανε ο Χριστός, αυτά να ακολουθήσουμε και εμείς, και οπωσδήποτε είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας. Δεν τον έστειλε να μας φέρει κάποιες νέες ιδέες, κάποια νέα συστήματα, κάποια νέα ιδεολογία, κάποιο νέο πολίτευμα. Όλα αυτά οι άνθρωποι είναι έξυπνοι, τα βρήκαν και βρίσκουν ακόμα και θα βρουν ίσως και περισσότερα. Δεν τον έστειλε να μας λύσει τα οικονομικά προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα, τα οικογενειακά προβλήματα, τα πάσης φύσος προβλήματα, διότι η γη ολόκληρη είναι ένα μάτσο από προβλήματα. Τίποτα από όλα αυτά. Τότε γιατί τον έδωκε, γιατί τον έστειλε, που θα πας να το βρεις αυτό το μήνυμα, σε αυτή την ερώτηση, πού θα βρεις απάντηση. Υπήρξε κάποια βραδιά μέσα στην ιστορία του ταλαιπωρού κόσμου. Ήταν τότε που είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αποκαλύψει ο Θεός εν το οποίο εργάζεται μέσα στην αιωνιότητα προκαταβολής κόσμου. Και το φανέρωσε όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Τη νύχτα των Χριστουγέννων ο κήρυκας άγγελος έδωσε την απάντηση γιατί ο Θεός έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Λουκάς Β. 11. Σήμερα γεννήθηκε σε εσάς εν πόλη Δαβίδ. Τι γεννήθηκε? Σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Δεν ήταν τίποτε από τα παραπάνω που είπαμε, αλλά ήταν μόνο μα και μόνο σωτήρας, και σωτήρας οπωσδήποτε τον ανθρώπο. Σωτήρα χρειάζεται ο άνθρωπος. Η μοναδική του ανάγκη είναι η σωτηρία. Τι να παρακάνεις όταν πας πάνω από έναν αβαγό, γιατί πηγαίνεις? Τι έχει ανάγκη την ώρα εκείνη ο αβαγός που παλεύει με τα άγρια κύματα του ωκεανού? Του δώσεις λεφτά, να τον κάνεις στρατάρχη, να τον κάνεις πρωθυπουργό, να του δώσεις, δεν ξέρω τι έχεις να του δώσεις, τον κόσμο ολόκληρο, μα θα σου πει, μα τρελός είσαι, τι να τα κάνω, δεν βλέπεις, χάνομαι. Ο σωτήρας δίδει το χέρι, όχι της βοήθειας, όχι μόνο βοήθειας, το χέρι της σωτηρίας να σου σώσει τη ζωή, όχι να βοηθήσει. Δεν ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω για να βοηθήσει. Ο Χριστός ήρθε για να σώσει. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Η σωτηρία του ανθρώπου, όπως τη σχεδίασε ο Θεός μέσα εις τα βάθη της αιωνιότητος, περικλεί μέσα της στοιχεία, είναι ένα πολύπλευρο με πολλές έδρες. Το έργο σωτηρία έχει πολλές έδρες, πολλά στοιχεία, και γενικώς σημαίνει απαλλαγή πρώτα απ' όλα από την ποινή της αμαρτίας και κατά συνέπεια απαλλαγή από την οργή του Θεού για την οποία μιλήσαμε. Σωτηρία σημαίνει απαλλαγή από την δύναμη της αμαρτίας, από αυτό το δηλητήριο το οποίο έχει ποτίσει όλη την ψυχοσωματική και πνευματική υπόσταση, σύνθεση του ανθρώπου. Μια οργανωμένη δύναμη η οποία έχει δεσμεύσει τους πλέον ισχυρούς της γης. Σωτηρία σημαίνει ακόμα σωτηρία και απαλλαγή από κάθε φυσικό κακό το οποίο έρχεται μέσα εις τη ζωή του ανθρώπου. Ο Γολγοθάς, επάνω στον οποίο υλοποιήθηκε το έργο της σωτηρίας, έχει πολλές πλευρές και μία από αυτή την πλευρά θα εξετάσουμε σήμερα. Την πλέον βαρισίματη πλευρά είναι η πλευρά που γράφει επάνω εξυλασμός. Είναι οι ματωμένες σελίδες της γραφής. Είναι τα πλέον Άγια Εδάφη. Εάν δεν ταπεινωθείς, εάν δεν ζητήσεις από τον Θεό να σου δώσει την αποκάλυψη δια του Πνεύματος, μην ματαιοπονείς, φίλε μου. Διότι το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Εξυλασμός είναι η πράξη και το αποτέλεσμα δια του οποίου ικανοποιείται η Θεία Δικαιοσύνη. Και εδώ πέρα η Θεία Δικαιοσύνη ικανοποιείται από τον Χριστό. Πώς? Δια του σταυρικού θανάτου για την αμαρτία οπωσδήποτε του ανθρώπου. Θέλει να κάνει ο Χριστός και έκαμε συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεόν Οπωσδήποτε είναι ένα έργο θαυμαστό μέσα στην ιστορία της σωτηρίας. Γιατί πέθανε ο Χριστός? Το ερώτημα, το βαρισίματο ερώτημα. Α Κορινθίους 15:3. Ο Χριστός, μας λέγουν οι γραφές, απέθανε για τα σαμαρτίας ημών. Να η αιτία του θανάτου του Χριστού. Δεν πέθανε ο Χριστός, φίλε μου, υποστηρίζοντας κάποια ιδεολογία. Τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι μάρτυρες μέσα στην ιστορία υπήρξαν πολλοί και θα υπάρξουν ίσως περισσότεροι. Εδώ άλλος πυρπολείται

πίστεως και ακόμα όλων εκείνων που μαρτυρούν με το θάνατό τους και υποστηρίζουν μια ιδεολογία. Τα έχει μπλέξει ο κόσμος. Πλανάστε, μη γνωρίζονται στα σγραφάς, μη δε τα σχέδια του Θεού. Ο Χριστός απέθανε κατά τα σγραφάς πρώτον και δεύτερον δια τα αμαρτίας ημών, δια τα αμαρτίας του κόσμου. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να το δούμε κατά τα σγραφάς τι σημαίνει. Το σχέδιο του Θεού ήταν προκαταβολής κόσμου σχεδιασμένο μέσα στην ιστορία της αιωνιότητος. Και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε προεικονίσει με τύπους, με τελετουργίες, με τις θυσίες τον μελλοντικό θάνατο του Χριστού, τον μελλοντικό εξυλασμό, ο οποίος θα γινόταν μια μέρα όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου. Μπορούμε να δούμε στο Δευτερονόμιο, μπορούμε να δούμε στην Έξοδο ακριβώς εκεί τους τύπους και τις προεικονίσεις του μεγάλου έργου του εξυλασμού που θα γινόταν στο πλήρωμα της ιστορίας. Και οπωσδήποτε η μοναδικότητα αυτού του εξυλασμού, του έργου που προσφέρει ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, είναι ένα γεγονός μοναδικό και ανεπανάληπτο. Γιατί ο εξυλασμός, γιατί αυτό το έργο που κάνει ο Χριστός επάνω στο Σταυρό είναι μοναδικό? Είπαμε ότι είναι ένα έργο που έχει σαν σκοπό να απαλλάξει τον άνθρωπο από την οργή του Θεού που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του ασεβούς. Αυτό είναι το έργο του εξυλασμού. Ο εξυλασμός είναι μοναδικός για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι η μοναδική μέθοδος διαπραγμάτευσης με την αμαρτία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος που μπορεί η Θεία Δικαιοσύνη να διαπραγματευτεί με την αμαρτία. Δεν μπορεί να σου συγχωρήσει την αμαρτία ο Θεός, ξέρεις, επειδή σε βλέπει καλόν, κατά κόσμο καλόν, επειδή έκανες κάποιες πράξεις αγαθές στη ζωή σου. Δεν μπορεί η Θεία Δικαιοσύνη να διαπραγματευτεί με πράξεις ηθικές κατά κόσμο, τις οποίες κάνεις στη ζωή σου. Υπάρχει Θεία Νομοθεσία. Υπάρχουν άθρα της ποινικής νομοθεσίας του ουρανού, τα οποία έχει συντάξει και επικυρώσει ο μέγας νομοθέτης που ονομάζεται Θεός. Και οι βουλές του Θεού είναι αμετάθετες και οι νόμοι του Θεού δεν έχουν παραθυράκια όπως έχουν οι νόμοι των ανθρώπων. Εβραίος θήτα 22, άθρων αμετάθετων της Θείας Δικαιοσύνης. Χωρίς χύσος αίματος δεν γίνεται άφεσης. Δεν πα να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν πα να καείς ζωντανός ενώπιον του Θεού. Δεν πα να κάνεις πράξεις αγαθές σε όλη τη ζωή. Να ταλαιπωρείς το σώμα σου μέρα και νύχτα. Χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Άρθον πρώτον. Αλλά τι αίμα? Το οποιοδήποτε αίμα είναι κατάλληλο για να κάνει εξυλασμό? Η απάντηση είναι όχι. Το αίμα του Χριστού, προσέξτε το, που ταυτίζεται με τη ζωή του Χριστού, δεν είναι το αίμα κοινού ανθρώπου υπό την έννοια του ακαθάρτου. Αυτή την έννοια έχει εδώ το κοινό. Εβραίους Ι 29, δεύτερον άρθρο. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης. Το αίμα του Γολγοθά δεν είναι κοινό αίμα, αγαπητέ μου. Μην νομίζεις ότι μπορεί να ταυτίσεις τον Χριστόν και την θυσία του Χριστού με τη θυσία κάποιου ανθρώπου, το αίμα του Χριστού με το αίμα κάποιου ανθρώπου. Το αίμα του Χριστού αντιπροσωπεύει μια ζωή αγία, μια ζωή ευλογημένη, μια ζωή η οποία ευαρέστησε τον Θεόν μέσα στην ιστορία του ξεπεσμού του ανθρωπίνου γένους. Οι άνθρωποι, όπως ακούσαμε προηγουμένως, είναι κοινοί υπό την έννοια του ακαθάρτου. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού.

0: Πάντες είναι ακάθαρτοι. Στο πάντες είσαι και εσύ, είμαι και εγώ. Γιατί οι άνθρωποι είναι ακάθαρτοι? Γιατί το αίμα των ανθρώπων δεν μπορεί να κάνει εξυλασμό? Διότι ακριβώς είναι ακάθαρτο. Και γιατί? Διότι ο άνθρωπος ατίμασε τον Θεό μέσα στη ζωή του σε τρομερό σημείο ατίμωσης. Την αλήθεια του Θεού ο άνθρωπος την απέρριψε. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν απορρίπτεται. Τα λόγια του Θεού δεν περιφρονούνται. Δεν είναι αυτό ατίμωσης του Θεού? Τότε τι είναι? Η εξουσία του περιφρονήθηκε από τους ανθρώπους. Δεν τον θέλουν οι άνθρωποι των Θεών. Το απέδειξαν στην ιστορία. Και εκδηλώθηκαν το μίσος. Δεν ήταν μόνο των Ιουδαίων, του κάθε ανθρώπου μίσος. Η συνισταμένη του μίσους της ανθρωπότητος ήταν εκείνη τη μέρα επάνω εις των Σταυρών εις τον Γολγοθά. Είσαι και εσύ, είμαι και εγώ. Το μεγαλείον του Θεού παραγνωρίστηκε με όλο, παρόλο που ο Χριστός είχε φέρει μαζί του τίτλους και διαπιστευτήρια ότι είναι εκείνος ο Κύριος των ουρανών, διού τα πάντα γένετο. Σε αυτούς τους τίτλους και σε αυτά τα διαπιστευτήρια δεν θέλει ο άνθρωπος να ατενίσει. Και έτσι παραγνωρίζει το μεγαλείον του Χριστού. Ο νόμος του, τον οποίον μας έδωσε, αθετήθηκε και αθετείται και σήμερα. Αθετείται το λόγον του Θεού χάρη των παραδόσεών σας. Οι θρησκείες αθετούν δυστυχώς τον λόγον του Θεού. Τα δικαιώματα του Θεού, ο Κύριος του ουρανού και της γης, εκείνος τον οποίον ανήκεις εσύ, ανήκει η γη, ανήκουν τα πάντα, έχει δικαιώματα ο Θεός. Ποιος αναγνώρισε, ποιος αναγνωρίζει επάνω σε αυτή τη γη τα δικαιώματα του Θεού? Κανένας. Λησμονήθηκαν, περιφρονήθηκαν, διατυπώνεται μέσα σε παραβολές, το βλέπουμε στην ιστορία. Το όνομα του βλασφημήθηκε. Και βλασφημείται και συνεχίζει να βλασφημείται όσο οποιοδήποτε άλλο όνομα επάνω στο πρόσωπο της γης. Και βλασφημείται όχι μόνο με τα λόγια από τους ανθρώπους που έχουν στην αυτοτητά τους χριστιανοί, αλλά βλασφημείται κάθε στιγμή με τα έργα, με τη συμπεριφορά, με τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Ο χαρακτήρας του παραμορφώθηκε από τα κατεστημένα της θρησκείας και παρουσιάζουν έναν Θεό απαιτητητή. Ενώ ο Θεός στην πραγματικότητα είναι ένας Θεός δωρητής. Κάτι που συνέβαινε από την εποχή εκείνη. «Ουέι μην γραμματείς και βαρισέ, υποκριτέ, ότι κι εσείς δεν μπαίνετε, αλλά και τους άλλους τους εμποδίζετε, διότι παραμορφώσατε τον χαρακτήρα του Θεού». Όλα αυτά λακωνικά θα τα περιγράψω ο Ισαΐας στο ΚΔ5. Παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιο. Το αίμα του Χριστού δεν έχει καμία σχέση, η ζωή του Χριστού δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή τη ζωή και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Να γιατί η οργή του Θεού βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια του ασεβούστου του κόσμου. Διότι ο άνθρωπος ατίμασε τον Θεό μέσα στις γραμμές τούτες τις οποίες λακωνικά αναφέραμε. Και έρχεται ο Χριστός ως Υιός ανθρώπου, ο δεύτερος Αδάμ, ντυμένος με σάρκα και οστά, απογυμνωμένος από τις θείες του ιδιότητες. Έγινε ο Χριστός άνθρωπος σαν και σένα και σαν και εμένα, παρεκτός αμαρτίας, αλλά και ο Αδάμ επλάστηκε χωρίς αμαρτία. Μα λέει, αυτός ήταν ο Χριστός και μπορούσε να επιτελέσει αυτό το έργο, όχι του Σταυρού, το έργο, τη ζωή του, τη ζωή που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και ο Αδάμ μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν ήθελε. Ο Χριστός επί της γης. Η ζωή του ολόκληρη και ο θάνατός του ικανοποίησαν πλήρως τον Θεό για λογαριασμό της ανθρωπότητος. εκείνα τα οποία ο άνθρωπος είχε ανατρέψει. Εκείνα τα οποία ο άνθρωπος τα βεβήλωσε. Εκείνα τα οποία ο άνθρωπος κατέστρεψε, τα εκκυλίδωσε. Ήρθε ο Χριστός και τα επανόρθωσε. Ανέβη ενώπιον του Θεού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Όταν έκαμε αποκατάσταση, τι αποκατέστησε? Το μεγαλείον του Θεού, την αλήθεια του Θεού, την αγιότητα του Θεού, τον χαρακτήρα του Θεού. Ικανοποίησε όλες τις απαιτήσεις του θρόνου της Θείας Δικαιοσύνης. Επρομήθευσε ακόμα το Θείο Φάρμακο εναντίον του κακού που είχε εισαγάγει αμαρτία μέσα εις τον κόσμο. Την ακριβώς ο Χριστός, εκείνος ο οποίος επέστρεψε εις τον Θεόν εκείνο το οποίο δεν ήρπασε. Εκείνο που είχε αρπάξει ο άνθρωπος, το επέστρεψε εις τον Θεόν και επίμησε τον Θεόν για λογαριασμό του ανθρώπου. Η ζωή του ολόκληρη, σαν ιός ανθρώπου, σαν αντικαταστάτης του ανθρώπου, ήταν μια ζωή που έφερε τα μεγαλεία και τα θαυμάσια, τα ιδιώματα, τα θεία του Θεού. Ακτινοβόλησε ο Χριστός τον χαρακτήρα του Θεού επί της γης. Ώστις είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Αυτό το θαυμαστό πρόσωπο που ετοίμησε τον Θεό, που έζησε την Αγία ζωή, ήτανε το μόνο κατάλληλο πρόσωπο, το μόνο κατάλληλο αίμα για να κάνει εξυλασμό υπέρ παντός του λαού. Επιστολή προς Εβραίους θα μας πει ότι έντες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού και αιτιον Υιός έμαθε την υπακοήν, αφόσον έπαθε, έδωσε εξετάσεις ο Χριστός επί της γης, αδελφοί μου. Γιατί και γενόμενος τέλειος έπρεπε να δώσει εξετάσεις. Αυτός ήταν ο σκοπός της ζωής του Χριστού επί της γης, να αποκαλύψει τον θείον χαρακτήρα, τα θεία ιδιώματα. Όταν ακριβώς ήταν που έγινε τέλειος, πιστοποιήθηκε από τη Θεία Δικαιοσύνη, γενόμενος λέει τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Αυτό το αίμα, το καθαρό το αίμα, η καθαρή ζωή είναι εκείνη που ενεκρίθη από την Θεία Δικαιοσύνη να προσφερθεί επάνω στον σταυρόν λύτρων αντιπολών. Το δικό σου και το δικό μου αίμα για τα σκουπίδια, όπως προηγουμένως το αναλύσαμε λακωνικά. Την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής υλοποιήθηκε το έργο του εξυλασμού. Ο Χριστός ήταν ο τέλειος, ο άμωμος αμνός του Θεού. Απεδείχθη μέσα στην ιστορία της ζωής του. Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Γιατί δεν σηκώθηκε κάποιος να μιλήσει και να πει ότι κάτι έχουμε εναντίον σου? Η μόνη κατηγορία που το απέδωσαν ήταν ότι δεν σε κατηγορούμε περί κακού έργου, αλλά διότι ενώ είσαι άνθρωπος κάνεις τον εαυτό σου Θεόν. Αυτή ήταν η μοναδική κατηγορία. Δόξα και τιμή. Την ημέρα εκείνη, στην αόρατη όψη του Σταυρού, ο Θεός αποκάλυπτε τα θαυμάσια σχέδια τα οποία είχαν σαν σκοπό την απαλλαγή του ανθρώπου από την οργή του Θεού. Στη συνέχεια το Πνεύμα το Άγιο θα τα αποκαλύψει με τους κήρυκες του Ευαγγελίου, τους φωτισμένους ανθρώπους, κάτι το οποίο κάνει και σήμερα, διότι οι εργάτες είναι οι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, κάτι το οποίο το υπολογίζουμε σήμερα προς ντροπή μας. Το Πνεύμα το Άγιο τα αποκαλύπτει αυτά τα σχέδια και σήμερα. Την ημέρα πάντως εκείνη, την ιστορική εκείνη στιγμή, «Ο Θεός ήτο εν το Χριστό, διαλάσσον τον κόσμον προς εαυτόν, μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα». Ο Χριστός έκαμε έργον συμβιλίωσης με τον Θεό, ούτως ώστε με το έργο αυτό του εξυλασμού, της προσφοράς του αίματος, της ζωής του Χριστού εις των Σταυρών, ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης, η οργή του Θεού θα έφευγε πάνω από το κεφάλι των ανθρώπων. Έρχεται ο Παύλος και λέει, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο σας φέρνουμε. Όχι κάποιες διδασκαλίες ανθρώπινες. Δεόμεθα υπέρ του Χριστού, διαλάγεται προς τον Θεό. Συμφιλιώσου φίλε με τον Θεό, έγινε έργο θαυμαστών επί του Σταυρού. Πάρε και άτλησε από το κεφάλαιο του εξυλασμού, πώς διαπίστωσης των Χριστών. Αυτό το κεφάλαιο του εξυλασμού θα έχει σαν σκοπό να φύγει, σαν αποτέλεσμα να φύγει η οργή του Θεού πάνω από το κεφάλι σου, πάνω από το σπίτι σου, πάνω από την οικογένειά σου, πάνω από την πατρίδα σου. Μεγάλο και θαυμαστό το κεφάλαιο αυτό του εξυλασμού του Χριστού. Ξέρεις τι είναι να γλιτώσεις από την οργή του Θεού? Ξέρεις τι είναι να αποκτήσεις την προστασία του Θεού, διότι εκεί που παλιά ήταν η οργή σαν δαμόκλειος σπάθη, τώρα βρίσκεται θεία προστασία. Είναι το κεφάλαιο το οποίο εξασφαλίζει ο Χριστός με τον εξυλασμό επί του Σταυρού, κεφάλαιο το οποίο εξασφαλίζει για σένα και για μένα. Κάμε χρήση αυτού του κεφαλαίου για να δεις μέσα στη ζωή σου μέρες αναψυχής να γλιτώσεις από την οργή του Θεού πρώτα απ' όλα. Και ακόμα αδελφοί μου, από αυτό το κεφάλαιο δεν ατλεί μόνο ο πιστός ο άνθρωπος. Μακάριος είναι ο πιστός. Ο Γολγοθάς έγινε προσφέρει και άλλα δικαιώματα και άλλες ευλογίες. Είναι πολύπλευρος ο Γολγοθάς, όπως είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε. Αλλά από αυτό το κεφάλαιο τελειώνοντας, ατλεί και ολόκληρος ο ασεβής ο κόσμος. Δια της αναμνήσεως αυτής της προσφοράς του εξυλασμού την ημέρα εκείνη, ο Θεός μακροθυμεί εδώ και 2000 χρόνια. Από αυτό το κεφάλαιο του εξυλασμού επί του Σταυρού, ο κόσμος ο ασεβής συνεχίζει να τρώει, να πίνει, να γλεντάει, να βλασφημεί το όνομα του Θεού ακόμα. Από αυτό το κεφάλαιο ατλεί και ζει, διότι ο Θεός σήμερα ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ασυρωνεύονται οι άδικοι. Ακριβώς παίρνουν από το κεφάλαιο του εξυλασμού στο Γολγοθά. Ο Κύριος να μας δώσει πνεύμα σύνεσης και σοφίας για να δούμε πόσο έχουμε εκτιμήσει την πολυδιάστατη αυτή θυσία. Κατεβλήθη κόστος αίματος για να ζήσεις εσύ ως πιστός που θα οικειοποιηθεί στο κεφάλι του Γολγοθά. Και δίδετε και μακροθυμία και έλεος στους ταλέπορους. Και αυτοί γεύονται από αυτές τις ευλογίες. Και εν τη μακροθυμία του Θεού τους καλεί ο Θεός σε μετάνοια, σε επιστροφή να κάνουν και αυτοί χρήση της εξουσίας που δίδει η πίστης επάνω εις το τετελεσμένο έργο του Γολγοθά. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσει την δύναμη, ώστε που είναι δύναμη πίστεως τίποτε άλλο, να ατλούμε κεφάλαια, θαυμάσια, μεγαλεία από το Σταυρό του Χριστού που είναι το κέντρο της ιστορίας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλώ. Πατέρα μας, δεν έχουμε λόγους να σε ευχαριστήσουμε, διότι μας αποκάλυψες σχέδια τα οποία παλαιότερα ήταν μυστήρια και κρυμμένα μέσα στην αιωνιότητα των σχεδίων σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας αποκάλυψες αυτά τα θαυμάσια. Σε ευχαριστούμε διότι μας έχεις εξασφαλίσει ένα θαυμαστό ουράνιο κεφάλαιο, το οποίο πραγματοποίησε ο Χριστός. Μας χορήγησε ο Χριστός, μας εξασφάλισε ο Χριστός την ημέρα εκείνη επάνω εις τον Σταυρό στο Γολγοθά. Μάθε μας να ατλούμε από αυτό το κεφάλαιο, να ζούμε τη ζωή της πίστεως
1: για να έρχονται μέσα μας δυνάμεις ακατάλυτες μελλοντικού αιώνος. Για να έρχονται ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Για να ενεργείς με το πνεύμα σου το έργο της μεταμόρφωσης. Για να μας ανεβάσεις μια μέρα στους ουρανούς της δόξης σου. Σε ευχαριστούμε, διότι τώρα δεν υπάρχει οργή δική σου πάνω από τα κεφάλια μας. Η οργή δική σου έπεσε στο Χριστό την ημέρα της κρίσεως εκείνης. Αλλά υπάρχει προστασία. Και αυτή την προστασία επικαλούμεθα και αυτό το βράδυ και σε ευχαριστούμε διότι μας την παρέχεις όταν είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα το δικό σου. Απολυσέ μας τώρα με αυτή την προστασία εις τη ζωή μας όλες τις μέρες της ζωής μας και διαφύλαξέ μας στο θέλημά σου. Σε ευχαριστούμε. Εις το όνομα του Χριστού τα ζητούμε όλα αυτά και δια του Αγίου σου Πνεύματος τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον τρεις φορές Άγιο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, αποδίδουμε την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, το φόρο της ευγνωμοσύνης των καρδιών μας για την αγάπη Σου, ο Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Ιησού Χριστού, Ουράνιε Πατέρα, γιατί μόνο Εκείνος θα μπορούσε να κάνει αυτό που έγινε. Κανένας από μας δεν μπορούσε να ανοίξει τον ουρανό. Κανένας άγγελος, κανένας αρχάγγελος. Ω Κύριε, μίλησέ μας και βοήθησέ μας με το κριτήριο του Πνεύματος του Αγίου να κρίνουμε αυτή την υπόθεση, να την δούμε, να την καταλάβουμε, να την εκτιμήσουμε. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, Κύριε, γιατί σε εμάς τα μωρά του κόσμου, τα αγενή, τα εξουθενημένα, τα μειώντα, τους αμαρτωλούς, τους βλάσφημους, τους τόσο μακριά που βρεθήκαμε για δεκαετίες από σένα, μας ελέησες, μας αφύπνισες, μας υιοθέτησες, μας λύτρωσες. Σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου που αφορούν και στην αιώνια τύχη μας, στην πέραν του κόσμου τούτου ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας μέρα νύχτα, μας ανανεώνεις, μας ενισχύεις και μας στηρίζεις, μας ελέγχεις και μας παρηγορείς, μας αφυπνίζεις, μας ενδυναμώνεις, κερδίζεις τις μάχες, τις νίκες και τον πόλεμο της ζωής ενάντια στον εχθρό, στις μεθοδίες τους, στις παγίδες τους, στην αμαρτία, στον κόσμο, στο ρεύμα τους, στις παλιές μας συνήθειες. Σε ευχαριστούμε, Ουράνιε Πατέρα, γιατί είσαι μαζί μας και τούτη την ώρα. Μαζευτήκαμε εδώ, οδηγημένοι από το Πνεύμα Σου, Κύριε, με λαχτάρα να συναντήσουμε το πρόσωπό Σου, να μιλήσουμε μαζί Σου, να ανεφοδιαστούμε, παράλληλα, καθώς θα αποδίδουμε την τιμή μας και τη λατρεία μας στο πρόσωπό Σου, ερευνώντας, ψάχνοντας, εντρυφώντας το Λόγο Σου, οικοδομούμενοι μέσα από τον αιώνιο Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, βοήθησέ μας και τούτη την ώρα να γρυπνήσουμε, γιατί οι δυνάμεις του σκότους δεν κοιμούνται. Και όχι μόνο, αλλά μετασχηματίζονται σε αγγέλους φωτός, Εκείνος και οι διάκονοι Του. Φύλαξέ μας από τους εαυτούς μας, από τη σάρκα, από ανθρώπους που δεν ξέρουμε πόσο αγαπάνε εσένα, αλλά πόσο αγαπάνε το έργο σου, τις ψυχές κοπιάζουν, μοχθούν. Ευλόγησε την ώρα μας, δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, Κύριε, και κάμε σε παρακαλούμε και σε εμάς και σε όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας, αλλά θυμόμαστε και την Αυστραλία, τα αδέρφια μας τα πολύ αγαπητά, την Αμερική, τον Καναδά, τη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο, τη Ρουμανία, την Ιωάννα, να φυλάξεις, Κύριε, και να ευλογήσεις αυτή την οικογένεια. Σε παρακαλούμε, κάμε περισσότερα, Κύριέ μας, από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Προχωρούμε, αδέρφια μου. Διαβάζω από το Λόγο του Θεού, από το βιβλίο των αριθμών, αριθμοί, γιώτα γάμα, 17 έως 19, γιώτα γάμα, τώρα αμέσως, σελίδα 17 έως 29, 144, 144 και πάμε στην 145. Είναι η γνωστή αυτή η ιστορία που ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους, έναν από κάθε φυλή, για να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν. Και απέστειλε αυτούς ο Μωυσής, μεταξύ αυτών και τον Αυσί, το γιο του Ναβί, τον Ιησού που τον μετονόμασε ο Μωυσής, και τον Χάλεμ. Απέστειλε αυτούς ο Μωυσής για να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν και είπε προς αυτούς,
ανάβεται από το μέρος τούτου της Μεσημβρίας, από την νότια πλευρά, και θα ανέβετε στο όρος και θεωρήσετε την γη, οποία είναι. Κοιτάξτε τι είναι η γη και το λαό που κατοικεί σε αυτήν, εάν είναι δυνατός ή αδύνατος, όλοι γη ή πολλοί. Και οποία είναι η γη στην οποία αυτοί κατοικούν, καλή είναι ή κακή. Και οποία επόλεις είναι επόλεις, τα οποία σου τη κατοικούσιν, ατύχιστοι ή περιτετυχισμένες. Και οποία είναι η γη, παχία είναι ή λεπτή, εάν υπάρχουν σε αυτήν δέντρα ή όχι, και ανδρίζεστε και φέρετε από τον καρπόν της γης. Δείγμα, για να δούμε. Είδε οι μέρες ήσαν οι μέρες των πρώτων σταφυλών, και αφού ανέβηκαν κατασκόπευσαν τη γη από τη ερήμου Σιν έως Ρεόβ κατά την είσοδον Εμάθ, και ανέβησαν κατά το Μεσημβρινόν και ήλθαν έως Χεβρόν, όπου ήσαν Αχιμάν, Σεσαΐ και Θαλμαΐ, οι του Ανάκ. Είδε Χεβρόν εκτίστηκε 7 έτη μετά πρώτη στάνεως της Αιγύπτου, και ήρθαν μέχρι της Φάργος σε Σχόλ και έκοψαν εκείθεν κλίμα αμπέλου μετά ενός βότριος σταφυλής, ένα τσαμπί σταφύλι, και το βάσταζαν δύο σε ένα ξύλο, έφεραν και ρόβδια και σίκα. Ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Φάραξ Εσχόλ, δια τον βότριν τον οποίον έκοψαν από εκεί οι Ισραήλ. Φάραξ Εσχόλ είναι η φάραγγα του βότριος, του σταφυλιού. Και επέστρεψαν αφού κατεσκόπευσαν τη γη ύστερα από 40 ημέρες. Και πορευθέντες ήρθαν προς τον Μωυσή και προς τον Αρών και προς όλη τη συναγωγή των ιών Ισραήλ στην έρημο Φαράν, στην Κάδης, και έφεραν απόκριση προς αυτούς και προς όλη τη συναγωγή και έδειξαν σε αυτούς τον καρπόν της γης. Και απήγγειλαν προς αυτόν και ήρθαν και είπαν, ήρθαμε στη γη στην οποία μας έστειλες και είναι πράγματι γη ρέουσα γάλα και μέλι, και δου ιδού ο καρπός της. Έδειξαν το σταφύλι, τα ρόδια και τα σίκα. Ο λαός όμως ο κατοικών στη γη είναι δυνατός, και οι πόλεις περιτετυχισμένες, μεγάλες, φόδρα, πάρα πολύ μεγάλες. Και επιπλέον είδαμε εκεί και τους γιους του Ανάκ. Οι Αμαλικίτες κατοικούν στη μεσημβρινή πλευρά, οι Χετέοι, οι Ιεβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούν στα όρη, και οι Χαναναίοι κατοικούν στα παράλια της θάλασσας και στις όχθες του Ιορδάνη. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, αδέρφια μου, των υπαριθμών 56. 56, 56, ναι. 56. Φως της ψυχής μου κύλιε.

Εσχόλ, η Φάραγγα των Σταφυλιών. Είναι μια περιοχή γύρω από την Ιεριχώ, στα όρια της Παλαιστίνης, εκεί που ο Θεός οδήγησε το λαό Ισραήλ με ηγέτη, αρχηγό, νομοθέτη, ελευθερωτή, ανθρωπίνος, τον Μωυσή, εκείνον τον γίγαντα της πίστεως, τον άνθρωπο τον σφόδρα πράο που τον έκαμε ο Θεός μέσα στα 40 χρόνια που πέρασε της δοκιμασίας μακριά από τους δικούς του, από το λαό του, από το παλάτι της Αιγύπτου, ταπεινωμένος βόσκοντας πρόβατα. 40 χρόνια δοκιμασίας για να δει ο Θεός τι έγινε τελικά μέσα στην καρδιά του. Τον κάλεσε με την φλεγωμένη βάτο και του ανέθεσε αυτή τη μεγάλη αποστολή να πάει να εμφανιστεί τώρα, ενώ ήταν φυγόδικος γιατί είχε σκοτώσει Αιγύπτιο, να πάει και να εμφανιστεί μπροστά στον Φαραώ και να του πει και μάλιστα κάτι πολύ τραγικό, πολύ μεγάλο, κάτι που ήταν αδύνατο να γίνει. Και είχε τις ενστάσεις του, εγώ να πάω δεν θα με ακούσει και ο λαός δεν θα με δεχτεί. Και έπειτα, Θεέ μου, δεν ξέρω, βρέσκε κανέναν άλλο, γιατί εγώ δεν είμαι εύλαλος. Εγώ είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος. Από τι δοκιμασίες πραγματικά σκέπτομαι πολλές φορές όταν βλέπω και τον Παύλο και τόσους άλλους ανθρώπους της πίστεως. Πρέπει να περάσει κανείς πρώτα, προκειμένου ο Θεός να τον βγάλει στο έργο του και να του αναθέσει αποστολές μεγάλες. Αδέρφια μου, ας είναι ο Μωυσής με την οδηγία του Κυρίου καλεί έναν από κάθε φυλή 12 ανθρώπους, τους αρχηγούς των φυλών, για να τους στείλει να κατασκοπεύσουν τη γη. Ο Θεός τους έφερε ως εκεί και ήταν υποσχημένη αυτή η γη από τον Θεό στον Αβραάμ 500 περίπου χρόνια πριν, και τώρα είναι ήδη στα όρια της. Και ο άνθρωπος αυτός, παρότι είναι αυτός ο τόσο μεγάλος και αναδείχθηκε με την πίστη του την τόσο μεγάλη, όμως κάθε μέρα δοκιμάζεται. Και αν κάπου δεν τα πάει καλά, ο Θεός, επειδή του έδειξε τόσα πολλά πράγματα, επειδή ανέβηκε μέσα σε ένα βουνό που φλεγότανε και ήρθε σε άμεση προσωπική επαφή με τον Θεό, και θα έλεγε κανείς ότι δεν δικαιολογείται να κάνει λάθη ο Μωυσής. Μα στον Δαβίδ δεν είχε δείξει τόσα πολλά πράγματα ο Θεός? Δεν του έλεγε τώρα θα επιτεθείς από εδώ, την άλλη όχι, όπως ήξερες, θα κάνεις άλλο πράγμα? Είχε σαφείς οδηγίες. Ευτυχώς, λέω πολλές φορές αδέρφια, και ο Θεός είναι πολυεύσπλαχνος, μακρόθυμος, συγχωρών ανομία και παράβαση. Και επειδή για μας ιδιαίτερα έκαμε κάτι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι έκανε στους ανθρώπους της παλαιάς οικονομίας, δίνοντάς τους ένα νόμο και να τους πει, ορίστε, αφού θέλετε νόμο, αγωνιστείτε να τον τηρήσετε για να ζήσετε με τον νόμο. Αλλά για μας αγωνίστηκε ο Ιησούς Χριστός, έστειλε τον Χριστό να σταυρωθεί στον Γολγοθά και με τη θυσία του ο Θεός να μας δεχτεί, μόνο και μόνο γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα. Έτσι λοιπόν, γη ρέουσα γάλα και μέλι. Και τότε με τι αγώνα πραγματικά για να μπει κανείς μέσα σε μια γη, σε αυτή τη γη που πατάμε, σε ένα συγκεκριμένο χώρο όμως, όχι όπου να ήταν. Θυμόσαστε και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ύστερα από το ολοκαύτωμα τους λυπήθηκαν οι σύμμαχοι και είπανε να σας δώσουμε κάπου να πάτε να κουρνιάσετε δυστυχισμένοι. Όχι, θέλουμε εκεί. Μα εκεί είναι κάποιοι άλλοι, είναι έρημοι οι γη, τι να κάνετε εκεί πέρα? Εκεί θέλουμε εμείς. Εκεί πήγανε. Γιατί είναι το σχέδιο του Θεού που δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα καθορίζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος καθορίζει όσα είναι μέσα στις δικές του δικαιοδοσίες, στα δικά του περιθώρια να κινηθεί, της ηθικής του ελευθερίας.
Εκείνα που ο Θεός θα καθορίσει δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα αλλάξει. Έτσι λοιπόν, αυτοί για μια γη, τη λεγόμενη γη της Ευαγγελίας, ξεκίνησαν από την Αίγυπτο, μέσα από τη δουλεία, ερυθρά θάλασσα, έρημο, 40 χρόνια μέσα στην έρημο, για να μπουν σε μια γη στην οποία θα ζούσαν λίγα χρόνια και από εκεί και μετά θα φεύγανε και από εκείνη. Δεν μπορούσαν να μείνουν αιώνια. Έτσι συμβαίνει με όλους μας. Αλλά αδέρφια, εδώ έχουμε μια άλλη γη. Είναι ωραίο πράγμα, σκέφτομαι πολλές φορές, να κάνουμε αντιπαραθέσεις, να βάζουμε δίπλα-δίπλα ετούτο και εκείνο, όπως κάνει ο Λόγος του Θεού. Έβαλα μπροστά σας, λέει, το δρόμο της ζωής και το δρόμο του θανάτου. Και οι δύο δρόμοι είναι ανοιχτοί μπροστά σας. Διαλέξτε εσείς ποιο δρόμο θέλετε να ακολουθήσετε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει τελικά ανάλογες συνέπειες. Είναι φρόνιμος, είναι υπάκουος στο λόγο του, είναι πιστός στον Κύριο, ή συμβιβάζεται ή κοιτάζει με τρόπους ανθρώπινους, με μέσα ανθρώπινα, να κατακτήσει, να αποκτήσει, να φτιάξει, να κερδίσει, να εμφανιστεί. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Θεός δεν εξαπατάται, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ξεγελαστεί. Εάν είναι σοβαρός άνθρωπος, εάν πράγματι αγαπάει το Θεό, και αυτό, για να μην λένε μερικοί ότι ο Θεός τα ξέρει όλα εκ των προτέρων και ο απόλυτος προορισμός και ο Θεός πριν μας φτιάξει τα ήξερε από πού και ως πού, δεν βγαίνει από το λόγο του Θεού. Ήταν ανάγκη να έρθει ο Καλβίνος για να μάθουμε μια θεωρία τέτοια. Ο Θεός λέει ότι ξέρει εκ των προτέρων τα πράγματα πριν εμφανιστούν, γιατί υπάρχουν εδάφια στο λόγο του, αλλά όχι εκείνα που αφορούν στις επιλογές του ανθρώπου. Λέει ο Δαβίδ, για να μας φτάσει στο σημείο και στο όριο που σταματάει η πρόγνωση του Θεού, και πριν έρθει ο λόγος στο στόμα μου, ιδού Κύριε, πριν έρθει ο λόγος, αφού έχει ήδη μέσα στην καρδιά γεννηθεί μια επιθυμία, ένα όραμα πνευματικό, ό,τι καλύτερο ενδεχομένως, τότε ο Θεός το ξέρει και πριν ο άνθρωπος το πει. Εκεί σταματάει του Θεού η πρόγνωση. Από εκεί και μέσα είναι για το Θεό άβατο. Δεν προχωρεί δια της βίας. Τώρα σε εγνώρισα, λέει στον Αβραάμ, ότι σύ φοβήσαι τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας θέλει να αγωνιζόμαστε για μια γη, άλλη, τη γη της επαγγελίας, που έχει αγαθά πνευματικά, που έχει ασύλληπτο μεγαλείο, στην πληρότητά της δεν υπάρχει τέτοια άλλη πολιτεία και άλλη γη. Η ευφροσύνη και ο χορτασμός της ψυχής που προσφέρει, επειδή μέσα στο κέντρο αυτής της πολιτείας είναι ο ίδιος ο Θεός και είναι ετοιμασμένη και παρέχεται, προσφέρεται από το Θεό, είναι χάρις, είναι δώρο, όπως είναι η σωτηρία, είναι και το αιώνιο μέλλον μας και η εγκαθίδρυση της βασιλείας, της αιώνιας του Κυρίου, στην οποία θα συμμετέχουμε ως βασιλείς με τον Χριστό, θα συμβασιλέψουμε μαζί με τον Χριστό. Εκεί που δεν υπάρχουν επαναστάτες, εκεί που δεν υπάρχουν συνωμότες, εκεί που δεν υπάρχουν άνθρωποι να μπορέσουν να μας κακολογήσουν, να μας συκοφαντήσουν, να μας ρίξουν στις συνειδήσεις των άλλων για να προβάλλουν τους εαυτούς τους, εκεί δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και έτσι μπορεί να σκέπτεται κανείς, αδέρφια, τον αρχιτέκτονα τώρα πλέον αυτής της πολιτείας. Αρχιτέκτονας είναι ο λυτρωτής, ο σωτήρας της ψυχής μας, ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που είπε ένα λόγο και έγινε το σύμπαν ολόκληρο. Ο ίδιος αυτός εκένωσε τον εαυτό του από τις θείες του ιδιότητες και έγινε άνθρωπος σαν εμάς, ολόιδιος σαν εμάς, παρεκτός αμαρτίας. Αυτή ήταν η μόνη του διαφορά. Και πραγματικά είναι το μέτρο, όχι μόνο αυτό βέβαια, γιατί προχώρησε μέχρι το Σταυρό, όπως ξέρουμε, φορτωμένος τις αμαρτίες μας για να τις πληρώσει, να τιμωρηθεί στη θέση μας, να χύσει το Άγιο Αίμα Του, λύτρο για τις ψυχές μας, για την αμαρτία. Και η ταπείνωση, ο εξευτελισμός, η θυσία του Χριστού μας δίνει το μέτρο αφενός της αγάπης του Θεού και αφετέρου της κρίσεως του Θεού,
που έπρεπε να πέσει απάνω σε εμάς, αλλά ανέβηκε εκείνος πάνω από τους ληστές όλους εμάς, εκεί στο σταυρό, ανάμεσά τους, πιο ψηλά, στο πιο ψηλό σταυρό, το μεσαίο, για να γίνει αλεξικέραυνο της κρίσεως και της οργής του Θεού, ώστε να σωζόμαστε εμείς δωρεάν, κατά χάρη. Και για ένα τρίτο λόγο, αφετρίτου, όπως έλεγε κάποιος, αφενός αφετέρου, λέει και αφετρίτου. Λοιπόν, για ένα τρίτο λόγο, για να μπορούμε εμείς να έχουμε μέτρο της αγάπης του Θεού, για να μπορούμε να σκεφτόμαστε τι είμαστε, οποίες αξίες είμαστε στα μάτια του Θεού. Δεν είναι ο άνθρωπος αυτό το κουρέλι που το κατάντησε η αμαρτία, δεν είναι ο άνθρωπος ο στρατιώτης που κυλιέται πληγωμένος μέσα στη λάσπη και πεθαίνει αβοήθητος, δεν είναι ο άνθρωπος που του βάζουνε με τα πολυβόλα εκεί πέρα, που τραβάει εκείνη δυστυχισμένη η Όμηρος στο Ιράκ τον Ιταλίδα, και αφού ύστερα από καιρό, τέλος πάντων, μεσολαβήσεις, ποιος ξέρει πού, ποιους πληρώσανε, τι κάνανε οι άνθρωποι, την ελευθερώνουν και τους αρχίζουν οι άλλοι με τα μυδράλια και τους θερίζουν. Δεν είναι αυτό το όνο άνθρωπος. Το κατάντημά του δεν μπορεί να περιγραφεί. Αδέρφια μου, στην προς Εβραίους, στην Αποκάλυψη, συγγνώμη, για να δούμε, να δούμε αυτή την πολιτεία, για να ξέρουμε γιατί αγωνιζόμαστε, να ξέρουμε γιατί. Γιατί πράγμα, για κάτι λίγο, για κάτι μηδαμινό, για κάτι φτηνό. Όπως αγωνιζόμαστε εδώ, να φτιάξουμε, να αποκτήσουμε, να χτίσουμε, να φανούμε, και μετά τι έγινε. Ποιος πήρε τη φήμη του κοντά του, αν δεν έχει το Χριστό? Γιατί αν έχει το Χριστό, η φήμη του είναι εκεί. Και φεύγοντας, πάει εκεί και συναντάει τον Κύριό του. Πάει να ζήσει στην πολιτεία του Θεού, στο σπίτι του Θεού, στο ανάκτορο του σύμπαντος, εκεί που κατοικεί ο Θεός, που δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας εκτός από τους λυτρωμένους του Χριστού. Και αυτό μας βοηθάει στον αγώνα της καθημερινής ζωής, να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά με αυτό το πνεύμα και με το φρόνημα των παιδιών του Θεού, των λυτρωμένων του Χριστού, ότι ένας Θεός πέθανε για μένα, για μένα, για σένα. Δεν το βάζεις κάτω, λες, όχι διάβολε, να σκάσεις. Εσύ θα ρηχτείς τη λίμνη του πυρός. Δεν θα με αφήσει, έχω υπόσχεση του Κυρίου, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, σκόληξη Ιακώβ, του λέει ο Θεός. Θνητή του Ισραήλ, εγώ είμαι ο λυτρωτής σου, εγώ είμαι ο Θεός σου, εγώ θα σε σώσω. Έχουμε λοιπόν στην Αποκάλυψη, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, θα διαβάσω αποσπασματικά μερικά εδάφια. Και είδα ουρανό νέο και γη νέα, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήρθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Διάβασα προχθές ένα βιβλίο και είχα πολλά χρόνια που το έχω διαβάσει και δεν ήξερα ότι μέσα λέει πως ο άνθρωπος θα κατοικήσει τελικά στη γη, θα ξαναφτιάξει, δεν πρόκειται, λέει, περί τελείας καταστροφής της γης και του σύμπαντος, αλλά ότι ο Θεός θα αναπλάσει όπως έκαμε στην εξαήμερη. Όμως δεν ισχύει αυτό. Εδώ πέρα λέει η πρώτη γη παρήλθε, και η περιγραφή του Πέτρου στην επιστολή του λέει οι ουρανοί και η γη θα παρέλθουν με συρριγμό. Τα στοιχεία πειρακτούμενα λυθίσονται, θα λυθούν και θα κατακαούν. Και ο Θεός θα κάνει νέους ουρανούς. Δεν λέει εκεί πέρα για ανάπλαση αυτό το παλιό υλικό, το παλιό ρούχο, λέει, τι να του κάνεις, δεν παίρνει μπάλωμα. Θα σκιστεί περισσότερο. Η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, ο Ιωάννης, είδα την πόλη, την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από το Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη για τον άντρα της. Και παρακάτω πάμε στο 10. Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό, και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό. Έχουσα την δόξα του Θεού και η λαμπρότητά της ήταν όμοια με λίθο πολύτιμο, ως λίθο ίασπη κρυσταλλίζοντα. Και είχε τείχος μεγάλο και υψηλό, είχε και 12 πυλώνες,
και στους πυλώνες 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα τα οποία είναι των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Προς Ανατολάς 3, προς Δυσμάς, προς Βορρά, προς Νότον 3, 4, 12. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12 και σε αυτά τα θεμέλια τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Και στο 24 και τα έθνη των σωζωμένων θα περπατάνε στο φως της αυτής της πολιτείας. Θα είναι μια πολιτεία ολόφωτη. Ολόφωτη. Θα καταβγάζεται από το φως της Άγιας Παρουσίας του Κυρίου και της δόξας Του. Τα έθνη θα περπατάνε στο φως της και οι βασιλείς της γης θα φέρουν τη δόξα και την τιμή τους αυτήν και οι πυλώνες δεν θα κλειστούν την ημέρα, γιατί δεν θα υπάρχει νύχτα εκεί, και θα φέρουν τη δόξα και την τιμή των εθνών σε αυτή και δεν θα μπει σε αυτή τίποτε το οποίο μολύνει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνο η γεγραμμένη στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Τι θαυμάσια θα είναι αυτή η πολιτεία! Πού είναι οι αρχιτέκτονες, πού είναι οι πολιτιοκατασκευαστές, να μας πούνε, να μας την περιγράψουν, να την καταλάβουμε περισσότερο και εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι. Δεν περιγράφεται, όπως δεν περιγράφεται ο Κύριος όταν τον είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Τα μάτια του φλόγες πύρινες, από το στόμα του ρομφαία δίστομη οξία, τα πόδια του ως χαλκολίβανο, το κεφάλι του κατάλευκο, η αγιώτης και η δόξα του Θεού μπορούν να περιγραφούν. Ο Παύλος πήγε και τον είδε στον τρίτο ουρανό και κατέβηκε εδώ και δεν μπόρεσε να τον περιγράψει. Εκείνα που μάτι δεν είδε, ανθρώπου αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά δεν ανέβηκαν να τα επιθυμήσει, αυτά ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε. Και αδέρφια, σε τούτη την πολιτεία και στην Ιεριχώ και στις πόλεις εκείνες που πήγε ο λαός Ισραήλ να κατακτήσει και στη γη αυτή, ήταν εχθροί. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πας στον άλλο στην περιουσία του. Και εδώ στην πατρίδα μας έχει χυθεί αίμα, ποτάμια αίματος. Ξεκίνησαν οι Πέρσες και ήρθαν από εκεί πέρα, επειδή ο Μεγαλέξανδρος βέβαια τους είχε κατακτήσει, και ήρθαν εδώ πέρα να πολεμήσουν, να κατακτήσουν την Ελλάδα. Επιστρατεύτηκαν οι Έλληνες και τους είπανε όξω από εδώ, δεν μπορείτε. Σαλαμίνες, μαραθώνες, πέστε το και πάνω εκεί στο Λεωνίδα τις Θερμοπύλες. Τις Θερμοπύλες. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είπανε όχι, δεν θα περάσετε από εδώ. Έχουμε εδώ γίγαντες, έχουμε. Αλλά οι γίγαντες δεν είναι αυτοί που είναι 3 μέτρα όπως ήταν αυτοί οι Ιανάκ. Γίγαντες είναι αυτοί που μπορεί να είναι μικρόσωμοι άνθρωποι, αλλά έχουν μέσα τους τον Θεό και την παντοδυναμία του Θεού. Και είναι άνθρωποι πίστεως αυτόν τον Θεό που μπορεί να κατακτήσει πολιτείες χωρίς να πέσει σφαίρα που λέγαμε. Χωρίς να ρηχτεί ούτε ένα βέλος, ούτε ένα τόξο να εξακοντήσει το βέλος του. Θυμόσαστε πως κατακτήθηκε η Ιεριχώ. Ο Θεός είπε στο Μωυσή, πες τους, εγώ θα την καταλάβω την πολιτεία. Όπως είπε αλλού, αυτοί να κάθονται ήσυχοι. Ήσυχοι. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Λοιπόν, ακούστε τη στρατηγική μου, λέει ο Κύριος. Θα κάνετε την τελευταία εβδομάδα, την πρώτη μέρα, μια στροφή γύρω από την πόλη. Ο στρατός, 600.000 στρατό απαριθμούσαν από 20 χρόνων μέχρι 50. Τη δεύτερη μέρα άλλη μια βόλτα, τις 6 μέρες από μια βόλτα την ημέρα. Και την 7η μέρα, 7 φορές θα γυρίσετε γύρω από τα τείχη. Και τα τείχη θα πέσουν μόνα τους. Και έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Και η αρχαιολογική σκαπάνη έχει βεβαιώσει ότι τα τείχη πέσανε έτσι από μέσα προς τα έξω. Θαρώ έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά. Και πραγματικά, όπως περιγράφει η Γραφή, έτσι βεβαίωσε και στο εσωτερικό η σκαπάνη. Βρέθηκαν πράγματα που είχε πει ο Θεός να μην πάρετε
Και δεν βρέθηκαν πράγματα που είπε ο Θεός να μην πάρετε μέσα από αυτή την πόλη. Λοιπόν, οι γίγαντες στη σύγχρονη οικονομία, στην οικονομία της χάριτος του Θεού, περιγράφονται από τον Παύλο στο 6ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής. Και βεβαίως και ο σύγχρονος κόσμος έχει οργανωμένες τις πολιτείες του σύστημα να μην μπορείς εύκολα να μπεις μέσα. Όπως μας έλεγε ο Ντίκο, ότι του λένε εκεί πέρα τον πειράζουνε, θα φέρουμε την αστυνομία, εσύ λέει τι, μιλάς λέει συνέχεια για τον Χριστό και για το Ευαγγέλιο. Σε παλιότερες εποχές, όχι τους ξένους, εμάς τους ίδιους μας έρνανε στις ασφάλειες. Είναι οργανωμένο το κακό και του κάνει κακό του κακού το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος έρθει με το Ευαγγέλιο, ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα, τους ενοχλεί, τους στενοχωρεί. Δώσ' τους θρησκεία, δώσ' τους ανθρώπους να τους καταβαρύνουν, να τους τρώνε, όπως λέει ο Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους στο 16ο κεφάλαιο, να τους αρπάζουν, να τους εκμεταλλεύονται. Δώσ' τους τέτοιους, θρησκεία, τύπους. Α, μην τους λες για το Ευαγγέλιο. Γιατί? Το Ευαγγέλιο έχει απαιτήσεις. Ο Χριστός λέει, για σταθείτε Κύριε, δεν σταυρώθηκα για σας. Δεν μπορώ να έχω απαιτήσεις από σας. Πολύ λογικό. Πολύ λογικό το βρίσκω. Είναι οι κοσμοκράτορες, οι εχθροί του Χριστού και του Ευαγγελίου και των πιστών, της Εκκλησίας, των αναγεννημένων ανθρώπων. Οι κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής, αυτοί είναι γίγαντες. Α, δεν είναι γίγαντες που περιορίζονται μέσα σε ένα πολύ μικρό γεωγραφικό χώρο, αλλά είναι γίγαντες που έχουν κατακτήσει τη γη ολόκληρη. Έχουν βασιλιάδες, έχουν ηγεμόνες, έχουν πλούσιους ανθρώπους, έχουν μορφωμένους ανθρώπους, έχουν δεσποτάδες και πατριάρχες, έχουν προέδρους δημοκρατιών και πρωθυπουργούς, έχουν στρατιλάτες, έχουν επαναστάτες, δικτάτορες, έχουν. Όλους τους έχουν στα χέρια τους. Έχουν απατεώνες, έχουν ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν για ψευτοειδεολογίες. Έχουν. Αυτοί είναι γίγαντες. Πώς να τα βάλεις μαζί τους τώρα? Πώς να αντιπαραταχθείς σε πόλεμο με αυτούς τους γίγαντες, αφού είναι κοσμοκράτορες? Και όμως, πόσο τρέμανε εκείνα τα δαιμόνια. 6.000 ήτανε και ο Κύριος ήταν ένας. Θα τα βάζαν μαζί με τον Κύριο? Τρέμανε όταν τον είδανε και φάνηκε ξαφνικά μπροστά τους. Ήρθες πρώτης ώρας σου να μας βασανίσεις, του είπανε. Και όμως, αδέρφια, ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει. Ο Θεός μας έχει πλάσει για τη ζωή. Γι' αυτό λέει εκεί που είπαμε για τους δύο δρόμους, ο δρόμος της ζωής και ο δρόμος του θανάτου. Διαλέξτε τη ζωή για να ζήσετε. Διαλέξτε τη ζωή. Σας έχω πλάσει για τη ζωή. Και εκείνος που πιστεύει σε μένα, λέει ο Χριστός, έχει αιώνια ζωή. Όχι θα και ίσως και μπορεί και θα δούμε. Πλάστηκες και αυτές πονηρές δεν υπάρχουν. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Το ποτάμι της ζωής. Η ζωή είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος είναι πλασμένος όσο, έτσι αποκαλύπτεται στο Λόγο του Θεού, όσο είναι πλασμένος ως φυσικός άνθρωπος, σώμα, να ζει τρώγοντας και πίνοντας, τρώγοντας φαγητούλι και ψωμάκι και πίνοντας νεράκι ή λίγο κρασάκι. Έτσι είναι και πνευματικά φτιαγμένος. Για να τρώει και να πίνει. Να τρώει από το στάρι, από το ψωμί της ζωής, τον Ιησού Χριστό, και να πίνει από το νερό της ζωής, τον Ιησού Χριστό. Κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι ποτάμι ζωής και δεν μπορεί να είναι άρτος ζωής. Θυμηθείτε τον Τίγρη και τον Εφράτη εκεί στην Εδέμ, που ζουν ακόμη αυτά τα ποτάμια, για να επιβεβαιώνεται ότι η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια όταν διηγείται ότι εκεί ήταν η Εδέμ, εκεί ήταν ο Παράδεισος, εκεί οι πρώτοι άνθρωποι, εκεί η πρώτη πτώση, εκεί η πρώτη επαγγελία, η πρώτη υπόσχεση του Θεού, ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού
ώστε ο άνθρωπος, ο δυστυχής που έπεσε και βγήκε από τον παράδεισο και αμέσως πάτησαν τα πόδια του τα γυμνά σε τριβόλια επάνω και είδε τη φύση όλη να αλλάζει, εκεί που χάιδευε τα λιοντάρια και τα φίδια έπαιζε, όλα τα είδε να έχουν κάνει δόντια, έγιναν αμέσως την ίδια στιγμή, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Οπωσδήποτε γίνανε εχθροί του ανθρώπου. Όλη η φύση αγρίεψε τριγύρω του και είχε ανάγκη από μια υπόσχεση του Θεού. Πώς θα ζούσε ο δυστυχής, πώς θα ζούσε? Και ο Θεός του δώσε υπόσχεση: δεν θα σε αφήσω έτσι. Και στο πλήρωμα του χρόνου πραγμάτωσε ο Θεός την υπόσχεσή του. Έτσι λοιπόν, αυτά τα ποτάμια που ποτίζανε όλη τη γη αβυλά, ο ένας ο άλλος από εδώ από εκεί, τέσσερα ποτάμια ήταν, τα ξέρετε, ξεραθήκανε τα δυο, χαθήκανε, δεν υπάρχουνε, αλλά το ποτάμι της ζωής παραμένει. Υπάρχει το ποτάμι της ζωής, λέει εδώ στην Αποκάλυψη ΚΒ κεφάλαιο: και μου έδειξε καθαρό ποταμό ύδατος της ζωής, λαμπρό ως κρίσταλο, να βγαίνει από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Από πού πηγάζει η ζωή? Από τα μουσκλια που μας λένε οι εξελικτικοί και οι ληστές? Ήρθε από το πίθηκο? Όχι, η ζωή πηγάζει από το θρόνο του Θεού και από του Αρνίου, από του Ιησού Χριστού. Δεν το είπε εδώ κάτω τόσο καθαρά ο Κύριος? Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η ζωή, η αιώνια, η ακένωτη, η ατέλειωτη, η πηγή της ζωής. Ο έχων των Υιών έχει την ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν την έχει. Προσκύνα μέρα νύχτα τις εικόνες, λιβάνισε εκεί πέρα, κάψε βουνά, λιβάνι, άναψε κεριά. Χριστό έχεις, ψυχή μου, Χριστό έχεις? Μετανόησες για την αμαρτωλή σου ζωή κάποια στιγμή? Θυμάσαι κάποια συγκεκριμένη στιγμή? Γιατί ο άνθρωπος που το κάνει ξέρει, λέει, το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, του 2000 διάβασα το Ευαγγέλιο, ή μετανόησα, σκέφτηκα την αμαρτία μου και σκέφτηκα ότι είμαι χαμένος και φώναξα στον Χριστό, όπως κάναμε κάποιοι και όλοι από εμείς. Εσύ που ήρθες και σταυρώθηκες στο Γολγοθά, σώσε και μένα. Θυμάσαι κάποια στιγμή που πραγματικά μίσησες την αμαρτία, που πίστεψες ότι ο Χριστός σε έσωσε? Όχι θα, γιατί δεν ήρθε να πει υποσχέσεις, όπως λένε οι πολιτικοί. Βλέπετε τις αλληλοκατηγορίες τους εκεί πέρα, οι τούτοι τα ρίχνουν σε εκείνους, εσείς τα κάνατε έτσι και τα βρήκαμε εμείς. Εκείνοι λένε, τελείωσε ο καιρός της χάριτος, έχετε ένα χρόνο και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Οι άνθρωποι είναι, τι θέλετε να κάνουμε? Ο Θεός όταν λέει κάτι, είναι αυτό και ισχύει έτσι όπως το λέει. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος μετανοήσει ειλικρινά για την αμαρτωλή του ζωή και πιστέψει με την καρδιά του στο Χριστό, ότι σταυρώθηκε στη θέση σου, σου έζησε, ψυχή μου, τις αμαρτίες σου, σε έσωσε, όχι θα, μην του πεις εγώ ελπίζω ότι θα με σώσεις. Πως φώναζαν οι λεπροί, πως φώναζε ο τυφλός, ο εκγενετής τυφλός, Ιησού Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με τώρα, τώρα. Και τον εμπόδιζαν και αυτός πολλό μάλλον έκραζε, γιατί ήθελε το φως του, ήθελε την υγεία του, ήθελε να δει. Ιησού Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Ποιος είναι αυτός που φωνάζει? Κύριος, εσώπα του λένε, τι είναι αυτά που μου λέτε εδώ, έχω την ευκαιρία μπροστά μου. Περνάει εκείνος που γιατρεύει σώματα και ψυχές, που δίνει φως στους τυφλούς. Έλα εδώ, του λέει ο Κύριος, έλα εδώ, τι θέλεις να σου κάνω? Κύριε, να αναβλέψω. Μπορείτε να φανταστείτε τον τυφλό, εκγενετής τυφλός, δεν ήξερε τι είναι ανατολή ήλιου, δύση ηλίου, αστέρια, δέντρα, πράσινο, κόκκινο, χρώμα, τι είναι χρώμα. Δεν ήξερε τι θα πει σκάλα, παρά να ανεβοκατεβαίνει και να πέφτει. Πόσες φορές θα είχε πέσει εδώ και εκεί και θα είχε καρούμπαλα.
Είδαμε έτσι την κατάσταση της ψυχής μας, την ανάγκη της ψυχής μας να σωθούμε σε μια στιγμή, να πέσουμε στα γόνατα και να κραυγάσουμε στο Θεό. Ο άνθρωπος που το κάνει σώζεται και βεβαιώνεται. Το Άγιο Πνεύμα λέει, μου λέει αυτός ο εχθρός ότι θα αντιποιηθεί εκείνα που σκέπτομαι εγώ να κάνω, ο Αντίχριστος, να σας βάλει σφραγίδα. Έλα εδώ γιέ μου. Και του κολλάει εδώ μια σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου. Να φαίνεται όλος ο υπερβατικός κόσμος τι βλέπει αυτή τη σφραγίδα. Δεν είναι ορατή. Είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, λέει το Ευαγγέλιο. Για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ πέρα για το ποτάμι της ζωής, καθαρό νερό ζωής, λαμπρό σαν κρίσταλο, που βγαίνει από το θρόνο του Θεού και του αρνίου του Ιησού Χριστού. Χριστός είναι το αρνίο, το εσφαγμένο. Θυμηθείτε το πηγάδι της Σιχάρ που πήγε εκείνη η Σαμαρίτισσα, η αμαρτωλή ψυχή. Μακάρι όλες οι αμαρτωλές ψυχές, άντρες και γυναίκες, χωρίς καμιά διάκριση, μέσα στην αμαρτία τους να είχαν αυτή τη σπίθα του ελέγχου του Θεού, του φόβου του Θεού. Γιατί δεν είναι δυνατόν η ψυχή που έχει μέσα της εξήτηση, που λυπάται για το χάλι της, να μην περάσει κάποτε από τη ζωή της ο Χριστός. Και αν της πει, ανάλογα τι κάνει. Σε εκείνη της είπε, γιατί βρέθηκε στο πηγάδι, ήταν ωραίο, ωραία η περίπτωση, δώσ' μου να πιω, και ποιος είσαι εσύ και δεν έχουμε εμείς, άρχισε τις θεολογικές διαφορές η Σαμαρίτισσα. Αν πιείς από το νερό που θα σου δώσω εγώ, θα γίνει μέσα σου πηγή που θα αναβγίζει αιώνια. Κύριε, δώσ' μου να μην έρχομαι εδώ πέρα, αχ, τι να σου πω, τραβάω τα μαλλιά μου, να βαλάω και δεν τελειώνει. Δώσ' μου αυτό το νερό να ξεδιψάσω, να ησυχάσει η ψυχούλα μου. Όποιος πει από αυτό το νερό δεν θα διψάσει ποτέ, της είπε. Ποτέ δεν θα διψάσει. Πόποτε. Τον ερχόμενο προς εμέ δεν θα τον βγάλω έξω. Εγώ είμαι το είδωρ, το ζών. Εγώ είμαι το ψωμί της ζωής. Εγώ είμαι το νερό της ζωής. Το ζωντανό νερό. Πας στην πηγή, ανοίγεις το λόγο του Θεού και διαβάζεις. Και παίρνεις. Και τρέφεσαι. Και οικοδομείσαι. Και χαίρεσαι. Και αναζωογονείσαι και φρεσκάρεσαι και ανοίγεις τα μάτια σου διάπλατα. Να ο ουρανός, εδώ είναι. Είναι εδώ, εδώ πίσω, σε ένα βήμα θα τον συναντήσω, θα μπω μέσα, λες. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αδέρφια μου, θυμηθείτε πώς έφυγαν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο. Ένας άγγελος πήρε εντολή από τον Κύριο με μια σπάθα που έβγαλε έτσι φλόγα πέρα, φλόγα. Δεν ήτανε μεταλλικιά. Ήτανε μια σπάθα φλόγινη, ρομφαία, φλόγινη, και την περιέστρεφε εκεί στο δέντρο της ζωής. Μην πάει κανένας και ακουμπήσει και φάει και χαθεί αιώνια, ο Αδάμ, η Εύα. Και τους εξεδίωξε, όξω από τον Παράδεισο. Δεν είσαστε κατάλληλοι τώρα. Αλλά δόξα στο όνομα του Θεού. Τώρα λέει, είμαστε οικείοι του Θεού. Απομακρύνθηκε ο άνθρωπος από εκείνο τον Παράδεισο και ο Θεός του ετοίμασε έναν ουράνιο Παράδεισο. Θα κατέληγε ούτως ή άλλως βέβαια εκεί, εάν υπάκουε στον Θεό, αλλά βλέπει κανείς τη συγκατάβαση, την αγάπη του Θεού. Δεν αφήνει το σχέδιό του έτσι εκεί. Έπεσες, τελείωσε. Το πραγματοποιεί. Πέρασαν αιώνες. Χρειάστηκαν χιλιετηρίδες ώσπου να προετοιμαστούν οι καρδιές, οι ψυχές, οι άνθρωποι, το κατάλληλο έδαφος, γιατί είχε υλικό τόσο δύσχριστο ο Θεός στα χέρια του, ώστε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να εξαποστείλει τον Ιησού Χριστό από τον ουρανό για να θυσιαστεί στο Σταυρό στη θέση μας. Για να γίνουμε οικείοι του Θεού. Θυμηθείτε τα λόγια του Κυρίου. Τόσο συχνά τα θυμόμαστε. Θα πάω απάνω, λέει,
και θα σας ετοιμάσω τόπο στο σπίτι του πατέρα μου. Και όσον αφορά στην πολιτεία, από πολύ παλιά είχε πει στον Αβραάμ, από τότε: Αβραάμ, έχω μια άλλη πολιτεία για σένα, ξέρεις. Δεν τη φτιάξανε χέρια, δεν είναι σαν αυτές τις γήινες με τα τείχη, με τις πέτρες και με το σόμπολο που λέγαμε στο χωριό μου. Παιδιά, πετραδάκια μέσα για να γεμίζουν και λίγη λάσπη, αυτά ήταν και άχυρα, οι πλήθες της Αιγύπτου. Δεν είναι τέτοια, εγώ την έχω φτιάξει. Α, και φωτίστηκε το μυαλό του Αβραάμ. Τότε λέει, Ραχάτη, θα στείλω τη σκηνή μου όπου θέλω και θα περιμένω τη μεταλλαγή μου, όπως λέει ο Ιώβ, η μεταλλαγή μου. Να έρθει η ώρα να μεταλλαχτώ από άνθρωπο σε άγγελο, να πάω πάνω στον ουρανό, να μπω σε εκείνη την πολιτεία και να ζήσω αιώνια μαζί με τον Κύριο. Λέει, θυμηθείτε, εκεί στο Λόγο του Θεού, στον Ψαλμό ΚΔ, εκεί θυμόμαστε και μαθαίνουμε τι έγινε όταν ο Δαβίδ είχε κατακτήσει την Ιερουσαλήμ, την είχε κάνει πρωτεύουσά του και κάποια στιγμή θα έμπαζε την κυβωτό της Διαθήκης μέσα στην πρωτεύουσα.

χαρά του, να χοροπηδάει από τη χαρά του η κυρία του, η κυρία κόρη του Σαούλ, του βασιλιά. Τώρα λέει, καημένε, κατάντησες, τι χάλι είναι αυτό? Ναι, λέει, θα ξεφτελιστώ για τον Κύριο, θα ξεφτελιστώ για τη δόξα του Κυρίου. Αυτό που λέει ο Παύλος, ως περικαθάρματα του κόσμου εγίναμε, σκύβαλο των πάντων μέχρι σήμερα. Και φωνάζουν αυτοί απ' έξω, στους μέσα, στους Λεβίτες και τους ιερείς, άρατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι, και θα εισέρθει ο βασιλιάς της δόξης. Και απαντάνε από μέσα, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξης? Και πάλι απ' έξω, ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξης, ο δυνατός και κρατεός. Και άνοιξαν οι πύλες και μπήκε μέσα η κυβωτός του Θεού. Έτσι φανταστείτε στην κυβωτό. Η κυβωτός σήμερα είναι ο Ιησούς Χριστός, που μπήκε απάνω, ανέβηκε στο σταυρό, τιμωρήθηκε στη θέση μας, έφτασε στις πύλες του ουρανού και φώναξε από μέσα, άρατε πύλε τα σκεφαλά σας, υψώθητε θύρε αιώνιοι, θα μπει ο βασιλιάς της δόξης. Ποιος είναι? Ο Κύριος, ο δυνατός, ο κρατεός εν πολέμο, ο Κύριος των δυνάμεων. Και ανοίξαν οι πύλες του ουρανού και μπήκε. Αλλά φανταστείτε ότι διαχρονικά μαζί με τον Ιησού Χριστό μπήκε όλη η εκκλησία του. Δεν έχουμε μπει όλοι ακόμη, αλλά είμαστε όλοι εμείς μέσα στο σχέδιο, στην καρδιά του Κυρίου. Όλοι εκείνοι που θα αποτελούσαν το σώμα του εδώ κάτω, που θα εδίνανε τη μαρτυρία τους, που θα σφαζόντουσαν, θα κυνηγιόντουσαν, θα διωκόντουσαν, μαζί του άνοιξαν οι πύλες του ουρανού και μπαίνουμε μέσα στην αιώνια πολιτεία, στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Ω, τι θαύμα, το θαύμα της αγάπης του Θεού. Τι ένδοξα σχέδια είναι τα σχέδια του Θεού. Πόσο λίγο, πόσο φτωχά τα ξέρουμε, πόσο επιδερμικά ζούμε την Αγία Γραφή, πόσο λίγο το ζούμε αυτό το βιβλίο. Πόσο θα έπρεπε να μας συγκινεί. Θυμηθείτε ακόμη ότι εκεί ο Ιησούς του Ναβί στάθηκε κάποια στιγμή, βλέπει έναν άντρα εκεί πέρα, θαμπόθηκε, τα χάσε. Αλλά και ο τολμηρός ανέβηκε μαζί με τον Μωυσή απάνω στο Σινά, το φλεγόμενο, και γότανε το βουνό, δεν κατακάηκε όπως και η φλεγωμένη βάτος. Τολμηρός. Και γυρίζει και πάει κοντά του και τον κοιτάζει. Να πες μας, εσύ με εμάς είσαι? Είμαι τους υπεραντίους, του λέει. Είμαι τους εχθρούς μας. Τι τολμηρός άντρας ο Ιησούς του Ναβί. Αυτός είναι που κατάκτησε τη γη με μάχες, με πολέμους. Που τόλμησε να πει στο Θεό, ακούστε σύλληψη, ιδέα. Κοιτάζει τον ήλιο, κόντευε να δύσει. Η μάχη δεν είχε τελειώσει. Ο Κύριος. Δεν μπορεί ο Κύριος. Μπορεί. Τι να κάνει? Να σταματήσει τον ήλιο. Και φώναξε στον ήλιο, στήθη ήλιε, σταμάτα ήλιε, δεν τέλειωσα ακόμη τη δουλειά μου. Και σταμάτησε ο ήλιος. Σταμάτησε. Αναλύεται αυτό επιστημονικά. Και είναι γεγονός. Είναι γεγονός αναντήρητο ότι σταμάτησε ο ήλιος. Δεν σταμάτησε η κίνηση. Δημιούργησε ο Θεός. Υπάρχει μια χαμένη μέρα μέσα στο ημερολόγιο. Λοιπόν, και πραγματικά, εάν θέλουμε να μπούμε σε αυτή την πολιτεία, επειδή είμαστε ακόμη εδώ, όλοι εκείνοι που φύγανε με όλους αυτούς τους γίγαντες, πολεμήσανε, τους νικήσανε, τους συντρίψανε με πίστη. Με πίστη σε εκείνο που είναι ο στρατηγός, ο αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων, στον Ιησού Χριστό. Αποβλέποντες, όπως λέει στην προς Εβραίους 12 κεφάλαιο 2 εδάφιο, εις τον Ιησού, τον αρχιστράτηγο.

και τελειωτή της πίστεως, αποβλέποντες με εμπιστοσύνη στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Ξεκινάμε με μια πίστη ούτε σαν του κόκκου του συναπιού. Αν είχαμε τέτοια, τα βουνά θα είχαν γκρεμιστεί κάτω όλα, θα τα είχαμε κάνει παιδιάδες, οι άνθρωποι θα είχαν επιστρέψει όλοι στο Χριστό. Αλλά σιγά σιγά ο Θεός μας αυξάνει την πίστη ανάλογα με τις ανάγκες, με τις περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε, για να μάθουμε να προοδευτικά και κλιμακωτά να ανεβαίνουμε και να κατακτούμε τη γη, το έδαφος της γης της επαγγελίας. Αδέρφια, θυμηθείτε ότι λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο συγγραφέας στο κεφάλαιο ΙΑ, το κεφάλαιο της πίστεως, ότι διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού. Εργάτης τον οποίο συστήνει ο Θεός είναι εκείνος που ξέρει να κακουχείται, να θυσιάζει, να θυσιάζεται, να εκτίθεται, να ταλαιπωρείται, να αναλώνεται, να ξοδεύεται, να εκτίθεται, να εκθέτει τη ζωή του σε θανάτους, όπως εξέθεσε ο Παύλος σε θανάτους πολλάκις. Και όχι εκείνος που συνιστά ο ίδιος τον εαυτό του, προκρίνας να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό. Να ο κόσμος, θέλεις ονειδισμούς, θέλεις επισκοπές, να ο κόσμος, πήγαινε να τον κατακτήσεις μέσα στον κόσμο. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Και δεν θα κάνει λάθος ο Θεός να μην έχει στην υπηρεσία του κάποιον που τον σύστησε αυτός και που δεν έχει τα εχέγγυα, δεν έχει αποδείξεις, να του πει έλα να πάρεις και εσύ μισθό. Ο ίδιος δεν θα πάει, δεν θα τολμήσει να πάει, θα πει μα κύριε εγώ δεν είναι εδώ. Ας προσέξουμε, στις μέρες μας συμβαίνουν πράγματα, ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει. Θα κλείσω με ένα ωραίο παράδειγμα. Ένα παιδί άκουσε κάποτε για τον καλό βασιλιά του, τον καλό του στο βασιλιά, και άρχισε μέσα του να γεννιέται η επιθυμία να πάει κάποτε να συναντήσει, να δει αυτό τον καλό βασιλιά. Κάποια στιγμή δεν άντεχε, ξεκινάει λοιπόν για το ανάκτορο. Περπατάει, περπατάει, περπατάει, φτάνει μπροστά στην πύλη του ανάκτορου, πάει στο φρουρό κοντά, τον πιάνει ο φρουρός. Πού πας, παιδί μου? Λέει, πάω μέσα να δω τον βασιλιά, τον καλό μας βασιλιά. Δεν μπορείς να μπεις στο ανάκτορο, το ανάκτορο είναι το σπίτι του βασιλιά και εσύ δεν είσαι οικείος, είσαι ξένος. Μα λέει, κύριε, δεν μπορείς. Πήγε λίγα μέτρα πιο πίσω, κάτσε σε μια πέτρα και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγε, έκλαιγε. Σε λίγο έρχεται ένα άλλο παιδί, το βλέπει, πάει κάθεται δίπλα του. Ξέρετε τα παιδιά τι ωραία είναι τα παιδιά, γι' αυτό ο Κύριος είπε πρέπει να γίνετε σαν τα παιδιά. Δεν σας θέλω μάγκες, δεν σας θέλω ατσίδες, δεν σας θέλω, σας θέλω να επιστρέψετε από εκεί που ξεφύγατε και παριστάνετε ό,τι παριστάνετε. Εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα τη δείτε τη Βασιλεία του Θεού. Πάει το παιδί λοιπόν, όταν το βλέπει, συγκινείται, κάθεται δίπλα του, βάζει το χέρι του στον ώμο του, κάνει έτσι, του σκουπίζει το ένα δάκρυ από το ένα μάτι, του λέει, κλαις, γιατί κλαις? Λέει, γιατί εγώ ήρθα εδώ να δω τον βασιλιά μας και δεν με άφησε αυτός ο Κύριος. Γι' αυτό κλαις. Ω, μην κλαις, θα τον δούμε το βασιλιά μαζί. Ρε, πώς αφού δεν μας αφήνει ο Κύριος? Εγώ, του λέει, είμαι ο γιος του βασιλιά.
Είχα πάει μια βολτούλα και γύρισα. Έλα εδώ, πάμε παρέα. Τον κοιτάζει το φρουρό. Αυστηρά πρίγκιπας τώρα, ε. Ας ήτανε μικρούτσικος. Παιδί. Καλά λέει ο φρουρός. Υψηλότατε, αλλά έτσι το νόμισες. Τον παίρνει τον πιτσιρίκο από το χέρι, φιλαράκο, μπήκανε μέσα, τον έφερα στο θρόνο, συνάντησε το βασιλιά, χάρηκε. Τα παραμύθια λένε ζήσανε, τελειώνε, ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με ένα παραμύθι. Έχουμε να κάνουμε με αλήθειες. Αλήθειες θείες. Αλήθειες για τις οποίες λέει ο Θεός το Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι πιστός στο λόγο μου. Το είπα, έγινε. Τηρήστε μόνο τις προϋποθέσεις. Εσείς οι άνθρωποι. Έτσι αδέρφια, ξανακάνουμε ένα γύρω γύρω στη Φάραγγα Εσχόλ. Εκεί δεν θα έχει βέβαια σταφύλια τέτοια. Χθες είχα πάει στο κρεοπολείο και είχε κάτι πλαστικά σταφύλια στη βιτρίνα μέσα με κάτι ρόγες έτσι. Λέω, πω πω τα μπέλια σας, τι σταφύλια κάνανε τα μπέλια σας φέτος. Χέλαγε. Βέβαια, τι να τα κάνεις. Και πραγματικά να ήτανε ούτε ρόδια, ούτε σίκα, αλλά η χυμή της εν Χριστώ ζωής, από το ποτάμι της ζωής που είναι ο ίδιος και το νερό το ζωντανό που θα αναβλύζει αιώνια, γιατί εκεί θα είμαστε όλες τις στιγμές πλήρης Αγίου Πνεύματος, θα τρέφουνε και θα τέρπουνε την ψυχή μας, θα χορταίνουμε από τη θεώρηση της παρουσίας του Κυρίου, θα απολαμβάνουμε εις αιώνας αιώνων την πολιτεία του Θεού, γιατί θα έχουμε θέση ήδη ως ζωντανές πέτρες στην πολιτεία του Θεού, την Άνω Ιερουσαλήμ, και θα φωτίζουμε, δεν θα είμαστε πίσω τη γη της, του φωτός. Εκείνος είπε εγώ είμαι το φως, αλλά καθώς το φως του θα πέφτει επάνω μας, αυτή η πολιτεία θα είναι λαμπρή, θα είναι περίλαμπρη. Θέλεις να βρεθείς στην παρουσία του Θεού? Αγαπάς αυτή την πολιτεία? Γίνε ζηλωτής στα πράγματα του Θεού. Ειλικρινής. Έλεγξε την καρδιά σου, τα κίνητρά σου, τα μέσα, τους τρόπους που χρησιμοποιείς στην καθημερινή σου ζωή. Ζήτησε από το Θεό. Όπως είπε ο Χάλεμ, 80 χρονών άνθρωπος, 80 χρονών, πάει στον Ιησού του Ναβί και του λέει, μου υποσχέθηκες εκείνο το όρος. Το θυμάσαι? Ναι, Χάλεμ. Λοιπόν, εγώ είμαι και σήμερα δυνατός να πάω να το κατακτήσω. Δώσ' μου τούτο το όρος. Έτσι και την σήμερα είμαι δυνατός στο να πάω και να κατακτήσω αυτό το όρος. Θα αγωνιστείς. Σίγουρα. Θα υποστείς ταπεινώσεις. Θα εκθέσεις τη ζωή σου. Όπως μας έλεγε θες η αδελφή μας. Σατανιστές, πράγματα, πράγματα, ναι. Όλα, όλο αυτό το κακό, όλους αυτούς τους ιούς ανάγκη. Τους αντιμετωπίζουμε όμως με πίστη στον Κύριο. Με πίστη στον Κύριο. Και είμαστε νικητές και θριαμβευτές. Ξέρουμε σε ποιον Θεό πιστεύουμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο ίδιος είναι, ο ίδιος είναι που έχει αναλάβει στα χέρια του τα παντοδύναμα, τη ζωή μας, την εύθραυστη. Την ψυχή μας που μόνοι μας δεν μπορούμε να την προστατεύσουμε, να την φρουρίσουμε. Τι να μου κάνει άνθρωπος, λέει ο Δαβίδ ο καημένος. Άμα ήταν έτσι και εγώ βασιλιάς είμαι, στρατό έχω, οπλισμένο γενναίους τον Ιωάβ εκεί πέρα, πρωτοπαλίκαρο τον Ανιψιό του και τα άλλα παλικάρια, τι να μου κάνει ο άνθρωπος? Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει η πόλη, εάν ο Κύριος δεν φυλάξει την ψυχή μας, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Σκοτωνόμαστε, κάνουμε τάχα, υποσχόμαστε, παλεύουμε, δεν βγαίνει τίποτα έτσι. Συντριβή και ταπείνωση. Εξάρτησε από τον Κύριο με πίστη. Εμπιστοσύνη ότι ο Θεός είναι βοηθός μας, είναι κοντά μας, θα μας βοηθήσει, θα μας φρουρήσει. Δεν θα σε αφήσω, λέει ο Θεός. Μη φοβάσαι.
Εγώ θα σε μπάσω μέσα στην πολιτεία. Είμαι ο γιος του βασιλιά. Εμπιστεύεσαι σε εκείνον που είναι ο γιος του ουράνιου βασιλιά, που σταυρώθηκε για σένα? Δική του είναι η πολιτεία. Θα σε μπάσει. Εμπιστέψου τον. Φάραγξ εσχόλ. Ιεριχώ που ετούτες εδώ γκρεμίζονται σε μια στιγμή. Εκείνη η πολιτεία είναι η πολιτεία που μας ανήκει. Να μην τη ζημιώσουμε, να μην τη χάσουμε. Το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει το Λόγο Του στις καρδιές μας. Ψέλνουμε, αδέρφια μου, ένα τελευταίο ύμνο, τον 58. 58 ύμνος.

Αμήν, Κύριέ μας, αμήν, αμήν. Ας εύρουμε χάρη, ιδιαίτερη χάρη ενώπιόν Σου, πάνω στη χάρη, στην καταχάρη σωτηρία. Μια ιδιαίτερη χάρη, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε, γιατί ιδιαίτερα εμείς έχουμε ανάγκη από την παρουσία Σου, από το φως το δικό Σου, την οδηγία Σου, τους ελέγχους Σου, τη δύναμή Σου. Έχουμε μπροστά μας γίγαντες απ' έξω, αλλά και μέσα εκείνος ο γίγαντας δεν έχει τελείως πεθάνει. Όλη την ώρα αναδεύεται και θέλει να ξανασηκωθεί, να διεκδικήσει εκείνα που έχασε, που του καταπατήσαμε και του στερήσαμε. Γιατί καλέσαμε εσένα που είσαι ο Κύριος, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής και σε αγαπούμε. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, Πατέρα, να είμαστε από τους ανθρώπους τους πνευματικά άγια, τίμια, καθαρά, φιλόδοξους, τέτοιοι που ήταν ο Παύλος, η δούλη Σου, η Απόστολη, και άλλες εξέχουσες φυσιογνωμίες σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας Σου, Κύριε, μέχρι σήμερα. Άνθρωποι πρόθυμοι να ταλαιπωρηθούμε, να ξοδευτούμε για τη δική Σου την υπόθεση, για τη δόξα Σου, για τη σωτηρία θανάτων ψυχών. Σε παρακαλούμε, Πατέρα, γέμισε τις καρδιές μας με τον ουρανό, με τη δόξα, με την λάμψη της παρουσίας Σου, με τη λάμψη της πολιτείας στην οποία και εμείς σμιλευόμαστε για να τοποθετηθούμε, και ήδη με πίστη είμαστε τοποθετημένοι. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Σου, ώστε όταν έρθεις, Κύριε, να μην ψαχνόμαστε εκείνη την ώρα, να Σε καλωσορίσουμε με όλη μας την καρδιά. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε για όλα. Στο όνομα του Χριστού, Πατέρα, και εν πνεύματι Αγίου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πρώτο είναι όλοι μαζί, 215 από τα μαύρα ημερολόγια.

Όρθιοι παρακαλώ να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή. Πατέρα μας ουράνιο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελέου σου και αυτό το βραδινό, για να στείλουμε σε σένα την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί μας αγάπησες με αγάπη αιώνια, ώστε έδωσες τον Υιό σου τον μοναγενή και πέθανε για μας στο σταυρό του Γολγοθά. Πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, και είναι τώρα στα δεξιά σου και μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί μας έκανες παιδιά δικά σου. Μας έβαλες στη δική σου την οικογένεια και μπορούμε να απολαμβάνουμε τα προνόμια της υιοθεσίας σε κοινωνία μαζί σου, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί μαζί με τον Χριστό μας χαρίζεις τα πάντα, πάντα τα προζωήν και ευσέβιεν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου που μας δίνεις κάθε μέρα, για τις ευεργεσίες σου, τις φανερές και τις αφανείς. Για τα καθημερινά ελέη σου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί είσαι πάντοτε μαζί μας, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου ότι δεν θα μας αφήσεις, ούτε θα μας εγκαταλείψεις. Σε σένα εμπιστευόμαστε. Στα χέρια σου έχουμε αφήσει τους εαυτούς μας. Από σένα ζητούμε τη δύναμη του Πνεύματός σου του Αγίου, για να ζούμε μια ζωή νικηφόρα, για τη δόξα του δικού σου ονόματος. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε και για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεις, να λατρεύσουμε το δικό σου το όνομα, να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε, εσύ απομάκρυνε από τις καρδιές μας οποιαδήποτε σκέψη είναι ξένη προς εσέ. Και εσύ μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά. Με το Πνεύμα σου το Άγιο, βάλε το λόγο σου στις καρδιές μας και δώσε να κατοικεί πλούσια, σε παρακαλούμε, μέσα μας. Πατέρα μας, εσύ ξέρεις τα ιδιαίτερα προβλήματα του καθενός μας, τις δυσκολίες που συναντούμε. Τι περνάει ο καθένας μας, εσύ το ξέρεις, Πατέρα μας ουράνιε. Σε παρακαλούμε τα προβλήματα τα ατομικά, τα οικογενειακά, σε παρακαλούμε να αναλάβεις και να δώσεις εσύ τις λύσεις τις δικές σου. Και πιστεύουμε ότι το δικό σου το θέλημα είναι το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Σαν Εκκλησία, σε παρακαλούμε να μας σκεπάσεις και να μας ευλογήσεις πλούσια με άφθονες ουράνιες ευλογίες. Μείνε μαζί μας αυτή την ώρα, σε παρακαλούμε, και δοξάσου ανάμεσά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου, Πατέρα, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.

σαν θυμηθώ. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο από το 21ο κεφάλαιο ΚΑΠΑ από τα εδάφια 25 μέχρι και 33. Καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο ΚΑΠΑ. Και θέλω συνείστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και της άστρης και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θέλουσι από ψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι η αδυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί. Και τότε θέλουσιν ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εθέλη μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολήν, ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωσι, βλέποντες γνωρίζετε αυτόν αυτών, ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, έως σου γίνωσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Το θέμα μας είναι το τελευταίο εδάφιο, ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Θα ακούσουμε τον πρώτο ύμνο της χοροδίας τώρα.

Το θέμα μας απόψε είναι η νίκη του λόγου του. Όμως δεν μπορεί να υπάρξει νίκη χωρίς δύναμη. Γι' αυτό το λόγο θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιώ τις λέξεις νίκη και δύναμη χωρίς διάκριση. Παίρνοντας αφορμή το εδάφιο που διαβάσαμε, το τελευταίο εδάφιο κατά Λουκάν Κ.Α.33, ο ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει, θα προσπαθήσουμε να δούμε το λόγο του Θεού σε τρεις φάσεις της παγκόσμιας ιστορίας. Πρώτα, η δύναμη του λόγου του Θεού στην πρώτη, τη φυσική δημιουργία. Δεύτερον, η δύναμη του λόγου του στη δεύτερη, την πνευματική δημιουργία. Και τρίτο, η δύναμη του λόγου του στη συντέλεια του κόσμου μας. Η δύναμη του λόγου του Θεού στην φυσική δημιουργία. Με έκπληξη διαπιστώνουμε από την αρχή της μελέτης μας πόσα πολλά έχουν να μας πούν τα πρώτα δύο κεφάλαια της Γένεσης. Οτιδήποτε δημιούργησε ο Θεός το έκανε μετά από πολλή σκέψη και με πολλή σοφία. Μαζί με τον ψαλμοδό μπορούμε να αναφωνήσουμε «Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επίησας». Και ο παροιμιαστής προσθέτει «Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος την γην, εστερέωσε τους ουρανούς εν συνέση». Την περίσκεψη του Θεού τη βλέπουμε ιδιαίτερα όταν φτάνουμε στη δημιουργία του ανθρώπου. Και είπε ο Θεός, «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών». Πραγματικά φαίνεται ότι ο Δημιουργός έδειξε μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον σε κάθε λεπτομέρεια της δημιουργίας. Παρατήρησε με προσοχή, σχολίασε, ευλόγησε το έργο του και βρήκε ικανοποίηση σε αυτό. Αναφέρεται να λέει «καλό και καλό και καλό» σχεδόν σε κάθε καινούριο βήμα. Και στο τέλος τα είδε όλα μαζί και τα χαρακτήρισε καλά λίαν, εξαιρετικά καλά. Φαινομενικά όλα ήταν τόσο εύκολα. Όταν αναλογίζουμε πόσο ενδιαφέρθηκε ο Θεός για μένα και πόσο κόστησε η λύτρωσή μου με το αίμα του Χριστού, θαυμάζω βλέποντας την εντυπωσιακή ευκολία με την οποία πραγματοποιήθηκαν τα μεγάλα κοσμικά γεγονότα στην πρώτη, στη φυσική δημιουργία. Ο Θεός είπε και έγινε ολόκληρο το απέραντο σύμπαν. Ο Λόγος του Θεού έφερε στην ύπαρξη τα πάντα. Αν μελετήσουμε απλά και χωρίς προκατάληψη το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, σίγουρα θα συμφωνήσουμε ότι όλη η βαρύτητα δίνεται στην επανάληψη της φράσης «και είπεν ο Θεός». Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται και άλλες ενέργειες του Θεού. Όμως και εδώ συνεχίζει «προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ» «και είπε Κύριος ο Θεός». Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό τα παιδιά του Θεού να ερχόμαστε ξανά και ξανά πίσω στην αρχική πράξη της δημιουργίας. Η πιο σημαντική και η πιο γνωστή αναφορά από τις πολλές που υπάρχουν στην Παλιά Διαθήκη είναι εκείνη του Ψαλμοδού. «Ας φοβηθεί τον Κύριον πάσα η γη, διότι αυτός είπε και έγινε, αυτός προσέταξε και εστερεώθη». Η πρώτη δημιουργία ήταν καρπός του Λόγου του Θεού. Ο Κύριος είπε «γεννηθεί το φως» και έγινε φως. Τα έργα του Κυρίου φαίνονται τόσο εύκολα και στιγμιαία. Τι θαυμαστός πραγματικά είναι ο Λόγος του Κυρίου. Πόση δύναμη κρύβεται μέσα του. Από το μηδέν δημιούργησε ολόκληρο το υλικό σύμπαν. Η ίδια δύναμη που έφερε στην ύπαρξη την φυσική δημιουργία είναι και εκείνη που τη συντηρεί. Αν και δεν μπορούμε να το διακρίνουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, όμως η δύναμη της συντήρησης του σύμπαντος δεν είναι μικρότερη από εκείνη της αρχικής δημιουργίας. Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος που έμαθε να στηρίζεται στον παντοδύναμο Κύριο, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης.
αλλά και στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε τους χριστιανούς να αναφέρονται συχνά στη δημιουργία. Η πρώτη προσευχή της Εκκλησίας που έχει καταγραφεί αρχίζει: «Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, όσοι έκαμες τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής». Και η πρώτη ουράνια λατρεία που έχει καταγραφεί συνεχίζει με το ίδιο θέμα: «Άξιος είσαι Κύριε να λάβεις την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, διότι εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν». Η δημιουργία ήταν μέρος του Αποστολικού Κηρύγματος και η ιστορία της Γένεσης αναφέρεται για να υποστηρίξει τις πνευματικές συμβουλές στο λαό του Θεού. Για τους πρώτους χριστιανούς είχε μεγάλη σημασία το ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων. Γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και με μας σήμερα? Και κάτι ακόμα, πολύ πιο σημαντικό. Οι πρώτοι χριστιανοί έβλεπαν πάντοτε τον αιώνιο Υιό μαζί με τον Πατέρα στο έργο της δημιουργίας. Το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης αναφέρει το Άγιο Πνεύμα, αλλά σε εκείνες τις εποχές δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα το μυστήριο του Δημιουργού Λόγου που ήταν αιώνια μαζί με τον Πατέρα. Η Καινή Διαθήκη διακηρύττει ούτως ο Χριστός ή το εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδεέν το οποίο έγινε. Ιωάννης Α 2-3. Και ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει και αναλύει: «Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν». Τέλος, ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρει: «Ο Θεός ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας». Και στο γιώτα αλφα κεφάλαιο: «Διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων». Η Βίβλος δεν μας δίνει απάντηση στο ερώτημα πότε έγινε το σύμπαν. Λίγες πληροφορίες μας δίνει για το πώς έγινε. Όμως μας δίνει τη βεβαιότητα ότι όλα έγιναν επειδή το είπε ο Θεός. Στα πρώτα δύο κεφάλαια της Γένεσης έχουμε μια σκηνή επίγειου περιβάλλοντος και ανθρώπινης ζωής που ακόμα και ο παντοδύναμος Θεός μπορούσε να χαρακτηρίσει εξαιρετικά καλή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλο αυτό το όμορφο εδεμικό περιβάλλον βασίζεται στη δύναμη του Λόγου του Θεού. Τα υπόλοιπα κεφάλαια της Γένεσης και πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος ολόκληρης της Αγίας Γραφής ασχολούνται με μια σκηνή τελείως διαφορετική. Τη σκηνή του κόσμου όπως την ξέρουμε και την ζούμε κάθε μέρα. Το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης μας μιλάει για την πτώση και την κατάρα. Το τέταρτο μας περιγράφει τον πρώτο φόνο και το πέμπτο μας φέρνει αντιμέτωπους με την πραγματικότητα του θανάτου. Αναφέρει ένα ολόκληρο κατάλογο ανθρώπων που πέθαναν. Τι έφταξε? Ποια ήταν η αιτία της τραγωδίας του κόσμου μας? Τότε ο Θεός είπε και έγινε. Τώρα αμφισβητήθηκε ο λόγος του Θεού και ήρθε η καταστροφή. Ήταν το σατανικό ερώτημα: το όντι είπε ο Θεός? Το είπε πραγματικά ο Θεός? Το ερώτημα αυτό έγινε δεκτό και σε αυτό βασίστηκε η πράξη ανυπακοής των προγόνων μας. Η πράξη τους ήταν ελεύθερη αλλά προσβλητική. Αρνήθηκαν να δεχθούν το λόγο του Θεού. Αμφισβήτησαν τη δύναμη και την εξουσία του, τη σοφία και την αγάπη του. Και η άρνηση του Λόγου του Θεού, η αμφισβήτηση της εξουσίας, της σοφίας και της αγάπης του συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όλοι μας σε κάποια περίοδο της ζωής μας
υποχωρήσαμε στο σατανικό πειρασμό και αμφισβητήσαμε το Λόγο του Θεού. Το όντι είπε ο Θεός. Η γενική αποστασία και ανταρσία των ανθρώπων επιβεβαιώνει αυτή την έμφυτη τάση που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Και ο Λόγος του Θεού διακηρύττει και λέει «Είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής». Αλλά και στην πνευματική μας πορεία το αρχαίο και δραστήριο φίδι έρχεται και επαναλαμβάνει συχνά αυτή την ερώτηση πειρασμό. Το είπε πραγματικά ο Θεός? Πόσες φορές υποχωρήσαμε στον πειρασμό με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε ενέργειες και πράξεις που προδίνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον Θεό? Κατακρίνουμε με μεγάλη ευκολία την προδοτική άρνηση της εμπιστοσύνης στο Θεό του Αδάμ και της Εύας, ενώ με τον ίδιο τρόπο αμαρτάνουμε πολλές φορές και εμείς. Απορρίπτουμε το Λόγο του Θεού, ενεργούμε συχνά αδιαφορώντας για τις υποσχέσεις Του. Στο τέλος, μετά από πολλές περιπέτειες, βλέπουμε πόσο αληθινός είναι. Με τη θαυματουργική επέμβαση της χάρης του Θεού, οι αποτυχίες μας πολλές φορές μας οδηγούν σε στενότερη σχέση με τον ουράνιο φίλο μας. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό και η απόρριψη του Λόγου Του έφεραν την πτώση και την κατάρα. Μια επιπόλαια θεώρηση δίνει την εντύπωση ότι αστόχησε, ότι ιτήθηκε ο Λόγος του Θεού. Πού είναι η δύναμη του Θεού? Όταν ακόμα και οι μεγάλοι άνθρωποι της Παλιάς Διαθήκης απέτυχαν σε κάποια στιγμή της ζωής τους, ποια ελπίδα μπορούμε να έχουμε εμείς? Ποια ελπίδα υπάρχει να ανακτήσουμε την ευτυχία εκείνη του πρώτου παράδεισου? Εκεί που όλα ήταν τόσο όμορφα, κυριαρχούσε η χαρά και δεν υπήρχε ο θάνατος. Μπορούσε άραγε να υπάρξει κάποιος που σ' όλη του τη ζωή δεν θα αμφισβητούσε διόλου το Λόγο του Θεού? Θα έδινε στο Θεό την τέλεια και πρόθυμη υπακοή? Ας έρθουμε όμως στη δεύτερη φάση της παγκόσμιας ιστορίας. Να δούμε τη δύναμη του Λόγου του Θεού στη δεύτερη, την πνευματική δημιουργία. Στο πρώτο μέρος είδαμε τη δύναμη του Λόγου του Θεού στη φυσική δημιουργία. Ο Θεός είπε και έγινε. Και η πρώτη δημιουργία ήταν τόσο όμορφη που ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός, βλέποντας τα έργα του, μπορούσε να τα χαρακτηρίσει καλά λίαν. Είδαμε ακόμα τα τραγικά αποτελέσματα που έφερε η απόρριψη του Λόγου του Θεού. Η ανυπακοή των προγόνων μας στον Λόγο του Θεού, η αμφισβήτησή του, έφεραν τη φθορά και το θάνατο. Το όντι είπε ο Θεός? Ήταν το σατανικό ερώτημα πειρασμός που έγινε δεκτό και έκτοτε διαπότησε όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης σε κάποια στιγμή της ζωής τους δέχτηκαν αυτό τον πειρασμό. Αστόχησαν. Έδειξαν ανυπακοή και περιφρόνηση στο Λόγο του Θεού. Σαν τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστης, τον Μωυσή, τον θεράποντα του Κυρίου, την καρδία του Θεού. Όλοι μας σε κάποια περίοδο της ζωής μας δεχτήκαμε την ερώτηση πειρασμό του σατανά. Το όντι είπε ο Θεός? Αμφισβητήσαμε το Λόγο του Θεού. Ακολουθήσαμε ο καθένας το δικό του το δρόμο. Λανηθήκαμε. Αποστατήσαμε. Φύγαμε μακριά από τον ζωντανό Θεό. Πέσαμε στην αμαρτία και κληρονομήσαμε τη φθορά και το θάνατο. Ποιος θα μπορούσε να μας λυτρώσει? Ποιος θα μπορούσε να ζήσει μια ζωή τέλειας υπακοής στο θέλημα του Θεού? Ποιος θα μπορούσε να ικανοποιήσει στην εντέλεια το θέλημα του Θεού και να μας συνδέσει και πάλι μαζί Του? Ήθε να έσχιζες στους ουρανούς και να κατέβαινες, ήταν ο προαιώνιος πόθος του ανθρώπου. Ήταν και ο δικός μας πόθος. Και ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πήρε μορφή ανθρώπου. Ήρθε ανάμεσά μας για να κερδίσει ό,τι έχασε ο Αδάμ. Και έκανε πολύ περισσότερα.
πραγματοποίησε όσα ο Αδάμ ποτέ του δεν κατόρθωσε. Η πρώτη μεγάλη μάχη δόθηκε στην έρημο. Εκεί ο Χριστός του Θεού αρνήθηκε να υποχωρήσει στον ύπουλο πειρασμό. Δεν δέχτηκε καμιά αμφισβήτηση του Λόγου του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει γραφικά τον τριπλό πειρασμό και μας βεβαιώνει ότι ο Υιός του Θεού πέτυχε ολοκληρωτική νίκη πάνω στο σατανά. Βέβαια οι πειρασμοί αυτοί του Κυρίου ήταν μονάχα οι πρώτες εμπειρίες της μεγάλης εκείνης μάχης που θα ακολουθούσε. Όμως έθεσαν τα θεμέλια για όλους τους θριάμβους του Κυρίου, πάνω σε όλους τους πειρασμούς που ακολούθησαν. Η πιο μεγάλη μάχη δόθηκε στη Γεθσημανή και στο Σταυρό. Εκεί ο Κύριος Ιησούς κέρδισε την τελική νίκη. Με εκείνο το θριαμβευτικό θάνατο στο Γολγοθά, ο Ιησούς έφερε στην ύπαρξη τη λυτρωμένη ανθρωπότητα. Έφερε στην ύπαρξη τη νέα δημιουργία. Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα της Καινής Διαθήκης, απομάκρυνε κάθε ενοχή. Και η υπακοή του Χριστού έγινε δική μας υπακοή. Τόσο που ο Δημιουργός μπορεί να μας βλέπει στο πρόσωπο του Υιού Του και μπορεί να πει κάτι που δεν μπόρεσε να πει, να επαναλάβει από την Εδέμο στο Σταυρό, ότι όλα είναι καλά λίαν. Και η διακήρυξη αυτή του Θεού είναι οριστική. Δεν πρόκειται να αλλοιωθεί με την τέλεια σωτηρία που εργάστηκε ο αιώνιος Λόγος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Βεβαιώνει ότι ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ πια να απογοητευτεί. Οι πειρασμοί του Κυρίου στην έρημο είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Απέδειξαν ότι ο Κύριος Ιησούς στο πρόσωπό Του έκτιζε την καινούργια δημιουργία. Μια δημιουργία που δεν επρόκειτο ποτέ να αμφισβητηθεί. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεός επέτρεψε στο διάβολο να ταράξει τον αγαπημένο του Υιό. Από μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι ο σατανάς είχε την πρωτοβουλία να πειράξει τον Υιό του Θεού. Αλλά μελετώντας πιο προσεκτικά τον Λόγο του Θεού παρατηρούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είχε την πρωτοβουλία. Διαβάζουμε. «Εφέρετο υπό του Πνεύματος εις την έρημον πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα». Και όλο αυτό έγινε γιατί το Άγιο Πνεύμα ήθελε να θεμελιώσει πάνω στον Υιό του ανθρώπου τη νέα δημιουργία. Είναι αλήθεια ότι στον πειρασμό ο Σατανάς προσπάθησε να αμφισβητήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Όμως απέτυχε. Ακόμα στους τρεις πειρασμούς ο Σατανάς πρότεινε τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός θα μπορούσε να επιδιώξει και να πραγματοποιήσει την υπηρεσία του για τους ανθρώπους χωρίς να περάσει από το Σταυρό. Και σε αυτό απέτυχε. Δεν μπορούμε βέβαια να καταλάβουμε πολύ καλά γιατί ο Θεός θέλησε και επέτρεψε αυτούς τους πειρασμούς του Κυρίου. Όμως είναι φανερό ότι ο Κύριος Ιησούς αποδέχτηκε αυτή την ευκαιρία για να βεβαιώσει από την αρχή της διακονίας Του ότι σαν άνθρωπος υπάκουσε ολοκληρωτικά στον Λόγο του Θεού. Ήθελε και ήταν αποφασισμένος να δώσει στον Πατέρα μια νέα ανθρωπότητα που ούτε για μια στιγμή δεν θα φιλοξενούσε στην καρδιά της τη σατανική ερώτηση «Το όντι είπεν ο Θεός?». Έτσι βεβαίωσε οριστικά την πιστότητά του στον Λόγο του Θεού. Η άμεση απάντηση του Ιησού σε κάθε πειρασμό ήταν «Είναι γεγραμμένο». Εμείς πολλές φορές φέρνουμε επιχειρήματα, όμως ο τρόπος του Χριστού έρχεται σαν επίπληξη στη συχνά άσοφη και απερίσκεπτη συμπεριφορά μας. Ο Ιησούς δεν φέρνει κανένα επιχείρημα. Δεν χρειαζόταν. Ο γραπτός Λόγος του Θεού έδινε τέρμα σε κάθε αμφισβήτηση. Είναι γεγραμμένο. Από εκεί και πέρα η ανθρώπινη σοφία σ' ακούσει και ας υποταχθεί. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Σατανάς στον τρίτο πειρασμό χρησιμοποίησε τις γραφές
για να κερδίσει κάποιο πλεονέκτημα. Και είπε, είναι γεγραμμένο. Η αντίδραση του κυρίου σε αυτή τη λαθεμένη παραπομπή ήταν απλά. Είναι ηρημένο. Έχει υποθεί από τον Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει ότι ο αληθινός άνθρωπος του Θεού δεν βλέπει την Αγία Γραφή σαν απλό γραπτό, αλλά σαν τον προσωπικό Θεό που μιλάει μέσα από τις σελίδες της. Έτσι ο Ιησούς σαν άνθρωπος αντιμετώπισε και νίκησε τον εχθρό, που σκοπός του ήταν να καταστρέψει και τη δεύτερη, την πνευματική δημιουργία. Με το θάνατο και την Ανάστασή του ο Ιησούς έφερε στην ύπαρξη τη νέα δημιουργία, τη ζωή και την αυθαρσία. Μια δημιουργία που βασίζεται πάνω στο λόγο της αλήθειας. Σε αυτή τη νέα δημιουργία δεν θα ακουστεί εκείνη η προδοτική ερώτηση «Το όντι είπεν ο Θεός». Η πίστη στον παντοδύναμο λόγο του Θεού θα θριαμβεύει διαρκώς. Γιατί ο νικητής Χριστός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη και τελική φάση της παγκόσμιας ιστορίας. Θα δούμε με συντομία τη δύναμη του Λόγου του Θεού στη συντέλεια του κόσμου. Είπαμε στο πρώτο μέρος ότι με το Λόγο του Θεού ήρθε στην ύπαρξη η φυσική δημιουργία. Και με τον ίδιο Λόγο συντηρείται. Μέχρι σήμερα συνεχίζει να υπάρχει. Τονίσαμε ακόμα ότι η απόρριψη του Λόγου του Θεού έφερε τη φθορά. Βέβαια ο Θεός μέσα στο σχέδιο της χάριτός Του πρόβλεψε σωτήρα και με τον αιώνιο Λόγο Του, τον Κύριο Ιησού Χριστό, έφερε στην ύπαρξη τη ζωή και την αυθαρσία. Έφτιαξε τη νέα δημιουργία, την Εκκλησία Του. Σύμφωνα με το αιώνιο σχέδιο του Θεού, η φυσική δημιουργία, καθώς είναι διαποτισμένη από την αμαρτία, είναι φυλαγμένη με τη δύναμη του Λόγου Του για τη φωτιά. Η διακήρυξη του Χριστού που αναφέραμε στην αρχή είναι «Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει. Οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει». Και ο Απόστολος Πέτρος, αναλύοντας το κοσμικό αυτό φαινόμενο του μέλλοντος, στην επιστολή του τη δεύτερη στο τρίτο κεφάλαιο λέει «Η σημερινή ουρανή και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένη, φυλατώμενη δια το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων». Και πιο κάτω συνεχίζει «Θέλει δελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, καθήν η ουρανή θέλουση παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί». Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στους ανθρώπους του παλιού καιρού να επικαλούνται τον ουρανό και τη γη μάρτυρες στις συμφωνίες μεταξύ τους. Τι πιο σταθερό από τον ουρανό και τη γη? Αιώνες τώρα παραμένουν τουλάχιστον φαινομενικά αναλύωτα. Όμως τα εδάφια που αναφέραμε τονίζουν την τρομερή αντίθεση ανάμεσα στο δημιουργό και στη φυσική δημιουργία. Στην προσκαιρότητα του σύμπαντος από τη μια μεριά και στο αιώνιο και αναλύωτο του Λόγου του Θεού από την άλλη. Ο Λόγος του Θεού είναι πιο ασφαλής, είναι περισσότερο βέβαιος από τον ουρανό και τη γη. Μπορούμε με σιγουριά να στηριζόμαστε στον αιώνιο Λόγο του Θεού και όχι στους στήλους του ουρανού ή στα θεμέλια της γης. Ο Δαβίδ είχε προσωπική εμπειρία της παντοδυναμίας και του αμετάβλητου του Θείου Λόγου. Στην προσευχή του τεθλιμένου, Ψαλμός 102 μας δίνει με τρόπο παραστατικό την καταπληκτική προφητεία. «Καταρχάς, Συ Κύριε, την γίνε θεμελίο σας, και έργα των χειρών Σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουσι να πολεσθεί, Συ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον θέλουσι παλαιωθεί, ως περιένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλουσιν αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο Αυτός και τα αίτη Σου δεν θέλουσιν εκλείψει».
Ο ψαλμωδός αναφέρει τα πιο σταθερά μέρη του κόσμου, τα πιο όμορφα κομμάτια της δημιουργίας, εκείνα που χιλιάδες χρόνια τώρα φαίνεται να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Όμως η σταθερότητα του ουρανού και της γης δεν μπορεί να συγκριθεί με το αναλύωτο και αμετάβλητο του παντοδύναμου Λόγου του Θεού. Η αμαρτία έφθυρε τα πάντα, όχι όμως και το Δημιουργό. Την ημέρα της παρουσίας του μεγάλου Κριτή, του Κυρίου μας, ουρανός και γη θα τυλιχτούν και θα διαλυθούν. Αλλά τι θα γίνουν τα παιδιά του Θεού? Ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του. Ο λυτρωτής μας είναι ζωντανός. Θα λυτρωθούμε και θα περπατούμε μέσα στο φλεγόμενο σύμπαν, σαν τους τρεις παίδες στο καμίνι του Ναβουχοδονόσορα. Γιατί μαζί μας είναι ο Υιός του Θεού. Είδαμε αρχικά τη δύναμη του Λόγου του Θεού στην πρώτη, τη φυσική δημιουργία. Ο Θεός είπε και έγινε το απέραντο, το ασύλληπτο σύμπαν. Όμορφο και τέλειο, όπως είναι όλα τα έργα του Θεού. Όμως μπήκε η αμαρτία. Η αμφισβήτηση και η απόρριψη του Λόγου του Θεού είχε τραγικά αποτελέσματα. Έφερε τη φθορά και το θάνατο. Και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντες ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτων. Τονίσαμε κατόπι την επέμβαση του Θεού. Μέσα στο σχέδιό του έστειλε σωτήρα, τον αιώνιο Λόγο του, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μια επέμβαση μοναδική που έφερε στην ύπαρξη τη λύτρωση. Ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό και η Ανάστασή Του εξασφάλισαν ζωή αιώνια σε όλους εκείνους που με πίστη θα στηριχθούν στο Λόγο Του. Είδαμε τελικά τη δύναμη του Λόγου του Θεού στη συντέλεια του κόσμου. Όλο το ορατό σύμπαν είναι φυλαγμένο για τη φωτιά την ημέρα της κρίσης. Σε αντίθεση με το υλικό σύμπαν, ο παντοδύναμος Κύριος είναι αναλύωτος. Πριν κλείσουμε, επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω, ποια είναι η δική σου τοποθέτηση μπροστά στον παντοδύναμο Χριστό? Πίστεψες στο Λόγο Του? Τον αναγνώρισες σωτήρα σου προσωπικό? Έγινε Κύριος στη ζωή σου? Ο Θεός της αγάπης σου έδωσε άλλη μια ευκαιρία απόψε. Ο νικητής Χριστός θέλει να μπει και να κατοικήσει στην καρδιά σου, να γίνει Κύριος στη ζωή σου. Ο Θεός μας είναι ζωντανός και αληθινός. Η φθορά και η αμαρτία δεν έχουν καμιά επίδραση απάνω Του. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Για τους πιστούς του Χριστού ο Απόστολος Πέτρος δίνει την παραγγελία. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουση χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Η χοροδία θα μας κλείσει με τον τελευταίο ύμνο.

Όρθιοι παρακαλώ να κλείσουμε προσευχή. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί έκανες θαυμαστό έργο σωτηρίας για του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη νέα δημιουργία που έχουμε στο πρόσωπό Του. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες καινούργια κτίσματα. Μας έβαλες το οικοδόμημα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε, Πατέρα μας ουράνιε, δώσε να σταθούμε σωστά απέναντί Σου. Να αυξάνουμε στην πίστη και στον αγιασμό, στην εξήτηση του προσώπου Σου και του θελήματός Σου. Περισσότερο και περισσότερο η ζωή μας να γεμίζει με τη δική Σου την παρουσία, με την αντανάκλαση της δική Σου της δόξας. Συ δυνάμωσε τη μαρτυρία, σε παρακαλούμε, τη μαρτυρία μας, του καθενός μας, ατομικά, στο περιβάλλον που μας έχεις τοποθετήσει. Δυνάμωσε την μαρτυρία όλων μας, σαν σύνολο δικό Σου, σαν εκκλησία δική Σου, σε παρακαλούμε. Ευλόγησε μας πλούσια. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε τώρα, να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δική Σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι και μένεις μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας. Να πούμε το ευχαριστώ μας τον Θεό για την αγάπη Του. Το έλεος Του το πολύ, φίλοι μου, το έλεος Του το πολύ. Δέστε τι γίνεται μέσα στον κόσμο, δέστε τι γίνεται γύρω μας. Το να είμαστε εμείς ασφαλείς στα σπίτια μας. Με συγχωρείτε. Όταν τόσοι άλλοι άνθρωποι δεινοπαθούν, όταν 20 τόσοι άνθρωποι ζήσανε η μισή μια ολόκληρη μέρα φρικτής αγωνίας και όταν συνεχίζουν οι άλλοι μισοί μέσα σε εκείνο το πούλμαν, όταν τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, αγαπητοί μου φίλοι, από ετοιμοθάνατους μέχρι ελαφρά ασθενείς. Ατυχήματα, ακροτηριασμοί, χειρουργία, σωληνάκια, πένθος. Φίλοι μου, ποιος θα τολμήσει να ισχυριστεί ότι μας έφτιαξε ο Θεός για να είμαστε έτσι? Ο Θεός είναι πανάγαθος. Φαίνονται οι χειρονομίες του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι. Αποκαλύπτουν το χαρακτήρα Του, την αγάπη Του. Και για το φυσικό μας σώμα, αλλά και για την ψυχή μας. Τόση ποικιλία από φρούτα, από αγαθά μας έχει δώσει. Από το χορτάρι, τη βρούβα, θα έλεγα, αν πας και παραπέρα στην Καυκαλίδα και στο Μυρώνι να φτιάχνεις την ωραία σου χορτόπιτα, που τη θέλω σκέτη χορτόπιτα, όχι με τυριά και τέτοια. Άμα θέλουμε τυρί, τρώμε τυρόπιτα. Μέχρι, τι να πούμε, το φρούτο εκείνο που το τρώγανε την εποχή του Οδυσσέα και ξεχνάγανε την πατρίδα τους. Πήγα σήμερα στη Λαϊκή, μου αρέσουν τρομερά οι λωτοί. Γιατί του λέω του παιδιού εκεί, δεν θέλω να έχει κιτρινίλα, να είναι μαύρος, σάπιος που λέμε, καλά γινωμένο στο δέντρο. Τι ωραιότατο φρούτο, τι φρούτο είναι αυτό? Μα και ποιο φρούτο δεν είναι ωραίο? Και όλα έχουν τις βιταμίνες τους που τις έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, φίλοι μου, τι λέμε τώρα? Πώς είναι δυνατόν, αν δεν υπήρχε Θεός όπως θέλουν μερικοί, να βρίσκουμε εμείς ό,τι έχουμε ανάγκη στην καθημερινή μας ζωή? Αλλά πάνω απ' όλα, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί όλα αυτά είναι εφήμερες απολαύσεις και οι καθαρότερες, οι πιο τίμιες. Πάνω απ' όλα ο Θεός παρουσιάζεται στην ιστορία μας εν προσώπο, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γίνεται μια μεγάλη μοναδική θυσία εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά για να σωθείς εσύ και εγώ. Αν όλα τα άλλα είναι τυχαία, τουλάχιστον αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και θα έλεγα ότι το επιχείρημά μας είναι λογικότατο. Δεν έγινε τυχαία, αλλά έγινε σύμφωνα με τις γραφές, με τις προφητείες. Προφητείες αιώνων, χιλιετηρίδων, σαφείς, καθαρές. Ξαναείδαμε απόψε στην εκκλησία το βιβλίο του Δανιήλ, εκεί που λέει, όταν εκδοθεί το διάταγμα να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, από εκείνη τη μέρα μέχρι που να εκοπεί ο Χριστός θα περάσουν 69 εβδομάδες ετών. Πόσο είναι? 7 ή 7, 49, μείον 7, 490 δηλαδή, μείον 7, 460, 463 χρόνια. Εξεδόθη το διάταγμα από τον κύριο τον Πέρση, και ύστερα από 400 τόσα ακριβώς χρόνια, αγαπητοί μου φίλοι,
σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Έτσι δεν μπορούμε να λέμε, εκτός εάν πραγματικά επιμένουμε, και έτσι συμβαίνει, αυτό συμβαίνει ακριβώς, επιμένουν μερικοί να μένουν στην άρνηση χωρίς κανένα απολύτως επιχείρημα, όπως γίνεται και στη θρησκευτική περιοχή, στις θρησκείες. Σου λέει για παράδειγμα ο μάρτης του Ιεχωβά ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν είναι Γιαχβέ. Μα του λες, όπου λέει στην Παλαιά Διαθήκη τη λέξη Κύριος, είναι η λέξη Γιαχβέ. Μα του λες ότι είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς υποπόδιο των ποδών σου. Το λέει ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ. Έβρεξε ο Κύριος παρακυρίου πυρ και θείων από τον ουρανό στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είναι δύο Κύριοι, δύο Γιαχβέ. Έτσι συμβαίνει και εδώ, φίλοι μου. Δεν θέλει να πιστεί ο άνθρωπος. Δεν κάθεται να στύψει το μυαλουδάκι του, να σταματήσει όλες τις άλλες του δραστηριότητες. Υπάρχουν ώρες που σταματάει ο άνθρωπος, όσο δραστήριος και να είναι και όσες business και να έχει, σταματάει. Πάει με τις παρέες του, με τους φίλους του, ταξιδεύει, κοιμάται. Ξενύχτησε μια βραδιά, δεν παθαίνεις τίποτα. Άνθρωπέ μου, ξενύχτησε μια βραδιά να σκεφτείς σοβαρά το αιώνιο μέλλον σου. Σκέψου γύρω από τον Θεό, κάμε σκέψεις, έτσι δικές σου σκέψεις, όχι αυτές που σου υπαγορεύουν τα βιβλία των αθέων. Εμάς αντί ήθελες να βρεις αθεϊστικά βιβλία, αθεϊσμό θα βρίσκες. Εάν διαβάσεις χριστιανικά βιβλία αναγεννημένων ανθρώπων, γιατί τα άλλα της θρησκείας, θα βρεις εκεί πέρα παραμύθια, Αγίους που τους βρήκανε μέσα από τις εικόνες που θάψανε οι ίδιοι κτλ. Αλλά αν διαβάσεις βιβλία αναγεννημένων ανθρώπων, θα βρεις εκεί πέρα ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Είναι γνωστό ότι το Ευαγγέλιο μαζεύτηκε από τις επιστολές. Δεν έχουμε τα πρωτότυπα. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι αυτό το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι απόλυτα αξιόπιστο. Παραπομπές μέσα στα γράμματα. Στα γράμματα των Αποστολικών Πατέρων. Των πρώτων αιώνων. Όχι από τον τρίτο και μετά. Πρώτο, δεύτερο. Αγαπητοί φίλοι, είμαστε απόλυτα πεπισμένοι για τη θεοπνευστία του Ευαγγελίου. Όχι γιατί έτσι γεννηθήκαμε, όχι γιατί έτσι μας τάπανε άνθρωποι, αλλά γιατί ξεκινήσαμε με ειλικρινή μετάνοια και πίστη. Ο Θεός μας άλλαξε την καρδιά, μας άλλαξε το νου, μας έβαλε σε μια σειρά, μας έβαλε ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα που δεν είχαμε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Εγώ τουλάχιστον, μιλώντας για τον εαυτό μου, σας βεβαιώ ότι και μέσα από 10 χρόνια, από 10 χρόνια μέχρι τα 27, ήμουν άθεος, δεν πίστευα τίποτα, βλάσφημος. Και τα ψάξαμε, και καθένας που αναγεννιέται ψάχνει και μόνος του, ακούει εδώ, εκεί και τα λοιπά, ψάχνει και μόνος του τη βίβλο να δει τι λέει. Προσεύχεται στο Θεό, Θεέ μου τι είναι αυτό, τι σημαίνει εκείνο. Βεβαίως και ακούει, βεβαίως και παρακολουθεί την Εκκλησία, εξηγήσεις, ερμηνείες, κηρύγματα, συζητήσεις και τα λοιπά, αλλά φίλοι μου, αν δεν έχει όρεξη κανείς, δεν έρχεται η Θεία Φώτισης έτσι μέσα σε έναν άνθρωπο που έχει κατάκλειστη την καρδιά του. Αγαπητοί φίλοι, είμαστε εδώ για να συζητάμε τις αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελίου και ευχαριστούμε τον Θεό και για όλους εσάς. Μόνο σας παρακαλούμε θερμά, προχωρήστε, προχωρήστε, μη σταματάτε, μη σταματάτε στην ακρόαση μιας εκπομπής. Είναι το μιχείρον βέλτιστον βέβαια, αλλά μελετήστε και οι ίδιοι, μιλήστε στο Θεό, προβληματιστείτε σοβαρά.
Ελάτε να ειδωθούμε, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να παρακολουθήσετε. Μη φοβόσαστε, ούτε εμάς, εμάς μας έχει εξημερώσει ο Χριστός, δόξα στο όνομά Του, αλλά ούτε τους άλλους. Την κοινή γνώμη, πέστε μου, στα αλήθεια, λαβαίνετε υπόψη σας αυτό που λένε εδώ, που λένε, παντού το λένε βέβαια, αλλά και εδώ. Κοινή γνώμη, τι θα πει ποιος, τι θα πει κοινή γνώμη. Δεν την κατάλαβα και δεν την ασπάστηκα και δεν με ενδιέφερε ποτέ. Αγαπητοί μου φίλοι, προκειμένου να σώσει την ψυχή του άνθρωπος, πρέπει να τα κάνει όλα στην άκρη, όλα πέρα. Λοιπόν φίλοι, για να προχωρήσουμε με προσευχή και να έρθουμε στο λόγο του Κυρίου να μιληθούμε, να μιλήσουμε στο Θεό, αλλά και να μιληθούμε από τον Θεό. Αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες στη ζωή, αυτή τη ζωή που άλλοτε την καταργιόμαστε, που άλλοτε λέγαμε αν υπάρχει κάποιος Θεός και μας έφερε στην ύπαρξη, μας ρώτησε γιατί το έκαμε αυτό, και φορτώναμε Πατέρα σε σένα ευθύνες τραγικές και μεγάλες. Σε θεωρούσαμε βάναυσο, κακό, σαδιστή. Όλα τα δικά μας τα φορτώναμε σε σένα. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου γιατί μας φώτισες Κύριε. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για τον Ιησού Χριστό, για τη θυσία Του την αντικαταστατική, για το πολύτιμο και Άγιο αίμα Του, λύτρο, λύτρο, ατίμητο, μοναδικό για τις ψυχές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τούτη την οδηγία να ασχοληθούμε με τούτο το έργο, γιατί μας βοήθησες μέχρι τώρα, εσύ μας προμήθευσες και τα αναγκαία. Σε παρακαλούμε Πατέρα μας να ευλογήσεις αυτή τη διακονία. Πατέρα ουράνιε, αφύπνισε τις αθάνατες ψυχές, φέρε στη συχνότητά μας πολλές ψυχές. Πες μας τι άλλο μπορούμε να κάνουμε Κύριε για να προσεγγίσουμε τις ψυχές τις αθάνατες. Οδήγησε τους φίλους στην αλήθεια, στο φως, στο Χριστό, στη ζωή, την αιώνια. Πατέρα μας ευχαριστούμε. Έσω μαζί μας και αυτή την ώρα κατά την υπόσχεσή Σου Κύριε Ιησού. Έμπνευσέ μας, δώσ' μας την ερμηνεία του Λόγου Σου. Ανάλυσέ τον στις καρδιές μας. Να σταθεί ευλογία και απόψε και αυτή την ώρα. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά Σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Κάμε Κύριέ μας περισσότερα, σε παρακαλούμε, από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Προσφέρουμε το Ευαγγέλιο σε απλή γλώσσα φίλοι μου. Όποιος δεν το έχει θα μας το ζητήσει και θα του το προσφέρουμε, θα του το δώσουμε, θα το στείλουμε. Ο σταθμός αγαπητοί φίλοι είναι προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Ελάτε στην οδό Σίνα 68, Σίνα 68 και Πατρών στα Τσακώνικα της Κορίνθου, να γνωριστούμε και να ακούσετε και να συμπεράνετε και από πιο κοντά. Αγαπητοί φίλοι, προχωρούμε στο πρώτο μέρος της ώρας μας με την ανάγνωση από το βιβλίο του Ιώβ του κεφαλαίου Λάμδα Β, που είναι το 22ο κεφάλαιο, 32ο κεφάλαιο. Έπαυσαν δε και οι τρεις αυτοί άνθρωποι αποκρινόμενοι προς τον Ιώβ, διότι ήτο δίκαιος στους οφθαλμούς αυτού. Έπαυσαν αυτοί και τώρα θα επέμβει ένας άλλος, τέταρτος. Τότε εφούντωσε ο θυμός του Ελιού, του γιού του Βαραχιήλ, του Βουζίτη, από τη συγγένεια του Αράμ κατά του Ιώβ. Θύμωσε εναντίον του Ιώβ αυτός
Κατά του Ιώβ εξήφθη ο θυμός, εφούντωσε ο θυμός του, διότι εδικαίωνε τον εαυτό του μάλλον παρά τον Θεό. Και κατά των τριών φίλων του εξήφθη ο θυμός του, διότι δεν έβρικε απόκριση. Δεν έβρικαν απόκριση και κατεδίκασαν τον Ιώβ. Ο δε Ελιού περιέμενε να λαλήσει προς τον Ιώβ, διότι εκείνοι ήταν γεροντότεροι από αυτόν. Όταν δε ο Ελιού είδε ότι δεν ήταν απόκριση στο στόμα των τριών ανδρών, εφούντωσε ο θυμός του. Και αποκρίθηκε ο Ελιού, ο υιός του Βαραχιήλ, του Βουζίτη, και είπε: «Εγώ είμαι νέος στην ηλικία και εσείς γέροντες. Γι' αυτό φοβήθηκα και συστάλθηκα να σας φανερώσω τη γνώμη μου. Εγώ είπα, οι ημέρες σας λαλήσουν, οι πολλές δηλαδή, τα χρόνια, και το πλήθος των ετών ας διδάξει σοφία. Βεβαίως είναι πνεύμα στον άνθρωπο, η έμπνευση όμως του Παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Οι μεγαλύτεροι, κοιτάξτε, πώς στρέφεται τώρα εναντίον αυτών. Τους βγάζει και αυτούς, αυτός ο νεότερος σκάρτους. Οι μεγαλύτεροι δεν είναι πάντοτε σοφοί, έλεγα κι εγώ όπως λέει δηλαδή, ας μιλήσουν οι μεγαλύτεροι. Αλλά οι μεγαλύτεροι δεν είναι πάντοτε σοφοί, ούτε οι γέροντες νοούσι γνώσιν και κρίσιν. Γι' αυτό είπα, ακούστε με, θα φανερώσω κι εγώ τη γνώμη μου. Ιδού, επρόσμενα τους λόγους σας, ακροάστηκα τα επιχειρήματά σας μέχρι που εξετάσατε τους λόγους. Και σας παρατηρούσα και ενά, κανένας από σας δεν μπόρεσε να καταπείσει τον Ιώβ αποκρινόμενος στους λόγους του. Για να μην πείτε, εμείς ευρήκαμε σοφία. Ο Θεός θα τον καταβάλει, όχι άνθρωπος. Εκείνος δε δεν διεύθυνε λόγους προς εμένα, δεν μου έδωσε το λόγο να μιλήσω και δεν θα αποκριθώ προς αυτόν κατά τις ομιλίες σας. Εκείνοι ετρόμαξαν, δεν αποκρίθηκαν πλέον, έχασαν τα λόγια τους». Πολύ καλά κάμανε, Ελιού. «Και περίμενα, επειδή δεν μιλούσαν, αλλά στέκοντο, δεν αποκρίνοντο πλέον. Ας αποκριθώ και εγώ το μέρος μου, ας φανερώσω και εγώ τη γνώμη μου, γιατί είμαι πλήρης λόγων, το πνεύμα μέσα μου με αναγκάζει. Ιδού, η κοιλιά μου είναι ως ίνος, ο οποίος δεν ανοίχτηκε». Δυνατός δηλαδή. «Είναι έτοιμη η κοιλιά μου να σπάσει ως ασκή γλεύκους, σαν τα ασκιά που έχουν μέσα κρασί. Θα λαλήσω για να αναπνεύσω». Σκεφτείτε, αυτός. «Θα ανοίξω τα χείλη μου και θα αποκριθώ. Μη γέννητο να γίνω προσωπολήπτης, ούτε να κολακέψω άνθρωπο. Γιατί δεν ξέρω να κολακεύω. Ο ποιητής μου θα με άρπαζε αμέσως», από το γιακά δηλαδή, «θα μου λέγε, προσωπολιπτής και κολακεύεις. Είναι τα μόνα πράγματα που δεν είχε ο Ελιού. Για όλα τα άλλα μπορεί να καυχηθεί, ενώ δεν μπορεί στην ουσία. Καυχιέται για τούτα. Η ταπεινοφροσύνη, η σοφία, η αγάπη, δεν του λένε τίποτε. Η συμπάθεια του θλιμμένου, του ταλαιπωρημένου, του βασανισμένου ανθρώπου, τίποτε, όλοι τους, αρκεί που έπεσε απάνω του η κρίση του Θεού. Ισχύει πάντοτε, φίλοι μου, «Δριός πεσούσης, πάσα νύρ ξυλεύεται». Όταν πέσει η δρύς κάτω, ο καθένας πάει και κόβει ξύλα. Όσο στέκεται αγέροχη, έτσι συνέβη με τον Ιώβ και τους φίλους του. Αν θέλει ο Θεός μας, αύριο, αγαπητοί φίλοι, θα συνεχίσουμε από το 33 κεφάλαιο.
Και τώρα να έρθουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα. Φιλήμωνα 15 έως 17 εδάφια. Τα διαβάζω, φίλοι μου, από το κείμενο πρώτα και μετά από τη μετάφραση. «Τάχα γάρδια τούτο εχωρίστη προς όραν, ή να αιώνιον αυτόν απέχεις, ουκέτιος δούλων, αλυπέρ δούλων, αδελφών αγαπητών, μάλιστα εμεί, πόσο δε μάλλον σύ και εν σαρκή και εν κυρίων, ήουν με έχεις κοινωνών, προσλαβού αυτόν ως εμέ». Και από τη μετάφραση, φίλοι. «Διότι ίσως γι' αυτό το λόγο χωρίστηκε προς όραν, για να τον απολαύσεις για πάντα, όχι πλέον ως δούλον, αλλά υπέρ δούλον, κάτι αφάνταστα ανώτερο από δούλο, αδελφό αγαπητό, μάλιστα σε μένα, πόσο δε μάλλον σε σένα και κατά σάρκα και εν κυρίω. Εάν λοιπόν έχεις εμένα κοινωνώ, δέξου αυτόν ως εμέ, σαν να ήμουνα εγώ ο ίδιος, όπως θα δεχόσουν εμένα». Για να το δούμε, αγαπητοί μου φίλοι, από κοντά αυτό το μικρό και πάλι κομματάκι. «Τάχα γάρ δια τούτο εχωρίστη προς όραν». Ναι. Με συγχωρείτε, για να τον απολαύσεις αιώνια. «Τάχα», που σημαίνει επειδή έχει δύο ερμηνείες εδώ πιθανές, τι εννοεί, γιατί θέτει, γιατί γράφει αυτό το τάχα ο Παύλος. Η πρώτη είναι η επειδή η φυγή έγινε με αυθάδεια και με διεστραμμένο τρόπο, διεστραμμένη διάθεση και διάνοια, λέει αυτό το τάχα. Και μια δεύτερη ερμηνεία, ίσως και για να πει ότι η Θεία Πρόνοια τα προνόησε, τα προσχεδίασε και τα έφερε έτσι τα πράγματα. Είναι πράγματι μυστηριώδης η δρόμη του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι. Θυμόσαστε τον Φίλιππο, πως το Πνεύμα του Θεού τον οδήγησε εκεί στην οδό που κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, μες στην έρημο, αλλά ο Φίλιππος ήξερε ότι τον οδηγεί ο Θεός και δεν γύρισε πίσω ύστερα από 10 βήματα να πει «Πού πάω?». «Μπα, ο Κύριος, τι να κάνουμε στην έρημο?». Πήγε στην έρημο, του είχε ετοιμάσει δείπνο, τραπέζι μεγάλο πνευματικό ο Κύριος. Λαβράκι του χάρισε ο Κύριος του Φιλίππου, φίλοι μου. Αυτόν τον υπουργό της Αιθιοπίας, τον υπουργό των οικονομικών της βασίλισσας της Αιθιοπίας. Είναι μυστηριώδης πραγματικά οι δρόμοι του Θεού, οι τρόποι και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Θεός. Μα δεν είναι μυστηριώδης, ανεξιχνίαστη, όχι μόνο για μας, αλλά και για το υπερβατικό σύμπαν, η αντικαταστατική θυσία του Ιησού Χριστού στο Σταυρό, στην κρίση, στην τιμωρία, υπέρ ημών των χαμένων αμαρτωλών, των βλάσιμων, των άθεων. Δεν είναι μυστηριώδης κίνηση του Θεού, έκφραση αγάπης, να θυσιάσει τον Γιο του τον μονογενή, τον Ίσα Θεό, να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί φορτωμένος στις αμαρτίες μας? Τέτοιοι είναι οι δρόμοι του Θεού. Ό,τι πιο ανέλπιστο, παράδοξο, ακατανόητο στο μυαλό το ανθρώπινο. Αλλά αυτός είναι ο Θεός, αγαπητοί φίλοι. «Τάχα λοιπόν γάρ δια τούτο εχωρίστη προς όραν». Με το γάρ αιτιολογείτο «ουδέν η θέλησα ποιήσε», δεν θέλησα να κάνω τίποτε χωρίς τη γνώμη σου. Γι' αυτό λοιπόν εχωρίστη προς όραν. Δεν λέει ότι έφυγε, για να μην παροξύνει το Φιλήμωνα, αλλά με σοφό και έξυπνο, ευφυή τρόπο χρησιμοποιεί το εχωρίστη, χωρίστηκε.
επιπλέον αγαπητοί φίλοι με τη χρήση του παθητικού αορίστου, το χωρί εχωρίστη, παρουσιάζει τη φυγή του Ονίσιμου σε σχέση προς την οικονομία της πρόνοιας, της θείας πρόνοιας. Βλέπει δηλαδή ο Παύλος εδώ το σχέδιο του Θεού. Δεν λέει ότι εχώρισε τον εαυτό του, αλλά εχωρίστη. Αποφεύγει και το λεπτό, το ευαίσθητο αυτό σημείο να πει ότι αυτό το έκαμε ο Φιλίμωνας. Γιατί δεν ήταν δικό του το σχέδιο. Θυμηθείτε τι έγινε με τον Ιωσήφ, που τα αδέρφια του τον πούλησαν στους Μαδιανίτες εμπόρους, τον κατέβασαν αυτοί στην Αίγυπτο, τον πούλησαν και αυτοί με τη σειρά τους στον Πετεφρή, τον διοικητή εκεί των σωματοφυλάκων του Φαραώ. Τι παράδοξη η δρόμη του Θεού, να υποφέρει ένα παιδί καλομαθημένο, αγαπητό στον πατέρα του, για να το ανεβάσει ο Θεός στο ύψος του Φαραώ, να γίνει δεύτερος Φαραώ στην Αίγυπτο και να μπορέσει έτσι να σώσει την οικογένειά του πίσω ολόκληρη, τον πατέρα του και τα αδέρφια του και όλο το σόι του. Ο Θεός λοιπόν, λέει ο Ιωσήφ στα αδέρφια του, ο Θεός με απέστειλε εδώ για να διατηρήσω τη ζωή σας. Δεν με στείλατε εσείς. Δες λοιπόν τη σοφία και την πρόνοια του Θεού, ο οποίος εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη κακία και την πονηρία για τους δικούς του σκοπούς, για να εκπληρώσει τα δικά του τα σχέδια. Ο Θεός λοιπόν μας αφήνει, αγαπητοί φίλοι, επιτρέπει δηλαδή, για να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα στις καρδιές για την ώρα της επιστροφής τους, ώστε να σώσει και να εκτελέσει σοφότερα σχέδιά του. Θυμηθείτε ακόμη τον Άσο το γιο. Δεν θα μπορούσε ο πατέρας να πει «Δε σου δίνω δραχμή». Χωρίς λεφτά δεν θα μπορούσε να φύγει. Πού να πάει. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, δεν υπήρχε διέξοδος. Δεν μπορούσες να φύγεις από το χωριό. Εκεί όση φτώχεια και να είχε κανείς, είχε στο τέλος ένα κυπάκι να βάλει ζαρζαβατικά, να βάζει πατάτες. Μπορούσε να έχει μια κατσικούλα. Εμείς είχαμε πολλά. Και πολλά χωράφια και σπέρναμε πολλά πράγματα και πρόβατα και γίδια και άλογα και θυμονιές και αλόνια, φίλοι μου. Αλλά αν έκανε παραπέρα κανείς, δεν έβρισκε δουλειά. Δεν υπήρχε κίνηση, δεν υπήρχαν εργοστάσια, δεν υπήρχαν υπάλληλοι, ελάχιστοι άνθρωποι. Όλοι ζούσαν εκεί, εκεί που γεννηθήκανε, σχεδόν όλοι. Και εδώ στην Ελλάδα η δεκαετία του 60 άρχισε να κινείται. Να κινείται χρήμα, να κινείται η οικοδομή, όλα τα επαγγέλματα μαζί με την οικοδομή, και ξεκίνησε η χώρα μας και οικονομικά φτιάχτηκε. Αλλά αγαπητοί φίλοι, και θυμάμαι, ήθελα να πω ότι για κάποιο λόγο ένας μπάρμπας μας εκεί κυνήγησε το μεγάλο του γιο. Μιλάμε ότι θα ήταν 20-22 χρόνων, άντρας ολόκληρος. Και τι να έκανε ο σταμάτης ο καημένος, τι να έκανε ο Αρτέμις, δεν μπορούσε να σταθεί εκεί και έφυγε και πήγε στην αστυνομία. Μοναδική του λύση. Καλά που τον δεχτήκανε, τον πήρανε. Αγαπητοί φίλοι, ο Άσοδος λοιπόν επέτρεψε ο Θεός, λέει, δεν πρόκειται για πραγματική ιστορία, είναι παραβολή αυτή, αλλά άσωτη δεν είναι ένας άσωτος μόνο στον κόσμο, ατέλειωτη. Για να μην πω όλοι τέτοιοι είμαστε. Και την παραβολή την είπε ο Χριστός για όλους εμάς. Εμείς είμαστε οι άσωτοι.
οι άλλοι που μένουν πίσω του άλλου αδελφού η θέση είναι χειρότερη από του ασώτου. Όπως θα δείτε, διαβάστε την παραβολή και θα δείτε. Χειρότερος από τον άσωτο ήταν αυτός. Ο άσωτος τουλάχιστον είχε το θάρρος της γνώμης του, είχε την τόλμη να κάνει ό,τι ήθελε. Ο άλλος ήταν ένας τύπος τυπολάτρη, βάλτος στη θέση της θρησκείας, θρησκόληπτος, κολλημένος στον τύπο, τίποτα δεν είχε μέσα του, κούφιος ήταν, τελείως κούφιος. Επειδή γι' αυτό εχωρίστη προσώραν, γιατί μια ώρα είναι η απουσία του σε σχέση προς την αιωνιότητα, θα έλεγε κανείς, αγαπητοί μου φίλοι, από το Φιλίμωνα, του Ονίσιμου από το Φιλίμωνα. Αλλά τι απέδωσε αυτός ο λίγος αποχωρισμός? Για κοιτάξτε, απογοητεύτηκε, του τέλειωσαν τα χρήματα σαν τον άσωτο. Ένας τύπος ασώτου είναι και τούτος εδώ ο Ονίσιμος, μόνο που άλλος πήρε τα κόπια του πατέρα του και τα ζήτησε, εκείνος του τα έδωσε, ενώ τούτος τα έκλεψε, τα ξόδεψε, τον έπιασε το δίχτυ του Κυρίου, και αυτό ήταν το ευλογητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό χωρίστηκε προς ώρα λοιπόν, «Ειν αιώνιον αυτόν απέχεις», του λέει του Φιλίμωνα ο Παύλος. Αιώνιο, σε έννοια επιρηματική είναι αυτό, για να τον έχεις για πάντα δηλαδή, για πάντα. Έμεσα λέει ότι οι συνδεδεμένοι εδώ με αγάπη, προσέξτε, θα είναι δεμένοι, θα είναι συνδεδεμένοι για πάντα στην ατέρμονη αιωνιότητα. Όχι με οποιοδήποτε είδους αγάπη, με την αγάπη του Χριστού. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Χριστό, που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, που αγαπάνε τον Κύριο, που υπακούνε στο Λόγο Του, που ζούνε τη ζωή του Χριστού, που διακηρύττουν το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, που καλούν άλλους ανθρώπους στη σωτηρία, που είναι έτοιμοι, πρόθυμοι να ταλαιπωρηθούν, να υποφέρουν, να στερηθούν. Ακόμη και σήμερα, στις μέρες μας, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν σε βάναυσους, άγριους ιεραποστολικούς αγρούς για να οδηγήσουν ψυχές στο Χριστό. Αγαπητοί φίλοι, και όπως έλεγε κάποιος, για να στηθεί μια γέφυρα, πολλές πέτρες, οι πρώτες πέτρες και πολλές από αυτές πρέπει να θαυτούνε κάτω, μέσα στο ποτάμι, μέσα στο χώμα. Έτσι γίνεται με τις ιεραποστολές. Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται ώσπου να στρώσει το πράγμα, ώσπου να γίνουν γνωστοί, ώσπου να πιάσει το Ευαγγέλιο μαγιά σε έναν τόπο. Δόξα στο όνομα του Θεού, αγαπητοί φίλοι. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Για να τον απολαύσεις λοιπόν, είναι αυτόν αιώνιον απέχεις. Να τον απολαμβάνεις αιώνια. Να τον ξαναπάρεις, να τον ξαναλάβεις. Ή για να τον έχεις, να έχεις πλήρη κατοχή. Όπως το λέει η πρόθεση «από», «απέχεις». Δεν λέει να τον έχεις απλώς, αλλά και απέχεις. Είναι αιώνιον αυτόν απέχεις. Αυτό θα πει. Να έχεις πλήρη κατοχή. Βλέπετε πόσο ωραία μαθαίνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο και τη γλώσσα μας. Δεν εννοεί εδώ να απέχει, δηλαδή να είναι μακριά του. Αντίθετα, εννοεί να τον κατέχεις πλήρως. Έχω και από. Και στη συνέχεια μας λέει «ουκέτη ως δούλων». «Ουκέτη ως δούλων», εδώ γιατί ήταν δούλος, ενώ στο αδελφόν δεν λέει «ως αδελφόν», αλλά «αδελφόν», «αδελφόν αγαπητών». Για να το διαβάσω να δείτε. Ουκέτιος δούλων, αλυπέρ δούλων,
αδελφών αγαπητών, υπέρ δούλων, πάνω από τους δούλους, ανώτερο από τους δούλους, αφάνταστα πιο ανώτερο, αδελφών αγαπητών. Το αδελφόν επεξηγεί το υπέρ δούλων. Αυτό το να είναι αδελφός κάποιος που ήταν πριν δούλος είναι αφάνταστα ανώτερον, υπέρ των δούλων. Και είναι αξιοσημείωτο ότι όχι εδώ ως αδελφών όπως είπαμε, αλλά αδελφών κατευθείαν, αδελφών αγαπητών μάλιστα. Δούλο έχασες για λίγο και θα τον απολαμβάνει σε αιώνια ως αδελφό, σε όποια κοινωνική τάξη και αν βρίσκονται οι χριστιανοί αγαπητοί φίλοι. Συνδέονται μεταξύ τους ως αδελφοί. Αυτά ούτε θέλουμε να τα ξέρουμε, ούτε πρέπει να τα ξέρουν οι χριστιανοί. Είσαι φτωχός, είσαι πλούσιος, είσαι μορφωμένος, είσαι ποιος είσαι. Σας έχω πει κι άλλες φορές. Τι όμορφα έτσι που νιώθουμε όσάκι συναντιόμαστε κάπου και περπατάμε και συζητούμε και τρώμε μαζί και καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Δεν ψάχνει ο καθηγητής να βρει καθηγητή για να καθίσει μαζί του και να συζητήσει. Δεν ψάχνει να βρει ο πλούσιος έναν πλούσιο για να κάνει παρέα, να φάει δίπλα-δίπλα. Όχι φίλοι μου, θα έλεγα όχι απλώς. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια από αυτά το προνόμιο να κατορθώσουν, να μπορέσουν, είχαν την ευχέρεια να μορφωθούν κι άλλοι θέλανε, αλλά τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, δεν μπόρεσαν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν και κάθονται κοντά στους πιο απλούς. Γιατί αυτοί οι απλοί άνθρωποι, ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά ίσως, έχουν μια πηγαία σοφία. Δεν την αντλούν από την πολλή μόρφωση, αλλά από την πολλή σκέψη και την πίστη στο Ευαγγέλιο. Και το μελετούν και το ξέρουν απ' έξω. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Δόξα στο όνομα του Θεού. Αγαπητοί φίλοι, έχουν τον ίδιο πατέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι και την ίδια αιώνια κληρονομιά. Πρέπει να έχουν λοιπόν και ανάλογη συμπεριφορά. Αδελφών λοιπόν αγαπητών. Η αγάπη γεννιέται προς αδελφών και όχι προς δούλων. Και ο Παύλος καλεί το Φιλήμωνα να τον δει και να τον αγαπήσει με όλο το πάθος της καρδιάς του τώρα και της ψυχής του, τον Ονίσιμο, πράγμα που δεν θα γινότανε αν δεν τον έβλεπε ως αδελφό. Αν τον έβλεπε ως δούλο, δούλος θα ήτανε. Αδελφό αγαπητό, μάλιστα εμεί πολλό δε μάλλον σύ, περισσότερο από όλους τους άλλους, χωρίς να τους αποκλείει βέβαια, σε μένα, δηλαδή, σε μένα είναι περισσότερο από όλους τους άλλους, από ότι είναι για όλους τους άλλους, είναι για μένα αδελφός αγαπητός. Δηλαδή του αξίζει η αγάπη που του έχω. Πόσο δε μάλλον σύ, πόσο περισσότερο σε σένα. Και υπενήσεται εδώ φυσικά ότι οι σχέσεις του εκ της ιδιοκτησίας, γιατί ήταν η ιδιοκτησία του ο Ονίσιμος, του Φιλήμωνα, συνεπάγεται στον Κύριο ιδιαίτερα καθήκοντα προς το δούλο. Είδατε, πολύ περισσότερο τώρα ο Φιλήμωνας έχει υποχρεώσεις απέναντί του, βέβαια και εκείνος, αλλά τις πιο βαριές υποχρεώσεις τις έχει ο Φιλήμωνας. Να τον δει σαν αδελφό αγαπητό και να τον αγαπήσει, και η αγάπη είναι το πιο βαρύ έργο, αγαπητοί μου φίλοι. Η πιο δύσκολη δουλειά που μπορεί να κάνει κανείς είναι να αγαπάει
Και το να αγαπάς εκείνους που σε αγαπάνε, σε περιποιούνται, σε φροντίζουν, σου δίνουν, σε κάνουν, σε κολακεύουν, απλό πράγμα. Αλλά το να αγαπάς ένα δούλο ο οποίος σε έκλεψε και σε εξέθεσε, σε συνειδήσεις και τα λοιπά. Και στο τέλος, το κλίμα της εποχής τέτοιο ήτανε. Ήτανε δύσκολο να κάνει κανείς την υπέρβαση. Αλλά για να είναι πιστός ο Φιλήμωνας, αγαπητοί μου φίλοι, ο Παύλος δεν διστάζει να του πει ποια πρέπει να είναι η στάση που θα κρατήσει απέναντι στον Ονίσιμο. Πολύ περισσότερο λοιπόν σε σένα και εν σαρκή και εν κυρίω. Επεξηγεί το πόσο μάλλον εδώ. Έτσι. Με το εν σαρκή θέλει να πει την εξωτερική σχέση. Αδελφός στις σωματικές υπηρεσίες, επειδή ο Ονίσιμος θα αποβεί δηλαδή πιστός δούλος. Και με το εν κυρίω εννοεί η πνευματική σχέση, που θα έπρεπε δηλαδή να είναι ισότιμος και για τους δύο λόγους, της κοινωνίας της πίστεως και της υιοθεσίας. Φίλοι μου, να ακούσουμε τον ωραίο μας ύμνο και να επανέλθουμε.

Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προχωρούμε φίλοι μου στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλίμωνα, είναι προσωπική επιστολή αυτή, στο εδάφιο 17. Λέει λοιπόν σε αυτό το εδάφιο ο Παύλος: «Ιούν με έχεις κοινωνών προς λαβού αυτών ως εμέ». Εάν λοιπόν έχεις σε μένα κοινωνώ, δέξου αυτόν ως εμέ, σαν να είμαι στη θέση του εγώ ίδιος. Ιούν κοινωνών. Κοινωνός θα πει εδώ όχι στην εταιρεία, όχι στα ταξίδια που κάνουμε μαζί, όχι σε άλλα πράγματα, αλλά στην πίστη προς τον Θεό, στην υιοθεσία, στα αιώνια, τα μεγάλα, τα ένδοξα. Και οπωσδήποτε, αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχει κοινωνία μεταξύ των αγίων ανθρώπων, των πιστών ανθρώπων. Ενδιαφέρονται αυτοί μεταξύ τους και οφείλουν να αγαπούν ο ένας τον άλλο και να ενεργούν με αγάπη ο ένας προς τον άλλο. Με αγάπη. Φίλοι μου, η αγάπη δεν είναι μονόδρομος. Μερικοί εννοούνε να τους αγαπάνε όλοι οι άλλοι και αυτοί να μην χωνεύουνε κανέναν, να μην αγαπάνε κανέναν. Αυτό τους λέει το εγώ τους, το φουσκωμένο, το υπερυψωμένο, το εγώ τους. Η αγάπη είναι δρόμος διπλής κατευθύνσεως. Αγαπητοί φίλοι, πάει και έρχεται. Ο άνθρωπος στην κοινωνία της αγάπης της εν Χριστώ, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού,

οπωσδήποτε νιώθει την ανάγκη να τον αγαπούν και υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει η αγάπη, αλλά πρέπει και αυτός, γιατί μερικοί, όπως το είπαμε, νομίζουν ότι η αγάπη είναι να σε αγαπάνε οι άλλοι. Α, αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερη θέση στην πνευματική σφαίρα. Αγάπη είναι να αγαπάς εσύ. Επειδή πριν από σένα σε αγάπησε, πριν εσύ εκδηλώσεις αγάπη, σε αγάπησε ο Θεός, που δεν το άξιζες, δεν σου έπρεπε, ούτε σένα ούτε εμένα, κανενός μας. Κατά συνέπεια, αφού βρήκες την πηγή της αγάπης και έχεις ανθρώπους γύρω σου, πρέπει να την εκφράζεις την αγάπη σου. Εσύ, άσε τον άλλο, τι θα κάνει ο άλλος, αν σ' αγαπάει ή δεν σ' αγαπάει. Γιατί αν όλοι σκεπτόμαστε να μας αγαπάνε, τότε η δική μας η καρδιά δεν θα ξέρει τι είναι αγάπη, δεν θα αγαπούσαμε κανέναν, αλλά εάν όλοι δεν αγαπούσανε κανέναν, κανένας κανέναν, τότε η αγάπη τι πράγμα θα ήτανε. Φίλοι μου, η αγάπη του Θεού λέει αλλού, συνέχει ημάς, συνέχει, μας συνέχει. Έχει τον έναν μαζί με τον άλλο. Και ένας λόγος, αγαπητοί φίλοι, για τον οποίο ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία, ήταν ακριβώς αυτός. Για να βρει η αγάπη έδαφος να εκφραστεί και να απολαύσει και να απολαύσει ο ένας την αγάπη του άλλου, εσύ την αγάπη τη δική μου, εγώ την αγάπη τη δική σου, την Χριστό, αλλά και εγώ να εκφράσω τα αισθήματά μου, αισθήματα αγάπης απέναντί σου, έτσι να ξέρω και εγώ τι θα πει αγάπη. Έτσι, φίλοι μου, εάν λοιπόν έχεις αυτόν κοινωνών, εμένα κοινωνώ, μου δείχνεις την αγάπη σου, με περιποιήθηκες, με φρόντισες, με σκέπτεσαι, προσεύχεσαι για μένα. Πολλές φορές σκέπτομαι, αγαπητοί φίλοι, εκείνοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Παύλο και όσο θα ζούσανε, ως άκιστα τον εσκέπτονται, θα κλαίγανε. Σκέπτομαι τους πρεσβυτέρους της Εφέσου που κατέβηκαν στη Μίλητο να συναντήσουν τον Παύλο, τους παρήγγειλε εκεί, γιατί δεν ήθελε να περάσει από την Έφεσο να χρονοτριβήσει, αλλά ήθελε να πάει, όπως το είχαμε πει, στα Ιεροσόλυμα, στη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής. Έτσι, όταν τους είπε ότι ξέρω ότι όταν θα πάω στην Ιερουσαλήμ με περισμένου δεσμά και θλίψεις και ότι είναι η τελευταία φορά που σας βλέπω, ω, τι ήταν να τους το πει αυτό. Πέσανε όλοι απάνω του και τον καταφυλούσανε και κλαίγανε. Και ο Παύλος, σίγουρα και αυτός συγκινημένος, τους είπε, τι κάνετε έτσι, αδέρφια μου, και κλαίτε και μου συντρίβετε και εμένα την καρδιά μου. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν αντέχω τόση συγκίνηση. Εγώ όμως είμαι αποφασισμένος όχι μόνο να δεθώ στην Ιερουσαλήμ, αλλά και να πεθάνω υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, φίλοι μου. Προσλαβού λοιπόν αυτόν ως εμέ, εφόσον έχεις κοινωνώ εμένα, ή δέξου τον κοντά σου, το προσλαβού, ή δέξου τον με εύνοια, αν θέλεις να τον διώξεις κάποια στιγμή, αλλά να τον δεχτείς με την αγάπη σου ως εμέ, προσλαβού, δέξου τον ως εμέ, γιατί είναι αδελφός μου. Άνθρωποι δηλαδή, αγαπητοί φίλοι, φρόνιμοι, μεσόαστας φρένας, πιστοί στο καθήκον τους, εργάτες της Εκκλησίας,
Πρέπει να παίρνουν, να λαμβάνουν φροντίδα μεγάλη, να δείχνουν τρυφερότητα, να δείχνουν στοργή στους ασθενείς, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στους ανθρώπους που πενθούν, στους ανθρώπους που έχουν και σωματικές, φυσικές ανάγκες, ένα κομμάτι ψωμί. Μάλιστα για τις νέες ψυχές στο Χριστό, τις καινούργιες ψυχές που κινδυνεύουν να παρεξηγηθούν με κάθε τι, ο διάβολος είναι παρόν, για να τις ενθαρρύνουν, να τις εψυχώσουν στην πορεία τους, στη ζωή τους. Δεν είναι ποιμένες και ποιμενάρχες αυτοί που δεν ξέρουν κανέναν άλλο και τίποτε άλλο έξω και πέρα και εκτός του εαυτού τους. Όχι, φίλοι μου. Όχι. Πόσο λυπάμαι για τούτο το λαό μου. Πόσο λυπάμαι. Εύχομαι ο Θεός να κάνει έλεος και ευχόμαστε και προσευχόμαστε σε αυτόν τον τόπο να γνωρίσει μέρες αναγέννησης ο τόπος μας, η πατρίδα μας. Αγαπητοί φίλοι, εδώ θα μείνουμε ως προς την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα και αν θέλει ο Θεός μας αύριο την ίδια ώρα θα προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και πάλι σε αυτό το βιβλίο του Ρενέ Πας, το Υπερπέραν. Είχαμε δει, αγαπητοί φίλοι, για τους αγγέλους και είδαμε το πρώτο μέρος για τον Σατανά. Ποιος είναι, τα ονόματά του που έχει στη γραφή και τα λοιπά, τη σταδιοδρομία του, την τακτική του. Και ακόμη λέει είναι ο πειραστής, είναι ο πονηρός, ο αντίδικος, είναι ο ψεύτης. Συνεχίζουμε. Εκείνος ήταν από την αρχή ανθρωποκτόνος και δεν μένει στην αλήθεια, γιατί η αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Όταν λαλεί το ψεύδος από τα δικά του, από μέσα του το λαλεί, γιατί αυτός είναι ο πατέρας του ψεύδους. Το γεννάει δηλαδή αυτός. Ιωάννης 8:44. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι, εργάτες δόλοι, μετασχηματιζόμενοι σε αποστόλους Χριστού. Και τίποτε θαυμαστό, απορίας άξιο δηλαδή, ότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο αν και οι διάκονοι του, αυτοί που τον υπηρετούν, τριγύρω τα πνεύματα, τα πονηρά, μετασχηματίζονται σε διακόνους δικαιοσύνης, αλλά και άνθρωποι φυσικά. 2 Κορινθίους 10:13-15. Ο διάβολος ήταν άλλοτε αιωσφόρος, υιός της αυγής. Ισαΐας 14:12. Εξέπεσε όμως γιατί θέλησε να λάβει τη θέση του Θεού. Ακόμη και σήμερα κατέχεται από την επιθυμία του να μιμείται το Θεό και να παρουσιάζεται ως Θεός. Προς το σκοπό αυτό, ο ξεπεσμένος άγγελος θέλει να στολίζεται εξωτερικά με τη χαμένη αθωότητα που είχε άλλοτε. Με το να είναι πατέρας του ψεύδους είναι έξοχος αυτό το έργο της συνεχούς απάτης. Έχει συνεχώς στο στόμα του το Λόγο του Θεού. Αυτός ήταν το πρώτο θέμα της συνομιλίας του με την Εύα. Ο Λόγος του Θεού, Γένεσης 3:1. Χρησιμοποιεί τη γραφή και στο Χριστό, αγαπητοί μου φίλοι. Εχρησιμοποίησε το Λόγο του Θεού με πονηριά στην έρημο, σαν να επρόκειτο να κηρύξει προς τον Χριστό την πίστη προς τον Θεό. Εμπιστέψου σε αυτόν, ρίξε τον εαυτό σου κάτω από το πτερίγιο του ναού, γιατί η προφητεία μιλάει ακριβώς για σένα. Έλεγε η προφητεία ότι δεν θα προσκόψεις προλήθω τον πόδα σου, αλλά δεν έλεγε η προφητεία αν σου πει ο διάβολος κάμε αυτό να το κάνεις. Ματθαίος 4:5-6. Θα δούμε ότι του αρέσει να υποκρίνεται τον υπερασπιστή του νόμου του Θεού, τον οποίο παραβιάζουν οι αμαρτωλοί, και να τολμάει επ' αυτού ακριβώς του πεδίου να μας προσβάλλει ακόμη και μέχρι του υπερτάτου κριτού και μπροστά στο Θεό δηλαδή. Έπεισε τους Ιουδαίους να θανατώσουν τον Ιησού με τη σκέψη ότι προστατεύουν την τιμή του μοναδικού Θεού και σέβονται τον νόμο τον οποίον εκείνος είχε παραβεί. Ο διάβολος. Δηλαδή τι υποκριτής είναι. Ιωάννης 8:44, 10:33, 11:7.
σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου στο κατά Ιωάννη 16:2, οι τυφλωμένες ψυχές από τον εχθρό θα νομίζουν ότι προσφέρουν λατρεία προς το Θεό όταν θανατώνουν τους αληθινούς χριστιανούς. Ο Σαύλος ο Ταρσεύς, ο μετέπειτα Παύλος, ήταν απολύτως πεπισμένος γι' αυτό, μέσα στο φανατισμό, στο φανατισμένο ζήλο του για τον νόμο και τις Ιουδαϊκές παραδόσεις. Γαλάτας 1:13-14. Πόσες εκκλησίες λεγόμενες χριστιανικές δεν έφτασαν διαμέσου των αιώνων στο σημείο να οδηγούν στα μαρτύρια τα τέκνα του Θεού. Εξάλλου, πόσες φορές δεν κατόρθωσε ο Σατανάς να μας πείσει ότι το δικό μας θέλημα είναι και το θέλημα του Θεού. Ο τυφλός εγωισμός μας κάνει πολλές φορές να νομίζουμε ότι οι δικές μας επιθυμίες αποτελούν την έκφραση της απόλυτης σοφίας και αλήθειας. Ας θυμηθούμε επ' ευκαιρία το λόγο που απευθύνεται προς τον ηγεμόνα της Τύρου, ο οποίος είναι ένας τύπος του Σατανά. «Υψώθηκε η καρδιά σου και είπες, εγώ είμαι Θεός». Ενώ είσαι άνθρωπος, αλλά όχι Θεός. «Και έκαμε στην καρδιά σου σαν καρδιά Θεού». Η Εζεκιήλ 28:2. Ο εχθρός κατορθώνει να δίνει ακόμη και ζήλο για το Θεό στους τυφλωμένους ανθρώπους, παρά το γεγονός ότι αυτός ο ζήλος είναι άκαρπος και όχι κατ' επίγνωση. Ρωμαίος 10:2-3. Τους παρακινεί να κάνουν πολλά έργα, αλλά έργα που είναι ακόμη νεκρά, γιατί προέρχονται από ψυχές που δεν έχουν αναγεννηθεί. Πρόσεξε το φίλε μου, δεν χρειάζεται τα έργα. Μετάνοια και πίστη για να γεννηθείς, να γεννηθείς από το Άγιο Πνεύμα και να μπορεί να σε οδηγήσει ο Θεός από εκεί και πέρα. Εβραίος 1:14. Βάλει στις καρδιές τους μια άπειρη αγάπη για τους δυστυχείς και τους κάνει να φροντίζουν μόνο για το σώμα τους και όχι για την αιώνια σωτηρία τους. Λέει σε μερικούς, ιδού η αλήθεια, και τους ρίχνει σε κάποια καταστρεπτική και φανατισμένη πλάνη. Κάνει κάποια ελαφρά προσθήκη στο Ευαγγέλιο για να τιμήσει καλύτερα τον νόμο, όπως η περιτομή και η επάνωδος στις διατάξεις που έχουν καταργηθεί, και έτσι χωρίζει τις ψυχές από τον Χριστό και τις κάνει να ξεπέσουν από τη χάρη. Γαλάτας 5:2-4. Υπό το πρόσημο ότι εξυψώνει περισσότερο την αγάπη του Θεού, αρνείται με επιμονή την αιώνια απώλεια. «Δεν θα πεθάνετε βεβαίως», είπε στου πρωτοπλάστους, «αλλά ξέρει ο Θεός ότι μόνο όταν φάτε θα είσαστε ως θεοί». Γένεσης 3:4-5. Και με το ίδιο επιχείρημα κατορθώνει σήμερα να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κόλαση και ότι όλοι οι αμετανόητοι, μεταξύ των οποίων και αυτός ο ίδιος, θα σωθούν τελικά και αν είναι πλήρης ο θρίαμβος του Θεού. Ο σημερινός κόσμος που έχει παραδοθεί στο Σατανά εξελίσσεται ολοφάνερα κάτω από το ψεύδος. Η νεότερη προπαγάνδα φανερώνει συνεχώς και περισσότερο την τέχνη της απάτης των μαζών με τα πλέον επιστημονικά και αποτελεσματικά μέσα. Ρεκλάμες, εφημερίδες, στατιστικές, φιλμ, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Οι άνθρωποι ψεύδονται στο σπίτι, στην πολιτική ζωή, στο εμπόριο, ενώπιον των δικαστηρίων. Εξαπατούν ακόμη και ως προς τη θρησκεία. Όταν κηρύττουν στις ψυχές ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο ή όταν εμπορεύονται ιερά αντικείμενα. Το άκρο νάωτον του ψεύδους και της απάτης θα είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου συνοδευομένου από τον ψευδοπροφήτη. Ο ψευδοπροφήτης θα είναι ο αρχηγός του χριστιανισμού. Συνεργασία απόλυτη είναι το δεύτερο θηρίο που λέει στον Αντίχριστο στην Αποκάλυψη να κάνουμε εικόνα, λέει στον κόσμο, εικόνα στο θηρίο που δεν είδατε, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γίνεται απόπειρα δολοφονίας του Αντιχρίστου και ο διάβολος το παίζει αυτό το παιχνίδι για να μιμηθεί τον Χριστό. Με τη δύναμη του Σατανά η προσωπικότητα αυτή θα κάνει μεγάλα θαύματα και θα πείσει τα πλήθη των ανθρώπων Ιουδαίων και Εθνικών ότι αυτός είναι ο αληθινός Χριστός. Θα αξιώσει να του αποδώσουν λατρεία και θα καταφέρει τους ανθρώπους να λατρεύσουν και αυτόν τον διάβολο. 2 Θεσσαλονικής 2:3-4-9, Αποκάλυψη 13:4-8. Εδώ συναντούμε και πάλι την υπερτάτη φιλοδοξία του εχθρού, την οποία είχε ανέκαθεν να γίνει δεκτός από τους ανθρώπους, όχι μόνο ως άγγελος φωτός, αλλά ως αυτός ο Κύριος, να γίνει όμοιος προς τον ύψιστο, Ισαΐας 14:14. Πράγμα τρομερό. Ο Θεός του κόσμου τούτου, 2 Κορινθίους 4:4,
θα κατορθώσει κάποτε και για λίγο διάστημα να πείσει την παραστρατημένη ανθρωπότητα ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο Αντίχριστος, ο διάβολος με το οργανό του, τον Αντίχριστο, τότε πλέον θα έχει φτάσει στο τέρμα της σταδιοδρομίας του, το μυστήριο της ανομίας θα έχει ολοκλήρως εκπληρωθεί και η κρίση που έχει βραδύνει τόσο πολύ θα ξεσπάσει επιτέλους εναντίον του. Είναι ο κατήγορος τέταρτο. Ο Ιωάννης διαβλέποντας τον τελικό θρίαμβο λέει: «Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού αυτού. Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών μας, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού μας ημέρα και νύχτα». Αποκάλυψη 12:10. Ο πρώτος και ο κυριότερος των αμαρτωλών τολμά με πρωτοφανή θρασίτητα να παρουσιάζεται ενώπιον του βήματος του Θεού ως υπερασπιστής του νόμου, τον οποίον παραβιάσαμε με τις αμαρτίες μας. Με το πρόσχημα αυτό ζητάει, όπως ο υπέρτατος κριτής, εκδικήσει την αγιότητα και τη δικαιοσύνη του. Επί παραδείγματι, προτείνει να ξεσκεπάσει την υποκρισία που ήταν στην ευσέβεια του Ιώβ, Ιώβ 1:9-11, στη σκηνή που αναφέρει ο Ζαχαρίας, κεφάλαιο 3:1-7, κατακρίνει τον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα, ότι στέκεται ενώπιον του Κυρίου ντυμένος η μάτια ρυπαρά, ενώ ο νόμος απαιτούσε από το υπούργημα αυτό μια απόλυτη καθαρότητα. Η κατηγορία αυτή φαίνεται να έχει στερεά βάση και το ίδιο συμβαίνει και με εμάς όταν πρόκειται περί της παρακοής μας και της ακαθαρσίας μας. Επί της βάσεως αυτής πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τόσο ο Ιησούς του Ζαχαρία όσο και εμείς ότι δικαίως θα έπρεπε να κατακριθούμε. Ο Ζαχαρίας όμως προσθέτει και είπε Κύριος προς τον διάβολο: «Θα σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε, ο οποίος έκλεξε την Ιερουσαλήμ». Βλέπετε εδώ τους δύο Κυρίους, τους δύο Γιαχβέ. Είπε Κύριος, θα σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε. Δεν είναι αυτός δαυλός απεσπασμένος από πυρός? Υπερασπίζεται τον ιερέα εκείνης της εποχής φυσικά. Ο Κύριος, παρότι φοράει ρυπαρά, βρώμικα ημάτια, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός, μακράν από του να μας πατάξει επί τη βάση του νόμου, μας σώζει επί τη βάση της καταχάριν εκλογής και μας αποσπά ως καιωμένους δαυλούς από την κρίση που μας φαρμόζει. Ο άγγελος του Κυρίου, ο οποίος αντιπροσωπεύει εδώ τον Ιησού, τον παράκλητό μας, 1 Ιωάννου 2:1, επεμβαίνει τότε και λέει: «Αφαιρέστε τα ημάτια τα ρυπαρά από αυτόν. Ιδού αφαίρεσα από σου την ανομία σου και θα σε ντύσω ημάτια λαμπρά. Και είπα, ας επιθέσουν μήτρα καθαρή επί την κεφαλή του». Εκείνη περί της οποίας μιλάει η Έξοδος στο ΚΑΙΤΑ, 28 κεφάλαιο 36-38 εδάφια και στο 21:6. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς μόνος, ο παντοδύναμος μεσίτης μας, μπορεί να αποστομώσει τον κατήγορο, γιατί αυτός εξεπλήρωσε όλο τον νόμο, ικανοποίησε τη Θεία Δικαιοσύνη και έκαμε ηλασμό για μας, για όλες μας τις αμαρτίες. Και όταν ο αντιδικός μας εκφέρει τις κατηγορίες του εναντίον μας, ο Κύριος μας λέει, όπως και στον Πέτρο, «Ιδού ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι, πλην εγώ εδεήθηκα περί σου», για σένα Πέτρο λέει, «για να μην εκλείψει η πίστη σου». Λουκάς 22:31-32. Συχνά επίσης μας ενάγει, μας κατηγορεί δηλαδή ο Σατανάς για των κατηγοριών του ενώπιον του δικαστηρίου της συνειδήσεώς μας, στη συνείδησή μας την ίδια. Εκείνα που αναφέρει είναι συχνά πολύ αληθινά. Μας υπερθυμίζει όλα τα σφάλματά μας και θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει πλέον σωτηρία για μας. Άλλωστε γνωρίζουμε την τακτική του. Πρώτης πτώσεως μας διαβεβαιώνει ότι η παρακοή μας θα είναι ελαχίστη και χωρίς συνέπειες. Και μετά την πτώση εξογκώνει το μέγεθος του ίδιου σφάλματος σαν να μην επρόκειτο να συγχωρηθεί ποτέ. Βλέπετε, τι πανούργος είναι ο διάβολος και τι πονηρός. Έτσι πείθει πολλούς χριστιανούς που έχουν απιστήσει προς στιγμή ότι διέπραξαν την ασυγχώρητη αμαρτία.
εντούτοις ένας αμαρτωλός που κατακρίνεται ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων δεν πρόκειται να εγκαταληφθεί από την αποθάρρυνση ούτε σε υπερβολική λύπη. Δεύτερη Κορινθίους, δεύτερο 6-11. Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προσωτηρία αναμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατο και συχνά την αυτοκτονία. Δεύτερη Κορινθίους 7-9-10. Εάν ο ένοχος λυπάται για το σφάλμα του και λαχταρά τη συγχώρηση και τη χάρη του Θεού, ας καταφύγει σε αυτόν χωρίς φόβο. Δεν διέπραξε την ασυγχώρητη αμαρτία, η οποία συνίσταται στην επίμονη άρνηση της συγχωρήσεως. Το αίμα του Χριστού αρκεί για να πλύνει τελείως από κάθε αμαρτία εκείνο που θα ομολογήσει ειλικρινά τα σφάλματά του και για να καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα. 1 Ιωάννου 1, 7-9 και Εβραίους 1-14. Τέλος, ο εχθρός μας φέρει ενώπιον του δικαστηρίου της κοινής γνώμης και τις ελάχιστες συνέπειές μας. Και τις ελάχιστες ασυνέπειές μας. Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε συχνότερα και να θυμόμαστε τα λόγια του Παύλου. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να τεκνοποιούν, να κυβερνούν οίκο για να μην δίνουν μηδεμία αναφορμή στον εναντίον να λιδωρεί στο διάβολο και σε κάθε άνθρωπο. Γιατί εξετράπησαν μερικοί ήδη ο πίσω του σατανά. 1 Τιμόθεων 5:14-15. Ο Απόστολος δίνει ακόμη συμβουλές για πρακτικό αγιασμό στους γέροντας, στις γυναίκες, στους νέους και σε αυτόν τον Τίτο, για να μην βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Για να εντραπεί ο εναντίος, μη έχοντας να λέει για σας τίποτε κακό. Τίτο 2:5-8. Ο Δαβίδ με το αμάρτημά του προκάλεσε τη βλασφημία των εχθρών του Κυρίου. 2 Σαμουήλ 12:14. Και οι άπιστοι Ιουδαίοι ατίμαζαν το όνομα του Θεού μεταξύ των εθνών. Ρωμαίος 2:24. Και ποιος σπέβδει περισσότερο να διακηρύξει επί των δωμάτων τα σκάνδαλα των χριστιανών και να προσθέσει σε αυτά φοβερές συκοφαντίες παρά ο μεγαλύτερος εχθρός μας? Ας προσέχουμε λοιπόν, ώστε να μην του δώσουμε την ευκαιρία για αυτό το πράγμα. Πέμπτο, είναι ο ανθρωποκτόνος. Ακούτε φίλοι μου. Ο Χριστός είπε προς τους Ιουδαίους, ζήτετε να με θανατώσετε, συστήστε εκ πατρός του διαβόλου. Έχετε πατέρα το διάβολο δηλαδή. Και τις επιθυμίες του πατέρα σας θέλετε να κάνετε. Εκείνος ήταν απαρχής ανθρωποκτόνος. Ιωάννης 8:37-44. Ο Δημιουργός Θεός και ο καλός ποιμένας δίνουν τη ζωή. Ο σατανάς δεν έχει άλλο πόθο παρά να κλέψει και να θυσιάσει. Ιωάννης 10:10. Από την αρχή έδειξε αυτή τη λύσα του να χύσει αίμα. Ο Άβελ ήταν αθώος, αλλά ο Κάιν, οδηγούμενος από τον πονηρό, τον εφώνευσε. Οι πτώσεις λοιπόν του Αδάμ και της Εύας δεν υπήρξε ανώδυνη, γιατί το πρώτο αποτέλεσμά της υπήρξε μια αδελφοκτονία. Και έκτοτε το μίσος είναι το σπέρμα όλων των φόνων και όλων των πολέμων. 1 Ιωάννου 3, 12-15. Ο σατανάς εγνώριζε ότι η γυναίκα θα γεννούσε εκείνο που θα του συνέτριβε την κεφαλή. Γένεση 3:15. Όταν προκάλεσε το θάνατο του Άβελ, επιζητούσε χωρίς αμφιβολία να καταστρέψει, εάν όχι τον ίδιο το Μεσσία, τουλάχιστον τον πρώτο κρίκο της γενεαλογίας, η οποία μπορούσε να οδηγήσει μέχρι σε αυτού, μέχρι το Μεσσία. Ο Φαραώ στην Αίγυπτο απαιτούσε να θανατώνονται όλα τα νεογέννητα άρενα, αρσενικά παιδιά των Ισραηλιτών. Έξοδος 1:22. Σε αυτό το βασιλιά μπορεί να δει κανείς έναν τύπο του σατανά, του άρχοντα αυτού του κόσμου, ο οποίος καταπιέζει σκληρά το λαό του Θεού. Και από τον Χριστό και μετά είμαστε λαός του Θεού, πιο στενός εμείς, η Εκκλησία, η πιστή, στον κόσμο όλο. Οπωσδήποτε το μίσος του εχθρού επεδίωκε και φανερά να εξαφανίσει τον εκλεκτό λαό του Θεού για να τον εμποδίσει να προσφέρει στη γη το λυτρωτή της. Η Γοθολία, κόρη της ασεβούς η Εζάβελ, αποφάσισε σε μια στιγμή μανίας να καταστρέψει όλη τη βασιλική οικογένεια. Τι άθλια γυναίκα υπήρξε αυτή. Δεύτερο Βασιλέον 10 κεφάλαιο 1-3 εδάφια. Ο διάβολος έβλεπε ακόμη μια φορά τη γενεαλογική γραμμή που θα κατέληγε στο Μεσσία, γιατί η σχετική υπόσχεση είχε δοθεί προς τον Δαβίδ.
Και τότε μόνο θαυματουργικός εσώθηκε ο Ιωάς, ενώ ήταν ακόμη βρέφος. Η πυρέτρια τον άρπαξε, τον έκρυψε και τον έσωσε. Κατά την εποχή της εστί, ο Αμάν επίστευσε ότι μπορούσε μέσα σε μια ημέρα να θανατώσει ολόκληρο το Ιουδαϊκό λαό. Εστί 3:13, θυμόσαστε που τη διαβάσαμε. Η επέμβαση όμως της βασίλισσας προκαλεί την αποτυχία του διαβολικού αυτού σχεδίου, η έμπνευση του οποίου δεν ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτή. Ο Σατανάς για να συντρίψει τον Ιώβ επιφέρει αλλεπάλληλους θανάτους. Κάνει να πέσει φωτιά από τον ουρανό πάνω στα πρόβατα και στους δούλους του. Έπειτα ξεσηκώνει ένα σφοδρό άνεμο και προκαλεί την κατάραση της οικίας του πάνω στα παιδιά του. Ιώβ 1:12, 16, 19. Ο Ηρώδης μόλις άκουσε ότι γεννήθηκε ο Χριστός, με τη σκέψη να τον πλήξει, να του πάρει το θρόνο δηλαδή, διατάσσει το θάνατο όλων των μικρών παιδιών της Βηθλεέμ από 2 χρόνων και κάτω. Ματθαίος 2:16. Μόλις ο Κύριος είχε αρχίσει τη διακονία του στη Ναζαρέτ, οι συμπατριώτες του εζήτησαν να τον καταγκρεμίσουν από τους βράχους της πόλεως. Λουκάς 4:29. Και ο Ιωάννης μας αναφέρει πόσες φορές οι Ιουδαίοι εξεδήλωσαν την επιθυμία τους να τον φωνεύσουν, γιατί δεν μπορούσαν να τον ακούνε να διακηρύττει τη θεότητά του, ότι ήταν αυτός που ήταν Θεός πριν. Κεφάλαιο 5:18, 8:59 και 10:31. Η Ανάσταση του Λαζάρου τους αναστατώνει και προκαλεί την απόφασή τους να τελειώσουν πλέον και με το Χριστό, ακόμη δε και με τον Λάζαρο, να σκοτώσουν και τον Λάζαρο δηλαδή, γιατί πήγαινε ο κόσμος να δει τον αναστημένο Λάζαρο και ο Λάζαρος τους έδινε τη μαρτυρία του ότι τον ανέστησε ο Χριστός από τους νεκρούς και πίστευαν στο Χριστό. Ιωάννης 11:53 και 12:10. Τέλος ο διάβολος επιτυχάνει το σκοπό του όταν οι Ρωμαίοι συμπράττουν με τους εχθρούς του Ιησού για να τον σταυρώσουν. Ιωάννης 11:15 και 16 εδάφια. Είχε δίκιο λοιπόν ο Κύριος όταν έλεγε ότι ο εχθρός είναι ανθρωποκτόνος από την αρχή. Ο Σατανάς πολιτεύτηκε κατά τον ίδιο τρόπο πάντοτε και θα εξακολουθήσει μέχρι τέλους. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτός. Η ψεύτικη θρησκεία την οποία ο εμπνευστής ο εμπνευστής καταδιώκει πάντοτε τους πιστούς και διψάει για αίμα. Ακόμη και ο ψευτοχριστιανισμός, ο τυπικός χριστιανισμός, πάντοτε δίωξε τους πιστούς ανθρώπους. Οι οπαδοί της όταν θανατώνουν τους πιστούς νομίζουν ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Το είπε ο Χριστός και είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16 κεφάλαιο 2 εδάφιο. Έχουμε σχετικά παραδείγματα στο το μαρτυρικό θάνατο του Στεφάνου και του Ιακώβου, Πράξεις 7:58 και 12:1-3, και κατόπιν στα αναρρύθμιτα θύματα της Ιεράς Εξετάσεως, της Πράξης Πίστεως όπως ονομάζονται, και στους περασμένους και νεότερους διωγμούς. Πράξης Πίστεως, το έγκλημα του χριστιανού. Όλες οι αυτοκτονίες και όλοι οι πόλεμοι οφείλονται στον ίδιο υποκινητή, και τρέμει κανείς όταν σκέπτεται τις ανθρωποθυσίες της ατομικής ενέργειας, τις οποίες κατέστησε δυνατές η ανθρωπότητα των τελευταίων ετών αυτών καιρών, με την ολοκληρωτική παράδοσή της στο Σατανά και τους ψευδοχρίστους. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου, πειραστής, πονηρός, ψεύτης και ανθρωποκτόνος, μπορεί αλήθεια να καυχηθεί ότι έχει χαράξει την απέσια εικόνα του πάνω στη γη, η οποία στενάζει ολόκληρη κάτω από την εξουσία του. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου 5:19. Όσον αφορά τους εαυτούς μας, γνωρίζουμε αρκετά ώστε να μην αφήσουμε να υπερισχύει εναντίον μας ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην 2 Κορινθίους 2:10-11. Αγαπητοί φίλοι, αν θέλει ο Θεός μας, και αύριο την ίδια ώρα θα συνεχίσουμε από το Λόγο του Θεού να είμαστε όλοι μας στη θέση μας. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε και για αυτή την ημέρα, για την παράταση του ελέους και της ζωής. Σκοπούς έχεις εσύ ο Θεός μας,
Βοήθησέ μας και εμάς και τους φίλους να καταλάβουμε και να καταλάβουμε πολύ καλά ότι δεν μας αφήνεις εδώ έτσι, χωρίς κανένα υψηλό και σπουδαίο σκοπό και λόγο. Αλλά μας αφήνεις εδώ για να τελειοποιηθούμε πνευματικά και για να φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού και σε άλλες ψυχές. Δώσ' μας τη χάρη να προχωρήσουμε και τις δυο αυτές, και τις δυο αυτές περιπτώσεις και τους δυο αυτούς δρόμους. Υποχρεώσεις μας, Κύριε, απέναντι Σου και απέναντι στις ψυχές που είναι γύρω μας. Σε παρακαλούμε θερμά. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, Πατέρα. Επισκέψου τους φίλους, κάμε έλεος, λύσε προβλήματα, Θεέ μας, προβλήματα. Ασθενείς αδελφούς μας, γνωστούς, ψυχές, κόσμο. Ένας κόσμος καρκινοπαθής, καρδιοπαθής, άρρωστος, Θεέ και Πατέρα. Ξύπνησε τις ψυχές, τουλάχιστον να ξέρουνε που πάνε. Ευλογών ευλόγησέ μας, ουράνιε Πατέρα, κάμε σε παρακαλούμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, παρακολουθήσατε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Σας αφήνουμε στη χάρη του Χριστού. Μέχρι αύριο την ίδια ώρα, αν θέλει ο Θεός, να ξανασυναντηθούμε, φίλοι. Ας δείξουμε προθυμία αν είμαστε στη ζωή. Και ζήλο. Φίλοι αγαπητοί, ο Κύριος είναι μαζί μας. Γεια σας και χαρά σας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δοξάλη χοροδία. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, τα εδάφια 22 έως και 35. Κατά Ιωάννη Σίγμα, 22 έως και 35. Τι επαύριον, ο όχλος ο ιστάμενος πέραν της θαλάσσης, ότε είδε ότι πλοιάριον άλλο δεν είτο εκεί, η μία είναι εκείνο εις το οποίο εισήλθαν οι μαθητέ αυτού, και ότι ο Ιησούς δεν εισήλθε μετά των μαθητών αυτού εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθητέ αυτού ανεχώρησαν. Ήλθαν δε άλλα πλοιάρια εκ της Τιβεριάδος, πλησίων του τόπου που έφαγαν τον Άρτον, αφού ο Κύριος ευχαρίστησε. Ότε λοιπόν είδε ο όχλος ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ουδέ οι μαθητέ αυτού, εισήλθαν και αυτοί εις τα πλοία και ήλθαν εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησού. Και ευρώντες αυτόν πέρα της θαλάσσης, είπαν προς αυτόν: Ραβί, πότε ήλθες εδώ? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή την μένουσαν η ζωή αιώνιον, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισαν ο Πατήρ, ο Θεός. Είπον λοιπόν προς αυτόν: Τι να κάνουμε δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε είπον προς αυτόν: Τι σημείο λοιπόν κάνει εσύ, δια να είδομε και πιστεύσομε εις σε? Τι εργάζεσαι? Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνεν τη ερήμο, καθώς είναι και γραμμένον, άρτον εκ του ουρανού εδώκεν εις αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν εδώκεν εις εσάς

Το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού περιγράφει μια συνομιλία από τις πολλές που είχε ο Κύριος μας με τους ανθρώπους της εποχής με τους οποίους συναναστράφηκε, η οποία έρχεται την αμέσως επόμενη μέρα από εκείνο το πολύ γνωστό θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών. Αν διαβάσετε λίγα τάφια πιο μπροστά από το κομμάτι που διαβάσαμε, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει αυτό το περιστατικό, το πώς είχαν μαζευτεί χιλιάδες άνθρωποι να ακούσουν τον Ιησού Χριστό. Κάποια στιγμή πέρασε η ώρα, πλησίασε απόγευμα, του λένε οι μαθητές: πρέπει να φύγει ο κόσμος να πάει να φάει, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Και του ζητάει ο Χριστός να ψάξουν να βρουν αν υπάρχει τίποτα γύρω που θα μπορούσε να χρησιμεύει σαν τροφή. Οι μαθητές του φέρνουν 2 ψάρια και 5 ψωμάκια. Και από αυτά ο Κύριος μας, με έναν τρόπο θαυμαστό πραγματικά, πολλαπλασιάζοντάς τα, δίνει τροφή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και η περιγραφή του Ευαγγελιστή Ιωάννη ξεκινάει στα εδάφια που διαβάσαμε, περιγράφοντάς μας το τι έγινε την επόμενη μέρα από αυτό το περιστατικό. Προσθέτω ακόμα ότι, εάν κοιτάξετε αυτό το περιστατικό, το πώς τελειώνει, θα δείτε ότι οι άνθρωποι ενθουσιάζονται με αυτό που βλέπουν, ότι ξαφνικά είναι κάποιος που τους δίνει τροφή, και λέει ότι ήθελαν να αρπάξουν τον Χριστό, να τον κάνουν Μεσσία. Και ο Ιησούς Χριστός το πρώτο που κάνει είναι να διώξει τους μαθητές αμέσως, τους λέει: φύγετε και θα πωλήσω εγώ τον όχλο. Και μετά ο ίδιος αποσύρεται, απομακρύνεται από τον όχλο, δεν ξέρανε καθόλου που είχε πάει, για να προσευχηθεί. Αυτός ο κόσμος που είχε παρακολουθήσει αυτό το θαύμα, και ενδεχομένως και άλλοι που άκουσαν το τι είχε γίνει, γιατί μας λέει στην περιγραφή που διαβάσαμε ότι ήρθαν, λέει, και άλλα πλοιάρηκτη στη Βεριάδος, κοντά από τον τόπο που έφαγαν τον Άρτο, όλος αυτός ο κόσμος αρχίζει να αναζητεί την επόμενη μέρα ξανά τον Ιησού Χριστό. Και κάποια στιγμή τον βρίσκει. Και του λέει: τι κάνεις εδώ, δάσκαλε? Μια απορία αρκετά δικαιολογημένη για κάποιον ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε έρθει σε επαφή με τόσο κόσμο, είχε δώσει τροφή σε αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί, ήθελαν να τον πάρουν, να τον κάνουν Μεσσία, και ξαφνικά τον βρίσκουν ξανά κάπου απομονωμένο, μόνο του. Και του λένε: τι κάνεις εδώ? Και ο Ιησούς Χριστός, όπως το έκανε αρκετά συχνά, τους απαντάει με έναν τρόπο αρκετά σκληρό, αλλά ταυτόχρονα όμως με έναν τρόπο που απευθυνόταν.

Ήταν κατευθείαν σε αυτό που σκεφτόταν αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτό που είχαν μέσα στην καρδιά τους. Τους λέει, με ζητάτε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και ξεκινάει από εκεί και μετά μια συνομιλία του Ιησού Χριστού με τους ανθρώπους αυτούς, πάνω στην έννοια της τροφής. Και βέβαια, όπως μπορούμε να δούμε και όπως θα δούμε στο κομμάτι αυτό, μέχρι ένα σημείο η σκέψη των ανθρώπων αυτών και τα λόγια του Χριστού πηγαίνουν λίγο παράλληλα. Μιλάνε δηλαδή για κάποια πράγματα. Οι άνθρωποι εκείνοι έχουν την αίσθηση ότι μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Αλλά σιγά σιγά όμως ο Ιησούς Χριστός φέρνει την κουβέντα εκεί που θέλει και στο τέλος τους δείχνει να καταλάβουν ότι στην πραγματικότητα μιλάνε για κάτι το τελείως διαφορετικό. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούσαν για μια τροφή σαν εκείνη που είχαν πάρει την προηγούμενη μέρα και ήταν έτοιμοι να δεχθούν τη θαυματουργική προέλευση αυτής της τροφής, να δεχθούν κάποιον ο οποίος είχε την ικανότητα να τους δίνει κάθε μέρα μια τέτοια τροφή. Αλλά μιλούσαν πάντοτε όμως για μια τροφή υλική. Μια τροφή που θα ξεκινούσε από το στόμα και θα κατέληγε στο στομάχι. Ενώ ο Κύριος μας τους μιλάει και εκείνος για μια τροφή την οποία κάποιος μπορεί να τη δώσει με έναν τρόπο θαυματουργικό, όμως και η ίδια η τροφή είναι τελείως διαφορετική από αυτή που εκείνοι οι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους. Και θα ήθελα σήμερα, με τη χάρη του Θεού, να σταθούμε σε τρία σημεία από αυτό το κομμάτι. Και το πρώτο είναι αυτός ο διαχωρισμός που κάνει ο Ιησούς Χριστός στο εδάφιο 27, που τους λέει να εργάζεστε όχι για την τροφή τη φθυρόμενη, αλλά για αυτή που μένει σε ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Και θα ήθελα, ξεκινώντας τις σκέψεις μας, να σκεφτούμε λίγο τι θα μπορούσε να μπει κάτω από αυτό τον τίτλο, τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν τροφή φθυρόμενη. Βεβαίως, εάν ρωτούσαμε, και αν ο καθένας έλεγε αυτό που σκέφτεται, το πρώτο ίσως που θα μπορούσαμε να πούμε θα ήταν ότι προφανώς κάθε τι το οποίο είναι αμαρτία είναι μια τροφή φθυρόμενη. Και είναι αλήθεια αυτό. Και το κακό ξεκίνησε από τότε που ο Θεός τοποθέτησε τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον παράδεισο και τους έδωσε την εντολή να εργάζονται. Να εργάζονται και να χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, να εκμεταλλευτούν κάθε τι το οποίο υπήρχε μέσα στον παράδεισο. Να είναι υπεύθυνοι για αυτό τον κήπο που τους είχε τοποθετήσει και για τη φύλαξή του και για την καλλιέργειά του. Εκτός από ένα δέντρο με το οποίο δεν έπρεπε να έρθουν σε επαφή και τους καρπούς του οποίου δεν έπρεπε να γευθούν. Αυτή ήταν μια εργασία που, όπως αποδεικνύεται, η εργασία δηλαδή του να γευθούν τους καρπούς αυτού του δέντρου, ήταν μια εργασία η οποία τελικά οδήγησε σε τροφή φθυρόμενη. Γιατί ήταν μια τροφή που δεν οδήγησε τον Αδάμ και την Εύα στη ζωή αιώνια. Ήταν λοιπόν αυτή η αμαρτία, η παρακοή του θελήματος του Θεού, που είναι το πρώτο δείγμα μιας τέτοιας επιλογής. Να διαλέξουμε να θησαυρίσουμε σε μια τροφή άλλη από αυτή που ο Θεός μας έχει καλέσει να θησαυρίσουμε. Και αυτή η παρακοή του ανθρώπου, αυτή η αμαρτία, η αποκοπή από το θέλημα του Θεού, η αποκοπή από το ίδιο το πρόσωπο του Θεού, είναι το πρώτο στοιχείο που έχουμε, το πρώτο, αν θέλετε, η πρώτη περιγραφή μιας τέτοιας επιλογής του ανθρώπου, προς μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που ήθελε ο Θεός. Ο Θεός είχε δώσει την εντολή στον άνθρωπο να εργάζεται. Του είχε δώσει όμως συγκεκριμένα πλαίσια μέσα στα οποία έπρεπε να εργάζεται. Πλαίσια με τεράστια ευρύτητα. Όλος ο κήπος ήταν στη διάθεση του Αδάμ και της Εύας. Ό,τι υπήρχε μέσα μπορούσαν να το γευθούν. Η εντολή αυτή, η οποία είχαν πάρει, στην ουσία ήταν μια εντολή ελευθερίας να διαλέξουν αν ήθελαν να είναι μέσα σε αυτόν τον κήπο ή να βγουν απ' έξω. Ο Αδάμ και η Εύα κάνουν χρήση του να βγουν έξω από αυτόν τον κήπο, να παρακούσουν την εντολή του Θεού και να φύγουν μακριά. Είχε όμως κάποια αποτελέσματα αυτό. Γιατί? Γιατί ήταν μια τροφή φθυρόμενη. Γιατί ο Αδάμ και η Εύα αποφάσισαν να εργαστούν σε μια κατεύθυνση που δεν τους είχε πει ο Θεός να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τους είχε προειδοποιήσει ότι αν εργάζονταν προς αυτή την κατεύθυνση, τα αποτελέσματα θα ήταν θάνατος και αποκοπή από εκείνον. Εκείνοι διάλεξαν να το κάνουν αυτό και φυσιολογικά γεύτηκαν τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας. Έτσι λοιπόν, κοιτώντας το θέλημα του Θεού και τι ο Θεός ζητάει από εμάς, κάθε στιγμή μπορούμε να έχουμε αυτή την αίσθηση. Και μπορούμε να έχουμε αυτή την αντίληψη του τι τελικά είναι τροφή φθυρόμενη και τι είναι τροφή που δεν φύρεται και θα μείνει σε μια αιωνιότητα. Κάθε τι το οποίο είναι αμαρτία, κάθε τι το οποίο είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, είναι μια τροφή η οποία μπορεί να μας δώσει μια πρόσκαιρη απόλαυση ίσως σε αυτή τη ζωή, αλλά σίγουρα όμως δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τίποτα από αυτήν όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και βέβαια η ζωή μας δεν τελειώνει σε αυτόν τον κόσμο. Μας περιμένει μια αιωνιότητα. Και εκείνο που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι αν σε περιμένει μια αιωνιότητα, εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθείς να θησαυρίσεις για αυτή την αιωνιότητα. Όχι για μια τροφή που μπορεί να την απολαύσεις εδώ, αλλά μπορεί να σου καταστρέψει αυτή την αιωνιότητα.
Εκτός όμως από την αμαρτία, η οποία ίσως είναι όχι εύκολη, αλλά μια έννοια που καθένας μπορεί να πει ότι αυτό σίγουρα είναι μια τροφή φυρώμενη, και από εκεί και πέρα είναι χρέος του καθενός να καθορίσει και να δει μέσα στη ζωή του το τι είναι αμαρτία και το τι πρέπει να βγει από αυτή. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι αμαρτία, αλλά μπορεί όμως να είναι ένας θησαυρισμός σε μια τροφή φυρώμενη. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, αυτή η προτροπή που υπάρχει. Ας απορρίψουμε, λέει, παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Εκτός από την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία, για την οποία ήδη είπαμε, υπάρχει και μια άλλη έννοια σε αυτό το εδάφιο. Να απορρίψουμε κάθε βάρος. Και αυτή η δεύτερη έννοια είναι ίσως αυτή που μερικές φορές μας είναι πιο δύσκολο να τη διακρίνουμε μέσα στη ζωή μας. Το τι είναι βάρος στη ζωή μας. Το τι είναι εκείνο που μας εμποδίζει να τρέξουμε. Το τι είναι εκείνο που μας εμποδίζει να θησαυρίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θησαυρίζουμε σε πράγματα τα οποία και είναι πράγματα τα οποία δεν θα τα πάρουμε μαζί μας, ανήκουν στην τροφή τη φθυρώμενη, αλλά και μας δημιουργούν ένα βάρος επιπλέον. Και τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι η κακή εκμετάλλευση του χρόνου μας, περίσχες αρμοδιότητες και ευθύνες που έχουμε συσσωρεύσει στη ζωή μας, τις οποίες δεν μας ζήτησε ο Θεός ποτέ να τις βάλουμε πάνω μας. Στοιχεία τα οποία κάποια στιγμή αποφασίσαμε να τα βάλουμε σαν στόχους μας και τα οποία δεν μας είχε πει ποτέ ο Θεός ότι αυτό θέλω να είναι στόχος δικό σου, αλλά εμείς αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να τον βάλουμε σαν στόχο. Και τέτοια πράγματα ο καθένας μπορεί να τα σκεφτεί ενώπιον του Θεού και να δει τι είναι και τι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο να πιάσω εγώ και να σας πω αυτό είναι βάρος ή δεν είναι. Ο καθένας το ξέρει ενώπιον του Θεού. Αλλά ίσως μια υπερβολική διάθεση για επαγγελματική καταξίωση, μια υπερβολική διάθεση να πετύχουμε σε αυτή τη ζωή και να αποκτήσουμε περισσότερα και περισσότερα συνεχώς, μια υπερβολική διάθεση να κατακτήσουμε καινούργιες κορυφές μόρφωσης, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί και όχι, αλλά μπορεί όμως να είναι ένα περίσσιο βάρος στη ζωή μας. Να είναι ένας θησαυρισμός σε πράγματα τα οποία δεν μας τα ζητάει ο Θεός. Δεν μας είπε ποτέ ο Θεός ότι το θέλημά μου είναι αυτό για σένα και επειδή μας είπε ο Θεός ότι το θέλημά του ήταν αυτό για μας, ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο. Τα μαζέψαμε εμείς γύρω μας. Τα βάλαμε πάνω μας, πήραμε κάποιες αποφάσεις και είπαμε ότι θα τα πετύχουμε. Και από εκεί και πέρα, αυτά γίνανε βάρη πάνω στη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε, όταν επιδιώκουμε και επιθυμούμε κάποια πράγματα περισσότερα στη ζωή μας, αυτό θα είναι εναντίον στο θέλημα του Θεού. Ότι δεν θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε τι που κάνουμε να βλέπουμε εάν το θέλει ο Θεός να το κάνουμε και αν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Δεν μας λέει ο Θεός να μην εργαζόμαστε. Δεν μας λέει να παρατήσουμε τις δουλειές μας και να βγούμε όλοι να μοιράζουμε φυλάδια ή να δίνουμε τη μαρτυρία μας. Μακάρι αν ο Θεός μας οδηγεί να το κάνουμε αυτό. Δεν το ζητάει όμως από όλους. Μας ζητάει όμως η δουλειά μας, η μόρφωσή μας, οι σπουδές μας, ο τρόπος που κάνουμε τη δουλειά μας. Όλα αυτά να γίνονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να φέρουν δόξα στο όνομά του. Να ξέρω ότι δουλεύω, όχι γιατί θέλω να αποκτήσω όλο και περισσότερα, αλλά γιατί θέλω να αποκτήσω αυτά που μου φτάνουν για να ζήσω και μέσα από τη δουλειά μου να δώσω δόξα στο όνομα του Θεού. Εάν θέλει ο Θεός να με χρησιμοποιήσει σαν έναν άνθρωπο με μια ιδιαίτερη μόρφωση, ας ζητήσω από το Θεό να μου το δείξει αυτό και ας αποφασίσω ότι το θέλημα του Θεού στη ζωή μου είναι αυτό. Αλλά θα το κάνω όμως και πάλι επειδή ο Κύριος μου το ζητάει και θα το χρησιμοποιήσω για τον Κύριο. Όχι για να μορφωθώ και κάποια στιγμή να τυπώσω κάρτες με πολλούς τίτλους στο όνομά μου. Αλλά γιατί ξέρω και έχω τη συνέστηση ότι ο Θεός με οδηγεί σε αυτό το δρόμο, ότι ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το οποίο με καλεί να πάρω και να είμαι έτοιμος αυτό όταν το αποκτήσω να το ξαναδώσω στα πόδια του Θεού. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός ζητάει από όλους τους πιστούς να είναι φτωχοί. Μπορεί σε κάποιους με έναν ιδιαίτερο τρόπο να τους εμπιστευτεί περισσότερα χρήματα. Αλλά να ξέρω όμως όταν ο Θεός μου εμπιστευτεί περισσότερα χρήματα, ότι αυτά είναι δικά του και μου τα έχει εμπιστευτεί και είμαι διαχειριστής. Και δεν μου τα έδωσε για να μπορέσω να ζήσω μια ζωή με τεράστιες ανέσεις, αλλά μου τα έδωσε όμως για να τα ξαναδώσω σε εκείνον. Για να τα χρησιμοποιήσω με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να ξαναγυρίσουν σε εκείνον. Έτσι λοιπόν, το πλαίσιο που ο Θεός ζητάει από εμάς να πορευόμαστε, είναι ένα πλαίσιο γενικό μεν, που δεν έχει μια διαχωριστική γραμμή από εδώ είναι η τροφή φθυρώμενη, από εδώ είναι η τροφή ημένουσα η ζωή αιώνιων. Ο καθένας στέκεται ενώπιον του Θεού και κρίνει πώς αυτά τα πράγματα τοποθετούνται μπροστά στο Θεό. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχει ο Λόγος του Θεού σαφείς οδηγίες και ζητάει και από εμάς να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του και να ξέρουμε γιατί κάνουμε το κάθε τι. Το πλαίσιο του Θεού είναι ότι το θέλημά του είναι ο αγιασμός μας.
Εάν εργάζομαι και βρίσκομαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μέσα από την εργασία μου προάγεται ο αγιασμός μου, τότε καλώς κάνω την εργασία μου. Εάν εργάζομαι όμως και βλέπω ότι η εργασία μου αποτελεί πρόβλημα και εμπόδιο στο να προκόψω και να προοδεύσω στον αγιασμό μου, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εργασία μου. Εάν αφιερώνω κάποιες ώρες για να σπουδάσω ή να μορφωθώ και αυτό βοηθάει τον αγιασμό μου, τότε καλώς γίνεται. Εάν συμβαίνει το αντίθετο, τότε ίσως κάτι δεν πάει καλά. Από εκεί και πέρα, ο καθένας στέκεται ενώπιον του Θεού και βλέπει αυτά που κάνει, γιατί τα κάνει και για ποιον τα κάνει. Και έχουν μεγάλη σημασία τα κίνητρά μας, το τι υπάρχει πίσω από αυτά που διαλέγουμε να κάνουμε, γιατί τα κάνουμε και πώς τα φέρνουμε ενώπιον του Θεού. Και ακόμα θα ήθελα, σε αυτό το πλαίσιο της τροφής εσφυρώμενης, να βάλουμε και μια άλλη έννοια. Ίσως μερικές φορές ακόμα πιο δύσκολη να τη διακρίνουμε μέσα στη ζωή μας από τις δύο προηγούμενες. Είπαμε για την αμαρτία, είπαμε για κάθε βάρος το οποίο μπορεί να σωρεύουμε και να μην είναι από τον Θεό. Μήπως όμως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε αν σε αυτόν τον τίτλο της τροφής εσφυρώμενης θα μπορούσαν να μπουν και κάποια πράγματα τα οποία με καλή διάθεση τα κάνουμε για τον Κύριο. Μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε δηλαδή αν το έργο που κάνουμε πολλές φορές είναι και αυτό κάποιες φορές ίσως μια τροφή εσφυρώμενη. Με άλλα λόγια, κάθε τι που κάνουμε και λέμε ότι αυτό το κάνουμε για τον Κύριο, είναι πράγματι ένας θησαυρισμός σε μια τροφή που μένει σε ζωή αιώνιο? Θα έλεγα πως όχι. Δεν σημαίνει ότι κάθε τι το οποίο του βάζουμε μια ταμπέλα, αυτό είναι το έργο του Θεού. Είναι πράγματι το έργο του Θεού. Ο Θεός, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν μας ζητάει από εμάς το έργο μας. Δεν μας ζητάει να βγούμε να μοιράσουμε φυλάδια, να ψάλουμε στη χοροδία. Καλά είναι όλα αυτά. Σαν εκδηλώσεις όμως μια σχέση που έχει ξεκινήσει με τον Θεό, και αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης. Εάν αυτά τα πράγματα, εάν αυτές τις πράξεις και τις ενέργειες τις κάνω επειδή έτσι θέλω να ισοσταθμίσω κάποια άλλα πράγματα που δεν πάνε καλά στη ζωή μου, τότε και αυτό που κάνω είναι μια τροφή φθυρώμενη. Εάν ξέρω ότι φιλοξενώ μια αμαρτία μέσα στη ζωή μου, δεν έχω διάθεση να τη βγάλω, αλλά προσπαθώ όμως να ισοζυγίσω τα πράγματα και να ασχοληθώ έτσι να είμαι πολύ δραστήριος στο έργο του Θεού, αυτό είναι μια τροφή φθυρώμενη. Ο Θεός δεν παίρνει τέτοια ζυγαριά. Δεν θα εξετάσει αν ασχοληθήκαμε πολύ με τα πράγματα τα δικά του και να πει βάρινε περισσότερο από εδώ η ζυγαριά, ας φύγουν αυτές οι αμαρτίες που έχει από μέσα του. Δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Ζητάει την καρδιά μας και την καρδιά μας τη ζητάει ολόκληρη. Ανεξάρτητα από το αν εμείς είμαστε πιο δραστήριοι μέσα στην Εκκλησία και ανεξάρτητα από το αν δαπανούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τις ώρες μας για να μιλάμε για εκείνο, για να μοιράζουμε φυλάδια, για να τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Εάν φιλοξενούμε πράγματα στην καρδιά μας τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ό,τι άλλο και να κάνουμε, δεν πρόκειται να σβήσει τα προηγούμενα. Εάν λοιπόν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα προσπαθώντας να σβήσουμε μέσα από τη ζωή μας άλλα πράγματα που δεν έχουμε τη διάθεση να τα βγάλουμε, τότε και αυτό το έργο μας, με την καλή διάθεση ίσως, είναι μια τροφή φθυρώμενη. Ή ακόμα, εάν εργαζόμαστε στο έργο του Θεού, επειδή έχουμε ενταχθεί μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο όπως είναι η Εκκλησία, που είναι ένα κοινωνικό σύνολο, και το βλέπουμε ότι αυτή η δραστηριότητα που αναπτύσσουμε είναι ένας τρόπος για να φανούμε μέσα σε αυτό το κοινωνικό σύνολο, για να δείξουμε ότι εμείς είμαστε δραστήριοι, οι πιστοί, οι πνευματικοί. Και πάλι είναι μια τροφή φθυρώμενη. Δεν μετράει στα μάτια του Θεού ένα τέτοιο έργο. Είτε το κάνουμε, είτε δεν το κάνουμε, θα είναι μια τροφή φθυρώμενη. Δεν θα πάρουμε τίποτα από αυτό μαζί μας. Έχουν σημασία τα κίνητρά μας. Γιατί το κάνουμε αυτό που κάνουμε? Γιατί εργαζόμαστε στο έργο του Θεού? Γιατί αγαπάμε τον Κύριό μας? Ή γιατί θέλουμε να πούνε οι υπόλοιποι που μας βλέπουν, κοίταξε να δεις αυτός τι καλός που είναι. Και στη χοροδία έρχεται και στην εκκλησία έρχεται και φυλάδια μοιράζει και κάνει και δείχνει και ανεβαίνει και στον άμβονα. Δεν ισχύουν αυτά ενώπιον του Θεού, αδελφοί. Το έργο μας, αν θέλουμε να είναι ένα έργο το οποίο θα πιάσει τόπο και θα μείνει, θα πρέπει να είναι ένα έργο που το κάνουμε για τον Κύριο, ενώπιον του Κυρίου και μόνο για εκείνον. Για τίποτα άλλο. Και να προέρχεται, επαναλαμβάνω, σαν μια εκδήλωση αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Κύριό μας, που την απολαμβάνουμε και επειδή αγαπάμε τον Κύριό μας, θέλουμε να το κάνουμε. Αλλιώς θα είναι μια τροφή φθυρώμενη. Και θυμίζω δύο κομμάτια από το λόγο του Θεού. Το πρώτο, αυτό που είχε πει ο ίδιος Ιησούς Χριστός, που λέει: θα έρθουν άνθρωποι και θα πούνε, μα δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε θαύματα στις πλατείες. Και θα τους πω: δεν σας ξέρω. Ακόμα και θαυμαστά πράγματα που μπορεί να γίνονται και να έχουμε την αίσθηση ότι αυτά γίνονται εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, μπορεί να είναι πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό. Και κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που κάναμε και νομίζαμε ότι είναι σπουδαία πράγματα, δεν αξίζανε τίποτα ενώπιον του Κύριου. Θα είναι φοβερή ώρα.
Γιατί μπορεί να έχουμε παραπλανηθεί και να νομίζουμε ότι πάνε καλά τα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα να μην πηγαίνει καλά. Και ακόμα θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο. Λέει, εκάστοτε το έργο, το πώς χτίζει, το πώς επικοδομεί, θα δοκιμαστεί κάποια στιγμή από τη φωτιά. Και εκεί πέρα θα υπάρχουν υλικά που θα είναι ξύλα, θα είναι χόρτα, θα είναι καλάμια. Όπως επίσης θα υπάρχουν και υλικά που θα είναι χρυσός, άργυρος, πολύτιμη λίθη. Τα πρώτα, τα ξύλα, τα χόρτα, τα καλάμια, όταν δοκιμαστούν από τη φωτιά θα αφήσουν στάχτες. Θα είναι κάτι που φθείρεται, κάτι που δεν θα μείνει. Τα άλλα θα μείνουν. Θα περάσουν τη δοκιμασία της φωτιάς. Ας προσέχει, λέει λοιπόν ο καθένας, πώς επικοδομεί. Και μιλάει για πιστούς ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι καλό υλικό για να χτίσουμε για τον Κύριο είναι οπωσδήποτε και καλό υλικό. Ας ζητάμε από το Θεό, αδελφοί, να μας δείχνει ποια είναι πραγματικά εκείνα τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούμε στη ζωή μας για να χτίσουμε τη δικιά μας τη ζωή, αλλά και για να εργαστούμε για τον Κύριο. Είναι τέτοια που όταν δοκιμαστούν με το κριτήριο του Θεού θα μείνουνε, ή είναι τέτοια που όταν τα δοκιμάσει ο Θεός θα μας πει τι τα χρησιμοποιήσεις αυτά. Δεν χτίζεται οικοδόμημα πάνω σε καλάμια. Θα καεί, θα φύγει, θα μείνουν στάχτες. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας αυτό το πρώτο κομμάτι, μέσα σε αυτό τον τίτλο και κάτω από αυτό τον τίτλο της τροφής φθυρόμενης, ίσως θα έπρεπε ο καθένας από εμάς με ειλικρίνεια να ξαναδεί ενώπιον του Θεού στις βασικές επιλογές της ζωής του τι είναι εκείνο που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν τροφή φθυρόμενη και τι είναι εκείνο που τελικά σύμφωνα με τα κριτήρια του Θεού μένει για μια αιωνιότητα. Υπάρχει μήπως αμαρτία στη ζωή μας? Υπάρχουν μήπως περιττά βάρη? Υπάρχουν επιλογές που τις έχουμε πάρει με καλή διάθεση ενώπιον του Κυρίου, αλλά στην πραγματικότητα όμως δεν είναι σωστές και δεν μας προσφέρουν τίποτα ενώπιον του Κυρίου? Επαναλαμβάνω, είναι κάτι που απαιτεί ειλικρίνεια και είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ο καθένας θα το δει ενώπιον του Θεού. Αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, αδελφοί, κάποιες στιγμές στη ζωή μας να στεκόμαστε και να βλέπουμε ο τρόπος που έχουμε πάρει τη ζωή μας, ο τρόπος που προχωράμε, είναι ένας τρόπος σύμφωνος με αυτά που θέλει ο Θεός? Αποθησαυρίζουμε σε πράγματα τα οποία θα μείνουνε, ή μήπως νομίζουμε ότι πάνε καλά και κάποια στιγμή θα δούμε ότι είμαστε άδειοι? Ο Κύριος μας, σε αυτό το ίδιο εδάφιο που διαβάσαμε, εκτός από αυτό το αρνητικό που τους λέει να μην εργάζεστε για την τροφή τη φθυρόμενη, δίνει και μια άλλη προτροπή. Να εργάζεστε, λέει, για την τροφή τιμένουσα η ζωή αιώνιων, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Και το ρωτάνε οι άνθρωποι, λέει, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού? Και απαντάει ο Ιησούς Χριστός, τούτο είναι το έργο του Θεού. Το να πιστεύσει τη στούτων των οποίων εκείνος απέστειλε. Ίσως αυτά τα λόγια υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση. Από τη μια πλευρά η έννοια της εργασίας και από την άλλη πλευρά αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός ότι το έργο σας είναι το να πιστέψετε σε τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Φαινομενικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι αντίφαση. Έργο που ταυτόχρονα είναι και πίστη. Εκείνο βέβαια που ήθελε να πει ο Κύριος μας είναι ότι αυτό που πολλές φορές τονίζεται στις συνάξεις μας και πολύ καλώς τονίζεται, ότι δεν είναι δυνατόν να έρθεις μπροστά στον Ιησού Χριστό φέρνοντάς του κάποια έργα δικά σου, να του δείξεις πόσο καλός είσαι, να του πεις κοίταξε τι έχω καταφέρει εγώ. Κανένα έργο δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Ένα έργο ζητάει μόνο. Να πιστέψουμε σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε, στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το έργο της πίστης μας. Και αυτό είναι εκείνο που ζητάει ο Θεός από εμάς. Και θα ήθελα λίγο προχωρώντας τη σκέψη μας, να δούμε τι σημαίνει αυτό το έργο που ζητάει ο Θεός από εμάς, αυτό το έργο της πίστης. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι αυτό είναι το έργο σας, να πιστέψετε στούτον τον οποίο εκείνος απέστειλε? Στο να πιστέψουμε απλώς ότι υπάρχει ο Ιησούς Χριστός? Όλους σχεδόν τους ανθρώπους, αν τους ρωτήσετε, θα σας πούνε βεβαίως, πιστεύω στον Χριστό. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας Θεός, αναλόγως με το τι πιστεύει ο καθένας. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος. Μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε έτσι όπως δίδαξε εκείνος. Βεβαίως και πιστεύω. Αρκεί αυτό? Προφανώς όχι. Γιατί εδώ ο Κύριος μας δεν μιλάει για μια εγκεφαλική πίστη. Δεν μιλάει για μια αποδοχή του ότι ναι, μπράβο, υπήρξε ο Ιησούς Χριστός και έκανε πολύ όμορφα πράγματα. Αλλά μιλάει για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μιλάει για μια αποδοχή του προσώπου του Ιησού Χριστού και των διακηρύξεων του. Μιλάει για μια αποδοχή του ότι ο Ιησούς Χριστός, θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό, είναι ο άρτος της ζωής, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η μοναδική οδός, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι το φως του κόσμου, είναι το νερό που ξεδιψάει.
μιλάει για μια συνολική αποδοχή όλων αυτών των διακηρύξεων του Θεού. Και μιλάει για μια τέτοια αποδοχή στη ζωή μας που μεταβάλλει συνολικά ολόκληρη τη ζωή μας. Αν ζητάει ο Θεός από εμάς να πιστέψουμε σε εκείνον, να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, δεν είναι μόνο κάτι το στιγμιαίο. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως ξεκινάει με την αναγέννησή μας, ξεκινάει με τη στιγμή που δεχόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος και πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι μια διαδικασία συνεχής, μια διαδικασία που κάθε στιγμή έχει να κάνει με την εξήτηση που έχουμε εμείς του προσώπου του Θεού. Πώς επιθυμούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Πώς επιθυμούμε αυτό το πρόσωπο και αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτός ο χαρακτήρας να γίνει δικός μας? Αυτό είναι ένα έργο δικό μας. Είναι ένα έργο για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι δυνατόν να επιθυμήσεις κάτι το οποίο δεν το ξέρεις. Για να επιθυμήσουμε τον Ιησού Χριστό και να πιστέψουμε σε αυτόν, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος ήταν. Και για να τα κάνουμε τα πράγματα πολύ απλά και πιο πρακτικά, πώς θα επιθυμήσουμε τον Ιησού Χριστό, εάν δεν μελετάμε το βιβλίο το οποίο περιγράφει το ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, την Αγία Γραφή? Πώς θα επιθυμήσουμε τον Ιησού Χριστό, αν δεν έχουμε κοινωνία με τον Θεό Πατέρα μέσω της προσευχής? Πολλές φορές ζητάμε στις προσευχές μας σωστά αιτήματα, αλλά δεν έχουμε διάθεση όμως να εργαστούμε κι εμείς για αυτά τα αιτήματα, να κάνουμε το μέρος ως δικό μας. Ζητάμε από τον Θεό να μας αποκαλύψει το πρόσωπό του. Σωστό. Υπάρχει όμως αποκάλυψη του προσώπου του Θεού μέσα στο λόγο του. Εάν δεν εκμεταλλευόμαστε το λόγο του Θεού για να πάρουμε τις αποκαλύψεις του Θεού, πώς ο Θεός θα μας αποκαλύψει το πρόσωπό του? Ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει δυνάμεις αναστάσεως. Σωστό. Πώς όμως θα μας δώσει ο Θεός δυνάμεις αναστάσεως, εάν πρώτα εμείς δεν έχουμε πάρει αποφάσεις θανάτου? Εάν πρώτα εμείς δεν έχουμε αποφασίσει ότι κάποια στοιχεία από τη ζωή μας πρέπει να φύγουν, πρέπει να τα θανατώσουμε, και στη θέση αυτών να έρθει ο Θεός να βάλει τα δικά του? Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάσταση αν δεν προηγηθεί θάνατος. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. Δεν μας ζητάει ο Θεός να καλυτερεύσουμε τους εαυτούς μας μόνοι μας. Δεν μας ζητάει να ξεπεράσουμε αυτά που έχουμε εμείς και δεν είναι σωστά μόνοι μας. Αλλά μας ζητάει όμως να έχουμε μια διάθεση ενεργητική, όχι μόνο μια διάθεση διανοητική, να παρακαλέσουμε τον Θεό να γίνει, αλλά να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που μας δίνει ο Θεός στη διάθεσή μας για να γίνει αυτό. Πώς θα επιθυμήσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εάν δεν μελετάμε για εκείνον, εάν δεν προσευχόμαστε, εάν δεν θέλουμε να μάθουμε περισσότερο για εκείνον? Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα μορφωθεί ο χαρακτήρας του Κυρίου μας μέσα μας, εάν δεν μάθουμε να ψάχνουμε και να τον εξητούμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε συνειδητοποιήσει, αδελφοί, τι σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρδος της ζωής για μας? Έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ότι είναι η μοναδική αλήθεια, ότι αυτός είναι η ζωή, ότι αυτός είναι η μοναδική οδός? Ίσως έχουμε μια σαφή ιδέα. Αλλά μήπως ο Θεός ζητάει πολύ περισσότερα από εμάς? Αυτός ζητάει, όταν λέει το έργο μας, είναι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Να πιστέψουμε, επαναλαμβάνω, όχι απλώς διανοητικά, αλλά να πιστέψουμε με την καρδιά μας. Να αποφασίσουμε ότι πρέπει να εργαστούμε για να μάθουμε περισσότερο ποιος είναι ο Κύριός μας. Για να μπορέσουμε να τον επιθυμήσουμε περισσότερο. Και ακόμα, είναι ένα έργο αποδοχής της δικιάς μας κατάστασης. Ένα έργο μετάνοιας, ένα έργο αναγνώρισης αμαρτιών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθούμε μπροστά στον Θεό και να του πούμε: εδώ είμαι. Ρίξε μου το φως σου επάνω μου, να δω ποιος είμαι τέλος πάντων. Εάν δεν υπάρχει αυτό το έργο, τότε δεν είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει κάτι σε εμάς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος της ζωής, το λέει και στα εδάφια που διαβάσαμε. Ο Θεός τον έδωσε αυτόν τον άρτο. Τόσο ο άρτος δεν θα καλύψει τις δικές μας ανάγκες. Εάν έχουμε εμείς τα αιτήματά μας δομημένα με τέτοιο τρόπο, όπως εμείς νομίζουμε, και δεν έχουμε διάθεση να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά που μας λείπουν, τότε ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο άρτος της ζωής, αλλά εμείς δεν θα χορταστούμε. Αυτό ακριβώς συνέβαινε με αυτούς τους ανθρώπους που διαβάσαμε σε αυτό το κομμάτι. Τα αιτήματά τους ήταν τελείως υλικά. Ζητούσαν κάποιον ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να κάνει θαύματα, αλλά να τους δίνει όμως μια τροφή, την οποία θα την έχουν κάθε μέρα. Τροφή όμως υλική. Ο Ιησούς Χριστός όμως ήρθε να τους δώσει κάτι τελείως διαφορετικό. Τους λέει: εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Με ακολουθείτε, λέει, γιατί φάγατε και χορτάσατε. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Και να σας το κάνω κάθε μέρα, τι θα κερδίσετε? Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Έχουμε διάθεση να τον βλέπουμε τον Ιησού Χριστό σαν άρτο της ζωής? Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι ο Θεός έδωσε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο άρτος της ζωής, και είναι δεδομένο ότι ο άρτος αυτός της ζωής μπορεί να χορτάσει κάθε ένα. Πότε όμως? Όταν ο καθένας μας ξέρει γιατί ακριβώς πεινάει. Όταν ο καθένας μας ξέρει ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες. Βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριό μας σαν άρτο της ζωής? Ή μήπως μερικές φορές και εμείς, αδελφοί, ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό για αυτά που μας έχει χαρίσει? Για τις ευλογίες, τις ηλικίες που χάρισε στη ζωή μας? Γιατί μας έβγαλε μέσα από κάποια δύσκολη ώρα? Γιατί μέσα στο πρόβλημά μας τον είδαμε να έρχεται δυνατός? Καλά όλα αυτά. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ζητάει κάτι παραπάνω.
ζητάει από τη δύσκολη ώρα μας, από την εύκολη ώρα μας, από εκεί που τον ευχαριστούμε για τον τρόπο που εκείνος ενήργησε, να μην μένουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά να είμαστε έτοιμοι όμως να γυρίσουμε σε εκείνον και να απολαύσουμε το πρόσωπο το δικό του. Όπως ακριβώς έκανε ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Όταν είδανε τα δίχτυα τους να σχίζονται από, από την πολλή ψαριά που είχανε, δεν γύρισανε πίσω και να πούνε «Δόξα στον Ιησού Χριστό, τι ψάρια πιάσαμε, εδώ οι καλές τιμές να πουλήσουμε τα ψάρια». Δεν κάνανε κάτι τέτοιο. Αφήσανε και τα ψάρια, αφήσανε και τα δίχτυα, αφήσανε και τα πλοία, αφήσανε και τις οικογένειές τους και ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί κατάλαβαν ότι εκείνος ήταν ο άρτος της ζωής. Πόσο συχνά το κάνουμε εμείς αυτό, αδελφοί? Μήπως είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε την ευλογία που μας δίνει ο Θεός, να τη χαρούμε στη ζωή μας, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί πραγματικά αναγνωρίζουμε ότι από εκείνον προέρχεται η ευλογία, και να σταματήσουμε εκεί? Ο Θεός ζητάει ένα βήμα παραπάνω από εμάς. Να μην σταματήσουμε εκεί, αλλά να καταλάβουμε μέσα από όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, τα εύκολα, τα δύσκολα, τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα, ότι εκείνος είναι ο άρωτος της ζωής. Και να χορταίνουμε από εκείνον τον ίδιο, και στη δύσκολη και στην εύκολη την ώρα μας. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μπορεί και εμείς, σαν πιστοί άνθρωποι, να εξακολουθούμε να είμαστε πεινασμένοι. Να μας λείπουν πράγματα στη ζωή μας. Να αισθανόμαστε ότι ζούμε μια ζωή μίζερη. Να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά από την άλλη πλευρά να σκεφτόμαστε ότι κάποια άλλα δεν πρέπει να γίνουν και μας λείπουν αυτά που δεν γίνονται, και να είμαστε μέσα σε μια μιζέρια συνεχώς. Σε μιζέρια μας κάλεσε ο Θεός. Σε άφθονη ζωή μας καλεί. Αλλά πώς θα απολαύσουμε όμως την άφθονη ζωή, όταν καταλάβουμε ότι εκείνος είναι ο χορτασμός, ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής? Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν οι ανάγκες μας είναι τέτοιες που καλύπτονται από τον άρτο της ζωής. Αν κάτι λοιπόν πρέπει να ζητάμε από τον Κύριό μας, είναι να μας δείξει αυτές οι ανάγκες που έχουμε βάλει στη ζωή μας, αυτοί οι στόχοι μας, όλα αυτά τα στοιχεία, είναι τέτοια που μπορούν να καλυφθούν από τον Κύριό μας, που είναι ο άρτος της ζωής? Ή μήπως είναι πράγματα που προσπαθούμε να τα γεμίσουμε και να τα καλύψουμε εμείς με αυτά που ανήκουν στην τροφή τη φθυρόμενη, με στοιχεία τα οποία δεν θα μείνουν, αλλά θα φύγουν όταν θα φύγουμε κι εμείς από αυτή τη ζωή? Εάν οι ανάγκες μας είναι τέτοιες που καλύπτονται από τον άρτο της ζωής που είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε σημαίνει, και ξαναγυρίζουμε στο αρχικό εδάφιο που ξεκινήσαμε, ότι θησαυρίζουμε σε μια τροφή που μένει σε μια ζωή αιώνια. Γιατί τελικά η τροφή που μένει σε ζωή αιώνια είναι ο ίδιος ο Κύριός μας. Και όταν θησαυρίζουμε εμείς και έχουμε τέτοιες ανάγκες που καλύπτονται από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο άρωτος της ζωής, τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι και αυτή η τροφή στην οποία θησαυρίζουμε είναι μια τροφή που θα μείνει σε μια αιωνιότητα. Μια τροφή που θα την πάρουμε μαζί μας, θα είναι η κληρονομιά μας, θα είναι η πρίκα μας. Που θα έρθουμε μπροστά στον Χριστό και θα ακούσουμε το έβγε. Γιατί αυτά που σου έδωσα τα χρησιμοποίησες. Παραλαμβάνω, πότε θα γίνει αυτό? Μόνο να καταλάβουμε ότι ο άρτος της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός και ότι για να μπορέσουμε να χορτάσουμε από αυτό τον άρτο, οι ανάγκες μας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε αυτό τον άρτο. Αν βάλουμε εμείς ανάγκες δικές μας και ζητήσουμε από τον Θεό να μας τις καλύψει, πεινασμένοι θα είμαστε μονίμως και μίζεροι. Ας ζητάμε από τον Θεό να μας δείχνει ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και τι εκείνος μπορεί να καλύψει. Και ακόμα κάτι τελευταίο, αδελφοί, πάνω σε αυτό το έργο ακριβώς που ζητάει ο Θεός να κάνουμε. Ας έχουμε ακόμα στο μυαλό μας ότι αυτό το συνεχές έργο που είπαμε της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού απαιτεί πολλές φορές από εμάς ένα επιπλέον κόστος. Το κόστος της αναγνώρισης και της παραίτησης από κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πολλές φορές την αναγνώριση την κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Είναι αρκετά συχνά που έρχεται ο έλεγχος του Θεού και μας δείχνει κάποια πράγματα και λέμε πώς τα έκανα εγώ αυτά. Και λυπόμαστε ενώπιον του Θεού. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολοι είμαστε στο να αναλάβουμε αυτό το κόστος της παραίτησης. Από τη στιγμή που αισθανόμαστε αυτή τη συντριβή, να πούμε δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα φύγει από τη ζωή μου. Αυτό κάποιες φορές έχει ένα κόστος. Και ας μην έχουμε την αίσθηση ότι πάντοτε ο Θεός θα έρθει ως διαμαγείας και θα το βγάλει μέσα από τη ζωή μας. Βεβαίως και δεν θα το ξεπεράσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Βεβαίως και δεν έχουμε εμείς δυνάμεις να βγάλουμε την αμαρτία μέσα από τη ζωή μας. Αλλά όμως πιστεύω, αδελφοί, ότι ο Θεός περιμένει από εμάς κάποια συγκεκριμένα βήματα. Όχι απλώς να τα αναγνωρίσουμε μπροστά του και από εκεί και πέρα όλα να τελειώσουν και να περιμένουμε από το Θεό να μας το βγάλει. Αλλά όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι, να διατρανώσουμε αυτή την απόφασή μας ότι από αυτό θέλουμε να παραιτηθούμε. Κουβέντιαζα με ένα παιδί σε μια συντροφιά που είχαμε ένα παρόμοιο θέμα. Ένα παιδί παχύ λίγο. Και έφερε ένα παράδειγμα, πολύ πρακτικό, ίσως λίγο αστείο, αλλά πολύ πρακτικό. Λέει, είμαι χοντρός. Θέλω να δυνατήσω. Όταν τρώω κάτι, ελέγχομαι πολλές φορές και λέω πώς το έκανα πάλι αυτό. Αλλά αν δεν πάρω την απόφαση όμως, λέει, κάποιες φορές
όταν θα μου έρθει μπροστά αυτό που θέλω να φάω, να πω ότι δεν το τρώω και να στενοχωρηθώ γι' αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να δυνατήσω. Και κάπως έτσι είναι και με τα πράγματα του Θεού. Ας μου επιτραπεί ο παραλληλισμός. Εάν κάποιες φορές που ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αμαρτία δεν πούμε «Μ' αρέσει, θα ήθελα να το κάνω». Δεν θα το κάνω όμως. Και ας έχει κόστος αυτό για μένα. Δεν θα έρθει ο Θεός να πάρει και την επιθυμία από μέσα μας για κάτι τέτοιο. Ο Θεός περιμένει πρώτα να του δείξουμε ότι αυτό πραγματικά θέλουμε να φύγει από τη ζωή μας, ότι έχουμε πάρει αυτή την απόφαση της παραίτησης από αυτό που βλέπουμε ότι δεν είναι σωστό στη ζωή μας, και τότε θα έρθει και θα μας βοηθήσει και θα φέρει και τις συνθήκες με τέτοιο τρόπο ώστε να φύγει από τη ζωή μας, και θα πάρει και την αμαρτία και θα μας βγάλει και την επιθυμία για την αμαρτία. Πότε όμως, όταν του δείξουμε έτσι με σιγουριά και με βεβαιότητα ότι αυτό θέλουμε να φύγει από τη ζωή μας. Και ας κοστίζει, και ας μας πονάει στην αρχή. Αλλά μην περιμένουμε ότι ως διαμαγείας κάποια πράγματα θα φύγουν, επειδή απλώς κάποια στιγμή τα σκεφτήκαμε ότι πρέπει να φύγουν. Επαναλαμβάνω, δεν θα το ξεπεράσουμε εμείς. Δεν θα είναι το έργο το δικό μας που θα το ξεπεράσει. Αλλά περιμένει όμως ο Θεός από εμάς να του δείξουμε ότι έχουμε πάρει αυτή την απόφαση και μένουμε σταθεροί σε αυτή την απόφαση. Και ας μας πονέσει κάποια στιγμή, εμείς μένουμε αποφασισμένοι εκεί. Να φύγουν αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό από τη ζωή μας. Αυτό είναι το έργο που ζητάει από εμάς. Και από εκεί και πέρα θα έρθει εκείνος και θα καθαρίσει τη ζωή μας, θα βγάλει και τις επιθυμίες, θα βγάλει και, και τα νεκρά έργα που μπορεί να φιλοξενούμε μέσα μας και θα βάλει κάτι το καινούριο μέσα στη ζωή μας. Είναι ένα έργο πίστης. Σαφέστατα ένα έργο πίστης και όχι άλλα έργα τα οποία θα φέρουμε ενώπιον του Θεού. Αλλά είναι ένα έργο όμως. Δεν είναι κάτι ασαφές και αόριστο. Δεν είναι απλώς μια πίστη διανοητική και κεφαλική. Είναι ένα έργο που σημαίνει ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη ζωή μας, να είμαστε έτοιμοι να καθαρίσουμε τη ζωή μας, να προφυλάξουμε τη ζωή μας από την ευκόλωση εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, να μην υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας. Χρέος δικό μας είναι αυτό. Η επιλογή να μην υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας είναι χρέος δικό μας. Όχι κάτι το οποίο θα το κάνει ο Θεός. Εμείς αποφασίζουμε αν θα υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας. Όλα αυτά είναι το έργο το δικό μας. Και το έργο το δικό μας, επαναλαμβάνω, είναι να πιστέψουμε σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε, στον Ιησού Χριστό, που είναι ο άρτος της ζωής και είναι έτοιμος να μας χαρίσει μια ζωή σε αυθονία. Όταν εμείς όμως έχουμε μάθει να έχουμε τέτοιες ανάγκες που ο Θεός μπορεί να τις καλύψει. Μακάρι αδελφοί και φίλοι, κάθε ένας από εμάς να συνειδητοποιήσει αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Ότι υπάρχει ένας άρτος της ζωής, ο οποίος είναι ο μοναδικός άρτος της ζωής, ο οποίος μπορεί να χαρίσει άφθονη ζωή σε κάθεν που το ζητάει. Και αυτή η άφθονη ζωή δεν θα είναι μια άφθονη ζωή αυτής της γης, αλλά θα είναι μια άφθονη ζωή σε μια αιωνιότητα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καλημέρα σας. Παρακαλώ όρθιοι να ψάλουμε τον ύμνο 24.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί είσαι Άγιος. Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Ευχαριστούμε για την αγαθότητά Σου. Μεγάλη είναι η πιστότητά Σου. Οι εκτιρμοί Σου ανανεούνται τα πρωινά. Ευχαριστούμε, Θεέ μας, για το έλεό Σου. Τόσο αγάπησες τον κόσμο, στέδωκες τον Υιόν Σου, τον μονογενή. Δια να μη απολεστεί πάσα πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε για την λύτρωσή μας, για τη συγχώρηση των αμαρτιών, γιατί μας ελευθέρωσες, Κύριε, από την εξουσία του σκότους. Μας έδωκε ο Χριστός την δύναμη να γίνουμε τέκνα Σου. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μας εσφράγισες με το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύφθηκες για να σε γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε γιατί γεμίζεις τη ζωή μας με την παρουσία Σου. Μας αποκαλύπτεις το πρόσωπό Σου. Μας εφραίνεις. Ανανεώνεις τη δύναμή μας. Μας χαρίζεις την πρόγευση της αιωνιότητας εδώ στον κόσμο. Οδηγείς τα βήματά μας στους δρόμους της δικαιοσύνης. Πατέρα ουράνιε, άνοιγε τα μάτια μας να βλέπουμε την δύναμή Σου και τη δόξα Σου. Άνοιγε τα μάτια μας να σε βλέπουμε στη ζωή στο κάθε βήμα. Όλα να μας μιλούν για Σένα. Να ζούμε διαρκώς την παρουσία Σου. Γονατιστή μέρα και νύχτα να σε υμνούμε. Να σε υμνούμε εν παντή καιρό. Ο ύμνος Σου να είναι διαπαντός στο στόμα μας. Χρήσε τα μάτια μας για να βλέπουμε τα υπό Σου χαριστέντα εις ημάς.

Ειρήνη στα οριά της, ειρήνη στο εσωτερικό και δώσε ευκαιρίες ευαγγελισμού της. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πει από τον Ψαλμό Ρο Μη Έψιλον. Σελίδα 582. Αν θέλετε, ανοίξτε την γραφή σας στη σελίδα 582. Είναι ένας ύμνος, μια δοξολογία στο όνομα του Θεού. Θέλω σε υψώνει, Θεέ μου, Βασιλεύ, και θέλω ευλογεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Καθεκάστην ημέραν θέλω σε ευλογεί και θέλω ενή το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινή τα έργα σου και τα μεγαλεία σου θέλου σι διηγήστε. Θέλω λαλή περί της ενδόξου μεγαλοπρεπίας της μεγαλειότητός σου και περί των θαυμαστών έργων σου. Και θέλω συλλέγει την δύναμη των φοβερών σου κατορθωμάτων και θέλω διηγήστε την μεγαλοσύνη σου. Θέλω σι διαδίδει την μνήμη του πλήθους της αγαθότητός σου και θέλω σι αλλαλάξει την δικαιοσύνη σου. Ελεήμων και ικτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, αγαθός ο Κύριος προς πάντας και η ικτυρμή αυτού επί πάντα τα ποίηματα αυτού. Πάντα τα ποίηματά σου, Κύριε, θέλου συσένει και οι όσοι Ιησού θέλου συσευλογεί. Την δόξαν της βασιλείας σου θέλου συγκηρύττει και θέλου συδιηγήστε το μεγαλείον σου. Δια να γνωστοποιήσωσι εις τους Ιούς των ανθρώπων τα μεγαλεία αυτού και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας αυτού. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους και κυρτωμένους. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ και συδίδησι σε αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρό. Ανοίγεις την χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμία παντός ζώντος. Δίκαιος ο Κύριος εν πάσες τες οδείς αυτού και αγαθός εν πάση της έργης αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών. Πάντων των επικαλουμένων αυτών εν αληθεία. Εκπληρεί την επιθυμία των φοβουμένων αυτών και της κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάττει πάντα στους αγαπώντας αυτών. Θέλει δε εξολοθρεύσει πάντα στους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλεί την ένεση του Κυρίου και πάσα σάρξα σε ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Παρακαλώ να ψάλλουμε τον επόμενο ύμνο, τον ύμνο με τον αριθμό 81.

Από το δεύτερο κεφάλαιο, από την αρχή του δευτέρου κεφαλαίου. Προς τον άγγελον της εκκλησίας της Εφέσου γράψω. Ταύτα λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας στην τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου και των κόπων σου και την υπομονή σου, και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασα τους λέγοντας ότι είναι απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς, και υπέφερες και έχεις υπομονή, και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Πλην έχω τί κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη να φύκας. Ένθι μου λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε μη, έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει την λιχνία σου επ' του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Ως της Αιχιωτίων, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας. Εις τον Νικόντα θέλω δώσεις αυτό να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Παρακαλώ να ψάλλουμε και τον επόμενο ύμνο, τον ύμνο με τον αριθμό 211.

0: Ο αναστημένος Χριστός απευθύνεται στις εκκλησίες Του. Στέλνει τα μηνύματά Του στους πιστούς όλων των εποχών. Στην Αποκάλυψη μας περιγράφεται στο εκθαμβωτικό μεγαλείο Του. Δεν ο ταπεινός Ναζωραίος, ο πανφτωχός διδάσκαλος, ο περιφρονημένος, ο απεριμένος από τους συνανθρώπους Του. Δεν εκείνος που οι Ρωμαίοι στρατιώτες τον έντυσαν με περιπαικτική χλαμίδα, που τον στεφάνωσαν με ακάνθινο στεφάνι. Είναι ο Κύριος της δόξας. Διακήρυξε. Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία εν ουρανό και επί γης. Είναι ο νικητής του θανάτου. Είναι εκείνος που θρημάτισε τα δεσμά του Άδη. Τα μαλλιά του είναι λευκά σαν τα χιόνια. Τα μάτια του είναι σαν τη φωτιά. Τα πόδια του σαν βρούτζος. Από το στόμα του εξέρχεται ρομφαία δίστομη οξία. Η φωνή του είναι σαν τον μυκηθμό του ωκεανού. Είναι περιζωσμένος σαν νικητής, σαν κατακτητής. Αν η Εκκλησία κατάφερε να επιζήσει στο πέρασμα των εποχών, αυτό οφείλεται στον ένδοξο αρχηγό της. Θρόνους και θριάμβους έρει ο καιρός, αλλά η Εκκλησία είναι ασάλευτος. Ούτε πύλε άδου δύνανται να ισχύσουν κατά αυτής. Επιπλέον, ο Ιησούς Χριστός είναι παντογνώστης. Στα μηνύματα που στέλνει στις εκκλησίες του προτάσει την φράση «Εξεύρω τα έργα σου, εξεύρω τα έργα σου». Τα φλόγινα μάτια του διεισδύουν παντού. Εξερευνούν τα πάντα. Έρευνά νεφρούς και καρδίας. Γνωρίζει το καθισμά μας και την έγερσή μας. Νοεί τους διαλογισμούς μας από μακρόθεν. Εξερευνά το περιπάτημά μας και το πλαγίασμά μας και πάσα στα σοδούς μας γνωρίζει. Διότι και πριν έρθει ο λόγος εις το στόμα μας, ειδού αυτός γνωρίζει το παν. Μας περικυκλώνει από παντού, μπροστά, πίσω. Άπλωσε επάνω μας το χέρι του. Εάν πούμε, το σκοτάδι θα μας σκεπάσει. Η νύχτα δεν σκεπάζει τίποτε από αυτόν. Το σκοτάδι λάμπει σαν το φως. Είναι παντογνώστης. Και θα έρθει μια μέρα που οι δικοί του θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του. Τότε στο φως του προσώπου του θα αποκαλυπτούν τα κρυπτά του σκότους, οι βουλές των καρδιών. Τότε θα πονεμηθούν έπαινοι. Τότε αλίμονο πολλοί θα κατεσχυνθούν. Αλλά πριν έλθει εκείνη η μέρα, είναι ανάγκη σήμερα, ενώ ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και καθημερινά, να ζητάμε επίμονα τους ελέγχους του Κυρίου. Να φέρουμε μπροστά του την ηκεσία του ψαλμωδού. Δοκίμασόν με ο Θεέ και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέα αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας και οδήγησόν με εις την οδόν την αιώνια. Η εκκλησία της Εφέσου, όταν έλαβε την επιστολή από τον Ιησού Χριστό, έζησε μια συνταρακτική αποκάλυψη. Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι ο Κύριος αρχικά της απευθύνει επένους. Διθυραμβώδη εγκόμια. Όντως, η εκκλησία της Εφέσου εκ πρώτης όψεως ήταν αξιέπαινη. Είχε να επιδείξει κόπο. Είχε να επιδείξει υπομονή. Δεν μπορούσε να υποφέρει τους κακούς. Είχε δοκιμάσει εκείνους που ισχυρίζονταν ότι είναι Απόστολοι και τους απέδειξε ψευδείς. Υπέφερε. Επαναλαμβάνει ξανά ο Κύριος την διαπίστωση ότι είχε υπομονή η Εκκλησία της Εφέσου. Για το όνομα του Ιησού Χριστού είχε κοπιάσει. Έλεγα, πρώτη και σπουδαιότερη εκδήλωσή της είναι η ζωή της υπακοής. Η ζωή της υπακοής και της απόλυτης υποταγής στο θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός το είπε συμφέστατα. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, Εκείνος είναι ο αγαπών. Ο αγαπών θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θα αγαπήσω αυτόν. Και θα φανερώσω τον εαυτό μου εις αυτόν. Και πάντα, εάν με αγαπάς, τον τρόπο δεν θα φυλάξει. Αυτός προσέταξε και εντονέσαι να φυλάσω τον εαυτό. Ακριβώς. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πολλές φορές η εκτέλεση των εντολών του Θεού στοιχίζει πολύ ακριβά. Είναι τότε που αρχίζουν οι υπολογισμοί και οι συμβιβασμοί, οι ελιγμοί, η προσαρμογή στο περιβάλλον. Είναι τότε που υπαναχωρούμε. Ω αδελφοί, αν την καρδιά μας την πυρβολή, η πυρκαγιά της πρώτης αγάπης, δεν θα υποχωρήσουμε. Δεν θα υποστήλουμε τη σημαία μας, θα σταθούμε ανέντοτοι. Ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης, απέδειξε έμπρακτα ότι αγαπούσε τον Κύριό του. Κάλεσε κάποτε τον Θεό σας να απομακρυνθεί από την ιδιαίτερη του πατρίδα. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου. Και ο Αβραάμ υπάρχουσε. Εξήλθε μη εξέβρον που υπάρχει. Αργότερα, πολύ αργότερα, όταν απόκτησε τον Ισμαήλ, ήρθε η εντολή του Θεού, μικρή και αντισόπιτη, απομάκρυνε τον Ισμαήλ. Και μας αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης ότι τούτο εφάνει σκληρών σφόδρα εις τους οφθαλμούς του Αβραάμ. Και όμως ο Αβραάμ υπάρχουσε. Αλλά το αποκορύφωμα της ζωής της υπακοής, εκείνη του πατέρα της πίστης, ήταν τότε, τότε που προέβη στην θυσία του μονογενούς του Υιού, του Ισά. Μετά τα αυτά, ο Θεός εδοκίμασε αυτόν και λέγει προς αυτόν. Λάβε τώρα τον Υιόν σου τον μονογενή τον οποίον ηγάπησας και πρόσφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλω συνδείξει. Και δεν δίστασε. Πάλεψε βεβαίως, πόνεσε, υπόφερε. Ποιος μπορεί να συλλάβει, ποιος μπορεί να περιγράψει εκείνη την αιματηρή πάλη της καρδιάς του Αβραάμ. Εκείνη τη νύχτα όταν έλαβε του Θεού την προσταγή. Όμως νίκησε. Υπερίσχυσε η φλογερή του αγάπη. Παρακολουθήστε τον στον δρόμο του μαρτυρίου ενώ όδευε μαζί με τον Ισάχ. Ενώ περπατούσε, κρατούσε στο χέρι του φωτιά και μαχαίρι. Φωτιά και μαχαίρι. Ύψωσε το θυσιαστήριο. Έδεσε τον Ισάκ. Τον τοποθέτησε πάνω στο βωμό. Ήταν έτοιμος να βυθίσει το μαχαίρι στο λαιμό του γιου. Αλλά ο Κύριος τον απέτρεψε την τελευταία στιγμή. Ω φρικτή θυσία. Ω αγάπη ασύλληπτη. Ω απέραντη αφοσίωση και αφιέρωση. Και ακούστηκε η φωνή του Θεού. Επειδή δεν λυπήθηκες τον Υιόν σου τον μονογενή. Δια τούτο ευλογών θα σε ευλογήσω. Πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Ως τα άστρα του ουρανού. Ως την άμμον. Την παρατοχήλω της θαλάσσης. Ή της δεν δύναται να ρυθμιθεί. Διότι υπήκουσα εις την φωνή μου. Ω αδελφοί. Έρχονται ώρες στη ζωή μας. Που είναι ανάγκη και εμείς να προσφέρουμε τον δικών μας Ισά. Επάνω στο θυσιαστήριο του Θεού. Είναι κάποιες γήινες αγάπες, πράγματα προσφυλή αυτού του κόσμου, ένα είδωλο. Είναι ανάγκη να αποχωριστούμε όλα αυτά. Είναι ανάγκη να τα θυσιάσουμε στον Θεό μας. Είναι αυτό το πνεύμα της θυσίας, της αυτοθυσίας, μια άλλη έκφραση της πρώτης αγάπης. Όταν αγαπάς κάποιο πρόσωπο, είσαι πρόθυμος, είσαι έτοιμος, να θυσιάσεις γι' αυτό τα πάντα, να θυσιαστείς ο ίδιος. Θυμάμαι εκείνο που μας αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ υπεραγαπούσε την τραχή. Και σύμφωνα με τη συνήθεια εκείνης της εποχής έπρεπε να δουλέψει προκειμένου να την υφευθεί. Και δούλεψε 7 ολόκληρα χρόνια. Και μας αναφέρεται ότι εφαίνονται εις αυτόν όση μέρε ολίγε για την προς αυτήν αγάπην αυτού. Μια τόσο μεγάλη θυσία. Φαινόταν στα μάτια του Ιακώβ ασήμαντη. Μια μητέρα λογαριάζει κόπους, λογαριάζει θυσίες. Μπορεί νύχτες ολόκληρες να ξαγρυπνήσει πάνω από το προσκεφάλι του παιδιού της. Είναι γιατί αγαπά το παιδί της. Δεν θυσιάζεις, δεν θυσιάζεσαι για κάποιο πρόσωπο που δεν αγαπάς. Ψάλλουμε εκείνο τον όμορφο ύμνο που σκορπίζει ρίζη και η συγκίνηση που δονεί την καρδιά μας. Εν πόθο θερμό, σε Χριστέ αγαπώ. Και χάρη σου παν κοσμικό παρετό. Ετοίμος είσαι, θυσιάζω το παν. Ω αδελφοί, αυτά τα λόγια τα υπέροχα που ψάλλουμε τα μεγαλόστομα, τα ζούμε. Μπορούμε να πούμε απόψε, σήμερα, αυτό το πρωί στο Χριστό, ναι Κύριε, ετοίμος είσαι, θυσιάζω το παν. Νυν υπερποτέ σε Χριστέ αγαπώ. Μια άλλη έκφραση της πρώτης αγάπης είναι η ζωή της προσευχής. Αλήθεια, ποια θέση κατέχει στη ζωή μας η προσευχή? Μήπως είναι ένα ανιαρό θρησκευτικό καθήκον? Λαχταρούμε την επικοινωνία με τον Κύριο. Λαχταρούμε να μένουμε στην παρουσία του Θεού. Αναζητούμε το πρόσωπό Του. Ζηλεύω τον Ενώχ, χρόνια ολόκληρα, μια ολόκληρη ζωή την δαπάνησε σε στενότατη αναστροφή με τον ουράνιο φίλο του. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Ενώχ. Μακαρίζω τον Μωυσή, κάθε τόσο ο ουράνιος φίλος του τον καλούσε. Τον καλούσε σε στενότατη επικοινωνία με το πρόσωπό του. Και λάλλει ο Κύριος με τον Μωυσή, καθώς λαλεί φίλος με τον φίλο του. Και το πρόσωπό του έλαβε. Είχαν αποτυπωθεί επάνω στο Μωυσή τα χαρακτηριστικά της θείας ωραιότητας. Μπορούμε να πούμε τα λόγια του Ψαλμωδού. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί, όχι απλώς ποθεί, αλλά επίποθεί. Όχι μονάχα επιποθεί, αλλά και λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Με άλλα λόγια, Κύριε, όλη η ύπαρξη μου λιώνει στην εξήτηση του προσώπου σου. Η καρδία μου και η σάρξη μου αγκαλιώνται για το Θεό των ζώντων. Ναι, το στρουφείο έβρικε κατοικία και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς της. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το είδος σου. Τρισευτυχισμένοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ζουν στην παρουσία του Θεού. Μας πλέγει εκείνο το πάθος που πυρβολούσε εκείνο τον αρχαίο πιστό που προσευχόταν. Όπως το ελάφι επιποθεί τους ρίεγες των υδάτων, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Διψά η ψυχή μου τον Θεό, τον Θεό τον ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Κυρίου. Άκουστε πάλι τον Δαβίδ πως εκφράζεται. Θεέ, σύς ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Υπήρξαν φορές στη ζωή μας που συγκαθήκαμε πρωί, πολύ πρωί, εξητώντας το πρόσωπο του Χριστού. Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί όλο το είναι μου. Εν γερήμο ξηρά και ανίδρο. Για να θεωρώ την δύναμή σου και την δόξα σου καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Γιατί το έλεος σου είναι καλύτερο παρά την ζωή. Τα χείλη μου θα σε επαινούν. Ούτω θα σε ευλογώ εν τη ζωή μου. Εν το ονοματί σου θα υψώνω τα σκύρας. Ως από πάθους και μυελού θα φορταστεί η ψυχή μου. Διαχειλαίω να γαλιάσαι ώστε σε υμνεί το στόμα μου. Όταν σε ενθυμώμαι επί της τρομής μου, εισέ μελετώ εν τες φυλακές της νυχτός μου. Διότι εστάθεις βοήθειά μου. Δια τούτο υπό την σκιά των θερίδων σου θα χαίρω. Η ψυχή μου προσεκολύθη κατόπιν σου. Είναι για μας υπέρτατο αγαθό το να προσκολόμαστε εις τον Κύριο. Τι σφοδρή πόθη. Τι πάθος. Μια άλλη έκφραση της πρώτης αγάπης είναι οι στενές σχέσεις με τον Λόγο του Θεού. Αδελφοί, ποιες σχέσεις έχουμε σήμερα, αυτό το πρωί, με τον Λόγο του Θεού?
1: Συμβαίνει πολλές φορές ο διάβολος να κλέβει την βίβλο μέσα από τη ζωή μας. Όχι ότι έρχεται στη βιβλιοθήκη και φέρει τις βίβλους, αλλά την παίρνει μέσα από την καρδιά μας. Πώς, με ποιο τρόπο? Με το να βάζει ανορεξία, αδιαφορία, ανία. Θυμάμαι την προτροπή του Κυρίου στον Ιησού του Ναβί. Δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Εν αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα. Για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τα γεγραμμένα εν αυτό. Γιατί τότε θα ευωδούσε εν διωδό σου. Τότε θα φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού από ανυπάρχεις. Μπορούμε να πούμε εκείνο που έλεγε ο αρχαίος πιστός. Αγάλωμε Κύριε στο νόμο σου όσο ευρίσκον λάθηρα πολλά. Ο λόγος σου είναι η τρυφή μου. Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου στο στόμα μου. Είναι υπέρ μέλη στον ουρανίσκον. Η οφθαλμή μου προλαμβάνωση τα σνυχτοφυλακάς για να μελετώ εις τον λόγο. Αλλά αυτή η πρώτη αγάπη είναι τεθειμένη σε μύριους κινδύνους. Αμέτρητη κίνδυνη την απειλούν. Άλλοτε την απειλεί η θλίψη, άλλοτε η χαρά. Όταν διερχόμαστε μέσα από δοκιμασίες, όταν αντιμετωπίζουμε τις αντικσότητες της ζωής, όταν μας σκεπάζει το σύνδεφο μιας στενοχώριας, είναι τότε που ακούμε την φωνή του ψιθυριστή. Πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι ο Θεός σου? Και η φλόγα της πρώτης αγάπης τρεμοσβήνει. Αλλά και στις περιόδους της χαράς, όταν ο ήλιος λάμπει, όταν όλα τα πράγματα πηγαίνουν καλά, υπάρχει ο κίνδυνος να ξεχαστούμε, να προσκοληθούμε στις ματαιότητες. Βολευόμαστε και ξέρω πολλούς πιστούς που είναι βολεμένοι. Το σπίτι τους, το αυτοκίνητό τους, τα παιδιά τους, την υγεία τους. Τι άλλο να ποθήσουν? Δεν λαχταρούν τον ουρανό. Δεν εύχονται τον δεύτερο ερχομό του Χριστού, την επάνωδό του. Άλλοτε στη χαρά και άλλοτε στη θλίψη. Άλλοτε ο κόσμος με τα θέλγητρά του, με τις αγυνευτικές προτάσεις του. Έρχεται κοντά μας, απειλεί να κλέψει την πρώτη μας αγάπη για τον Χριστό. Ο άρχοντας αυτού του κόσμου μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Μας τάζει χίλια δυο πράγματα. Μας υπόσχεται, μεγαλώστο με υποσχέσεις. Θα σου δώσω, θα πετύχεις. Και διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε την πρώτη μας αγάπη. Μια εύγλωτη εικόνα αυτού του πάθους για τον Θεό, των στενών σχέσεων του πιστού με τον Κύριο, υπάρχει στο βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων. Η ηρωίδα αυτού του βιβλίου είναι η όμορφη Σουλαμίτιδα. Βρισκόταν μια μέρα στους αγρούς. Αλλά μια αφεντής περιέργεια την όφησε να παρακολουθήσει τις ασκήσεις των στρατιωτών του βασιλά, του Σολομώντα. Πλησίασε εκεί κοντά. Οι στρατιώτες την συνέλαβαν. Αργότερα την οδήγησαν στο παλάτι. Και ο βασιλάς προσπαθούσε να ελκύσει την αγάπη της. Προσπάθησε επανειδημένα, επίμονα. Την πολιορκούσε με τις υποσχέσεις του. Μάται όμως, η Σουλαμίτιδα έμενε πιστή στον αγαπημένο της βοσκό. Εκεί στο παλάτι, πολιορκημένη από τους πειρασμούς, διετράνωνε την αγάπη της στον καλό της ποιμένα. Ανάμεσα στα άλλα λέει, «Ο αγαπητός μου είναι εις εμέ και εγώ εις αυτόν. Ο αγαπητός μου είναι εις εμέ και εγώ εις αυτόν». Μπορούμε και εμείς να επαναλάβουμε αυτά τα λόγια? Εγώ ανήκω στον Χριστό. Εγώ είμαι του Χριστού. Είμαι του Χριστού 100%, 1000%. Όλη η καρδιά μου του ανήκει. Όλη η ύπαρξή μου, ό,τι είμαι, ό,τι έχω, είμαι απόλυτα αφιερωμένος σε αυτόν. Εγώ είμαι του αγαπητού μου. Και ο αγαπητός μου είναι εις εμέ. Ο Χριστός μου ανήκει. Είναι ο θησαυρός μου, ο άπειρος θησαυρός μου. Είναι η μερίδα μου σε αυτόν τον κόσμο. Στο Αναρών είχε πει ο Θεός, εν τη γη αυτών δεν έχεις μερίδα. Δεν έχεις κληρονομιά. Εγώ είμαι η μερίδα σου. Εγώ είμαι η κληρονομιά σου εν τη γη αυτών. Και τα λόγια αυτά τα χρησιμοποιεί ποιητικά και αλληγορικά ο Δαβίδ για να πει, Κύριε, εσύ είσαι η μερίς του ποτηρίου μου και της κληρονομίας μου. Σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Οι μερίδες με έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιωτά την κληρονομία. μοιάζουμε με τη Μαρία που διάλεξε την αγαθή μερίδα. Είναι ο Χριστός η μερίδα σου, η μερίδα μου, ο αιώνιος θησαυρός μας. Τα πράγματα του κόσμου έρχονται και παρέρχονται. Οι γήινοι και οι θησαυροί σήμερα είναι στην κατοχή μας. Αύριο τους χάνουμε, κάνουν φτερά. Αλλά ο Ιησούς Χριστός θα μας ανήκει εδώ στον κόσμο, σε ολόκληρη τη ζωή και στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα. Τίποτα, κανένας. Κανένας δεν θα αρπάξει τον θησαυρό μας. Τον άπειρο θησαυρό μας, τον Ιησού. Στο παλάτι Σουλαμίτιδα, μέσα στα μεγαλεία του βασιλά του Σολομώντα, ήταν συνεπαρμένη από την μορφή του αγαπημένου της. Οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ την ερωτάνε, τι διαφέρει άλλο αγαπητού, αγαπητό σου, ωραία μεταξύ των γυναικών? Και εκείνη γοητευμένη από την μορφή του βοσκού της, τον περιγράφει με τα ωραιότερα χρώματα, με τις λαμπρότερες εκφράσεις. Ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Και ο Ιησούς είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων, είναι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Πώς είναι η αγαθότης αυτού και πώς η ωραιότης αυτού. Δεν πάτησε στον κόσμο αυτόν τον άνομο και δεν μολύνθηκε. Δεν ευρέθηκε γρόλος εν το στόματι αυτού. Ήταν λευκός, παλευκός, αλλά και ερυθρός. Είναι ο αιμόφυρτος σωτήρας μας, ο εσταυρωμένος του Γολγοθά. Είναι εκείνος που μας αγάπησε με αιώνια αγάπη και μας έλκυσε με έλεος. Πριν έρθουμε στην ύπαρξη, μας αγάπησε. Ήλθε για μας εδώ στον κόσμο. Υπέφερε τα πάνδυνα. Υπέφερε σταυρικό θάνατο. Για σένα, για μένα, ο αγαπημένος μας. Είναι το κρίνο των κοιλάδων, το ρόδο του Σαρών. Είναι το λαμπρό και πρωινό αστέρι. Σε ποιον άλλον θα μπορούσες να αποδώσεις αυτά τα επίθετα, τέτοια χαρακτηριστικά? Υπάρχει άλλο τέτοιο πρόσωπο, φίλος, αγαπητό πρόσωπο? Κανένας. Ω αδελφοί, πόση ανάγκη να γεμίζουμε κάθε μέρα με τον οραματισμό του Κυρίου. Να είμαστε απέραντα συνεπαρμένοι, γοητευμένοι, απορροφημένοι από την μορφή του. Στο τελευταίο κεφάλαιο του όμορφου βιβλίου του Άσμου των Στανασμάτων τονίζεται το τραγούδι της αγάπης. Σάλη Σουλαμίτιδα, θέσε με σαν σφραγίδα στον βραχίονά σου, σαν σφραγίδα στην καρδιά σου, γιατί η αγάπη είναι ισχυρή σαν το θάνατο. Η ζηλοτυπία σκληρή σαν τον Άδη. Οι φλόγες της φλόγες πυρώ σαν άφλεξη ο μυθικοτάτη. Είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσω σε την αγάπη, ουδέποτα μην δύναται να πνίξω σε αυτή. Εάν της δώσει πάντα τα υπάρχοντα του οίκου αυτού για την αγάπη, παντελώς θέλουν στην καταφρονήσει αυτά. Αν φλέγεσαι από το πυρ αυτής της πρώτης αγάπης, όλα τα φθαρτά από κόσμο σου προσφέρει, θα τα βλέπεις σκύβαλα, θα τα περιφρονείς. Γιατί πολλοί πιστοί ερωτοτροπούν με τον κόσμο. Γιατί πολλοί πιστοί δίνουν τόπο στην κοσμικότητα. Είναι γιατί χάσανε την πρώτη τους αγάπη. Στην εκκλησία της Εφέσου ο Κύριος διτυπώνει το πικρό παράπονο. Πλην έχω αντί κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη να φύγας. Δεν ήταν μια εκκλησία που είχε δώσει τόπο στον ορθολογισμό. Ήταν πολύ συντηρητική στην θεολογία της, στη διδασκαλία της. Δεν ήταν μια εκκλησία που είχε δώσει τόπο στην κοσμικότητα, στην ανηθικότητα που βασίλευε σε εκείνη την αρχαία Έφεσο. Και όμως είχε χάσει την πρώτη αγάπη της για τον Ιησού Χριστό. Μια ανάλογη εμπειρία με εκείνη που έζησε η εκκλησία της Εφέσου έζησε και ο διάσημος εργάτης του Ευαγγελίου, ο Μούντι. Ξέρετε, υποθέτω αυτή την ιστορία, αλλά επειδή είναι τόσο διδακτική, επιτρέψτε μου να διαβάσω μερικά σημεία από την ομολογία του διάσημου εκείνου Ευαγγελιστή. Λέγει ο Μούντι, η εκκλησία στην οποία διακονούσε είχε την όψη της αμφιρότητας, της ευμάριας, χαρά και ελπίδα, θάρρος ήταν τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν σ' όλους. Όσο για μένα, ήμουν γεμάτος χαρά για το έργο μου. Ολόκληρη κοινότητα ήταν λίγο πολύ συγκινημένη. Το έργο προόδευε και εγώ μοχθούσα για την πρόοδο και προαγωγή του.
0: αλλά ήταν τότε που δέχτηκε την επίσκεψη του ουράνιου χημικού. Παρομοιάζει τον Ιησού Χριστό με ουράνιο χημικό. Ο ξένος ήρθε προς το μέρος μου και τείνοντάς μου το χέρι είπε: «Πώς είναι ο ζήλος σας?» Ήμουν πολύ περήφανος για το ζήλο μου και δεν αμφέβαλα ότι ο ξένος θα χαμογελούσε ευχαριστημένος όταν θα άκουγε πόσο ήταν. Και πήρε το ζήλο, τον ανέλησε και ειδού τα αποτελέσματα. Βάρος μάζης 100 λίτρες. Με αυτή την ανάλυση αποδεικνύεται πως υπάρχει. Φανατισμός 10%. Προσωπική φιλοδοξία 23. Αγάπη για τον έπαινο 19. Υπερηφάνεια δογματική 15. Υπερηφάνεια για το χάρισμα 14. Αγάπη εξουσίας 12. Αγάπη για τον Χριστό 4. Αγάπη για τον άνθρωπο. Έκανα μια προσπάθεια με τη λογική να αμφισβητήσω το αν οι σημειώσεις είναι ορθές, αλλά ξαφνικός τρόμος με έπιασε. Θέλησα να φερθώ με ειλικρίνεια. Τότε ακούστηκε ένας αναστεναγμός σαν βογγητό σχεδόν από τον ξένο που είχε σταθεί στο χολ και μια ξαφνική σκοτεινιά με πλάκωσε. Οι σημειώσεις στάβωσαν αμέσως και ήταν αδύνατο να διαβαστούν. Φώναξα τότε: «Κύριε, σώσε με!» Κρατώντας τις σημειώσεις στα χέρια και με τα μάτια καρφωμένα πάνω σε αυτές, φώναξα στον Χριστό με όλη μου την καρδιά. Οι παρατηρήσεις ήταν αδίμονο αληθινές. Το είδα, το ένιωσα. Μπορεί να μοιράζουμε φυλάδια, μπορεί να τρέχουμε στο έργο του Θεού, μπορεί να επισκεπτόμαστε ασθενείς, μπορεί να αγαπούμε το έργο του Θεού, αλλά το ερώτημα είναι, αγαπούμε τον Χριστό? Αγαπούμε τον Χριστό όπως τον αγαπούσαμε τις πρώτες μέρες της πίστης μας? Λέγει την καρδιά μας η φωτιά της πρώτης αγάπης. Ο Κύριος είπε: «Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ο αγαπών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού». Και αν χάσαμε την πρώτη αγάπη, η προτροπή του Κυρίου είναι: «Εν θυμού πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα». Που σημαίνει: κάτσε και συλλογήσου τους δρόμους σου. Κάτσε και σκέψου. Θυμήσου το παρελθόν. Κράτα σημειώσεις. Ζούμε σε μια εποχή βιασύνης. Είναι η σπέβδουσα εποχή. Και εμείς είμαστε παρασυρμένοι στο ρυθμό της. Τρέχουμε, βιαζόμαστε και εμείς οι πιστοί. Δεν έχουμε χρόνο να μείνουμε στην παρουσία του Θεού. Να ακούσουμε τη φωνή Του. Να ακούσουμε τους ελέγχους Του. Θυμήσου πόθεν εξέπεσες. Πού λείπησες το Πνεύμα το Άγιο. Θυμήσου που έκοψες το νήμα της υπακοής. Και μετανόησε. Την όποια συγκεκριμένη αμαρτία το Πνεύμα το Άγιο σου δείξει, εξομολογήσε. Καταδίκασέ την. Και θα είναι τότε που το Άγιο Πνεύμα θα σε πληρώσει ξανά. Και πάλι η φωτιά της πρώτης αγάπης θα ανάψει μέσα στην καρδιά σου. Αλλά πολλοί ανησυχούν για το μέλλον. Πώς θα μπορέσουμε να την διατηρήσουμε μέσα στην καρδιά μας, την φωτιά της πρώτης αγάπης? Στους Εφέσιους είχε πει ο Κύριος παλιότερα με τον δούλο του τον Παύλο: «Πληρούστε δια του Πνεύματος». Μπορούμε μέχρι τέλους στη ζωή μας να μείνουμε σε αυτή την πυρκαγιά της πρώτης αγάπης, πληρούμενοι καθημερινά δια του Πνεύματος του Αγίου. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Επιτρέψτε μου το ερώτημα. Από πότε έχουμε να πληστούμε Πνεύματος Αγίου? Ζούμε, αδελφοί, κάθε τόσο τούτη την εμπειρία, την ευλογία της πλήρωσης? Αν όχι, αναπόφευκτο είναι η φωτιά της πρώτης αγάπης γρήγορα να σφίγγει. Ένας από τους 5 ιεραποστόλους που πέσανε θύματα για τη δόξα του Χριστού στη ζούγκλα του Ισημερινού, στη φυλή των Άουκας, ο Τζιμ, στο ημερολόγιο του έχει σημειώσει: «Οποιών τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Είμαι άραγε κι εγώ έφλεκτη ήδη? Ο Θεός να με καθαρίσει από το τρομερό ασβέστη των παραπανήσιων πραγμάτων. Κύριε, πότισε με το λάδι του Αγίου Σου Πνεύματος για να είμαι φλόγα. Μέσα μου κατοικεί το πνεύμα εκείνου που τον κατέφαγε ο ζήλος του οίκου του Θεού. Δώσε μου, Κύριε, τη χάρη να γίνω κι εγώ καύσιμη ήδη. Η δική Σου καύσιμη ήδη, ο φλόγα του Θεού. Εν θυμού πόθεν εξέπεσες
1: και μετανόησο και κάμε τα πρώτα έργα. Είδε μη, έρχομαι προς εταχαίος και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Και αυτό συνέβη δυστυχώς στην εκκλησία της Εφέσου. Και συνέβη σε πολλές άλλες εκκλησίες στο πέρασμα των εποχών και στη δική μας την εποχή. Ο Κύριος απέρριψε πολλές εκκλησίες που δεν μετάνιωσαν, που δεν επέστρεψαν στους δεσμούς της Διαθήκης. Ο Κύριος απεδοκίμασε πολλούς πιστούς. Θα αποδοκιμάσει και σένα και εμένα, αν δεν επανέλθουμε στην πρώτη αγάπη. Το γράμμα προς την εκκλησία της Εφέσου τελειώνει με μια υπέροχη υπόσχεση. Εις τον Νικόντα θα δώσω εις αυτό να φάγει του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Αδελφοί μου και αδελφές μου, μακάρι όσοι χάσαμε την πρώτη αγάπη μας για τον Χριστό, να την ξαναβρούμε. Και όλοι μαζί να την διατηρήσουμε μέχρι τέλους. Ώστε εδώ στον κόσμο να απολαμβάνουμε την χαρά του ουρανού, την παρουσία του Χριστού, τις ευλογίες του Θεού. Και μια μέρα να βρεθούμε στην μακαριότητα της αιωνιότητας. Αμήν. Θα παρακαλούσα να κλείσουμε με τον ύμνο «Εν πόθο θερμό σε Χριστέ αγαπώ». Αλλά να τον ψάλουμε με όλη μας την καρδιά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Φυσικά θα ξεκινήσουμε με το Λόγο του Θεού. Ευχαριστώ. Θα σας διαβάσω, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Φιλιππισίους, το 3ο κεφάλαιο. Από τα γράμματα του Αποστόλου Παύλου που σε εσάς είναι γνωστά σαν επιστολές της πρώτης φυλάκησης. Η πρώτη φυλάκηση. Ποια παιδιά δεν παρακολουθούν ενώ έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Ινστιτούτο? Ανάμεσα στα άλλα σημεία που θα παρακαλέσω εν Χριστώ Ιησού, να τα πάρετε σαν στόχους γονάτων και προσευχής, θα είναι και τούτο. Όσοι μπορούν να μην χάσουν τα μαθήματα του Ινστιτούτου, του βιβλικού μας σχολείου, μια πλειάδα ανθρώπων, μη λογαριάσετε το δούλο του Θεού, εκείνο που τους χάρισε ο Θεός σαν μεταλληνική παρακαταθήκη. Τα μεταφέρουν, τα μεταδίνουν. Είναι δικά σας. Μην τα χάσετε. Αδέλφια μου, να έχετε εν χαρά εν Κυρίω. Για μένα να σας γράφω τα ίδια και τα ίδια δεν είναι κάτι βαρετό, όμως σε σας δίνει ασφάλεια. Να προσέχετε από ανθρώπους με διαγωγή κτηνώδη, ζωώδη. Να προσέχετε από ανθρώπους που νομίζουν πως είναι εργάτες, όμως στα βάθη τους υπάρχει κακία. Και να προσέχετε από εκείνους που εξωτερικεύουν την πνευματικότητα και την περιορίζουν στη σάρκα. Είναι αυτοί που θέλουν να σας αναγκάσουν να περιταμείτε. Όμως να ξέρετε πως εμείς είμαστε οι αληθινοί περιτιμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε με πνεύμα Θεού. Εμείς που καυχόμαστε για τον Χριστό, τον Ιησού μας. Εμείς που δεν ακουμπάμε την πίστη και τη σωτηρία μας σαν δικαίωση επάνω σε έργα της σάρκας. Αν και προσωπικά θα μπορούσα στα αλήθεια να μιλήσω για σάρκα και για όλο εκείνο το εξωτερικό πλέγμα και σχήμα που σας αναγκάζουν και σας διδάσκουν. Είμαι ένας άνθρωπος που περιτιμήθηκα την 8η ημέρα, κατάγομαι από Ισραηλική γενιά, από τη φυλή ειδικότερα του Βενιαμίν, είμαι Εβραίος, αλλά Εβραίος όχι προσήλυτος, από Εβραίους καταγόμενος. Κατά τον νόμο ανήκω στους Φαρισαίους και ως προς το ζήλο που είχα για το Θεό έχω μια απόδειξη, το ότι στάθηκα διώχτης της Εκκλησιάς. Αν και οφείλω να ομολογήσω πως στο τυπικό μέρος του νόμου στάθηκα άμεμπτος. Αυτά που νόμιζα όμως πως ήταν κέρδητα για μένα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ζημιά ενεκά του Χριστού. Εδώ θα σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να μιλήσουμε ξανά και να θυμηθούμε τα τρία σκαλοπάτια. Κάποτε είπε ο Παύλος, όλα αυτά για μένα είναι ουδέν, τίποτα. Για μένα όλα τούτα δεύτερο σκαλοπάτι σταθήκανε αρνητικά σημεία. Και εδώ προσθέτει το αποκορύφωμα, την κορυφή της πυραμίδας. Στάθηκαν για μένα ζημιά. Τίποτα, σκύβαλα ζημιά. Μια ζημιά ήταν μπροστά στη σύγκριση της υπέροχης γνώσης του Χριστού, του Ιησού, του Κυρίου μου, χάριν του οποίου τα δώσα όλα και τα χάσα. Τα θεωρώ στα αλήθεια σκουπίδια, σκύβαλα, για να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ δεμένος μαζί Του. Τώρα πια έχω βεβαιότητα δικαίωσης μέσα μου, αλλά όχι μια δικαίωση που μου δίνει η εκπλήρωση του τυπικού νόμου, αλλά μια δικαίωση που τη χαρίζει ο Θεός δια της πίστης στο πρόσωπο και το σταυρό του Χριστού. Ακόμα όμως νιώθω μια ανάγκη μέσα μου, πιο πλατιά και πιο βαθιά, να γνωρίσω την δύναμη της Ανάστασής Του και να συμμετέχω στα παθήματά Του, να μορφωθεί εξωτερικά και εσωτερικά ο θάνατός Του στην προσωπική μου τη ζωή. Αν θέλετε, μη μου απαντήσετε. Όσοι έχετε μολύβι και χαρτί, έχω ένα ερώτημα να σας κάνω. Την προσωπική σας απάντηση, γράψτε την κάπως σε ένα χαρτί, να τη θυμηθούμε ίσως λίγο αργότερα. Πέστε μου ένα προσόν που θα γυρεύατε για να γίνει κάποιος Απόστολος. Είσαι Απόστολος για να υπηρετήσει, να διακονήσει καρποφόρα και Άγια. Πέστε μου ένα προσόν που θα γυρεύατε. Ένα. Και γράψτε το. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Έπρεπε να αντικατασταθεί ο Ιούδας. Ο Ιωάννης κάπου λέει κάτι ειλικρινά και τίμια, «Ιν γαρ κλέπτης». Είχε το γλωσσόκομον. Ο κύριος Κρεμίδας θα σας πει από πού παράγεται το γλωσσόκομον. Ο Βασίλης στο όργανο που παίζει έχει ένα μικρό καλάμι που είχαν αυτοί που έπαιζαν αυλό. Είχαν ένα κάτι σαν τσέπι κρεμασμένο εδώ. Και σιγά σιγά και βάζανε αυτά τα καλαμάκια, τα καλαμίδια, τα μικρά για να βγάζουν τους ήχους. Είτε στον αυλό είτε στον πλαγί αυλό. Και σιγά σιγά αυτό φαίνεται ότι βάζανε και τις δεκαρίτσες μέσα που τους δίνανε την εποχή εκείνη, που παίζανε σε γιορτές, σε πανηγύρια, σε συμπόσια ή και σε θανάτους ακόμα πήγαιναν και έπαιζαν. Και σιγά σιγά αυτό το γλωσσόκομον έγινε πορτοφόλι. Και από το προϊόν του γλωσσόκομου ο Ιούδας έκλεπτε. Και από το προϊόν της κλοπής ο Ιούδας αγόρασε ένα χτήμα. Μην μου πείτε πού, πόσο, ποια σημασία. Όταν αργότερα ο Ιούδας κατάλαβε τι έκαμε, πήγε και κρεμάστηκε. Ξέρετε πού? Σε ένα δέντρο αυτού του χτήματος. Καθώς παρταρούσε κρεμασμένος από το σκοινί, το σκοινί έσπασε. Ο Ιούδας έπεσε με τα μούτρα πάνω στα βράχια. Ο εσωτερικός αυτός, ωραιότατος διάκοσμος των εντέρων του, χύθηκε έξω. Μην αγοράσετε χτήμα από το προϊόν της αδικίας ποτέ σας. Εκείνο που σας προσφέρει ο κόσμος, ό,τι σας προσφέρει ο κόσμος, κάποιο όποιο χτήμα σας έχει τάξει, έχει ένα δέντρο και μια θηλιά. Όταν θα το καταλάβετε, δεν θα έχετε περιθώρια να κλάψετε. Έπρεπε να αντικατασταθεί. Προ προσόντα για το καινούριο. Τι θα γράφατε εσείς? Βασίλη, τι προσόνηση θα ζήταγες? Ένα. Να είναι πιστός. Να είναι Άγιος. Δεν μπορώ. Πάρε καλές μπαταρίες, δεν άκουσα. Να αγαπάει τον Κύριο. Μαριά μου, ακούστε τι προσόν έθεσαν σαν προϋπόθεση οι 11. Να είναι μάρτυρας της Ανάστασης του Κυρίου. Σωστό. Και να σκύψουμε το κεφάλι όλοι. Κανένας από εμάς δεν θα το βάζει αυτό το προσόν. Αν θέλετε, ελάτε να κάνουμε μια λίστα, ένα κατεβατό, να γεμίσουμε ένα τετράδιο, ένα ντόμο. Αυτό δεν θα το βάζαμε. Κι όμως αυτό έβαλε το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό έβαλε η ομάδα εκείνη των εκλεκτόρων, αν έτσι μπορώ να την πω. Αν και εκλέκτορας ήταν ένας, το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ αφήσέ με να σε ρωτήσω, αν ο εκλέκτορας των όποιων λεπτομεριών της ζωής μου και της δικής σου της ζωής είναι, Κυριακό, το Πνεύμα του Θεού. Πιστός είναι ο άνθρωπος που οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Ήθελα να σε ρωτήσω, φεύγοντας, όχι τι πήρες, τι να το κάνω, το Πνεύμα του Θεού κάπως αργότερα θα το οριοθετήσει αυτό. Τι αποφάσεις πήρες? Δεκέμβρη 1941. Ο Κύριος με τίμησε στις μεγάλες γνωριμίες της ζωής μου να γνωρίσω με αλληλογραφία τον Μισούο Φουτσίντα. Είναι ο Ιαπωνέζος εκείνος. Τον είχα καλέσει να δώσει μια σειρά από διαλέξεις στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Τελικά η άδεια δεν δόθηκε. Αναγκάστηκα και έγραψα στο Φουσίντα: δεν μπορείς να έρθεις, τουλάχιστον για αυτό το σκοπό. Θα χαρούμε να σε δούμε στην Ελλάδα, να σε γνωρίσω από κοντά, αδελφέ φίλε. Είναι εκείνος που, οδηγώντας τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης από τα Ιαπωνέζικα τα αεροπλανοφόρα, βομβάρδισε το Pearl Harbor. Είναι εκείνος που έγινε η αφορμή της εισόδου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 3 φορές προτάθηκε για πρωθυπουργός και 1 φορά να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της αναγεννόμενης Ιαπωνίας. Σε ένα μεγάλο τρομερό αντίσκηνο στο Τόκιο μπήκε 1 φορά πικραμένος, σακισμένος, σκοτωμένος από την ήττα και την καταστροφή της αυτοκρατορίας του ανατέλλοντα ήλιου. Να ακούσει έναν ομιλητή. Μιλούσε Ιαπωνέζικα αυτός. Ήταν ένας Αμερικανός αξιωματικός εχμάλωτος πολέμου που βασανίστηκε από τους Ιάπωνες σε τρομακτικό βαθμό. Όταν ήρθε η απελευθέρωση, ο πιστός αυτός άνθρωπος είπε: ένα τρόπο μονάχα έχω να δείξω ότι συγχώρεσα αυτούς τους ανθρώπους. Θα ξαναγυρίσω στην Ιαπωνία. Θα στήσω το αντίσκηνό μου. Εκείνο το βράδυ ένας τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ήτανε ο Φουσίντα. Έκτοτε έδωκε την ζωή του και έμεινε σαν μυθιστόρημα θαρό και κινηματογραφική ταινία το περίφημο σύνθημα με το οποίο ξεκίνησε όταν έφτασε πάνω από το στόχο του. Τώρα, τώρα, που Ιαπωνέζικα σημαίνει τίγρης, τίγρης. Από την ιστορία αυτή σας διαβάζω. Τρεις και 42 τη νύχτα, ο σημεοφόρος Μακκλόι της ναρκοθέτηδας Κόντορ διακρίνει ένα λεπτό αυλάκι πάνω στην ήρεμη θάλασσα και καταλαβαίνει πως πρόκειται για το περισκόπιο ενός υποβρυχίου. Καλεί στο μικρόφωνο το αντιτορπιλικό Word και του λέει: «Υποβρύχιο σε κατάδυση», του δώσε στίγμα και μοίρες, κατεύθυνση, ταχύτης 9 κόμβη. Ο σημεοφόρος Ολτερμπριτζ παίρνει θέση μάχης. Διακρίνει, αλλά αμφιβάλλει. Σε λίγο θα πει στο πλήρωμα: «Πηγαίνετε να κοιμηθείτε». 50 μίλια βορειότερα, στον κόλπο της Χαβάης, δύο νεαροί έφεδροι υπαξιωματικοί, ο Λόναρντ και ο Έλιοτ, είχαν βάρδια στα ραντάρ. 7:02 το πρωί, ένα άπειρο πλήθος από μικρά σημαδάκια εμφανίζονται στο σκρίνι. Χτυπάει συναγερμό. Τηλεφωνεί στη βάση. Αξιωματικός υπηρεσίας ο υποπλοίαρχος Τέιλορ. Έμεινε ιστορική η φράση του: «Υποπλοίαρχε, πλήθος από αεροπλάνα έχουν μπει στο ραντάρ». Εκείνος γέλασε και τους είπε: «Forget it, πηγαίνετε να κοιμηθείτε». 13 λεπτά αργότερα, ό,τι καλύτερο διέθετε η Αμερική σε στόλο και πολεμική βάση στο Pearl Harbor ήτανε φωτιά, ταπνός, αίμα και συντρίμια. Forget it. Πες μου, δεν βλέπεις ένα κόσμο που αλλάζει, ένα κόσμο που μεταβάλλεται, ένα κόσμο που πεθαίνει? Δεν βλέπεις μια νεότητα στον παγκόσμιο στίβο και χώρο που έχει βγάλει τα χέρια της πάνω από την αμμουδερή του θανάτου και σε καλεί να πας? Ποιος από σας? Ζει στην αναστημένη παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Οι Αιγύπτιοι έχουν να παρουσιάσουν τους ιερούς κροκοδίλους, τις μυστηριακές εκείνες πυραμίδες. Οι Έλληνες την Ακρόπολη, το Φιντία, οι Ρωμαίοι αίμα και άμμο, το Κολοσσέο, το κάποιο δίκαιο. Καμιά σχέση με του Φιδία τα μεγαλουργήματα και του Ικτίνου τις γραμμές. Τι έχει να παρουσιάσει η Αγία Γραφή? Εδώ ξέρετε κάνουμε συχνά ένα λάθος, ουσιαστικό λάθος. Εσείς έχετε να παρουσιάσετε τα ζιγκουράτ. Εμείς έχουμε να παρουσιάσουμε τον ντόμους στην κολονία. Εσείς έχετε κάποιον πολύ δυνατό στο χώρο της φιλοσοφίας. Λοιπόν, έχουμε κι εμείς κάποιον στοχαστή μεγάλο του επίπεδου εκείνου, τα πιο Έλιοτ. Λάθος. Είναι όλα δικά σας, πάρτε τα όλα. Από την πλευρά τη δική μας, ένα μόνον έχουμε, έναν ειδικότερα διαθέτουμε, τον αναστημένο Χριστό. Στην ηθική του κόσμου είναι κάποιοι που προσπάθησαν να γράψουν μια άλλη ηθική, την ηθική του χριστιανισμού. Στην τέχνη του κόσμου, την τέχνη του χριστιανισμού. Στη μουσική του κόσμου, την μουσική του 16ου. Όχι. Εμείς έχουμε τον Ιησού Χριστόν και από εκείνον και με εκείνον όλα τα άλλα. Αλλά ποτέ δίχως εκείνον, έξω από εκείνον. Ο αναστημένος Χριστός στη ζωή σας, παιδιά. Ο δυνατός Κύριος, αν θελήσετε να κατεβείτε μαζί Του στις εκκλησιές και στα σπίτια σας. Δεν ήταν μία μάχη ομιλιών, ένας πόλεμος εντυπώσεων. Δεν ήταν αναμφισβήτητα η μαγική φύση. Γιατί μπορώ να επαναλάβω το στίχο εκείνο από τους ελεύθερους πολιορκημένους. Έστεισε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη. Και κάπου αλλού θα γράψει για το Μεσολόγγι ακούγοντας ο εθνικός βάρδος της Κανονιές απέναντι στη Ζάκυνθο. Δόξα έχει η πέτρα του και το ξερό χορτάρι. Ήρθες για κάτι άλλο. Ήρθες για τη μεγάλη απόφαση τη ζωή σου. Ξέρω πως ο διάβολος φεύγοντας και μπαίνοντας μες στο πούλμαν, χαιρετώντας όλο τούτο το χώρο της αγάπης και της παρουσίας του Χριστού, θα σου ψιθυρίσει «Forget it». Όμως το Πνεύμα το Άγιο έχει να σου πει κάτι. Ίσως να μην ξαναγυρίσεις ποτέ πια εδώ. Καμικού έλξης είναι παράδειγμα και σύνδρομα και κέντρα άποψης. Ποτέ να μην το ξεχάσεις αυτό. Ποτέ δεν πολεμήθηκε περισσότερο το Ευαγγέλιο και ποτέ δεν συκοφαντήθηκε βαθύτερα το Ευαγγέλιο. Γιατί ποτέ δεν ήταν περισσότερο το αναγκαίο το Ευαγγέλιο από όσο σήμερα. Δεν έχουμε να δώσουμε στον κόσμο τίποτα άλλο. Η επιστήμη μας ανέβασε πάνω στα αστέρια. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ κάποιες μέρες που εσείς δεν τις θυμόσαστε. Πρέπει να είστε πάρα πολύ μικρά παιδιά. Όταν για πρώτη φορά οι άνθρωποι ανέβασαν και έκαναν βόλτες γύρω από τη γη ένα σκύλο. Θα τον λέγανε Λάικα. Και τότε με μεγάλα πτυχία γράμματα κάποια εφημερίδα πρέπει να ήταν ανάτυπο από το εξωτερικό και η ιδέα γκρεμισμάτων απ' έξω βαλμένη έγραφε. Τώρα μπορούν πια οι άνθρωποι άλλοι να φορτώσουν ατομικές βόμβες ετούτα τα πλοία τα μεταλλικά που γυρίζουν γύρω από τη γη μας να μας σκοτώσουν. Ο Θεέ μου. Γι' αυτό λοιπόν ανεβήκανα πάνω και ο απόϊχος από τα χειροκροτήματα ήταν μίσος και σφιγμένα δόντια. Τι έχετε να δώσετε στον κόσμο, στη γη, στη γειτονιά, στο σχολείο, στο φοιτητή, σε αυτόν που δουλεύετε δίπλα-δίπλα, αντάμα στο άρωτρο του μόχθου για το ψωμί, το Ευαγγέλιο. Αλλά ένα Ευαγγέλιο Σταυρού και Ανάστασης. Ο Σταυρός έχει δύο κατόψεις,
1: δύο όψεις, δύο αλήθειες. Οι πεθαμένοι θα αναστηθούν και οι αναστημένοι θα ξαναπάνε στους πεθαμένους. Τι θα κάνετε, παιδιά? Δεν ξέρω για πόσο καιρό πια θα είμαι μαζί σας και γιατί να είμαι μαζί σας. Αν θέλετε χτυπήστε ξύλο ή λαμαρίνα, αλλά δεν γίνεται μάλλον τίποτα. Και δεν ξέρω αν θα έχω άλλη δυνατότητα και ευχέρεια από τούτη να σε δω και να σου πω τι θα κάνεις με τον κόσμο που αργοπεθαίνει. Πόσοι από εσάς θα κάνετε το μεγάλο το σάρτο? Πόσοι από εσάς θα κάνετε το μεγάλο το βήμα? Σας την έχω ξαναπεί την ιστορία. Για κάποιο παιδί μονάχα που δεν τη θυμάται, αφήσε με να την επαναλάβω. 1940 τα στρατεύματα πολεμάνε στον παραλιακό τομέα. Βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα. Εκεί στην Κέρκυρα υπάρχει ένας τρομακτικός βράχος, ένα συγκρότημα. Ονομάζεται Κονίσπολη, ένα χωριουδάκι. Ανήκει τώρα στην Αλβανία. Αδύνατον να πέσει η Κονίσπολη. Τρεις επιθέσεις έγιναν. Βάφτηκαν και οι τρεις στο αίμα. Η αεροπορική επίθεση που έγινε από το αεροδρόμιο Κατσικά, από τα Γιάννενα, είχε δραματικά αποτελέσματα. Από τα 7 αεροπλάνα, ένα μόνο μπόρεσε να ξαναγυρίσει. Τα άλλα τσακισμένα πέσαν στη θάλασσα. Ένας υποσμηναγός γλίτωσε μόνον. Πολύ αργότερα με την σύζυγο αυτού του υποσμηναγού συνυπηρετούσαμε στο Γενικό Αρχηγείο Αεροπορίας. Τότε πάρθηκε η μεγάλη απόφαση. Κομάντο στην εποχή εκείνη δεν υπήρχανε. Αποτάνθηκε ένας ταξίαρχος της εποχής εκείνης, συνταγματάρχης. Πρέπει να βρεθούν 100 άντρες. Να περάσουν νύχτα με βάρκα από την Κέρκυρα απέναντι. Είναι 17-20 λεπτά με το κουπί, τόσο κοντά. Να τους ευνηδιάσουμε νύχτα. Το ίδιο βράδυ, 11 Νοέμβρη, 100 άντρες με τον υποσμηναγό Λατζίδη από τη Θεσσαλονίκη σκαρφάλωσαν απάνω στο βράχο της Κονίσπολης. Έφτασαν στα πρώτα φυλάκια. Από κάποιο λάθος προδόθηκαν. Οι Ιταλοί τους έσφαξαν. Γλίτωσε μόνον ο Λατζίδης με κομμένα και τα δύο πόδια και ένας λοχίας από το χωριό Αλεπού της Κέρκυρας. Ενώ τον κατέβαζαν οι Ιταλοί να τον περιποιηθούν αναμφισβήτητα, τους πέθανε στα χέρια. Ο Λατζίδης με κομμένα τα δύο πόδια, επιστρέφοντας στο τέλος του πολέμου με ένα καράβι, προσέκρουσαν σε Νάρκη, έξω από τον Ισάκη Παξί. Χάθηκε κι αυτός. Όμως τούτη η θυσία είχε ένα δραματικό αποτέλεσμα. Οι Ιταλοί κατάλαβαν πως δεν μπορούσαν να μείνουνε γαντσωμένοι στο ματωμένο τούτο το βράχο. Το ίδιο βράδυ υποχώρησαν. Την άλλη μέρα, 10 και 10, τα ελληνικά στρατεύματα είχαν μπει στους Άγιους 40. Παιδιά, ο Θεός να είναι μαζί σας καθώς θα γυρίσετε. Ο Θεός να σας ευλογήσει εκεί που θα πάτε. Έχω μόνον μια παράκληση να σου πω. μη φύγεις, με το σύνθημα forget it, ξέχαστο, άστο. Ο Ιησούς, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός σε χρειάζεται. Και μακάρι να είναι, Γιαννόπουλε, τούτη η ώρα που θα σε καλούσα. Μόλις τελειώσουμε, να βγεις έξω, ξέχωρα από τη Μαρία μου, μόνος. Και η Μαρία μόνη. Κύριε, κάποτε σου δώσα τις αμαρτίες μου. Τώρα θα σου δώσω τη ζωή μου. Σε εθνικές γιορτές, αναμφισβήτητα θα έχεις ακούσει του Μιστράλ το περίφημο ποίημα. Θεία είναι η Δάφνη. Για την Ελλάδα μια φορά κανείς πεθαίνει. Σε καλώ σήμερα το πρωί να σκύψεις το κεφάλι σου, να μιλήσεις ειλικρινά με τον Κύριο. Ένα προσόν χρειάζεται ο πιστός, τη συντροφιά του αναστημένου Χριστού. Και αυτή η συντροφιά του αναστημένου Χριστού σου χαρίζεται σήμερα το πρωί. Όταν στις 3.500 εκείνες εκείνους άντρες το κρύο και παγερό μουσκεμένο απόγευμα του Νοέμβρη του 40, ο συνταγματάρχης κάλεσε και είπε: ποιοι θέλουνε να πάνε μπροστά? Είναι μια επιχείρηση που είναι ενδεχόμενο να μην γυρίσει κανένας. Γυρεύουμε 100 άντρες. Να είσαι περήφανος, αγόρι, για τη θέλη μας. Θα περάσω και θα φύγω. Να το θυμάσαι μόνο τούτο. 3.100 άνθρωποι έκαναν όλοι το βήμα μπροστά. Εγώ λέει, συγγνώμη, ζήτησα 100. Τι να σας κάνω, τόσους! Για να μείνει ιστορικό, ρίξανε κλήρο. Όχι ποιοι θα πάνε, ποιοι θα ιεροποιηθούν, ποιοι θα πεθάνουν. Είναι όμορφο. Για τον Κύριό μας. Ελάτε να δώσουμε τα χέρια. Ελάτε να υψώσουμε τις καρδιές μας. Ελάτε να ατενίσουμε στο πρόσωπό Του. Ζητούνται κάποιοι που θα αγκαλιάσουνε τον αναστημένο Χριστό, που θα κατεβάσουνε από το σούνιο την αναστημένη αλήθεια. Ζητούνται κάποιοι που θα πούνε σήμερα το πρωί στον Ιησού Χριστό: εγώ, Κύριε.

και τι άνθρωπος ειρήνης, όλο για πολέμους μιλάω. Είναι τα αποθυμένα μου, που δεν έγινε αλλοκατζής. ...1896... στον τρομακτικό και πολύ αμακτό εκείνο πόλεμο ανάμεσα στους Ρώσους και στους Ιαπωνέζους. Οι Ιαπωνέζοι πολιόρκησαν το φρούριο Port Arthur. Η πρώτη επίθεση αναχαιτίστηκε και η δεύτερη. Ένας τρομακτικός λάκκος γύρω από το φρούριο δεν ήταν μπορετό να καταληφθεί με τίποτα. Και τότε μια μεραρχία, ολόκληρη μεραρχία, οι Ιαπωνέζους έκαναν, ξέρετε, κάτι φοβερό. Όμως η ιστορία καταγράφει, οι κρίσεις ανήκουν αργότερα σε μας. Εβγάλανε τις μπαγιονέτες από τα ξύφη τους, από τα όπλα τους, κάτι μικρά ξυφάκια που είναι μπροστά στο όπλο, και κάμανε χαρακίρι. Έπεσε ο ένας πτώμα πάνω στον άλλον. 11.000 Ιαπωνέζοι χαρακίρι. Οι μεραρχίες που ήρθαν από πίσω πάτησαν στα πτώματά τους. Το ίδιο βράδυ το Port Arthur ήταν στα χέρια τους. Ο Ιησούς Χριστός έχει κάτι αγάπης σαν μήνυμα δύναμης και πρόσκλησης για όλους μας τούτο το πρωινό. Έλεγα σε μια εκκλησία χτες το βράδυ, καθώς θυμηθήκαμε το 24ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Λουκά. Πρέπει από την Πέμπτη το απόγευμα, Παρασκευή όλη μέρα, Σάββατο όλη μέρα, να ήταν εξάγρυπνη. Και βρισκόμαστε στο δειλινό της Κυριακής, Κώστα. Είναι η πορεία προς Εμαούς. Και μόλις είδανε τον αναστημένο Χριστό, είναι κάτι που δεν θέλω να το ξεχάσεις, και θα έχω το θάρρος κάποτε να σου γυρέψω τη γενή σου διαθήκη. Δώσε μου την Καινή Διαθήκη να δω. Έχεις βάλει κόκκινο κύκλο ολόγυρα. Και την ίδια εκείνη την ώρα της νύχτας εγύρισαν πίσω. Λέει, συγγνώμη κύριε, θα πει, λέει, γύρισαν πίσω. Και αν πηγαίνανε, λέει, την άλλη μέρα το πρωί, τι θα γινότανε. Αγάπησε και τον πανάκι σου, κύριε, μυαλουδάκι, λέει, δεν σου έδωσε ο Θεός. Σου έδωσε μυαλό. Τι σου έδωσε εσένα. Τα βουρόζουμε μέσα στο κεφάλι σου. Αύριο, ρε φε,

e ζήτησε ένα προσόν από τον αντικαταστάτη του Ιούδα. Ήταν ένα να μπορεί να μιλήσει και να πει: «Εγώ έζησα τη δύναμη αυτής της Ανάστασης». Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ο Θεός θέλει να βάλει μέσα σου βενζίνη, πετρέλαιο, φωτιά και στουπί, να σε κάψει ολόκληρο. Αλλημονό μας αν φύγουμε καθώς ανεβήκαμε. Ο Χριστός σε χρειάζεται. Ο αναστημένος Χριστός είναι έξω και περιμένει κάποιος να υπογράψουμε σύμβαση τιμής αίματος, σύμβαση δόξας για το όνομά του. Θα πεις αμήν? Για μένα ίσως είναι η σελίδα η μόνη που τώρα καλείσαι να συμπληρώσεις. Πάρε τη θέση σου. Γι' αυτό ανέβασε ο Ιησούς Χριστός. Ο κόσμος από κάτω περιμένει αναγώνια να κατέβεις και να του μιλήσεις για το σταυρό που λυτρώνει και την Ανάσταση που είναι πηγή δυνάμεων, αγιασμού και δόξας του. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο λίγο, από το 18 διαβάζουμε. Καλά μου παιδιά, είναι η τελευταία ώρα. Έχετε ακούσει ότι έρχεται ο Αντίχριστος και πράγματι πολλοί αντίχριστοι έχουν έλθει. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως είναι τελευταία ώρα. Εφύγανε από μας, αλλά ποτέ δεν ανήκαν σε μας. Γιατί αν ήταν από αυτούς που ανήκανε σε μας, θα είχαν μείνει κοντά μας. Εν τούτης φύγανε, για να φανερωθεί ότι δεν είναι όλοι από τους δικούς μας. Αλλά εσείς έχετε χρήσμα από τον Άγιο και τα ξέρετε όλα. Από το ρήμα χρύο, που σημαίνει αλήφο, εξού και χρώμα, χρώστης, είναι κάτι που φαίνεται ο Θεός προφορικός παρέδωσε στον Αδάμ. Θα ξέρετε πως όταν γεννήθηκε ο Νόε, ο Αδάμ ζούσε. Τον γνώρισε δηλαδή ο Νόε, τον Αδάμ. Γι' αυτό και βλέπετε ορισμένα πράγματα που στην Εβραϊκή Γραφή λείπουνε. Ρωτάει κανείς, καλά, και πώς ξέρανε τη θυσία? Την ήξερε ο Αδάμ. Την είχε πει ο Θεός. Ανάμεσα σε αυτά που ο Θεός είπε, ήτανε και το χρήσμα. Σαν περιεχόμενο το χρήσμα ήτανε άλυθε ο άνθρωπος του Θεού κάποιος. Θα δούμε ποιος. Ένα πρόσωπο με ένα μείγμα λαδιού αρωματικού. Στο συμβολισμό ότι το πρόσωπο το οποίο αληφότανε, όχι εκείνος που άλυφε, αλλά το πρόσωπο που το έχριαν, ο κεχρισμένος, αυτός είχε επάνω του συνήθως εξουσίες διοικητικές. Θα λέγαμε σήμερα βασιλικές. Θα θυμόσαστε στην παλαιά οικονομία, ο άνθρωπος του Θεού έχριε εκάστοτε τον βασιλέα, ξεκινώντας από τον Σαούλ μέχρι μετέπειτα. Αυτά για το χρύο, χρήσμα. Άγιος. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας έχει χρήσει? Αν θέλετε να ανοίξουμε Β' Κορινθίους Α21. Εκείνος δε που μας στερεώνει και εμάς μαζί με σας εις τον Χριστόν, ο οποίος και μας έχρισε, είναι ο Θεός. Ποιος σε έχει χρήσει λοιπόν, ψυχούλα? Ο Θεός. Προσωπικός. Ναι, δια Πνεύματος Αγίου. Στην ίδια επιστολή που διαβάζουμε του Ιωάννου, την πρώτη, στο ίδιο κεφάλαιο το δεύτερο, στο 27 χωρίο, λέει, σε εσάς όμως μένει μέσα σας εκείνο το χρήσμα που λάβατε από αυτόν τον ίδιο, έτσι που δεν είναι ανάγκη να σας διδάσκει κανένας. Για κοιτάξτε τι λέει. Εσείς τα ξέρετε όλα. και δεν έχετε ανάγκη από κανένα να σας κάνει το δάσκαλο. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι βασιλείς και ιερείς. Για να δούμε τι λέει εδώ. Δημητράκη. Εδώ λέει το εξής. Αλήθεια λέει, μη μου λες λέει. Αυτό δεν είναι πρέπει να το κάνω λέει εγώ, Για κοίτα ρε παιδάκι μου. Φουάρε. Η εκκλησία αυτή καμία εκκλησία αυτή των τελευταίων ημερών λέει. Δεν διδάσκω λέει τους ανθρώπους. Για να δω. Τι είπες. Δεν τι είπα λέει. Δεν τα ξέραμε. Αυτά τα πράγματα εμείς δεν τα ξέραμε. Δεν μας τα πει και κανένας αδερφέ μας. Μιλές ψέματα. Από τη στιγμή που από το στόμα σου θα βγει αυτό το πράγμα, αρνείσαι ότι είσαι και χρησμένος. Αλήθεια, για με συγχωρείς, για έλα εδώ. Τι δεν ήξερες. Σε θέματα αμαρτίας, τι δεν κατάλαβες. Η εκκλησία θα κάνει το καθήκον της. Και θα έχει την ώρα της διδαχής της και την ώρα της απολογητικής και την ώρα της μελέτης και την ώρα της προσευχούλας. Και αν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και πούνε στο δούλο του Θεού, αδελφέ μου, πως μπορείς να μας πεις 10 πραγματάκια, θα μαζευτούμε 5 άνθρωποι ένα απόγευμα περί του χρήσματος. Να κάτσουμε να μελετήσουμε, να τα δούμε. Μη μου πεις όμως ότι σε σωτηριακά, σε βασικά, σε αντικείμενα όποια που θεμελιακά απάνω τους στηρίζεται η αιωνιότητα, αυτά δεν τα ξέρεις. Δηλαδή, τι πιστεύω. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πες ότι έρχεται μια συνάθρηση σε μια συνάθρηση ένας άνθρωπος. Ακούει, μετανοεί, κλαίει, δέχεται, πιστεύει και ο Θεός τον χρήει. Παίρνει το Λόγο του Θεού, τον αγοράζει εκεί μέσα και φεύγει. Δεν τον ξανάδε κανένας ούτε. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος αυτός, αν είναι και χρησμένος, να πει αυτό. Δεν το ξέρα. Την ώρα που το Πνεύμα του Θεού σε χρεί, εκείνο το χιλιοστό του δευτερολέπτου σε κατατοπίζει επί του τι είναι ζωή και τι είναι αμαρτία. Μπορείς να μην ξέρεις τα δογματικά που εύχομαι ποτέ να μην τα μάθεις. Μπορεί να μην γνωρίζεις του μιανού ή του άλλου, ξέρω εγώ, τις σαπουνόφουσκες, κάτι κουτουλιές βαράνε στον τοίχο. Μα βαράνε, κουτουλιές στον τοίχο είναι αυτές. Δικό σου είναι ο τοίχος. Αυτά κακό κάνουν, για καλό δεν βγήκανε. Αλλά σε θέματα ζωής και αγιοσύνης τα ξέρεις από το Πνεύμα του Θεού όλα. Είχα γνωρίσει μια κυρία πριν πολλά χρόνια μέσω ενός εργάτη του κυρίου, του αδελφού του Κόλλα. Όσοι τον ξέρουν, είναι ένα γεροντάκι 85 ετών, το οποίο γυρίζει έξω στους αγρούς από σπίτι σε σπίτι και από γειτονιά σε γειτονιά. Αυτός την είχε γνωρίσει αυτή την ψυχή σε ένα χωριό. Αυτή είχε ένα ολόκληρο χωριό δικό της. Πώς τα κατάφερε, κάπου. Πλουσιωτάτη, έξυπνη, μορφωμένη γυναίκα, με ένα τρομακτικό όμως ενδιαφέρον. Έπανε.
1: Μπορούσε, δεν είναι τούτο δόλιο. Τίποτα από αυτά. Δεν δεχόταν τίποτα, δεν πιστεύει τίποτα. Μέχρι ότου έπεσε στα χέρια της ο λόγος του Θεού. Μεγάλη γυναίκα πια, όταν την γνώρισα, πρέπει να ήταν υπέρ τα 80. Εδώ στο στήθος της είχε ένα χρυσό βηματοδότη με μία μπαταρία, ο οποίος βοηθούσε την καρδιά της γιατρέ μου να χτυπάει ταχύτερα, δυνατότερα, τη βοηθούσε. Όταν πια χάλασε αυτός ο βηματοδότης, πέθανε κιόλας. Δεν μπορούσε πλέον. Αγαπητέ μου, τη στιγμή που αναγεννήθηκες, το μεγάλο μυστήριο το οποίο δέχομαι, σύν της άλλης, είναι ότι ο Θεός άνοιξε το στήθος σου, σου έκαμε μία εγχείρηση, αόρατη και απροσδιόριστη, και σου βάλε μέσα σου κάτι. Κάποτε είχα πάει στην Αμερική σε ένα μου ταξίδι, στο σπίτι εκεί των συγγενών που έμενα, είχαν μία αυτοκινητάρα. Μεγάλη. Και ωραία. Οι άνθρωποι να με περιποιηθούν, να με πάρουν εδώ, να με πάρουν εκεί, με πήραν μέχρι απάνω στον Καναδά. Και είδαμε εκεί πέρα τον Ιαγάρα και τις υδατοπτώσεις του. Κάτσαμε μια ολόκληρη μέρα. Ωραία ήταν, δόξα τον Κύριο. Θυμάμαι τώρα, το αλλάξαμε αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια παράξενη ιδιότητα στο πώς μετρούσε τα χιλιόμετρα που έτρεχε. Δεν ήταν το κοντέρ του έτσι, να γυρίζει έτσι να βλέπεις. Το κοντέρ ήταν, έπιανε σχεδόν όλη τη θέση του οδηγού. Και ήταν αριθμημένο. Περίπου σαν το θερμόμετρο, το φανταστείτε έτσι όμως, οριζόντια. Και όπως έτρεχε το αυτοκίνητο, είχε μια βελόνα κόκκινη, η οποία έτρεχε, και την ώρα που έτρεχε έβαφε κίτρινο όλο το άσπρο. Το έβαφε κίτρινο. Δεν έβλεπες, ας πούμε, 50, 60, 80, 90, 100, 110, μέχρι πόσο φτάνεις. Όταν όμως υπερέβαινε μια ταχύτητα, το κοντέρ έκανε τι, τι, τι. Συνεχώς, ένα εκνευριστικό πράγμα, αλλά δεν ξέρω πώς να το καταλάβει κανείς. Όταν όμως υπερέβαινε άλλη, συγχρόνως δεν το έβαφε πράσινο αυτό. Όλο έβαφε αυτό με πράσινο. Όταν υπερέβαινε μια άλλη ταχύτητα, έκανε. Αναβόσβηνε ένα κοφός και βαφόταν όλο κόκκινο. Ούτως ώστε αν ήσουν αφιερημένος, να βλέπεις, να ακούς, να ουρλιάζει αυτό το πράγμα, τρέχεις πολύ. Μη μου πείτε ότι ήταν σοφό, γιατί και με κάτι τέτοια σκοτώνονται εκεί πέρα. Δεν είναι θέμα ποτέ, είναι θέμα μυαλού. Κάτι τέτοιο το Πνεύμα του Θεού με βεβαιότητα πρέπει να σου πω πως έχει βάλει μέσα στην καρδιά σου. Μέσα στο στήθος μου. Μέσα στη ζωή μας. Έτσι λέει εδώ. Μη μου πεις ότι έκαμες κάτι, είπες κάτι, ενήργησες, πήγες και μετά έλεγες αμαρτία ήταν αυτό, έλεγε. Για κοίτα ρε παιδάκι, κάτι μυστήρια πράγματα. Αμαρτία ήταν αυτό λοιπόν, ε. Τώρα σε άλλον πες το. Στον ίδιο τον Κύριο μη το πεις. Διότι ξέρεις πως το κοντέρ άρχιζε να ουρλιάζει. Να, τι θα πει, να, τι σημαίνει ότι εφτάσαμε σε καταστάσεις πορώσεως. Τι σημαίνει πόρωσες, ξέρετε. Σημαίνει ότι το αυτή συνηθίζει τόσο πολύ στο βουητό του κοντέρ που στο τέλος το κοντέρ παίζει και εσύ δεν το ακούς καθόλου. Ο Γιώργος Αλεξανδρής μου έλεγε για έναν αρχιμηχανικό ενός μήλου στον Πειραιά, ο οποίος από ειδικούς οικογενειακούς λόγους, ίσως και οικονομικούς, επί 37 χρόνια εδούλευε αρχιμηχανικός σε εκείνο το μήλο τη νύχτα. μέχρι το πρωί. Μέρα, κάτι άλλο θα κάνει, ποιος το ξέρει. Ξέρετε τι δουλειά έκανε αυτός, κοιμότανε για ένα κρεβάτι και κοιμότανε. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να κοιμηθεί κανείς μέσα σε ένα μήλο. Δεν ξέρω πώς κάνουν οι μήλοι τώρα, αλλά στα παλιά χρόνια θα περνάς από έξω 2 χιλιόμετρα, 3 όλο το έδαφος. Αυτός λοιπόν κοιμότανε. Και όταν εξιουδήποτε λόγου σταματούσαν τα μηχανήματα, αυτός ξύπναγε. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί με ησυχία αυτός. Είναι αυτό ακριβώς. Είχε πάθει πόρωση. 37 χρόνια αυτός ο θόρυβος. Πολλές φορές συμβαίνει ορισμένοι άνθρωποι να έχουν πάθει πόρωση. Συμβαίνει πόρωση στο κρασί. Εσύ πίνεις τόσο κρασί και έχεις διάθεση να σφυρίξεις τον πρώτο ύμνο που θυμήθηκες. Άλλος πίνει 25 φορές τέτοιο κρασί και λέει, θα φέρετε λέει, τώρα το κρασάκι να πούμε λέει και κανένα κρασί. Αμάν. Έτσι. Σας φαίνεται παράξενο. Οι Έλληνες έχουν ένα ρήμα. Είχαν ένα ρήμα. Το ρήμα μυθιδρατίζω. Από τον οποίο βγήκε και η λέξη μυθριδατισμός. Τι σημαίνει μυθριδατισμός? Ήταν ένας βασιλιάς ο Μυθριδάτης, ο οποίος φοβότανε πάρα πολύ μήπως τον δηλητηριάσουνε. Είχε εθίσει λοιπόν τον οργανισμό του με μικρές συνεχώς χρόνια ολόκληρα δόσεις δηλητηρίου σε τέτοιο βαθμό που μπορούσε μέσα στο φαΐ του να φάει μια δόση δηλητηρίου που σκότανε 5 ελέφαντες. Αυτό δεν του κάνει τίποτα. Ο οργανισμός του είχε συνηθίσει. Έμεινε λοιπόν η λέξη μυθριδατισμός. Εθισμός στο δηλητήριο. Θα ήθελα πάρα πολύ απόψε, τελείως απλά και ειλικρινά, να γυρέψω συγγνώμη, διότι τόσα χρόνια μπορούσαμε να είχαμε μιλήσει για κάτι άλλο, για οτιδήποτε άλλο. Εννοώ να είχαμε μιλήσει για κάτι άλλου ενδιαφέροντος, παρά να μιλάμε συνεχώς για το θέμα της γλώσσας και του στόματος. Γιατί? Διότι οι ψυχές αυτές έχουν ήδη πορωθεί. Τέλος. Δεν γίνεται με αυτές τις ψυχές τίποτα. Πρέπει να ξέρετε πόσα δάκρυα, πόσους αγώνες, πόσα γόνατα, πόσα χτυπήματα, πόσες υποσχέσεις. Αδύνατο. Δεν επρόσεξαν από την αρχή τούτη τη μεγαλειώδη αλήθεια. Δεν έχετε ανάγκη εσείς από δάσκαλο. Γιατί ο Κύριος σας, ο οποίος σας έχρισε, καθώς σας έχρισε, σας έμαθε τα πάντα. Αδελφοί μου, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ για το σημείο αυτό. Ένα σημείο που το τοποθετώ σε μια πρώτη θέση ανάγκης, για ανθρώπους βέβαια πιστούς και ειλικρινείς, περί αυτών πρόκειται. Έχουμε μέσα μας, μέσα στο στήθος μας, ένα μηχανάκι. Το έβαλε ο Κύριος μόλις σε έχρισε. Και το μηχανάκι αυτό λέγει ότι γνωρίζεις τα πάντα. Μήπως τώρα μπορούμε να συνδυάσουμε κάτι που πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε πει. Εάν είχαμε μάθει να προσευχόμεθα για τα πρόσωπα που αγαπάμε στο μισό χρόνο από εκείνον που δαπανούμε για να τους δίνουμε συμβουλές, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Αυτό σε ένα μεγαλύτερο βαθμό ισχύει βασικά προκειμένου περί ανθρώπων με χρήσμα Αγίου Πνεύματος. Με τις συμβουλές ο άλλος μπορεί να κάτσει και να σ' ακούει και να βάλει τα κλάματα. Δεν είναι θέμα γνώσεως. Ήδη του το έχει πει η καρδιά του. Και στην καρδιά του αυτός είπε όχι. Για αυτή την καρδιά δεν μένει τίποτα άλλο. Παρά δάκρυα, πολλή προσευχή γόνατα και Άγιο Παράδειγμα και το έλεος του Σταυρού. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή στο Β' 6 διαβάζουμε: «Ας επικρατεί μεταξύ σας αυτό το ίδιο φρόνημα που ήταν και εις τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος, αν και εν μορφή Θεού υπήρχε, δεν νόμισε, δεν εθεώρησε σαν κάτι προσαρπαγμόν τότε ή το ίσως προς τον Θεόν, αλλά εκένωσε τον εαυτόν του λαβών δούλου μορφή. Γενόμενος όμοιος προς τους ανθρώπους, και αφού κατά το σχήμα ευρέθηκε σαν άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτόν του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρή». Υπάρχει ένας φόβος. Είμαι υποχρεωμένος να τον εντοπίσω και να τον φέρω μπροστά σας με προσευχή. Ο Θεός σε έχρισε βασιλέα και ιερέα και γνωρίζεις τα πάντα. Είναι ο φόβος μήπως φουσκώσει η καρδιά του ανθρώπου. Ο φόβος μήπως γεμίσει καπνό το πνεύμα μας και χάσουμε την αίσθηση που είμαστε και ποιοι. Ο Υιός ή το βασιλεύς. Αλλά εγνώριζε και ένα δεύτερο μέτρο της ταπεινώσεως. Αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, αλλά υποτασσόμενος και ραπιζόμενος από το ανύπαρκτο ιερατείο των ανθρώπων. Διδωρούμενος δεν αντελειδώρει. Πάσχων δεν απειλούν. Ο Κύριος να μου δώσει. Είναι, ξέρετε, τρομερό πράγμα. Αν δεν μιλούσε κανείς σε εκκλησία ανθρώπων που πιστεύω πολύ δέχονται τις αλήθειες του Ευαγγελίου καθώς είναι, θα ήταν τρομερά δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Τόσο ψηλά και τόσο χαμηλά. Τόσο πολύ και τόσο λίγο. Τόσο μεγάλο και τόσο μικρό. Τόσο υψηλό και τόσο γήινο, τόσο θεϊκό και τόσο ανθρώπινο. Αν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τι σημαίνει «τα ξέρεις όλα», αν είσαι και χαρισμένος, τα ξέρεις όλα. Υπάρχει ένας φόβος. «Τα ξέρω». Ο Παύλος πολλά ήξερε. Και όταν κάποτε εκλήθη να βαθμολογήσει τον εαυτόν του, του έβαλε «μηδέν». Μηδέν. Τόσο αξίζω. Ο έσχατος πάντα. Κάνουμε ένα λάθος. Να μετράμε την καλοσύνη μας με την καλοσύνη ενός κακούργου. Και να λέμε, τέλος πάντων δεν είμαι και σαν τον κακούργο. Κάνουμε λάθος. Να μετράμε τις χειρονομίες της αγάπης μας με τη χειρονομία ενός παθολογικά τσιγκούνι, άρρωστου ανθρώπου. Δεν είμαι λίθα γι' αυτόν. Υπάρχει μέτρο να μετράς. Και αυτός είναι ο Χριστός. Πόσα ξέρεις, θα τα μετρήσεις στο Χριστό. Και είναι ανάγκη πολλές φορές να πλησιάζουμε τον Ιησούν Χριστόν για να μας δίνει το αληθινό μέτρο. Πόσες φορές παραπονούμε, πόσες φορές σαν τα μικρά παιδιά που βγάζουν δόντια γκρινιάζουν. Δεν ξέρω γιατί παραπονείσαι. Όμως ξέρω κάτι, πως είναι ανάγκη αυτό για το οποίο παραπονείσαι να το πάρεις και να το βάλεις δίπλα στο Σταυρό του Χριστού. Σε εκείνο τον ονειδισμό, σε αυτό τον εξευτελισμό, σε εκείνο το πάθος. Και ξέρω και είμαι βέβαιος πως μόλις το ακουμπήσεις κάτω με τρόπο θα το βιάσεις κουβέντα τον Κύριο, θα το πάρεις. Σε μια φορά που κάτι θέλει να δει κάποιος, ας πούμε, το παίρνεις από κάποιο μικρό παιδί, του το δω ένα ξηραφάκι, με τρόπο του κάνεις έτσι να το πάρεις, να το κρύψεις. Είναι ντροπή. Ό,τι κι αν έχω, ό,τι κι αν έχεις. Να τολμάμε να το βάλουμε δίπλα
2: στο πάθος του Γολγοθά.
1: Αδελφοί μου, στη Ρωμαίους 16-13, διαβάζω Ρωμαίους 16-13. Χαιρετήστε το ρούφο των εκλεκτών εν Κυρίω και τη μητέρα μου του που είναι και δική μου. Χαιρετήστε τον ασύγκριτο, τον φλέγοντα, τον Ερμά, τον Πατρόβα, τον Ερμή και τους αδελφούς που είναι μαζί τους. Χαιρετήστε τον Φιλόλογο και την Ιουλία, τον Νηρέα και την αδελφή του. Φιλιά στον Ολυμπά και όλους τους Αγίους που είναι μαζί τους. Φιλιά να δώσει ο ένας στον άλλον, εν φιλήματι Αγίο. Όλες οι εκκλησίες του Χριστού σας φιλούν. Μεγάλες καρδιές που τες εδώ ήτανε. Αν τους το έλεγε κάποιος στην εποχή εκείνη, θα λέγανε εμείς. Σκέφτομαι αυτόν τον Πατρόβα. Έμεινε το όνομά του 2000 χρόνια. Φλέγομαι, λέει, να δω τους αδελφούς μου ο Παύλος. Την Ιουλία, τον Μοιραία, τον Φιλόλογο, τον Ερμά, τον Φλέγοντα, τον Ασύγκριτο, την Περσίδα, την Τρίφωνα, την Τρυφώσα, τον Ηρωδίωνα, τον Άρκισο. Εμείς τους έχουμε τώρα στην Πινακοθήκη των Ηρώων. Αυτοί ποτέ δεν το περίμεναν. Ούτε ποτέ το φανταζότανε. Πρέπει να ήταν απλά ανθρωπάκια που τελικά στη Ρώμη ή θα τους σκότωσαν. Και αν γλίτωσαν από τα θηρία, ποιος ξέρει πώς έφυγαν. Τώρα είναι επάνω στη δόξα. Του ζηλεύει, αν πας στο πανεπιστήμιο, στην αίθουσα των τελετών, όταν πάει κανείς να ορκιστεί, θυμάμαι είχαμε πάει να ορκιστούμε, μας βάλανε στη μεγάλη αίθουσα των τελετών, είναι όλο γεμάτο προσωπογραφίες εκεί πέρα, Βρετάνιων, καθηγητών. Ούτε τους ξέρεις και οι συγγενείς τους ούτε θα τους θυμούνται. Υπόθεση 150 ετών τώρα περίπου, αν φαντάζεσαι, κάπως έτσι. Και έφυγαν, σβήσανε, χάθηκα, πάσε ένα νεκροταφείο, δεν ξέρω. Αλλά θα σε παρακαλέσω πολύ να το διαβάζεις πάντοτε αυτό το 16ο κεφάλαιο με τους ασπασμούς και τους χαιρετισμούς του Παύλου. Ένα τέτοιο θέλει να σε κάνει ο Κύριος. Μεγάλο, αλλά απλό. Δυνατό, αλλά ταπεινό. Βασιλέα και ιερέα, που γνωρίζεις τα πάντα, μα τελείως αδιανό. Φαντάζεσαι ένα πριγκιπόπουλο 15 μηνών. Τι έγινε. Ούτε ξέρει τίποτα αυτό. Αν του πάρεις μια κουβαρίστρα μπορεί να κλαίει μια μέρα ολόκληρη. Γιατί πήρε την κουβαρίστρα εκεί πέρα την αδιανή. Ρε πριγκιπόπουλο, εσένα έχεις 15.000 αυτοκρατορίες και 1.000.000 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα βγάζει ο πατέρας σου για την κουβαρίστρα. Το 15 μηνό παιδί του λες τώρα αυτού του ότι έχει βαρέλια πετρέλαιο. Όχι, δεν θα μιλήσει αυτό. Έχεις αυτή την απλότητα, αδελφέ μου. Προσεύχου να την αποκτήσω, αδελφέ μου. Βλέπεις έτσι τα πράγματα, αδελφοί μου. Τούτο μονάχα με το οποίο και κλείνω. Αν στην πραγματικότητα και στα αλήθεια έχεις το χρίσμα παρά του Αγίου, γνωρίζεις τα πάντα και φέρεις προσωπικά την ευθύνη για όλα όσα στη ζωή μου και στη δική σου τη ζωή γίνονται. Σωστό. Έτσι είναι, έτσι είναι. η ευθύνη θα μείνει επάνω μας. Βοήθησέ μας από την, να μετακινήσουμε αυτή την ευθύνη σε άλλες πλάτες. Τα πάντα ξέρουμε. Τα πάντα. Και κανένας μας δεν μπορεί να ισχυριστεί για κάτι που δεν έπρεπε να υποθεί ή να λεχθεί, κάποιο δρόμο που να περπατήσουμε και κάποια σκέψη που σπάθησε το πνεύμα μας και την καρδιά μας, άπρεπη καθώς ήτανε, πως δεν το ξέραμε πως έπρεπε να γίνει. Βοήθησέ μας να ζήσουμε την ζωή της οδηγίας του πνεύματος. Κυρίως τη ζωή της πορείας προς Εμαούς και εσύ να είσαι δίπλα μας. Πάλι τα παιδιά μας. Ξανά την εκκλησία σου. Τη δεύτερη μας ώρα. Αγιαστήτω το όνομά σου στη ζωή μας. Αμήν. Και πού θα είμαστε. Πώς θα είμαστε. Ποια κύματα θανάτου και κακού θα χτύπαγαν τα πανιά της βαρκούλας μας. Και πού θα πηγαίναμε και πού θα ταξιδεύαμε. Αν δεν μας είχες στείλει εκείνο. Αν δεν μας είχες χαρίσει τον Υιόν σου το παιδί. Χωρίς ελπίδα, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς χθες, χωρίς σήμερα, χωρίς αύριο. Σαν τα ξερά τα φύλλα που τα παίρνει ο αέρας για να τα ρίξει στο τέλος σε ένα βάραθρο. Στο βούρκο και στο θάνατο. Τώρα όμως μας σήκωσες ένα-ένα τα φυλλαράκια, τα ξερά. Μας σκούπισες, μας φίλησες. Κόκαλα ξερά είμαστε και το Πνεύμα του Άγιον μας έκαμε ζωντανά πλάσματα. Με προοπτικές, με όνειρα, με σχέδια, με γραμμές, με στόχους. Πόση χαρά έχουμε καθώς σε πλησιάζουμε. Πόσο ευλογητές είναι τις ώρες που σε πλησιάζουμε. Ευλόγησέ μας. Θυμήσου το διορό μας. Όπου και να είναι οι ψυχούλες μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, δεν πειράζει. Ευλόγησέ τες και αυτές με μερίδα ευλογίας άνωθεν. Τα παιδιά μας θυμήσου, τους μαθητάς, τους φοιτητάς, τους σπουδαστάς, τον στρατιώτη, τον τόπο μας, τις αρρώστιες, τον πόνο, το νοσοκομείο, τη θλίψη. Ειδικά το Στέλιο τον Κοροντίνη. Σε ευχαριστούμε για τη ζωντανή παρουσία της μαρτυρίας του. Κάμε το πιο καλό στην ιστορία της ζωής του όπως εσύ το ξέρεις. Είναι κάποιες ώρες δύσκολες όταν προσευχόμεθα για αρρώστους. Τι να σου πούμε να τους θυμηθείς. Μη γέννητο. Να επικαλεστούμε και να προκαλέσουμε την αγάπη σου. Θα ήταν βλάσφημο. Αν προσευχόμεθα σε τέτοιες δύσκολες ώρες. Είναι σαν να θέλαμε να σου ανανεώσουμε μια ολοκληρωμένη μορφή εμπιστοσύνης και να σου πούμε με τα λογάκια της προσευχούλας μας πως δεν έχουμε άλλον, δεν θέλουμε άλλον. Σαν ανθρώποι να μας ρωτούσες στην κρυσάρα της δικής σου της κρίσεως θα βάζουμε αυτά τα πραγματάκια να κάνεις το ευάρεστον, το καλό και το ευλογητό στη ζωή των δικών μας. Θα σε παρακαλέσουμε να μείνεις μαζί μας, να μας τιμήσεις με την παρουσία σου, να μας ευλογήσεις με το χέρι στο δεξί καθώς σκυβούν το κεφάλι μας, εμάς και τα σπιτικά που εκπροσωπούμε και να αγιαστεί εν το μέσο ημών. Αμήν. Αν θέλεις, ήταν. Αν θέλεις. Ρωμαίου, ήταν. Να βρούμε ένα εδαφιάκι που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Εδώ ο Παύλος είπε, ακούστε εδώ, αυτά που έρχονται και σας κηρύττουν για εύκολα πράγματα και δεν είναι τίποτα και τι σας νοιάζει και αυτά δεν τα δέχομαι. Η υπόθεση του να ζήσει κανείς την ζωή όπως πρέπει να τη ζήσει. Εχθές βρήκα μια ομάδα στον Πειραιά από φοιτητές Ελβετούς. Ήταν μερικοί εκεί πέρα, θέλανε οι άνθρωποι ένα εστιατόριο. Τι θέλετε, τους λέω. Πετάγεται ο αρχηγός, ήταν ένας πανύψηλος νεαρός εκεί πέρα. Μου λέει, ακούστε, μου λέει, σας παρακαλώ, θέλουμε ένα εστιατόριο, καλό, αλλά να μην είναι ακριβό. Κάπου εδώ κοντά και να είναι και καθαρό. Λέω, ασφαλώς εδώ δεν έχετε πολλά χρήματα. Μου λέει, ναι, μα με λίγα χρήματα όλα αυτά γίνονται, γελάσανε τα παιδιά. Είπαμε και κάτι άλλο κοιτά. Τους έδειξε ένα εστιατόριο. Ακούστε, η ζωή του Σταυρού είναι δύσκολη. Όποιος σας είπε το αντίθετο, να του πείτε στην καθομιλουμένη, sorry, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η ζωή είναι ζωή σταυρού. Ανήφορος, σηκώνεις το σταυρουλάκι σου, προχωράς, κάπου-κάπου βγάζεις και κάνα ματάκι από τα δικά σου μάτια, κόβεις κάνα χεράκι, κόβεις κάνα ποδαράκι, τραβάς και μια καρφίτσα και βουλώνεις και κουφαίνεις και κάνα σου αυτάκι για να μην ακούς τόσα πράγματα τα οποία λέγονται που δεν πρέπει να ακουστούνε. Έτσι είναι τα πράγματα. Και ο Παύλος λέει μόνος του, θα μου πείτε, μπράβο, μας έκαμε τώρα την καρδιά περιβόλη. Και άμα είναι έτσι τα πράγματα, ποιος είναι ικανός προς τα αυτά. Τι θέλουμε να πεις όλα αυτά. Και έχει απάντηση. Και έχει λύση. Έχει κλειδί. Έχει διέξοδο. Η οποία απλά λέει, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, άλλο πράγμα είναι να είναι ο Θεός δίπλα σου. Άλλο πράγμα είναι να είναι ο Θεός μαζί σου. Και άλλο είναι Ρωμαίους ήττα 31. Και άλλο πράγμα εδώ, μα τελείως διαφορετικό, ξέρετε. Άλλο πράγμα είναι να είναι ο Θεός υπέρ. Υπέρ, ξέρετε, σημαίνει υπέρ. Έχει βάλει το σακάκι του. Δεν τον ξεπείραξε. Εδώ, δε. Τι θέλει. Δεν κάνει μια φορά που κάποιος το σκέφτηκες. Άλλο πράγμα είναι να είναι ο Θεός μαζί σου. Και άλλο πράγμα είναι να ξεγυμνώσει τον βραχίωνα αυτού και να είναι υπέρα ημών. Κάνα φορά τα γίνονται κάτι πόλεμοι, κάτι διπλωματικά κτλ. Και τα μικρά κράτη, κάτι φουκαριάρικα κράτη, πάνε με τους μεγάλους. Με το θείο, το μεγάλο πάνε. Πότε είναι στον το θείο, πότε τον άλλο. Πού να πάνε. Τα παιδάκια παίζουν και είναι ένα μεγάλο, πιο μεγάλο αγόρι εκεί πέρα και πάνε να το φωνάζουν. Κάποιος τους πήρε την μπάλα. Αδελφοί μου, είναι κάτι που το Πνεύμα του Θεού τον τελευταίο καιρό δεν το είχα καταλάβει. Δεν το είχα καταλάβει. Γιατί, αφού δεν το είχα καταλάβει. Κι αν κάτι σας έχω ξαναπεί στη ζωή μου, από την εποχή του Θείου αγαπάω, ιδιαιτέρως, αγαπάω τη Ρωμαίου. Όσοι γνωρίσαμε το Θείο, το είχε κάνει σαν ένεση, μας το είχε βάλει μέσα στην καρδιά μας αυτό το βιβλίο. Αν είχε χαράξει έτσι το αίμα μου μέσα, έχει Ρωμαίους. Αυτό το υπέρ δεν το είχα πιάσει. Ξέρεις τι σημαίνει να είναι υπέρ σου ο Θεός. Ξέρεις τι σημαίνει, έχετε δει τα σπαθιά και τα πιστόλια, δεν τα έχουνε στο δεξί μέρος. Είναι πάντα στο αριστερό. Με το δεξί του είχε κάνει έτσι και καλύπτει εδώ. Με το σπαθί του. Τι σημαίνει. Έχεις ένα πρόσωπο μαζί σου. Έχεις μία ψήφο στην υπόθεσή σου. Και αν καθίσουν 45 άνθρωποι να σε δικάσουν, έχεις έναν αόρατο με ψήφο υπέρ σου. Δεν πάνε να πούνε όσα θέλουν, λέει. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Μην ανοίξετε στον Ισαΐα. Στον Ίζελ το 17, στη σελίδα 6-6-2. Κανένα όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν πρόκειται να κάνει χρήση και να σε βλάψει. Κάθε γλώσσα που θα κινηθεί εναντίον σου στην ημέρα της κρίσεως θα την νικήσεις. Γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι κάτι άλλο, υπέρ ημών. Δεν είναι δίπλα μας. Είναι υπέρ. Εκ των προτέρων να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Είσαι καμιά φορά, πας κάπου να σε διορίσουν, πας κάπου να γίνεις, πες οτιδήποτε και πιάνεις τους ανθρώπους και είναι πέντε. Και οι δύο σου λένε, εμείς οι δύο είμαστε στο ναι. Τέλος. Για τους άλλους δεν ξέρω. Να ξέρεις πως ό,τι συμβεί, όταν συζητηθεί, ό,τι συζητηθεί το σπίτι σου ή το όνομά σου, ο οικείος σου ή το πρόβλημά σου, έχεις ένα ψήφο του παντοδυνάμου έστω αοράτου Θεού. Εγώ είμαι μέσα. Αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το κάνουμε αλήθεια. Να το κάνουμε πίστη. Θα έρθει η στιγμή που τα πάντα θα φαίνονται ότι έχει. Όπως παίζουν στο ποδόσφαιρο και ήρθε λέει, το τελευταίο λεπτό του αγώνος και είναι 11-0. Δεν γίνεται τώρα πάει το τελευταίο λεπτό. 11-0, Χρήστο. Δεν νοιάζεται. Είναι ο Θεός μαζί σου. Είναι ο Θεός υπέρ σου. Πηγαίνει κρίση ήσυχος. Μόνον φρόντισε. Βοήθησέ με με την προσευχή σου να βρεθώ στην θέση εκείνη που ο Θεός να μπορεί να πει είναι η Μαρία μου. Είναι ο Νίκος μου. Α, είναι ο Λάμπης μου. Έτσι λέει στην Αποκάλυψη. Ξέρω τι συνέβησαν, ξέρω που κατοικείς, ξέρω ότι εκεί σκοτώσανε τον αντίπα μου. Το θυμάσαι, την Αποκάλυψη, το τρίτο. Τον αντίπα μου. Ένα Σάββατο μιλάγαμε και λέγαμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο να λέμε ο Χριστός μας. Το πρόβλημα είναι άλλο. Αν ο Χριστός λέει, ο Σπύρος μου, η νίκη μου, η ελπίδα μου, ο Γιώργος μου. Θα ήθελα απόψε, αντί για οποιαδήποτε όποια άλλα σχόλια, απάνω σε αυτό το μοναδικό και τρομερό εδάφιο,

0: είναι η γη αγαθής φόδρας φόδρας. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, τότε θα μας φέρει σε αυτή τη γη, θα μας τη δώσει, είναι μια γη που ρέει γάλα και μέλι. Μόνο μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Μη φοβήστε τον λαό της γης. Ψωμί είναι αυτή για μας. Η σκέπη τους τραβήχτηκε από πάνω τους. Και ο Κύριος είναι μαζί μας. Μη φοβάστε.
1: Μη φοβάστε.
0: Εις την έξοδο. Λάμδα γάμα δεκάκια βάζει. Μιλάει ο Μωυσής με τον Κύριο. Καλά λέει, μου λες να βγάλω αυτό το λαό να τον πάρω έξω μακριά. Αλλά δεν μου είπες. Θα στείλεις κανέναν μαζί μου. Μου είπες πως με ξέρεις κατ' όνομα. Πως βρήκα χάρη ενώπιόν σου. Αν βρήκα λοιπόν πράγματι χάρη εμπροστέ σου, σε παρακαλώ δείξε μου το δρόμο σου. Για να σε γνωρίσω. Για να βρω χάρη ενώπιόν σου. Είναι ένας λαός πάρα πολύ μεγάλος. Διότι πώς θα γίνει γνωστό τώρα ότι έβρικα χάρη ενώπιόν σου εγώ και ο λαός σου. Παρά μόνον εάν έρθεις, περπατήσεις, εάν πορευτείς μαζί μου. Ο ευλογημένο το όνομά του. Ο ευλογημένο το όνομά του. Ευλογημένο το όνομά του. Άλλο πράγμα είναι να έρθει στην αρρώστια, στη δυσκολία, στον πόνο, στη θλίψη. Και άλλο πράγμα είναι να σου πηδώνει το χέρι. Τώρα θα περπατάμε μαζί. Θα έρθω και θα είμαι μαζί σου. Είμαι υπέρ σου. Το βιβλίο της Γενέσεως. Μη ήταν. Δεν ακούτε κι αυτό. Μη ήταν. 21. Πεθαίνει ο Ισραήλ. Ο πατέρα. Καλεί τον Ιωσήφ και του λέει, ιδού εγώ πεθαίνω. Ο Θεός θα είναι με σας. Ο Θεός θα σας ξαναφέρει στη γη των πατέρων σας. Είναι μαζί σας ο Θεός. Μου το είπε, τον εμπιστεύτηκα, το πειραματίστηκα, το εβίωσα στα χρόνια μου. Τώρα φεύγω. Σε βεβαιώνω για κάτι, Ιωσήφ, παιδί μου. Ο Θεός θα είναι το Δευτερονόμιο. Στο Κάπα. Διαβάζω. Όταν εξέλθεις σε μάχη εναντίον των εχθρών σου και δεις αλόγατα και αμάξια και στρατό περισσότερο από σένα, μη τους φοβηθείς. Διότι Κύριος ο Θεός σου που σε ανέβασε από τη γη της Αιγύπτου είναι μετά σου. Άχου Ισραήλ, σήμερα πλησιάζεται στη μάχη εναντίον των εχθρών σας. Να μην δηλιάσει η καρδιά σας. Να μην φοβηθείτε. Μη τρομάξετε. Μη εκπλαγείτε. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμόν. Αυτός θα πολεμήσει για σας εναντίον των εχθρών σας για να σας σώσει. Λίγο πιο κάτω, λάμδα αλφα, στο έξι. Ανδρίζεστε, πάρετε θάρρος, μη φοβηθείτε, μη δηλιάσετε από προσώπου, διότι Κύριος ο Θεός σου αυτός είναι που πορεύεται μαζί σου. Ούτε θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Και το επαναλαμβάνει και στο 8. Ο Κύριος, ο ίδιος, τι ωραίο που είναι αυτός ο ίδιος, θα προπορεύεται, θα πηγαίνει μπροστά, θα είναι μαζί σου. Δεν πρόκειται να σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Εσύ μη φοβάσαι. Μη δηλιά. Στον Ιησού του Ναβί.

0: τον Ιησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο,
1: το πέμπτο εδάφιο. Δεν θα μπορέσει άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Όπως ήμουνα μαζί με τον Μωυσή, έτσι θα είμαι και μαζί σου. Ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ποτέ!
0: Ποτέ.
1: Στο βιβλίο των Κριτών, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζω, στο 22, και ο οίκος Ιωσήφ ανέβηκαν και αυτοί στη Βεθήλ. Και ο Κύριος ήτο μεταφθάν. Το βιβλίο των Χρονικών, το Β, στο 13ο κεφάλαιο, διαβάζω από το 12 χωρίς. Ιδού ο Θεός αυτός ο ίδιος είναι μαζί μας επικεφαλή.
0: Επικεφαλής είναι ο Θεός.
1: Εις το 15ο, εις το εδάφιον 2, ήρθε το πνεύμα του Θεού στο Ναζαρία, τον ιό του Οδύδου. Βγαίνει να συναντήσει τον Ασά και του λέει, άκουσέ με Ασά, και μαζί σου όλος ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε μεταυτού. Εφόσον τον εξητείτε, θα ευρεθεί. Εάν τον εγκαταλείψετε, θα σε εγκαταλείψει. Τι πράγματα είναι αυτά! Τι αλήθειες είναι, τι ενέσεις είναι αυτές! Τι πηγάδια με δροσερό νερό μέσα στο καμίνι της αθλειότητας σου περπατάμε! Β' Χρονικών, λίγο πιο κάτω, στο Κ' κεφάλι. Έρχεται το πνεύμα του Κυρίου στον Ιαζήλ, τον ιό του Ζαχαρίου, και τους λέει, έχετε μάχη μπροστά. Λοιπόν, να ξέρετε πως σήμερα δεν θα πολεμήσετε εσείς αυτή τη μάχη. Εσείς να παρουσιαστείτε, να σταθείτε και να κοιτάξετε τη σωτηρία που θα κάνει ο Κύριος. Μη φοβηθείτε, μη πτωηθείτε. Αύριο να εξέλθετε εναντίον τους. Και ο Κύριος είναι πιο κάτω. Λάμδα Β' το 8. Έβαλε πολέμαρχους στο λαό, τους μάζεψε στην πλατεία της φύλης της πόλεως, τους μίλησε ενθαρρυντικά λόγια. Ακούστε τους λέει. Εσείς να πάρετε δύναμη, να ανδρίζεστε, μη φοβηθείτε, μη πτωηθείτε, που ήρθε ο βασιλιάς της Ασσυρίας μαζί με το πλήθος του, διότι πιο πολλοί είναι εκείνοι που είναι μαζί μας από εκείνους που είναι εναντίον μας. Μαζί με αυτούς είναι βραχίονες σάρκινοι. Μαζί μας είναι Κύριος ο Θεός μας και μας βοηθάει και πολεμάει τις μάχες. Πολεμάει τις μάχες μας εκείνος. Υπόσχεση. Ένας ψαλμός. Ομή σίγμα τάφ. Ομή σίγμα τάφ. Το εδάφιον 7. Αγάπησες δικαιοσύνη. Ξέρω πως εμίσησες την αδικία. Δια τούτο σε έκρισε ο Θεός. Ο Θεός σου. Έλεον αγαλιάσεως υπέρ του ισμετόχου. Όχι ο Θεός. Αυτό είναι ένα χρυσό εδάφιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρυσά μολύβια, γιατρέ. Άλλο πράγμα είναι ο Θεός. Άλλο πράγμα είναι ο Θεός σου. Λοιπόν, ο Θεός σου σε έχρισε ψυχούλα. Και λίγο παρακάτω, στον ίδιο ψαλμό, στο 11. Διότι αυτός είναι ο Κύριός σου, προσκύνη, ο Θεός σου, ο Κύριός σου. Δεν είναι φτυχικές αντωνυμίες. Σας άκουγε κάποιος, δεν είχα είσαι στα καλά σας εκεί πέρα. Τι καθώς σας τέχε λες.

Πριν τι σας έγινε στον άνθρωπο σκέφτεται. Ότι ο Θεός είναι δικός σας. Ο Θεός μου, ο Κύριός μου, προπορεύεται, είναι δεξιά, μπρος, πίσω, αριστερά, στο μέτωπο, μπροστά από το μέτωπο, με τους σημειοφόρους, πρώτος σημειοφόρος, με γυμνωμένο το σπαθί του, να πολεμήσει εκείνος τις δικές μας τις μάχες. Τον Ισαΐα. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο μη αλφα. Στο εδάφιο 10. Μη φοβού. Διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε. Διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα. Μάλιστα σε βοήθησα. Μάλιστα σε υπερασπίστηκα. Με την δεξιά της δικαιοσύνης. Ο αμός. Ο αμός. Γράφει. Στο έψιλον κεφάλαιο. Στο 14. Να ζητάτε το καλό και όχι το κακό και θα ζήσετε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Θα είναι μαζί. Μα σου λέει κάποιος θα έρθω στο σπίτι σου. Και μένει στο σπίτι σου και περιμένει από τα. Ο Θεός σου λέει θα έρθω να κατοικήσω στη ζωή σου. Να μπω στην ύπαρξή σου, να είμαι μαζί σου, θα είμαι ο Θεός σου, εσύ θα είσαι το δημιούργημά μου το σωσμένο. Ο Ζαχαρίας, στο κεφάλαιο ήταν, στο εδάφιο 23, θα έρθει μια μέρα όπου 10 άντρες από διάφορα έθνη και γλώσσες θα σας πιάσουνε σφιχτά, ναι, θα σας πιάσουνε το κράσπεδο ενός Εβραίου, ενός Ιουδαίου και θα σας πούνε, όπου πάτε θα έρθουμε μαζί σας, διότι ακούσαμε ότι ο Θεός είναι μεσά. Κάποιος θα έλεγε, μερίδα τερπνότητος και ευλογιών είναι αυτό. Όμως είναι και μερίδα τρομακτική, ανυπέρβλητη, μοναδικά δυνατή. Ο Θεός είναι στο σπίτι σου. Ο Θεός είναι στο τραπέζι σου. Ο Θεός είναι στο μαγαζί που δουλεύεις. Στην πολυκατοικία που βάζεις τα ηλεκτρικά. Στο γραφιάκι που έχω ένα στυλουδάκι και γράφω. Ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός μόνο στις δύσκολες, στις ανηφορικές, στις πικρές ώρες. Ναι, είναι μαζί μας. Και θα είναι μαζί μας. Αλλά είναι ένας Θεός και πορευόμενος και προπορευόμενος. Για να επανέλθω στο Ρωμαίου. Ήταν 31. Ένας Θεός υπέρ. Μόνο θυμηθείτε εκείνο το εδάφιο. Εάν τον εξητήσετε θα τον βρείτε. Αν είστε μαζί του θα είναι μαζί σας. Αν αποστατήσετε και φύγετε θα απομακρυνθεί από σας. Τον Τιμόθεο θα προσθέσει. Εάν τον αρνούμεθα αυτός δεν είναι δυνατόν να μας αρνηθεί. Έχει δώσει υπόσχεση στον Υιόν. Ησύχασε ψυχή. Ειρήνεψε καρδιά. Ξέρω ότι θα έρθει να σου σφυρίξει ο διάβολος. Ακόμα η απάντησή σου θα είναι. Το έχει αναλάβει εκείνος. Και το ξέρει ότι γαλήνεψε. Και ας ρωτήσω τον εαυτό μου. Κάτω από αυτή τη μεγαλειώδη πραγματικότητα. Όχι τόσο. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, είναι βέβαιο. Τελεία, γύρισε σελίδα. Αν εμείς είμαστε. Κάποτε ο λαός Ισραήλ είχε πόλεμο με τους Φιλιστέους.
σε μια από τις χειρότερες περιόδους της πνευματικής ζωής του. Σε μια κατάπτωση, δράμα, βρωμιά, πορνεία, αγαθασία, ειδωλολατρία. Λέει, θα σας κανονίσουμε εμείς, λέει, καλά. Θα σας κανονίσουμε καλά. Τους λέει ο άνθρωπος του Θεού, λέει, τι θα τους κανονίσετε. Είστε βέβαιοι πως είναι ο Θεός μαζί σας. Λέει, μπορεί να μην είναι ο Θεός μαζί σας, είναι η Κιβωτόλη μαζί μας. Εμείς θα πάρουμε την Κιβωτόλη μαζί μας, στη μάχη. Δεν μπορεί, λέει. Θέλει, δεν θέλει, θα είναι μαζί μας. Στο τέλος τους νικήσαν, τους κατατροπώσαν, τους ξεφτελίσαν, τους υποδουλώσανε και πήραν και την Κιβωτό. Η Εκκλησία έχει ακόμα να κάνει τις τελευταίες δυνατές μάχες της. Η Εκκλησία έχει να κάνει ακόμα τις τελευταίες επιθέσεις της. Για να πάρει τα τελικά ευλογητά πόστα. Από όπου θα περιμένει τον ερχόμενο που δεν θα βρει. Φοβούμαι ότι η Εκκλησία έκαμε ένα λάθος. Εμπιστεύτηκε σε όλα αυτά τα εδάφια. Ορθώς. Ναι. Αλλά. Ας διαρωτηθώ. Ας ρωτήσω τον εαυτό μου. Γυρίζοντας τη σελίδα. Είμαι με τον Κύριο, ώστε ο Κύριος να είναι. Είμαι στην ευλογητή μοναδικά εκείνη θέση όπου Κύριος ο Θεός θα πορεύεται και θα με κρατάει από το χέρι για μας. Στην ιστορία της Μεσαιωνικής Αγγλίας για ένα παλικάρι που έφυγε με εκείνες τις περίεργες σταυροφορίες και όταν ξαναγύρισε το πρώτο πράγμα που έκαμε ήτανε την κόρη στην οποία είχε δώσει υπόθεση να την πάρει στο αρχοντικό, στο παλάτι, στον πύργο των γονέων. Την οδήγησε λοιπόν στους γονείς του. Ο νεαρός αυτός υπόθεση την γονάτισε μπροστά στους δύο γονείς, τα έθιμα της εποχής εκείνης. Και η μάνα της είπε από τώρα και στο εξής που θα γίνει ο γάμος, θα είσαι πλέον η τι βαρόνης, ακόμησα, κάτι θα ήταν. Και φεύγει και της φέρνει απάνω σε ένα μαξιλάρι το οικόσημο που βάζανε απάνω στις πριγκίπισσες της, του οίκου τους, το χρυσό. Μόλις το είδε η κοπέλα, λέει ένα λεπτό, μην μου το βάλετε στο κεφάλι μου ακόμη, να μου επιτρέψετε να πάω σε ένα διπλανό δωμάτιο. Και πήγε σε ένα διπλανό δωμάτιο. Έκλεισε την πόρτα. Περίμενε. Περίμενε. Περίμεναν. Καμιά φορά ο μνηστήρας ανοίγει την πόρτα. Τη είδε ξαπλωμένη σε ένα τηβάνι. Είχε δηλητηριαστεί, είχε αυτοκτονήσει. Ποιος ξέρει ποια ιστορία. Ποιος ξέρει ποια ερωτηματικά. Πάμε σε αυτό το κεφάλι. Ένιωσε πως δεν μπορούσε να μπει. Ένα τέτοιο οίκο. Όχι λοιπόν μόνον. Ο Θεός υπέρ ημών. Ρωμαίους ήταν 31. Αλλά και εμείς μεταξύ. Είναι ευλογική η κατάληξη της πορείας προς Εμαούς. Λουκάς, Καπαδέλτα. Αναμφισβήτητα, ναι. Όμως, έχει και μια ευλογική προϊστορία. Η δόξα του να δούνε την αποκάλυψη του ίδιου του Υιού. Το ότι χωρίς να το ξέρουν, περιεπάτησαν προς Εμαούς. Το δρόμο προς Εμαού, ευλογητό το όνομά σου. Στους αιώνας των αιώνων. Υπήρξες ένας θαυμάσιος, το προσώπο του Υιού συμπορεύεσαι, προπορεύεσαι
Και δεν είσαι μόνο με τιμόνι, αλλά και υπέρ ημών. Χαίρουν οι καρδιές μας και συγκινούνται. Καταξίωσε τούτο το βράδυ όλους μας να υπογράψουμε το συμβόλαιο του αίματος της Διαθήκης και να σου γυρέψουμε δυνάμεις Αναστάσεως και εμείς να είμαστε μαζί σου. Στις σκέψεις, στους λόγους, στις πράξεις, θετικά και αποθετικά, κάθε μέρα, όλη μέρα, κάθε στιγμή. Τα παιδιά μας, την επομένη ώρα, τους απόντα, τον Στέλιο τον Κοροντίδη ξανά και ειδικά. Εν Χριστώ Ιησού. Άμεν. Το σάλπισμα. Ρωτάω για σένα. Εκείνο το στελάκι που το λέει.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα την Τριάδα Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, υψώνομαι την στιγμή τούτη της καρδιές μας σε ευχαριστία, σε ευγνωμοσύνη, σε λατρεία, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμεν διότι Συ εις απαρχής, ο μόνος Θεός, ο ζωντανός και αληθινός, μας έφερε στην ύπαρξη με το σκοπό το δοξασμένο να γνωρίσουμε το πρόσωπον Σου, να μάθουμε τις αληθιές Σου, να λυτρωθούμε εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον απεκάλυψες, τον οποίον εφανέρωσες, τον οποίον Κύριε Θεέ μας, μας χαρίζεις δια της πίστεως της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμεν για την αιωνιότητα τη δοξασμένη που έχεις ετοιμάσει για όλους εκείνους οι οποίοι σε αγαπούν, οι οποίοι σε λατρεύουν, οι οποίοι μένουν στην αληθιά Σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη Σου, την εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν Σου, για το Σταυρό, για τη θυσία, για την Ανάσταση, για το γεγονός ότι ζεις τη δόξα και μεσητεύει για μας. Παρακαλούμεν την ώρα του την ανοίξεις του ουρανού Σου και να βρέξεις αθόρυβες βροχές Αγίου Πνεύματος της καρδιάς μας. Να μας εφράνεις με το πρόσωπον Σου, να μας γεμίσεις με την παρουσία Σου. Μίλησε στις καρδιές εκείνες που ταλαντεύονται ακόμα και δεν έκαναν το βήμα και έλκυσέ τε σε παρακαλούμεν. Και ακόμα σε παρακαλούμεν για κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε να κλείνεις τις καρδιές των κυβερνώντων, μικρών και μεγάλων, Κύριε, στην υπακοή του Ευαγγελίου Σου και να δώσεις ελευθερίες θρησκευτικές στον τόπο μας, να κηρύσσετε το Ευαγγελιόν Σου με κάθε ελευθερία, να τρέχει ο λόγος Σου, να δοξάζεται το όνομά Σου. Μείνε μαζί μας, ευλογον ευλόγησέ μας και οδήγησέ μας την ώρα τούτη προς δόξαν του όνοματός Σου, εν Χριστώ Ιησού και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βάζω τον ψαλμό 139, Ρόλανδα Θήτα. Κύριε, εδοκίμασάς με και με γνώρισας. Συ γνωρίζεις το καθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περπάτημά μου και το πλάγιασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ιδού Κύριε γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσα σε πεμέ την χείρα Σου. Η γνώση σ' αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ, είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φθάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματός Σου και από του προσώπου Σου, πού να φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον Άδη, ιδού εσύ. Εάν λάβω τα στέρυγας της αυγής και κατοικήσω εις τα έσκατα της θαλάσσης και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ Σου και η δεξιά Σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από Σου και η νύξ λάμπει όση ημέρα. Είσαι το σκότος είναι ως το φως, διότι εσύ εμόρφωσες τους νεφρούς μου, με περιετύλιξας εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστη. Θαυμάσια είναι τα έργα Σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από Σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διαμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή Σου και εν το βιβλίο Σου πάντα τα αυτά ήσαν διαγραμμένα ως και η μέρα καθά σε σχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Πόσον δε πολύτιμη είναι η σεμέ βουλέ Σου Θεέ, πόσον εμεγαλύνθη ο αριθμός αυτών, εάν ήθελα να παριθμίσω αυτάς υπερβαίνουσι την άμμον, εξυπνώ και έτι είμαι μετά Σου. Βεβαίως θέλεις θανατώσει τους ασεβείς Θεέ. Απομακρύνθητε λοιπόν απ' εμού άνδρες αιμάτων. Διότι η λαλούση κατά Σου ασεβώς, η εχθρή Σου λαμβάνουσι το όνομά Σου επί ματέω. Μη δεν μισώ Κύριε τους μισούντας Σε και δεν αγανακτώ κατά των επανισταμένων επί Σε. Με τέλειον μίσος μισώ αυτούς, δια εχθρούς έχω αυτούς,
δοκίμασον με Θεέ και γνώρισον την καρδίαν μου, εξέτασον με και μάθε τους στοχασμούς μου και ιδέαν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας και οδηγησόν με εις την οδόν την αιώνιον. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού να φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανόν εις εκεί, αν πλαγιάσω στον άδη ειδουσί, αν λάβω τα στέρυγας της αυγής και κατοικήσω στα έσκατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου, η γνώση σ' αυτή είναι υπερθαύμαστος. Υπερθαύμαστος είσαι με, ακατανόητη. Ακατανόητος ο Θεός, πραγματικά. Είναι αδύνατον το μικρό μυαλό του ανθρώπου να συλλάβει το υπερβατικό, να συλλάβει την ύπαρξη του Θεού, να συλλάβει το μεγαλείον του Θεού, να συλλάβει το πώς ο Θεός υπάρχει μέσα έξω από το σύμπαν, πώς απαρχείς, πώς προβάλλει τον εαυτόν του. Ακατανόητος ο Θεός απαρχείς για την ανθρώπινη σκέψη. Και ακριβώς διότι είναι ακατανόητος, είναι Θεός. Διότι δεν μπορεί να τον συλλάβει η λογική μας και οι σκέψεις μας. Δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Είναι πέραν από μας. Να τον αρνηθείς, αυτό είναι πάλι ακατανόητον. Ακατανόητον διότι πώς θα αρνηθείς την ύπαρξη του Θεού. Τα πάντα τον δείχνουν. Τα πάντα τον φανερώνουν. Τα πάντα τον αποκαλύπτουν. Και αν ο Θεός ο ίδιος και ακόμα οι ενεργειές του μέσα στην ιστορία είναι ακατανόητες από τους ανθρώπους, όμως δεν έπαυσε να δίνει φανέρωση του εαυτού του, να αποκαλύπτει τον εαυτόν του και να δίνει σημάδια της υπάρξεώς του. Και δεν είναι μονάχα εκείνα τα ασάλευτα, οι ασάλευτες και αναλύωτες ενέργειες του Θεού μέσα στο σύμπαν, μέσα στον κόσμο, οι φύσεις, επί παραδείγματι, ο ήλιος κάθε μέρα, οι δύσεις κάθε μέρα, η θάλασσα, ο ουρανός, τα αστέρια, οι κόσμοι που υπάρχουν επάνω, το σύμπαν ολόκληρο, δεν είναι μονάχα αυτά τα ασάλευτα και αναλύωτα φαινόμενα της ειδικής του παρουσίας μέσα στον κόσμο που μας είναι, προβάλλονται συνεχώς στα μάτια μας για να μας δείξουν ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά είναι και οι επεμβάσεις του μέσα στην ιστορία. Που όπως έλεγε κάποιος, αυλακώνουν τα σκοτάδια της ιστορίας σαν φωτιές οι επεμβάσεις του Θεού. Κάνει επεμβάσεις μέσα στην ιστορία, στο παρελθόν, στο Μωυσή, στους προφήτας, εν το προσώπο του Χριστού, με την δύναμη της μαρτυρίας των Αποστόλων εκείνων, των απλοϊκών ανθρώπων, οι οποίοι εξήλθαν εις όλο τον κόσμο για να διακηρύξουν τα μεγαλεία του Θεού. Όλα αυτά που υπάρχουν τριγύρω μας κάνουν έκκληση στην ανθρώπινη συνείδηση. Όχι τόσο στη λογική μας, όχι τόσο στις αισθήσεις μας. Διότι η λογική μας και οι αισθήσεις δεν μπορούν να τα πιάσουν. Κάνουν έκκληση όμως κατευθείαν στη συνείδησή μας, η οποία είναι το μόνο αρμόδιο όργανο το οποίο μας δόθηκε για να κρίνουμε και να εκτιμήσουμε και να ζυγίσουμε την ηθική μαρτυρία την οποία ο Θεός δίνει μέσα στην ιστορία και μέσα στο σύμπαν. Ακατανόητος ο Θεός, ασύλληπτος, όπως έλεγε κάποιος, ούτε νόληπτος, με το νου δεν λαμβάνεται, δεν πιάνεται, ούτε νόληπτος, ούτε λόγο ρητός. Ούτε με τα λόγια μπορείς να τον πεις, ούτε με το νου να τον συλλάβεις, ούτε με τα λόγια να τον πεις. Ούτε νόληπτος, ούτε λόγο ρητός είναι ο Θεός. Είναι υπερβατικό. Και βρισκόμεθα μπροστά στην μεγαλειότητα του υπερβατικού και μένουμε εκπληκτοί και θαυμαστοί. Όπως είπα, να τον αρνηθείς και να τον διαγράψεις, αυτό είναι ακόμα περισσότερο ακατανόητο. Αν είναι ακατανόητο να τον συλλάβεις και να τον παραδεχθείς πως υπάρχει, από τη λογική σου είναι ακόμα περισσότερο ακατανόητο να τον διαγράψεις. Το σύμπαν κυβερνιέται από αυτό. Όλα σου φανερώνει. Και όχι μόνον αυτός δίνει μαρτυρία για του σύμπαντος, για τη ζωή της καθημερινής, για της ιστορίας. Αλλά
απευθύνεται και απευθύνεται στη συνείδησή μας, κάνει έκκληση στη συνείδησή μας, προκαλεί τη συνείδησή μας και την θέτει στο δίλημα να απαντήσουμε. Είπα και άλλοτε για αυτόν τον Λινναίο, τον περίφημο Φυσιοδύφη, ο οποίος ανέβρισκε τα ίχνη του Θεού και το διάβα του Θεού, η αντάβια της Θείας Μεγαλειότητος διήλθε ενώπιόν μου. Τι ωραία έκφραση. Τι χαριτωμένη έκφραση. Ενώ μελετούσε στα πειραματά του, μελετούσε στις μελέτες του, ενώ κοίταζε τα βότανα, τη φύση, τα λουλούδια και μελετούσε η αντάβια

έψαχνε, έφερε σαν παράδειγμα ένα όμορφο πράγμα. Για σταθείτε, τους λέει. Διάβασα πριν από μέρες, πριν από καιρό, διάβασα ότι σε βάθος 3.000 μέτρων που ακτής ηλίου δεν φτάνει στα έγκατα της θαλάσσης, στα βάθη της θαλάσσης. Στα βάθη της θαλάσσης. Ακτής ηλίου δεν φτάνει. Μάτι ανθρώπου δεν φτάνει. Βρήκαν κι ανέσυραν ένα όστρακο υπερόχου ωραιότητος, εξόχου ομορφιάς. Ένα μεγάλο όστρακο το οποίο είχε όλα τα χρώματα της ήριδος απάνω. Τέτοιοι συνδυασμοί, τέτοιοι ανέκφραστοι συνδυασμοί που ήταν να θαυμάσει κανείς. Και τους λέει ο αρχιτέκτον, εγώ, επειδή έχω αγάπη στην τέχνη, ασχολούμαι και με τη ζωγραφική. Και σπουδάζομαι ειδικός πώς να παραθέτουμε τα χρώματα και πώς να κάνουμε τους καλύτερους συνδυασμούς των χρωμάτων. Μπορείτε να μου απαντήσετε με ποια λογική, γιατί εις τι εξυπηρετούσε η μόρφωση, ο σχηματισμός εκείνου του οστράκου στα βάθη των ωκεανών, 3.000 μέτρα σε βάθος που ακτής ηλίου δεν φτάνει, πώς σχηματίστηκαν τα χρώματα εκείνα και δια ποιον σκοπών. Αν μπορείτε να μου το απαντήσετε. Οι άλλοι σταθήκαν. Σε λίγο ξέσπασαν. Ο ένας το άλλος έλεγε τυχαίως έγινε και έλεγε. Τι μου λέτε, λέει. Τι τυχαίως. Ήταν βαλμένο εκεί για τούτη τη στιγμή που οι άνθρωποι κατέβηκαν και το βρήκαν και το ανέσυραν για να υπάρξει μια ένδειξη. Ισχυροτάτη ένδειξη. Ότι το σύμπαν δεν είναι ακυβέρνητο. Ότι το σύμπαν κυβερνιέται. Σε ένα διάλογο που είχε γράψει ένας Λατίνος, ο Μινούκιους Φέληξ, και περιγράφει πως κάποιος πιστός, Οκτάβιος, προσπαθούσε να πείσει έναν ειδωλολάτριο ονόματι Κεκίλιον για το μεγαλείον του Θεού και την ύπαρξη του Θεού, και ήσατε καθισμένοι στην παραλία εκεί στην Ιταλία, στην Όστια, και του έδειχνε το μεγαλείο του σχήματος. Πες μου, του λέει, ποιος έφραξε τις θάλασσες. Πες μου ποιος έβαλε την αρμονία τούτη στο σύμπαν. Και θεωρείται από τις αρχαιότερες λατινικές απολογίες για την ύπαρξη του Θεού. Πες μου! Και ομολογουμένος ο Θεός εις τον Ιώβ έρχεται και τον ρωτά και θέτει τη συνείδησή του στο δίλημα αυτό. Τι έχεις να απαντήσεις. Τι θα πεις. Θα διαγράψεις την ύπαρξη και το μεγαλείο του Θεού, διότι η λογική σου δεν το πιάνει. Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Θα θυμόσαστε εκεί στον Ισαΐα, στο Καπαΐτα, στο 23 κεφάλαιο, 29, ο Θεός λέγει πως ο ίδιος διδάσκει τον άνθρωπο με διαφόρους τρόπους να καλλιεργήσει τη γη. Είναι ένα επιχείρημα από την αγροτική ζωή. Λέει εκεί, ακρόστητε και ακούσατε την φωνή μου. Προσέξατε και ακούσατε το λόγο μου. Ο αρωτριών, μήπως όλη την ημέρα να αρωτριά διανασπείρει, διανοίγων και βολοκοπών των αγρών αυτού, αφού εξομαλύνει το πρόσωπο αυτού, δεν διασκορπίζει τον άρακον, τον αρακά, και διασπείρει το κείμενο και βάλει τον σύτον εις το καλύτερο μέρος και την κρυθεί εις το διορισμένο αυτής τόπον και την βρίζα εις το μέρος αυτής το ανήκον, διότι ο Θεός αυτού μανθάνει αυτόν να διακρίνει και διδάσκει αυτόν, διότι δεν αλωνίζεται ο άρακος διαλωνιστικού οργάνου, ουδέ με αμάξεις τροχών αμάξεις τροχός περιστρέφεται εις το κείμινον, αλλά διαράβδου κτυπάται ο άρακος δια βακτηρία στο κείμενον, ο δεσίτος του άρτου κατασυντρίβεται, αλλά δεν θέλει αλωνίζει αυτόν δια πάντα. Ουδέ θέλει συντρίψει αυτόν δια του τροχού της αμάξης αυτού, ουδέ θέλει λεπτύνει αυτόν δια των ονείχων των ύπων αυτού. Ένα επιχείρημα από την αγροτική ζωή, από τη φύση, από την καθημερινή ζωή, αν θέλετε. Πώς ο Θεός διδάσκει, πώς ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο να κατανοήσει ότι χρειάζεσαι κάθε φορά το αρμόδιον όργανο για να κάνεις την καλή δουλειά. Κάθε

μπαίνει σε κάθε κλειδαριά. Χρειάζεται το ειδικό κλειδί. Δεν μπορείς να κάνεις όλες τις δουλειές με το ίδιο εργαλείο. Δεν μπορείς να κατανοήσεις την ύπαρξη του Θεού με τη λογική σου, ούτε με τις αισθήσεις σου. Δεν μπορείς να τον πιάσεις στο Θεό, ασύλληπτος ο Θεός, ούτε νόληπτος, ούτε λόγο ρητός. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του και κάνει έκκληση στην ηθική σου συνείδηση και σε θέτει στο κρίσιμο σημείο να απαντήσεις. Τι έχεις να πεις για την ύπαρξη και το μεγαλείον του Θεού? Βέβαια θα πρέπει να απαντήσεις με πίστη. Θα πεις πιστεύω. Και η πίστη δεν είναι ένας τρόπος γνώσεως? Μικρά όταν ήμεθα στο σχολείο όλα τα μαθαίναμε με πίστη. Ένα και ένα κάνουν δύο. Πού το ξέρεις εσύ? Η γη είναι στρογγυλή και πού την ήξερες εσύ? Υπάρχει Αμερική και πού το ξέρεις εσύ? Υπάρχουν μακρινοί κόσμοι, ξέρω εγώ και λοιπά, ύλη μακρινή και πού τα ξέρεις εσύ? Ό,τι μας είπε η δασκάλα, ο δάσκαλος, θα μάθαμε. Διαπίστεως. Και έτσι με την πίστη ανοίγεις τα παράθυρα της ψυχής σου. Για να συλλάβεις το υπερβατικό, το οποίο με άλλο τρόπο δεν μπορείς να το πιάσεις. Παρεκτός αν αυτός στείλει φως. Και έστειλε φως. Αφού τους περίμενα να τελειώσουν τη συζήτηση οι τρεις εκείνοι λοιπόν επιστήμονες και φωνάζανε και καυγαδίζανε τόσο πολύ και κάτσα μια μισή ώρα και περίμενα να βρω τρόπο να μπω κι εγώ μέσα. Δεν μου δίνανε, δεν μου ανοίγανε. Σηκώθηκα στο τέλος, λέω με συγχωρείτε, έχω κάτι ξένους και πρέπει να φύγω. Σταθήκαμε. Αλλά πριν φύγω θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, με φωνές δεν βγαίνουν αυτά. Οι λόγοι των σοφών εν ησυχία ακούονται. Δεύτερον, δεν λέτε τίποτα. Προσπαθείτε με το λογικό σας και με τις αισθήσεις να πιάσετε. Τι να πιάσετε? Το άπιαστο. Είναι πέρα από τη λογική σας, πέρα από τις αισθήσεις σας. Αλλά δεν ρωτάτε μήπως ο Θεός έδωσε καμιά αποκάλυψη του εαυτού του στην ιστορία. Μήπως εισέδησε στην ιστορία, την αυλάκωσε. Μπήκε μέσα. Μήπως απεκάλυψε τα σχέδιά του. Μήπως υπάρχει κάποιο όργανο που μπορεί να μας τα προσφέρει αυτά η πίστη μας. Διαβέστε στη γραφή της προφητείας για το πρόσωπο του Χριστού. Τι θα πείτε? Γραμμένες όλες προ Χριστού. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτά? Για σκεφτείτε τα λιγάκι. Παρατηθείτε από την προσπάθειά σας εσείς να τα βρείτε και τότε λέω πάλι τα λέμε. Τους άφησα λοιπόν και έφυγε. Συζήτηση την άλλη μέρα ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονος με πήρε τηλέφωνο και ήμεθα μέχρι 1:15 τη νύχτα βαδίζονται σε ένα δάσος έξω από την Πάτρα, στο δασάκι της Πάτρας. Βαδίζαμε μαζί και συζητάγαμε μέχρι ώρα 1:15. Και ήταν πλέον ο ουρανός ανοιχτός μπροστά του. Και ρουφούσε τα λόγια και κατάπινε τα λόγια. Και την γνώση της αποκαλύψεως την οποία δίδουν οι γραφές. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μεγαλειώδης ο Θεός, ασύλληπτος, αλλά προβάλλει τον εαυτόν του. Και δίνει ενδείξεις και προκαλεί την ηθική μας συνείδηση, αν το θελήσει, να πιαστεί, να γαντζωθεί. Όσοι το έκαναν, δοξασμένο το όνομα του Θεού, βρήκαν το Θεό χειροπιαστών πλέον, μπήκαν μέσα και χαίρουν. Και δοξάζουν και αγάπονται. Η χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο στο μεγαλειώδη αυτών Θεών.

0: μεγαλειώδης και ασύλληπτος είσαι, αλλά προβάλλεις τον εαυτόν σου στο σύμπαν, στην ιστορία, στη συνείδησή μας να σε διαβλέπουμε. Η καρδιά μας σε συλλαμβάνει και χαίρει. Δώσ' μας αποκάλυψη του εαυτού σου. Δώσ' μας την χαρά να σε γνωρίσουμε και να σε γνωρίζουμε στην αιωνιότητα. Μείνε μαζί μας, οδήγησε τα βήματά μας, ευλόγησέ μας και οδήγησε τις σκέψεις μας και σπάσε κάθε αμφιβολία και δισταγμό του καθενός και δώσε χάρη το φως του ηλίου του ειδικού σου να κατακλείσει την ψυχή μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και όχι μόνο λέγω ο Θεός είναι ασύλληπτος, αλλά και οι ενεργειές του μέσα στην ιστορία αντιλέγονται. Ακούς τους ανθρώπους και σου λένε δεν υπάρχει Θεός. Αλλά αν τους πεις και για την Ανάσταση, αν τους πεις για το Σταυρό, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο, ήταν από εκείνα τα χρόνια. Ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε τη δυσκολία αυτή. Όταν το κήρυγμα του Σταυρού πήρε το δρόμο από την Ιερουσαλήμ, γύρω σε όλο τον κόσμο, για να δώσει το μήνυμα του Σταυρού του Γολγοθά. Υπήρξαν πνεύματα τα οποία αντέλεγαν. Υπήρξαν εκείνοι οι οποίοι είπαν, μωρία είναι, κουταμάρα είναι αυτό. Ένας σταυρωμένος, τι θα πει αυτό. Ένας κρεμασμένος σε σταυρό, το μέσον εκτελέσεως της εποχής εκείνης, τι θα πει αυτό, δεν το κατανοούμε. Και ήσαν άλλοι που έλεγαν, σκάνδαλο είναι. Το να τους λες ότι είναι Θεός, σκάνδαλο είναι. Ότι εκεί είναι ενέργεια του Θεού, σκάνδαλο είναι. Δεν μπορούσαν να το εννοήσουν. Για τον ελληνικό κόσμο, τον σκεπτόμενο κόσμο, ήταν μωρία κουταμάρα. Για τους Εβραίους ήταν σκάνδαλο. Ήταν αδύνατο να το κατανοήσουν, να το καταλάβουν. Αλλά μήπως και το γεγονός της Αναστάσεως. Ήρθε το καταπληκτικό γεγονός της Αναστάσεως να κηρυχθεί στον κόσμο. Και πρόβαλαν οι Απόστολοι ένα γεγονός το οποίο ήταν ασύλληπτο για την ανθρώπινη σκέψη. Το ότι υπήρχε ψυχή το πιστεύαν οι αρχαίοι. Μιλάγανε για τα ηλίσια παιδεία, μιλάγανε για τις ψυχές που πάνε στον Άδη. Αλλά να αναστηθεί ένας νεκρός. Να αναστηθεί ένας που τον θάψανε και έλειωσε και δεν υπάρχει. Α, αυτό είναι στάσου. Αυτό χτυπάει στη λογική μας. Κοντράρι. Και υπήρχαν οι αντιλέγοντες. Εκείνοι οι Κορίνθιοι χριστιανοί οι οποίοι είχαν μια τάση να ακούνε μερικούς που παρουσιαζόντουσαν μπροστά τους με κάποια ιδιαίτερη δόση δίθεν σοφίας που είχαν πολλά λόγια να λένε. Ο Παύλος δεν είχε ο καημένος πολλά λόγια να λέει. Οι αποδείξεις που έφερνε ήσαν πιστικές με δύναμη Θεού, θαύματα, σημεία, ο λόγος ο πιστικός. Εκείνοι λέγανε πολλά και είχαν παρασυρθεί. Και προβάλλανε την αντιλογία της Αναστάσεως. Πώς ανασταίνονται οι νεκροί. Είναι δυνατόν να υπάρχει Ανάσταση. Δεν φύγαμε μακριά από το γεγονός. Το γιόρτασε ο κόσμος πριν μια εβδομάδα. Είμαστε η επόμενη εβδομάδα. Το γεγονός είναι το σημαντικότερο μέσα στην ιστορία του κόσμου. Και είναι το σημαντικότερο μέσα στο χριστιανικό μήνυμα. Κήρυγμα. Οι Απόστολοι έδαιναν ιδιαίτερα σημασία στο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού από νεκρό. Δεν ανέχοντο τίποτε άλλο. Δεν κάνανε συμβιβασμούς. Αναστήθηκε. Αυτό είναι γεγονός που το έκανε ο Θεός μες στην ιστορία. Και εκεί εστηριζόντουσαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς, εις μάτιν πιστεύουμε. Ματέα η πίστη μας. Κούφιοι είμαστε. Χωρίς θεμέλια η ελπίδα μας. Και ο Παύλος, σε όλους αυτούς οι οποίοι αντέλεγαν, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει ένα επιχείρημα από τη φύση. Γιατί η φύση είναι εικόν των επουρανίων πραγμάτων. Και τα εδώ κάτω είναι σκιές των πνευματικών πραγμάτων που ο Θεός ήθελησε και εργάστηκε. Για κοίταξε το σπόρο που σπήρεις. Σπήρεις, θύεται, φυτρώνει. Κοίταξε ότι τα είδη δεν μπερδεύονται. Άλλο σπόρο φακή βάνει εδώ, σπόρο σύ του βάνει από εκεί, εκείνο θα βγει. Εκείνο που βάνει, εκείνο θα βγει.
1: Και δεν βγαίνει αν δεν πεθάνει προηγουμένως κάτω στη γη. Αν δεν λιώσει, ενώ λιώνει, φυτρώνει. Θα πεις, ακατανόητο, φυσικά. Όπως όλες οι ενέργειες του Θεού, όπως η ύπαρξη του Θεού είναι πλήρως ακατανόητος και οι ενέργειές του μες στην ιστορία ακατανόητες. Τι ανίσταται, απλούστατα το σώμα, αλλά το σώμα δεν είναι τα υλικά στοιχεία. Τούτα τα υλικά στοιχεία πήγανε στη φύση. Ο Θεός είναι η δύναμη που ενώνει τα υλικά στοιχεία. Κοινο βγάνει από πάνω, κοινο φυτρώνει και το κάθε είδος ξεχωριστό. Και ο λόγος του Θεού έρχεται να βεβαιώσει το γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Σαν απαρχή των και κοιμημένων, αυτών που πέθαναν. Για να μας πει ότι ο Θεός εισήλθε μέσα στην ιστορία. Ότι ο Θεός έβαλε το πρώτο ένδοξο θεμέλιο μέσα στην ιστορία. Και ότι επάνω στον αναστημένον Χριστόν οικοδομεί την εκκλησία του, τους λυτρωμένους του, εκείνους οι οποίοι θα ζήσουν στην αιωνιότητα ένδοξοι καθώς ο Χριστός. Εάν τα παράθυρα της ψυχής σου τα ανοίξεις σε αυτό το φως της χαρούμενης ελπίδας, θα σε κατακλείσει. Οποία αγαλίασης. Όχι μόνο η ψυχή μας θα πάει πάνω στον ουρανό και το σώμα μας θα αναστηθεί μια μέρα. Και έχουμε βέβαια ελπίδα. Στηριγμένη στο γεγονός ότι ο Χριστός που πέθανε, ανεστήθη, πρώτος εκ των νεκρών, αυτός απαρχεί των και κοιμημένων και εμείς ακολουθούμε μαζί του. Θα μου πεις μυστήριο, βεβαίως. Το μυστήριο παραμένει. Όλα είναι μυστήρια γύρω μας και η ύπαρξή σου. Το πώς υπάρχεις, το πώς αναπνέεις, το πώς σκέπτεσαι, το πώς ανανεώνεται η ύλη μέσα σου. Μα ζεις, κυλάς μέσα σε έναν κόσμο μυστηρίων, σε ένα πέλαγο, σε ένα ωκεανό μυστηρίων. Απάνω σου μυστήριο, κάτω μυστήριο, γύρω σου μυστήριο, μέσα σου μυστήριο, ο Θεός είναι μυστήριο, γι' αυτό σου βάλε την πίστη. Η πίστη έρχεται να πιάσει εκείνα που δεν μπορεί κανένας άλλος, με κανένα άλλο τρόπο, ούτε η λογική μας, ούτε οι αισθήσεις μας να πιάσουν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε μην πλανάστε, φθήρουσι ήθη Χριστά κακέ συναναστροφέ. Αλλά θα λέγαμε και κακέ ομιλίε. Κακέ ομιλίε, φθήρουσι ήθη Χριστά. Τι έχουμε λοιπόν να κάνουμε, να βάλουμε το κάθε πράγμα στη θέση του. Οι αισθήσεις μας είναι για τα πράγματα που βλέπουμε. Η λογική μας για τις έννοιες. Αυτός είναι ο ρόλος της. Δεν πρέπει να τον υπερβάλλουμε. Δεν πιάνουμε τα ασύλληπτα. Η πίστη μας για εκείνα που είναι ασύλληπτα. Και ο Κύριος λέει, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες. Μη θαυμάζεις, λέει κάποιος, γιατί δεν μπορείς να δεις το Θεό. Βλέπεις τις ρηπές του ανέμου που κινούν τα στάχια. Δόθηκε ήθε. Κινούν όλα τα πράγματα γύρω. Τα μάτια μας όμως δεν τις βλέπουν αυτές τις ρηπές. Ένα απλό παραδειγματάκι. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα τον ήλιο. Θα πονόμαστε. Και πώς θα ήθελες να κοιτάξεις κατάματα. Κατάματα τον δημιουργό του ηλίου. Τον ήλιο δεν μπορείς να τον δεις κατάματα. Πώς θα ήθελες να κοιτάξεις κατάματα τον δημιουργό του ηλίου. Αχ, ο άνθρωπος πρέπει να ταπεινωθεί. Και ο Θεός το σταυρό του Γολγοθά μας δίνει και με την Ανάσταση μας δίνει γεγονότα μυστηριώδη, ασύλληπτα, μας δίνει όμως την απάντηση στα ερωτήματά μας και στις ανάγκες μας. Ο Χριστός απέθανε για σένα και σε αντικατέστησε κατά έναν τρόπο ασύλληπτο, το έκανε η Θεία Αγάπη, πήρε τη θέση σου, επλήρωσε για σένα. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, πρώτος της καινούργιας δημιουργίας, την οποία χτίζει ο Θεός και στην οποία γίνεσαι μέτοχος, μέτοχος, αγόρασε μετοχές, σε μια τράπεζα καημένη. Τα κέρδη κοινά είναι λίγα, όχι σε καμιά ανώνυμη εταιρεία. Τα κέρδη είναι λίγα και για τούτη τη ζωή μονάχα. Αγόρασε μετοχές στη μεγάλη επιχείρηση την οποία κάνει ο Θεός. Αγόρασε όσο μπορείς πιο πολλές. Είσαι μέτοχος, Έχει αγοράσει μετοχές. Προσμένει στα κέρδη. Το πλούτο. Ποιο είναι ο πλούτο. Από τώρα, τελεία συγχώρηση των αμαρτιών σου. Σβήσανε. Φύγανε οι αμαρτίες. Γιατί τη πλήρωσε ο Χριστός. Δεν υπάρχουν πλέον. Το διακηρύττει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι ανάγκη να παρακλέσει το Θεό τώρα. Το έκανε το έργο ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη παντού ζητά. Το έχει κάνει το έργο. Απλώς άνοιξε τα παραθύρια της ψυχής σου και δέξτε. Και πες ευχαριστώ Θεέ. Και ακόμα ελπίδα Αναστάσεως. Μελλοντική ζωή του νέου κόσμου που έρχεται. Αγόρασες μετοχές. Αυτό θα πει, επίστεψες. Τις πήρες μέσα στην καρδιά σου για το άτομό σου. Αν ο πλαγινός σου έχει μετοχές και εσύ δεν έχεις, εκείνος είναι πλούσιος, μπορεί, αλλά εσύ δεν έχεις τίποτα. Δεν μπορεί να καυχάσει γιατί πήρε ο άλλος. Και αν στην οικογένειά σου κάποιος πίστεψε, σύ αν δεν πιστέψεις. Σύ αν δεν λάβεις μέσα στον εαυτό σου. Δεν έχεις τίποτα. Μπροστά λοιπόν στις ενέργειες αυτές του Θεού. Σταυρός. Γολγοθάς. Θυσία. Ανάσταση από νεκρών. Πάρε μετοχές. Αγόρασε μετοχές. Πλούτησε εδώ. Εδώ είναι το θετικό στοιχείο. Εδώ πόνταρε. Για να κερδίσεις σε τούτο τον κόσμο. Και να κερδίσεις και στην αιωνιότητα. Να ψάχνουμε ένα ύμνο παρακαλώ. Των υπαριθμών. Τρία. Λατρεύω. Ω ναι. Συγγνώμη. Τρία έχω εγώ εδώ πέρα. Με συγχωρείτε. 165. Είναι ένα δύο.

για την αγάπη σου, Κύριε Ιησού. Ναι, πραγματικά αναστήθηκες και ζεις στους ουρανούς και η καρδιά μας συλλαμβάνει τα μηνύματα αυτά μέσα της και σε δοξάζει και σε μεγαλύνει και σε υψώνει και ελπίζει. Έχουμε αυτή τη βαθιά, τη ζωντανή ελπίδα στην καρδιά μας. Μια μέρα όλοι λυτρωμένοι, οι λυτρωμένοι σου για του αίματός σου, ότι θα είμαι θα μαζί σου στη δόξα. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, ευλογησέ μας, χάρισέ μας την παρουσία σου, φώτισέ μας και δοξάστητη. Εν τον όματι σου και για τη δόξα σου, τώρα και εις όνας αιώνων. Αμήν. Και μπαίνουμε στο τρίτο μας μέρος. Ακατανόητη η Ανάσταση. Και πώς να την συλλάβει κανείς, πώς, την ημέρα εκείνη που γίνει και το γεγονός της Αναστάσεως, αναστατώθηκαν οι μαθητές. Όπως τα φύλλα σύονται από το φύσιμα τ' ανέμου και το θρόισμα, καθώς περνάει ο ψήθυρος του ανέμου, έτσι περνούσε η αγγελία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού από μέσα από τους κύκλους των μαθητών. Ο ψήθυρος εκείνος, το θρόισμα, ανάστατοι μαθητές. Εκείνος τον είδε, εκείνοι τον είδαν, από εδώ τον είδαν, εκεί τον είδαν. Η παρέα των μαθητών που είσατε όλοι μαζωμένοι εκεί στην Ιερουσαλήμ. Το βράδυ το ίδιο της Αναστάσεως όταν ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε, τον είχαν δει οι δύο προς τους Εμαούς και έσπευσαν αυτοί να πάνε τον αγγείλουν στους άλλους σε Ιεροσόλυμα και όπως ήσαν συγκεντρωμένοι, να σου ο Ιησούς. Ο Κύριος έδειξε τα χέρια του, τους πόδας του, ζήτησε να φάει, τους έδωσε σημάδια ότι είναι αυτός ο ίδιος. Ελιπένες, ο Θωμάς. Τι τράβηξε ο καημένος μέσα στην ιστορία από τα χείλη των πιστών και του κόσμου, διότι έλειπε την ημέρα εκείνη. Ο άπιστος Θωμάς. Είσαι άπιστος Θωμάς. Μόνο δεν σε ξέρω εγώ, άπιστος Θωμάς εσύ. Τι του είπανε του Θωμά του καημένου. Κι όμως ο Θωμάς. Ο Θωμάς ήταν ένας από τους πλέον γενναίους μαθητάς του Ιησού. Για φανταστείτε, θυμηθείτε την ιστορία του Λαζάρου. Ο Λάζαρος πέθανε, ο Κύριος ήταν μακριά, είχε φύγει με τους μαθητάς. Ο Κύριος ήξερε ότι ο Λάζαρος πέθανε. Είχαν περάσει 4 μέρες τον Κύριο, το περιβάλλον εκεί, στην περιοχή του Λαζάρου, οι Ιουδαίοι τον είχαν κυνηγήσει. Ο Κύριος λέει, ο Λάζαρος, ο φίλος ημών, κοιμήθηκε, υπάγω για να ξυπνήσω αυτόν. Μα τι τρόμαξα. Πού θα πας, Κύριε, και μας κυνηγήσανε, θα μας σκοτώσουνε. Και μόνος ο Θωμάς ξεχώρισε. Και γυρίζει ο Θωμάς και λέει στους άλλους, σηκωθείτε, πάμε, πάμε να πεθάνουμε κι εμείς μαζί του. Οι άλλοι φοβήθηκαν. Ο Θωμάς είπε, να πάμε, να πεθάνουμε κι εμείς μαζί του, με τον Κύριο. Και όταν γίνει και ο Σταυρός στο Γολγοθά, ο Θωμάς έζησε αυτό το οποίο περίμενε μέσα στη ζωή του. Θα τον θανατώσω, θα τον σταυρώσω, θα ζήσω το δράμα αυτό του θανάτου, του Κυρίου μου. Δεν εγνώριζε το νόημα στο βάθος, αλλά ο ίδιος έζησε μόνος μέσα στη θλίψη του. Οι μαθητές ήσαν μαζί όλοι συγκεντρωμένοι την ημέρα το απόγευμα της Αναστάσεως. Ο Θωμάς έλειπε. Ποιος ξέρει που να πήγε ο Θωμάς. Ίσως είχε ανάγκη να μονολογήσει με τον εαυτόν του. Είχε ανάγκη να συζητήσει με τον εαυτόν του. Ίσως τα βήματά του τον φέρανε στις εξοχές έξω. Αναλογίστηκε τη ζωή του Κυρίου. Αναλογίστηκε τα θαύματα, αναλογίστηκε τα σημεία. Τούρθαν στα αυτιά του και οι φωνές και οι διαβεβαιώσεις εκείνων που τον είχαν δει το πρωί της Αναστάσεως, οι γυναίκες, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ιδίως, δεν το ξέρε αυτό βέβαια, στους Εμαούς, το μάθει κατόπιν. Πώς δεν τα δεχτεί. Πιθανολογούνται όλα αυτά, αλλά για τον Θωμά, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινής και δεν ήταν δυνατόν να πει ότι πιστεύει αυτό που δεν το πιστεύει, πώς να το πει. Πώς να πει ότι εννοεί εκείνο που δεν το εννοούσε. Ο οποίος ήταν τόσο ειλικρινής ώστε ουδέποτε απεσιώπησε τις αμφιβολίες του, τις έλεγε φανερά. Ο οποίος ήταν τίμιος στην αμφιβολία του στο βάθος
πώς να το δεχτεί. Ήταν κάτι που κοντράριζε στη δική του τη λογική. Πήρε το πασέτο της λογικής, το έβαλε και το μέτρησε, δεν βγαίνει. Οι αισθήσεις δεν λένε τίποτα. Ανάσταση, φοβερό πράγμα. Είναι δυνατόν να αναστήθηκε, πώς αναστήθηκε. Τι να γίνηκε. Λέει κάποιος, ο Θωμάς διεπνέεται από ένα σκεπτικισμό. Αλλά ένα σκεπτικισμό που φλέγεται από αγάπη για την αλήθεια. Από ένα ρασιοναλισμό. Ένα ρασιοναλισμό όμως ο οποίος αγωνιά να βρει μια χειροπιαστή απόδειξη, ένδειξη να πιαστεί και αν την έβρει, την ακολουθεί μέχρι τέλος. Ήταν τίμιος στην αμφιβολία του ο Θωμάς. Και λέει ο Τένισον, γράφει, υπάρχει περισσότερη πίστη, πιστέψετε με, στην τίμια αμφιβολία, παρ' όσοι υπάρχει στη μισοπίστη. Υπάρχουν μερικοί που έχουν μισή πίστη και κοιμούνται εκεί, έχουν κατοχυρωθεί. Πιστεύουν, αλλά και αν τους πιέσεις λιγάκι μπορεί και να μην το πιστεύουν. Κοιμένται. Ο Θωμάς δεν είχε τέτοια. Ο Θωμάς έλεγε, είναι ή όχι. Και είχε το θάρρος να πει το όχι, αφού η λογική του δεν το έπιανε και οι αισθήσεις του δεν το έπιανε. Ο Δοστογεύσκη λέει, η ειλικρινής απιστία είναι το προτελευταίο σκαλοπάτι της πίστεως. Εν βήμα και μπήκε στην πίστη, ο ειλικρινά πίστος. Και σας λέω ειλικρινώς από την πείρα μου, διότι υπήρξα τέτοιος. Άθεος και άπιστος. Αλέψαμε. Ότι είναι ευκολότερος ο αγών με έναν άπιστο, ειλικρινά άπιστο, να του φανερώσεις την αλήθεια, παρά με έναν που έχει μια μισοπίστη και πιάνεται με προκαταλήψεις, με διάφορα πράγματα, αλλά δεν θα τον βγάλεις. Τον ταμπουρωμένον αυτόν, τον γατζωμένον αυτόν, σε εκείνα τα οποία αυτός έχει μέσα του. Ο άλλος που δεν έχει τίποτα να ψάχνει. Εν βήμα. Εν βήμα. Για να μπει μέσα. Και ο Κύριος δεν ηθέλησε στην αγάπη του τον μαθητή, τον γενναίο αυτό μαθητή, που είχε το θάρρος να πει στους άλλους, πάμε να πεθάνουμε μαζί του. Ενώ κανείς τους δεν το πει. Και ο Πέτρος ακόμα τον αρνήθηκε. Δεν ηθέλησε να τον αφήσει να χαθεί. Στο στρόβιλο τον απατηλό της λογικής του. Αλλά όπως παρενέβη να σώσει τον Πέτρο σε εκείνο τον παράτολμο χαρακτήρα του, τον Πέτρο, του Σόψναρ, λέγει τον Σόψναρ, δείτε. Τον Παύλο παρεμβαίνει στον δρόμο προς την Δαμασκό να τον εσώσει από τον εγωισμό του. Άρχεται εδώ πέρα για να σώσει τον γενναίο μαθητή. Έκφρασης απείρου αγάπης. Αγαπήσα στους ιδίους τους εν το κόσμο έως τέλους. Μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Μη μου πεις ότι η δική σου προσωπική περίπτωση, οι λεπτομέρειες και τα περιστατικά που σε φέρνουν στην πίστη και σε φέρανε στην πίστη δεν είναι έκφρασης απείρου αγάπης εκείνου ο οποίος αγαπά και ο οποίος έφερε τα γεγονότα και στάθηκε κοντά σου και παρενέβη και εμφανίστηκε για να σε σώσει από τον ίδιο τον εαυτό σου. Πώς θα τον ευχαριστώ. Όταν γονάτισα 22 Μαΐου του 1940, ώρα 10:30 το πρωί, μόνο στο δωμάτιο κλεισμένος, με κλάματα, για να του πω κατέβα από το σταυρό, αυτή η θέση είναι δική μου. Είμαι ο άθεος, είμαι ο αρνητής. Είμαι αυτός που έλεγε ότι στον τάφο μου θα γράψουν αυτός που αρνήθηκε το Θεό. Τώρα έρχομαι σε σένα, δέξουμε. Ο ουρανός άνοιξε. Τα χέρια εκείνα ξεκρεμούσαν από το σταυρό για να μ' αγκαλιάσουν. Η παρουσία του ολόλαμπρη έλαμψε μπροστά μου. Ναι, σε αγαπάω, Χριστό. Και ήρθε στο Θωμά. Δεν ήταν άπιστος.
Ούτε ο Κύριος τον έβαλε στο σκαμνί και τον κατηγόρησε ότι είσαι άπιστος, Θωμά. Είσαι άπιστος. Δεν του το είπε. Αλλά τι του είπε. Μη γίνου άπιστος. Αλλά πιστός. Σαν να του είπε, Θωμά, το μονοπάτι που πήρες της αμφιβολίας, το ότι στηρίζεσαι περισσότερο στη λογική σου και η λογική σου σου σβήνει τις ασύλληπτες, τις άπειρες δυνατότητες του Θεού, δεν είναι καλό μονοπάτι, διότι περπατώντας αυτό το μονοπάτι θα σε φέρει στην απιστία. Δεν είσαι άπιστος, αλλά μπορεί να γίνεις, να φτάσεις. Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και ο Κύριος παρεμβαίνει και λέει στο Θωμά, έλα Θωμά, θες μια χειροπιαστή απόδειξη. Δεν είναι ίδιον του Θεού να κατεβαίνει και να δείχνει ολόκληρο τον εαυτό του τη λαμπρότητα του μεγαλείου του, διότι, όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει, δεν πρέπει να μη σου δεσμεύσει εσένα την σε εξαναγκάσει, σου υποκλέψει την πίστη. Δεν θέλει να το κάνει. Τον ήλιο τον παραδέχεσαι και τον βλέπεις, το σπίτι τον βλέπεις και τον παραδέχεσαι. Τα αστέρια τα βλέπεις και τα παραδέχεσαι, μα ο Θεός δεν μπορεί να γίνει έτσι και δεν θέλει να πάρει αυτή τη θέση. Να σου υποκλέψει την πίστη, να σε εξαναγκάσει. Αλλά όμως αν χρειαστεί και η ανάγκη το ζητάει καμιά φορά και είσαι ειλικρινής και είσαι ευθύς, έλα το μάτι. Βάλε το δάχτυλό σου στον τύπο τον ήλιο. Δείξε την πλευρά μου, δείξε τα χέρια μου, δες με ότι είμαι εγώ ίδιος. Ό,τι θαύμα αγάπης. Περισσότερο από μία απόδειξη ήταν μια αγάπη η οποία μπορούσε να σκλαβώσει την καρδιά του Θωμά. Μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της αγάπης που παρουσιάστηκε μπροστά του, ο Θωμάς δεν μπόρεσε να κρατήσει. Ετράβηξε μετά τον δρόμο μέχρι τέλους. Έπεσε στα γόνατα μπροστά στον Κύριό του για να του φωνάξει ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τι μεγαλειώδηση αναγνώρισης, πίστης και αποδοχή. Και το είπε όλο και τον δέχτηκε ολόκληρον και το απείλαυσε όλο. Θα ήθελες να σταθείς μπροστά του. Ναι, η αγάπη του θα σε πείσει. Αν σταθείς μπροστά στο Γολγοθά, αν το γεγονός της Αναστάσεως το φέρεις καθαρά μπροστά σου, αν σκεφτείς τι είναι αδύνατο στο Θεό, ο ύπαρξή σου θα αρχίσει να λιώνει, σαν το κερί θα λιώσει, μπροστά σε αυτή την υπέρλαμπρη παρουσία, μπροστά σε αυτό το υπέρλαμπρο φως της ειδικής του αληθείας, των ειδικών του αποδείξεων, και κυρίως της ειδικής του αγάπης. Σ' αγάπησε μέχρι τέλους. Τράβηξε κι εσύ τον δρόμο μέχρι τέλους. Και ήρθε η Εκκλησία του Χριστού. Και ήρθε και όλοι εκείνοι που είναι αμφίβολοι απ' έξω. Τούτη τη στιγμή, καθώς τον έχουμε μπροστά μας και τον σκεφτόμεθα, να γονατίσει η καρδιά μας σαν του Θωμά και να πούμε, ο Κύριος και ο Θεός μου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η Βίβλος απαντάει όχι. Ο Θεός είναι άπειρος και όσο τον γνωρίζει κανείς, τόσο περισσότερο επιθυμεί μέσα του να τον γνωρίσει. Πάντα θα έχει να αποκαλύπτει σε μας κάποιες όψεις του εαυτού του, κάποιες γραμμές, τις οποίες δεν θα τις ξέβραμε προηγουμένως. Ακόμα και στα βάθη της αιωνιότητος, η αιωνιότητα ολόκληρη θα χαρακτηρίζεται κυρίως από τη γνώση του Θεού. Θα γνωρίζομαι τον Θεό. Ο Θεός είναι ο μεγάλος άγνωστος. Βεβαίως, απεκάλυψε τον εαυτόν του ποικιλοτρόπος εις τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος έχει μια αντίληψη του Θεού και πριν ακόμα αρχίσει να τον γνωρίζει. Η ιδέα του Θεού είναι μέσα του και είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Οπουδήποτε πας και στην ζούγκλα μέσα και σε όλους τους λαούς της γης θα βρεις αυτή την αναζήτηση του Θεού, την απασχόληση του ανθρώπου γύρω από το πρόσωπο του Θεού. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός σαν ιδέα είναι μέσα σε κάθε ψυχή. Αλλά και εξωτερικά ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν του και δεν άφησε τον άνθρωπο να πλανάται μέσα στους δικούς του συλλογισμούς. Του έδωσε πρώτα απ' όλα την αποκάλυψη τη φυσική, η οποία τον οδηγεί και του δείχνει τη μεγαλοσύνη, την παντοδυναμία, τη σοφία του Θεού. Του έδωσε τη συνείδηση που του δείχνει την δικαιοσύνη του Θεού. Έκανε επεμβάσεις μέσα στην ιστορία και του έδειξε την όψη της δικαιοκρισίας του, ότι είναι Θεός που κρίνει δίκαια στο κακό που υπάρχει τριγύρω. Ακόμα εφανέρωσε τον εαυτόν του μέσα στην προπαρασκευαστική ιστορία του λυτρωτικού έργου, δηλαδή μέσα στο λαό των Ισραήλ και στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Και τέλος απεκάλυψε τον εαυτόν του εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η αποκάλυψη είναι η πιο, θα λέγαμε, ψηλαφητή, η πιο ζωντανή, η ιστορική αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός φανερώνεται εν σαρκή. Με όλα τα αυτά όμως, όλες αυτές οι αποκαλύψεις του Θεού δεν μας δίνουν τέλεια και ολόκληρη τη γνώση του Θεού. Βεβαίως η γνώση στην οποία αποκτούμε είναι πιστή και αληθινή. Ό,τι μαθαίνουμε από τη φύση, ό,τι μαθαίνουμε από τη συνείδηση είναι σωστό και αληθινό. Όμως υπάρχουν περιορισμοί στη γνώση του Θεού. Ο άνθρωπος δηλαδή με μόνη τη φύση δεν μπορεί να φτάσει σε μια τέλεια γνώση του Θεού. Φυσικά τέλεια δεν θα φτάσει ούτε στην αιωνιότητα, αλλά όμως να γνωρίσει βαθιά τον Θεό με μόνη την φυσική αποκάλυψη δεν είναι δυνατόν. Διότι η φύση έχει περιορισμούς. Είναι γραμμένη, όπως έλεγε κάποιος, σαν ένα βιβλίο ανοιχτό για τον άνθρωπο, γραμμένο όμως το βιβλίο με τα ίδια αναλύωτα γράμματα. Είναι τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία τα συνηθίσαμε να τα βλέπουμε από την παιδική μας ηλικία, από τα αρχαιότατα χρόνια, πάντοτε ίδια, ανατολή, δύση, ο έναστρος ουρανός, η φύση, η θάλασσα. Και αυτά έχασαν πλέον την αξία τους, την πρωτότυπη αξία την οποία είχαν. Ο άνθρωπος έχει συνηθίσει σε αυτά και δεν του κάνουν τόση μεγάλη εντύπωση. Όμως η φύση φανερώνει την σοφία του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού. Η δικαιοσύνη από την άλλη μεριά είναι ένα πράγμα ευμετάβολο. Ο άνθρωπος μπορεί να το μεταβάλει ανάλογα με τη στάση που παίρνει στις δικές της φωνές και στους δικούς της ελέγχους. Υπάρχουν άνθρωποι με αμβλία συνείδηση, υπάρχουν άνθρωποι με οξύτερη συνείδηση. Εν πάση περιπτώσει θα ήταν πολύ παρακεκινδυνευμένο να πεις ότι ο Θεός είναι η συνείδησή μου και να ταυτίσεις το Θεό με τη συνείδησή σου, όταν εσύ την έχεις διαπλάσει όπως θέλεις εσύ. Την έχεις πιέσει, της έχεις αρνηθεί, έχεις αρνηθεί να την υπακούσεις και στο τέλος την έκανες έτσι ώστε αυτό το εργαλείο το οποίο ο Θεός έβαλε μέσα σου να μην μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Οι δικαιοκρισίες του Θεού, μα και εκείνες επίσης, δεν μας δίνουν την απόλυτη γνώση του Θεού, διότι μας δίνουν κάποια όψη της δικαιοσύνης του, όπως εκδηλώνεται στον κόσμο, στην ιστορία, αλλά ελάτε που υπάρχουν όμως και κενά, που ο Θεός δεν επεμβαίνει πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις να κάνει κρίση, και αυτό κάνει τον άνθρωπο να αποθρασύνεται και να προκαλεί το Θεό και να λέει, πού είναι ο Θεός, πού είναι, απουσιάζει από την ιστορία, απουσιάζει από τη ζωή ο Θεός. Κοίταξε περίπτωση εκείνη, πού είναι ο Θεός να κάνει κρίση. Έτσι λοιπόν, παρόλο ότι υπάρχουν λέγω αποκαλύψεις, όμως υπάρχουν περιορισμοί παράλληλα εις τη γνώση του Θεού. Στην αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στο λαό των Ισραήλ, εκεί φυσικά έχουμε μια πλέον συγκεκριμένη, πιο χειροπιαστή αποκάλυψη, αλλά εκεί ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά Του, δεν δείχνει όμως το πρόσωπό Του στον Μωυσή, ο οποίος υπήρξε ο νομοθέτης και ο θεμελιωτής της παλιάς οικονομίας. Του φανερώνει το όνομά Του και δείχνει κάποιες ιδιότητές Του. Μα υπάρχουν περιθώρια όμως ακόμα άγνωστα. Όπως εκεί εις το όρος, όταν ο Θεός μίλησε εις τον Ηλία και ήλθε λέει σεισμός που συνέτριβε τις πέτρες, άνεμος που αναποδογύριζε τα πάντα, ξερίζωνε τα δέντρα και ούτω καθεξής, αλλά στο τέλος ήρθε μια λεπτή ήχος λεπτοτάτου ανέμου. Και αυτό έδειχνε πως υπήρχε μια αποκάλυψη πιο πέρα, γλυκυτέρα, πιο όμορφη, πιο απαλή, πιο πρόσιτη του Θεού. Και αυτή είναι η αποκάλυψη στην οποία μας έδωσε εν Χριστώ Ιησού. Και τούτη όμως η αποκάλυψη εν Χριστώ Ιησού είναι περιορισμένη, διότι βλέπουμε το Θεό εν το Χριστώ αποκαλυπτόμενον εν ταπεινώση και εν πνεύματι. Εν ταπεινώση διότι ο Χριστός είναι εν σαρκή και η δόξα είναι σκεπασμένη. Μόλις που αποκαλύπτονται ακτινοβολίες των ηθικών ιδιωτήτων του Θεού μέσα στη ζωή του Ιησού Χριστού. Και από την άλλη μεριά, όταν ο Χριστός πήρε τη δόξα και είναι στους ουρανούς, βέβαια εκεί μόνο το πνεύμα μας μπορεί να φτάσει και η πίστης. Δεν είναι μία αποκάλυψη στην οποία πιάνουν τα μάτια, δεν είναι ορατή και περιμένουμε την ημέρα εκείνη όταν η αποκάλυψη αυτή θα γίνει πλήρως ορατή, τότε που θα την απολαύσουμε πραγματικά. Είπαμε ακόμα ότι και είπαμε ότι ο Θεός έδωσε μία αποκάλυψη ορατή και αισθητή και ιστορική με τον ερχομό του Χριστού, μία αποκάλυψη πνευματική στις καρδιές μας δίνει εκεί, όπως συνεχίζει να υπάρχει σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού για 2.000 χρόνια και πρόκειται να είναι στο μέλλον μια αποκάλυψη ορατή και πνευματική. Όταν θα δούμε τον Χριστό στη δόξα και θα αποκαλυφθεί σε μας η απόλυτα πνευματική προσωπικότητα του Κυρίου, αλλά θα γίνει πλέον ορατή. Κάθε προσπάθεια τώρα να ορίσει κανείς τον Θεό απ' έξω και εκ των κάτω είναι αδύνατη. Όπως και άλλοτε και στο προηγούμενο μάθημα είπαμε, με το να συσσωρεύει κανείς ιδιότητες στο Θεό δεν σημαίνει ότι δείχνει το Θεό ή ορίζει το Θεό. Ο Θεός έδωσε αποκάλυψη του εαυτού Του. Και ο Θεός μας είπε τι είναι Αυτός ο ίδιος. Δεν θα περίμενε ο άνθρωπος να τον προσδιορίσει, να τον ορίσει και να πει τι είναι ο Θεός. Και η Βίβλος μιλώντας μας για τον Θεό τον ξεχωρίζει πρώτα απ' όλα από τον αθεϊσμό, ο οποίος αρνείται τον Θεό, ενώ η Βίβλος θέτει έναν μοναδικό και προσωπικό Θεό. Αντιτίθεται η Βίβλος και η αποκάλυψη της Βίβλου στον πολυθεϊσμό, που μας λέει ότι ο Θεός είναι όλα αυτά τα οι δυνάμεις της φύσεως ή τα ζώα ή τα όντα που υπάρχουν τριγύρω. Η Βίβλος θέτει τον ένα μοναδικό Θεό. Αντιτίθεται επίσης στον πανθεϊσμό, ο οποίος συγχαίει το Θεό και τη φύση και τους ταυτίζει, ενώ η Βίβλος μας μιλάει για έναν ξεχωριστό Θεό, ο οποίος προσωπικό Θεό, ο οποίος υπάρχει πέραν της φύσεως και έχει την αυτοσυνειδησία, είναι μια απόλυτη ύπαρξη η οποία υπάρχει πέραν της δημιουργίας και ο οποίος δημιουργεί τους κόσμους. Σύμφωνα με τον ορισμό που μας δίνει η Βίβλος,
2: θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός είναι η θεία εκείνη απόλυτος ύπαρξης, η οποία θέτει η ίδια τον εαυτόν της. Έχει απόλυτη συνείδηση του εαυτού της και απολύπτως σκέπτεται. Συνεπώς είναι ένας προσωπικός Θεός, ο οποίος θέτει ο ίδιος τον εαυτόν του, έχει την αιτία της υπαρξεώς του μέσα στον εαυτόν του, δεν εξαρτάται από άλλα όντα, διότι τότε θα έπαβε να είναι ο Θεός, ο απόλυτος Θεός, θα έπαβε να είναι, αν ήταν εξαρτημένος από άλλα όντα. Είναι όν το οποίο έχει αυτοσυνειδησία, που σημαίνει την απόλυτη αυτοσυνειδησία, που σημαίνει αυτό είναι μία προσωπικότης και είναι ένα σκεπτόμενο όν και όχι μία απλώς δύναμης. Η Βίβλος ξεχωρίζει το Θεό και από τους θεούς των εθνών, οι οποίοι θεοί των εθνών δεν είναι παρά δαίμονες. Οι άγγελοι ξεπεσμένοι είναι όντα ισχυρά, όμως δεν είναι Θεός. Διότι είναι εξυρτημένα. Διότι αυτά δεν υπάρχουν απολύτως από τον εαυτόν τους. Συνεπώς, σύμφωνα με την αποκάλυψη που μας δίνει η Βίβλος, ο Θεός είναι υπέρτατη ύπαρξης που έχει απόλυτη θέληση, απόλυτη συνείδηση, θέτει η ίδια τον εαυτόν της και είναι μια απόλυτα σκεπτωμένη ύπαρξη. Τώρα θα μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα προσπαθήσω να το δώσω όσο μπορώ πιο απλά να το κατανοήσουμε. Ποια σχέση μπορεί να υπάρξει μεταξύ του Θεού ή μάλλον της θελήσεως του Θεού και της φύσεώς του από την οποία περιβάλλεται. Δηλαδή, η φύση του Θεού είναι μία φύση ηθελημένη από τον Θεό και πάνω ότι έχει ο Θεός τη φύση του είναι αυτό και μόνο το οποίο ηθέλησε και δεν περιέχει μέσα η φύση του Θεού κάτι που δεν θα το ήθελε ο Θεός. Και πού είναι το κέντρο, στη θέληση του Θεού ή στην φύση του Θεού? Αυτά τα πράγματα που φαίνονται κάπως τι μας ενδιαφέρουν εμάς, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλες συνέπειες τόσο στη θεολογία όπως και σε άλλα πιο πρακτικά θέματα, στη Χριστολογία επί παραδείγματι. Είναι δυνατό επί παραδείγματι ο Θεός να μεταβάλει τη φύση του? Είναι η φύση του ηθελημένη από αυτόν? Επί παραδείγματι, είναι δυνατό ο Ιησούς Χριστός να κατεβεί στον κόσμο τούτον, ο Θεός Λόγος να κατεβεί αρνούμενος στην φύση του? Ή η φύση επιβάλλεται στο Θεό? Οι φιλοσοφίες ή μάλλον οι θεολογίες εκκινήθησαν ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Άλλοι ετώνησαν πάρα πολύ την απόλυτη θέληση του Θεού και ότι ο Θεός κάνει παν ό,τι θέλει. Καλώς. Αλλά δύναται να κάνει και το κακό? Ή ο Θεός είναι παν ό,τι θέλει, αλλά δύναται να είναι και κακός? Εδώ είναι ένα ερώτημα. Από την άλλη μεριά, ο Θεός έχει μια φύση. Η φύση σε αυτή του επιβάλλεται, και αν υποθέσουμε ότι ο Θεός θα ήθελε να κατεβεί κάτω να γίνει άνθρωπος, ενώ είναι πανταχού παρόν, δύναται να το αλλάξει αυτό? Ή είναι δεσμευμένος από τη φύση του, την πανταχού παρουσία του, την παντοδυναμία του και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς? Πρέπει να είναι παντοδύναμος και πανταχού παρόν και αν θέλει ακόμα να αλλάξει, να μην μπορεί να αλλάξει, ώστε να μην μπορεί να κατεβεί κάτω και να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς και να πάρει τη θέση τη δική μας επάνω στο Σταυρό. Ο Θεός είναι λοιπόν ό,τι θέλει να είναι και θέλει να είναι ό,τι είναι? Είναι λοιπόν ερωτηματικά τα οποία εκείνοι που ασχολήθηκαν με βαθύτερα πράγματα στην θεολογία τους απασχόλησαν πάρα πολύ και από το ένα άκρο ως το άλλο άκρο υπήρξαν διατυπώσεις ποικίλες και διάφορες. Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε, για να μην πολύ επεκταθούμε στο τι είπαν άλλοι γύρω από τα πράγματα αυτά, να δούμε τι λέει η Βίβλος γύρω από αυτά τα πράγματα. Ποια σχέση λοιπόν υπάρχει μεταξύ της θελήσεως του Θεού, της θελήσεως να υπάρχει, και της υπάρξεώς του, της φύσεώς του δηλαδή, της καταστάσεως στην οποία βρίσκεται ο Θεός? Μέσα στην Αγία Γραφή ευρίσκομαι τον όρο φύσης για το Θεό, όχι πολύ τακτικά σε πολλά μέρη, αλλά σε εκείνα τα μέρη στα οποία βρίσκομαι τη λέξη φύσης για το Θεό. Ο Θεός έχει την δική του φύση. Να αποκτήσουμε την φύση του Θεού. Σε εκείνα τα μέρη στα οποία αναφέρεται, έρχονται τα μέρη αυτά να βεβαιώσουν το γεγονός ότι όντως ο Θεός περιβάλλεται από μίαν ειδική του φύση. Θα λέγαμε ιδιότητες. Και θα δείτε, θα δούμε ότι αυτές οι ιδιότητες είναι η ακτινοβολία των ιδιοτήτων αυτών, είναι η δόξα του. Όταν μάλιστα τα πλάσματα φτάνουν να την αναγνωρίσουν, να την παραδεχθούν και να την ομολογήσουν, αυτό είναι η δόξα του Θεού. Το σύνολο λοιπόν των ιδιοτήτων του. Αυτή τη λέξη φύση τη συναντάμε επί παραδείγματι στη Β' Πέτρου επιστολή, στο κεφάλαιο Α και στο εδάφιο 4. Β' Πέτρου Α 4. Εκεί μας λέει, καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού, από το 3, εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωήν και ψεύδιαν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρέτης, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς, εμέγιστε και τίμιε επαγγελία, ή να δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Μας εδωρήθησαν, εμέγιστε και τίμια επαγγελία, ή να δια τούτων γίνομαι, των επαγγελιών του Θεού, γίνομαι κοινωνή θείας φύσεως. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός έχει μία ειδική του φύση. Όταν λέμε φύση, εννοούμε το σύνολο των θείων ιδιοτήτων. Ο Θεός περιβάλλεται από θείες ιδιότητες. Και μας καλεί και μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού ότι μας εδόθηκαν υποσχέσεις του Θεού και συγχρόνως η δύναμης εμείς να γίνουμε κοινωνοί, να αποκτήσουμε, να προσετεριστούμε αυτή τη Θεία Φύση, να πάρουμε μέσα μας αυτές τις θείες ιδιότητες, αρχίζοντες επί παραδείγματι και κυρίως από τις ηθικές ιδιότητες του Θεού, την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την μακροθυμία, την αγιότητα, να τα πάρουμε αυτά μέσα μας, να τα προσετεριστούμε, να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσεως. Ώστε λοιπόν, όταν καλούμεθα να ομοιάσουμε με το Θεό, καλούμεθα να του ομοιάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν θα πάρουμε βέβαια όψη σαν το Θεό, ούτε ο Θεός είναι, έχει μύτη σε γεμάς ή αυτιά σε γεμάς, παρόλο ότι ακούει, ο φυτεύσαστο, ο οποίον δεν θέλει ακούσει, ο ποιήσας των οφθαλμών δεν θέλει δει. Αλλά όταν λέει να ομοιωθούμε με το Θεό, είναι να πάρουμε μέσα μας αυτές τις ιδιότητες που έχει ο Θεός και οι οποίες ιδιότητες δεν υπάρχουν δυστυχώς στην ανθρώπινη ξεπεσμένη φύση. Όταν ο άνθρωπος αναγεννάται διότι μετανοεί και επιστρέφει στον Ιησού Χριστό και δέχεται τον Χριστό σωτήρα του, αρχίζει πλέον μέσα του να μορφώνεται η Θεία Φύσης. Αυτό είναι εκείνο που λέμε αγιασμός. Αγιασμός θα πει να πάρεις τις ιδιότητες του Θεού μέσα σου, να αποκτήσεις τη Θεία Φύση, να γίνεις κοινωνός θείας φύσεως. Και λέει εδώ πέρα ο Πέτρος λοιπόν ότι μας δόθηκαν επαγγελίες, μεγάλες υποσχέσεις του Θεού και η δύναμη, ώστε εμείς να γίνομαι κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Να φύγουμε από τη διαφθορά και να προσετεριστούμε εκείνες τις ιδιότητες του Θεού. Η έννοια λοιπόν φύσης υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή εδώ στον Πέτρο και δι' αυτής της λέξεως υπονοούνται οι ιδιότητες του Θεού. Τώρα αυτές τις ιδιότητες που ο Θεός έχει και περιβάλλει τον εαυτόν του, η θέλησή του είναι το πρωταρχικό στοιχείο, η θέλησή στο υπάρχειν. Η θέλησή του. Αλλά γύρω του περιβάλλεται από θείες ιδιότητες. Αυτές τις θείες ιδιότητες ο Θεός τις εξέλεξε δια τον εαυτόν του απ' αρχής. Είναι με άλλα λόγια αιωνίως οι θελημένες. Δηλαδή, από αιώνων ο Θεός διάλεξε αυτή τη φύση για τον εαυτόν. Δεν μπορεί να εμφανιστείς με την οποία φύση γνωρίζεται στα πλάσματα, τα υπερβατικά, στους ουρανούς και εις τους ανθρώπους εδώ κάτω. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό κάπως αλλιώς. Έχει μία ειδική του φύση εκλεγμένη απ' αρχής, την οποία επιμένει να προβάλλει στον άνθρωπο και στα όντα τα επάνω, στους αγγέλους και να δείχνει τον εαυτόν του οποίος είναι. Όταν λέει εγώ είμαι ο Θεός, ο Θεός λέει εγώ είμαι αυτός που είμαι, εννοεί ακριβώς αυτό, επιμένει να δείχνει την ειδική του φύση, την οποία αυτός έχει εκλέξει απ' αρχής, τις απ' αρχής ιδιότητες του με τις οποίες φανερώνεται στα πλάσματα ή στη δημιουργία του. Και η δόξα του, όπως είπαμε, δεν είναι παρά μια ακτινοβολία αυτών των ιδιοτήτων του Θεού. Ακτινοβολία. Γνωρίσαμε την δόξα του Θεού εν τω Χριστώ, διότι στον Χριστώ είχαμε την ακτινοβολία αυτών των ιδιοτήτων. Την αγάπη, την αγιότητα, την μακροθυμία, την καλοσύνη, όλες αυτές τις ιδιότητες. Αυτή η ακτινοβολία των θείων ιδιοτήτων, όταν μάλιστα τα πλάσματα την αναγνωρίζουν και την παραδέχονται, είναι η Θεία Δόξα. Το όνομα του Θεού είναι οι ιδιότητες αυτές αποκαλυπτόμενες. Η δόξα είναι οι ιδιότητες αυτές αναγνωριζόμενες από τα πλάσματα. Οι ιδιότητες αποκαλυπτόμενες είναι από το Θεό, είναι το όνομά Του. Και οι ιδιότητες που αποκαλύπτονται, δηλαδή το όνομά Του, άμα το αναγνωρίσει το πλάσμα φτάσει να αποδεχθεί τις ιδιότητες αυτές και να τις αναγνωρίσει, αυτό είναι εκείνο που λέμε η δόξα του Θεού. Δηλαδή τι νομίζεις περί του Θεού, τι φρονείς, τι βλέπεις και αναγνωρίζεις εις τον Θεό. Η δόξα του Θεού. Για αυτή τη δόξα Του μας λέγει σε ένα εδάφιο εκεί στον Ισαΐα, στο ΜΒ 8, τη δόξα Του αυτή δεν θα τη δώσει σε άλλους. Που σημαίνει, κάνει ο Θεός εκεί πέρα, μια διαστολή του εαυτού Του και των θεών των εθνών. Μέσα στα έθνη, τα έθνη δηλαδή της γης, τα οποία ίσανται μέσα στην είδωλο λατρεία και τα οποία έθνη λατρεύανε τα δαιμόνια και τους αγγέλους τους ξεπεσμένους, τους οποίους είχαν θεοποιήσει, αλλά αυτά τα όντα δεν είχαν τις ιδιότητες του Θεού, δεν είχαν την δόξα του Θεού, δεν μπορούσαν τα πλάσματα ερχόμενα σε επικοινωνία με εκείνα τα όντα να φτάσουν να αναγνωρίσουν σε αυτά αυτό το οποίο αναγνώριζε και έβρισκε ο λατρευτής του ζωντανού και αληθινού Θεού εις τον Θεό. Ούτε την αγάπη θα έβρισκε σε αυτά τα όντα, ούτε τη δικαιοσύνη θα έβρισκε σε αυτά τα όντα, ούτε την αγιότητα θα έβρισκε σε αυτά τα όντα, τα οποία ήσαν πονηρά όντα, άδικα όντα, ανήθικα και ξεπεσμένα. Έτσι λοιπόν στο εδάφιο 8 του ΜΒ κεφαλαίου του βιβλίου του Ισαΐα μας λέει: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Γιαχβέ, τούτο είναι το όνομά μου και δεν θέλω δώσει την δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου εις τα γλυπτά». Αυτά που τα έθνη λατρεύουν, τα γλυπτά. «Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου και δεν θέλω δώσει το όνομά μου», δηλαδή αυτές είναι οι ιδιότητες μου τις οποίες εγώ έχω εκλέξει για τον εαυτό μου αιωνίως, με τις οποίες αποκαλύπτομαι. Και αυτή την δόξα μου, την αναγνώριση αυτών των ιδιοτήτων, δεν θα την επιτρέψω να την έχουν τα γλυπτά, τα δαιμόνια και οι άγγελοι ξεπεσμένοι που υπομορφήν γλυπτών ελατρεύοντο από τα έθνη της γης. Επίσης, όταν στο Γένεσις Α26 μας λέει ότι ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ τον πρωτόπλαστο κατ' εικόνα αυτού και καθ' ομοίωση αυτού, αυτό προϋποθέτει εις τον Θεόν ένα είδος φύσεως, ιδιοτήτων, κάποιες ιδιότητες με τις οποίες ο άνθρωπος, ο Αδάμ, επλάστηκε κατά αναλογία, πήρε δηλαδή γραμμές από εκείνο το θείο μεγαλείο με το οποίο περιεβάλλεται ο Θεός. Αυτό λοιπόν που λέει εκεί κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών, προϋποθέτει την ύπαρξη στον Θεό κάποιας ουσίας, την οποία ο Θεός ήθελε να την δει να ανασχηματίζεται μέσα στον άνθρωπο. Τον πλώθει τον άνθρωπο πίσω μεν τον άνθρωπο. Και ο χρόνος του ρήματος είναι μελλοντικός. Τον φτιάχνει για να τον κατασκευάσει συνεχώς, ώστε ο άνθρωπος να φτάσει να πάρει μέσα του τις ιδιότητες του Θεού. Ήθελε συνεπώς ο Θεός τη δική του Θεία ουσία, το σύνολο των ειδικών του ιδιοτήτων, να τις δει να αναπαράγονται και να ανασχηματίζονται μέσα στον άνθρωπο κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε ο άνθρωπος, φτάνοντας να εγκολπωθεί τις ιδιότητες του Θεού, να γίνει εικόν και ομοίωσης του Θεού εις τον κόσμο τούτον. Θα ήταν δηλαδή ο άνθρωπος εδώ πέρα ένας μικρός Θεός. Θα γινόταν ένας μικρός Θεός. Σε μικρογραφία θα έβλεπε στον άνθρωπο τις ιδιότητες, να έχουν φωλιάσει μέσα του, οι ιδιότητες τις οποίες σε μεγένθηση θα μπορούσες να δεις εις τον Θεό. Αυτό θα πει πίσω μεν των άνθρωπων κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Να τον κάνουμε να μας μοιάσει, να πάρει τις δικές μας, λέει ο Θεός, ιδιότητες. Και ο άνθρωπος, όπως μας λέει στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο Ιωταζήτα 28, γένος υπάρχοντες του Θεού, λέει ο Παύλος εκεί, φέρνει στη μνήμη μια φράση από έναν Έλληνα ποιητή, στο Ιωταζήτα 28, «Του γάρ και γένωσες με». Είναι φράσεις από έναν αρχαίο Έλληνα ποιητή, την οποία ο Παύλος την δανείζεται στην ομιλία του, την οποία κάνει εδώ στον Άριο Πάγο προς τους φιλοσόφους, τους επικουρίους και τους στοϊκούς. Και λέει ο Παύλος, αφού λοιπόν είναι έτσι παραδεκτό ότι του γάρ, του Θεού γάρ, γένος εσμέν, του γάρ και γένος εσμέν, γένος λοιπόν όντες του Θεού. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος είναι γένος του Θεού, καλείται να ανεβεί τα σκαλοπάτια όλα αυτά, παίρνοντας μέσα του τις θείες ιδιότητες, μέχρι τελείας εξομοιώσεώς του με τον Θεό. Αυτό φυσικά ήταν το θέλημα του Θεού απ' αρχής για τον άνθρωπο. Και αφού ο άνθρωπος παρέπεσε και μπήκε η αμαρτία μέσα και τον απέκοψε από τον Θεό και η δική του φύσης, η ανθρωπίνη, αποκομμένη από το Θεό διεφθάρει. Δεν ήταν δυνατόν πλέον μόνη της να αναπτυχθεί και δεν ήταν δυνατόν μόνη της η ανθρώπινη φύση να αυξηθεί εις την ομοιότητα του Θεού. Έμεινε μόνη της και η συνέπεια ήταν να διεφθαρεί. Ο άνθρωπος σαν αμάρτησε, απεκόπη και έπεσε. Και με έπεσε τόσο χαμηλά ώστε να τον βρίσκεις εις τη ζούγκλα, ώστε να τον βρίσκεις μέσα στις πολιτείες τις ανθρώπινες, πονηρών, διεστραμένων, χαλασμένων στο βάθος του, ανήθικων. Συνεπώς η ανθρώπινη φύση είναι τελείως σήμερα αρνητική. Δεν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού απ' αρχής. Όταν είπε πίσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση, ήθελε να δουλέψει στον άνθρωπο, στο άνθρωπο και με την ταπείνωσή του, με την υπακοή του εις το Θεό, να προσετεριστεί τις θείες ιδιότητες και υπάρχουν ως γένος του Θεού, του γάρ και γένος εσμέν, να φτάσει να εξομοιωθεί τελείως με το Θεό. Τώρα η φύση αυτή του Θεού, είπαμε ότι είναι αιωνίως ηθελημένη. Ο Θεός έχει την θέλησή του, αλλά έχει και μια φύση με την οποία περιβάλλεται, που θα πει ένα σύνολο ιδιοτήτων τις οποίες έχει εκλέξει για τον εαυτόν του, και αυτή η φύση του Θεού, οι ιδιότητες του είναι αιωνίως εκλεγμένες και ηθελημένες. Ο Θεός θέλει να έχει αυτές τις ιδιότητες, η δικαιοσύνη του, η συγχωρητικότης του, η δύναμή του, η παντοδυναμία, η σοφία και όλες αυτές οι ιδιότητες, οι αγιώτης του, που φέρουν μέσα τους τους ειδικούς τους νόμους, έχουν τους ειδικούς τους νόμους και είναι μια φύση στην οποία ο Θεός έχει αιωνίως εκλέξει, αιωνίως τη θέλει και δεν δύναται να την αρνηθεί ούτε να την διαψεύσει. Εάν ο Θεός αρνηθεί αυτή τη φύση του, πάβομαι να γνωρίζω με το Θεό. Μπορεί ο Θεός να πάψει να είναι δίκαιος? Μπορεί ο Θεός να πάψει να είναι άγιος? Μπορεί ο Θεός να πάψει να είναι συγχωρητικός? Εάν βγάλεις τις ιδιότητες αυτές, δεν έχεις πλέον το Θεό. Συνεπώς η φύση αυτή είναι αιωνίως εκλεγμένη και ηθελημένη, την οποία ο Θεός ούτε να την αρνηθεί, ούτε να την διαψεύσει δύναται. Εκλέγοντας, εδώ δηλαδή στη σχέση αυτή μεταξύ θελήσεως εις το υπάρχειν και υπάρξεώς του, δηλαδή της καταστάσεως εις την οποία βρίσκεται ο Θεός, βρίσκουμε μία απόλυτη σχέση μεταξύ θελήσεως και φύσεως. Ο Θεός έχει αιωνίως εκλεγμένη και ηθελημένη την φύση του, αλλά ταυτόχρονα είναι μία φύση τέτοια που ο Θεός δεν δύναται να την αρνηθεί. Δηλαδή υπάρχει μία σχέση μεταξύ θελήσεως και φύσεως. Ο Θεός θέλει την φύση αυτή αιωνίως, αλλά και συγχρόνως δεν δύναται να έχει άλλη, δεν δύναται να την αρνηθεί. Δεν μπορεί να έχει παρά αυτήν και μόνο. Στην Β' προς Τιμόθεον επιστολή, στο Β' κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, έχουμε αυτό το πράγμα το οποίο θέτει εκεί ο Λόγος του Θεού σε σχέση με τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο πιστός, μετακινείται, ο Θεός δεν μετακινείται. Η φύση του αυτή είναι ασάλευτη. Τα ηθικά του ιδιώματα είναι ασάλευτα. Δεν μπορεί ο Θεός να τα αρνηθεί. Στην Β' προς Τιμόθεον λέγω Β' 13, 12, 13 και από το 11. Πιστός ο λόγος, διότι αν συναπεθάνουμε, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Εάν αρνόμεθα αυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι εσύ μπορεί να γίνεις άδικος αν θέλεις. Αλλά δεν θα παρασύρεις το Θεό εις την αδικία σου. Ώστε ο Θεός να συμπράττει μαζί σου και να συνεργάζεται μαζί σου και να σε βοηθεί στην αδικία. Αυτό δεν θα το κάνει ποτέ. Εάν εσύ θέλεις να μην είσαι άγιος και να είσαι ακάθαρτος και να ζήσεις μια κάθαρτη ζωή, ο Θεός δεν μπορεί να σε ακολουθήσει σε αυτά τα βήματα. Θα σε αφήσει, θα σε αρνηθεί. Διότι του τίθεται μπροστά του το δίλημα να αρνηθεί την φύση του, τις ιδιότητές του, τις οποίες αιωνίως έχει εκλέξει. Να αρνηθεί να είναι άγιος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί αν πάυσει να είναι άγιος, δεν είναι Θεός. Αρνείται τον ίδιο τον εαυτό, την ουσία του. Αυτή είναι η ουσία του Θεού. Συνεπώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια συσχέτιση σχέσης ανάμεσα στη θέλησή του να υπάρχει και της υπάρξεώς του, της καταστάσεως υπό την οποία ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός έχει μια απόλυτη θέληση, αλλά η απόλυτη θέληση σε αυτή έχει εκλέξει μια φύση, η οποία φύση είναι αιωνίως εκλεγμένη και ηθελημένη, την οποία ο Θεός δεν μπορεί ούτε να την αρνηθεί, ούτε να την διαψεύσει. Αυτός είναι ο Θεός. Και όταν λέει αυτόν το όνομά μου, εννοεί αυτές είναι οι ιδιότητές μου τις οποίες αποκαλύπτω εις τον κόσμο. Επειδή είπαμε ότι το όνομα του Θεού είναι η αποκάλυψη των ιδιοτήτων του. Άμα θα πεις τον Θεό το όνομά του, ποιο είναι το όνομα του Θεού? Θεός δίκαιος, Θεός αγαθός, Θεός συγχωρητικός, Θεός. Το όνομα που διάλεξε επάνω στο όρο στο Μωυσή και του είπε είμαι ο Γιαχβέ, εγώ είμαι αυτός που είμαι, που θέλω να είμαι, εννοεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Θέτει την ειδική του, την ιδία αυτού φύση. Εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι αυτός που θέλω να είμαι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά αυτό το οποίο θέλει αυτός. Έτσι λοιπόν ο Θεός έχει μια φύση εκλεγμένη. Ακόμα λέμε ότι ο Θεός έχει ζωή. Και όταν μιλάμε για τη ζωή στο Θεό, εννοούμε ότι ο Θεός έχει ζωή εν εαυτό. Δηλαδή η ζωή εκπηγάζει από μέσα του. Εμείς σαν όντα, πλάσματα, παίρνουμε τη ζωή από το Θεό. Ο Θεός έχει την ζωή εν εαυτό. Εμείς δεν έχουμε εν ημίν, εν εαυτής την ζωή, την παίρνουμε απ' έξω. Ο Θεός έχει εν εαυτό την ζωή και συνεπώς έχει το απόλυτον. Έχει την ζωή εν εαυτό. Αυτή την ζωή, αυτό το να έχει την ζωή εν εαυτό, το κοινοποιεί ο Πατήρ, ο Θεός, αιωνίως και εις τον Υιόν, ώστε ο Υιός έχει την ζωή εν εαυτό. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της θεότητας. Είναι δηλαδή αυτό που λένε οι Λατίνοι το αμψε και οι Γάλλοι το λένε ασεϊτέ, ή εμείς θα το λέγαμε το εξ εαυτού. Ο Θεός έχει το εξ εαυτού. Ο Θεός έχει ζωή εν εαυτό, θα πει η ζωή υπάρχει μέσα του εκ του εαυτού του. Δεν την παίρνει από αλλού. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της θεότητος. Συνεπώς Θεός είναι εκείνος που έχει ζωή εκ του εαυτού του και την μεταδίδει. Όχι να την πάρει από αλλού. Είναι αυτός πηγή ζωής. Αυτό όμως έχει και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός. Μας λέει σε ένα εδάφιο ότι όπως ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό και εις τον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό. Στο έψιλον 26 του Ιωάννου μας λέει τούτη την έννοια μας δίδει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, έχει δηλαδή το εξ εαυτού ο Θεός, η ζωή υπάρχει μέσα του και εκπηγάζει από αυτόν, δεν την παίρνει από πουθενά αλλού. Έχει ζωή αιωνίως, το έχει πάρει από τον Πατέρα, του το κοινωνεί ο Πατήρ, του το δίδει ο Πατήρ. Κατά τούτο ο Υιός λέει ο Πατήρ μου είναι μίζων, διότι ενώ ο Υιός έχει ό,τι και ο Πατήρ, αλλά αυτό που έχει το έχει αιωνίως από τον Πατέρα. Έχει το εξ εαυτού, δηλαδή έχει την ζωή να εκπηγάζει εκ του εαυτού του, όπως και ο Πατήρ έχει ζωή που εκπηγάζει εκ του εαυτού του, και κατά τούτο είναι Θεός, όπως ο Πατήρ είναι Θεός, αλλά αυτό ο Υιός αιωνίως το έχει από τον Πατέρα. Δεν υπήρχε ποτέ χρόνος φυσικά που ο Υιός υπήρχε χωρίς να έχει ζωή εν εαυτό. Υπάρχει αιωνίως, προπαντός χρόνου. Αλλά όντας προπαντός χρόνου και έχοντας τη ζωή εν εαυτό, τη λαμβάνει αιωνίως από τον Πατέρα. Και κατά τούτο ο Πατήρ είναι μίζων. Και αυτή λοιπόν την ανεξαρτησία και αυτονομία του Θεού, ότι δεν εξαρτάται από άλλον και δεν παίρνει την ύπαρξή του, την υπόστασή του από άλλον, την εκφράζει εκεί στον Μωυσή, όπως είπαμε, με το όνομα Ιεχωβά, και αυτό που του λέει, εγώ είμαι αυτός που θέλω να είμαι, αυτός που θέλω να είμαι, που δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει εκ της ελίσεώς του, δεν αποτελεί απλώς μια ιδιοτροπία. Δεν κάνει ο Θεός, δεν διατυπώνει μια ιδιοτροπία. Εγώ είμαι αυτός που θέλω να είμαι. Αντίθετα, αυτό αποτελεί τεκμήριον πιστότητος και εγγυήσεως των υποσχέσεων του Θεού προς όλη τη δημιουργία. Ότι δηλαδή ο Θεός δεν θα αλλάξει. Ο Θεός δεν θα μεταβληθεί. Ο Θεός είναι αυτός που αποκαλύπτεται ότι είναι. Και κατά συνέπεια το πλάσμα μπορεί να εμπιστεύεται, μπορεί να ελπίζει, μπορεί να στηρίζεται, μπορεί να υπολογίζει. Είναι στήριγμα για τη ζωή του πλάσματος και ολοκλήρου της δημιουργίας. Δηλαδή εγώ θέλω να είμαι εκείνος που είμαι από μια ιδιοτροπία, όπως θα έλεγε ένας άνθρωπος, αλλά το να θέτει ο Θεός τον εαυτόν του και να θέτει τις ιδιότητες του και να επιμένει στις ιδιότητες του αυτές, τις οποίες ούτε και να αλλάξει μπορεί, ούτε και να τις διαψεύσει, αλλά τις προβάλλει και είναι αιωνίως οι θελημένες, αυτό αποτελεί, λέγω, ένα τεκμήριο πιστότητος εγγύηση για το πλάσμα. Ότι το πλάσμα μπορεί και όλη η δημιουργία να στηρίζεται σε έναν Θεό, ο οποίος δεν μπορεί να είναι παρά δικαιοσύνη, δεν μπορεί παρά να είναι Άγιος, δεν μπορεί παρά να είναι συγχωρητικός, δεν μπορεί παρά να είναι αγάπη, και έτσι γεννιέται μέσα στο πλάσμα η αντίληψη περί Θεού και αγαπάει αυτό των Θεών που αποκαλύπτεται, τον αγαπά και στηρίζεται, θερμαίνεται το πλάσμα, ανοίγεται το πλάσμα, ξέρει που να υπολογίσει. Σκεφτείτε το Θεό να άλλαζε κάθε τόσο και να ήταν ευμετάβλητος και να μην είναι πιστός εις τον ίδιο τον εαυτόν του. Δεν θα υπήρχε κανένας στηριγμός. Δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε. Δεν θα ξέραμε πού να πάμε και πού να κουμπίσουμε. Επίσης, διαβάζουμε μέσα στην γραφή ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι αυτό το πνεύμα που λέει μέσα, ο Θεός είναι πνεύμα, δεν το λέει κατά αντίθεση απλώς προς το ύλη. Εμείς εδώ τα πράγματα είναι ύλη, ο Θεός είναι πνεύμα. Έχει και μια άλλη έννοια βαθυτέρα. Ο Θεός είναι πνεύμα, θα πει είναι ζωή. Είναι ζωή. Το πνεύμα πολλές φορές είναι η πηγή ζωής και είναι ζωή. Ελευθέρα ζωή, αυθύπαρκτο ζωή. Έτσι, υπό τη μορφή αυτή εμφανίζεται στο Ιωάννη 6:63. Το 63, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Εδώ ενώνει, ταυτίζει το πνεύμα και την ζωή. Και στην πρώτη προς Κορινθίους, στο γιώτα έψιλον 45, πρώτη Κορινθίους, γιώτα έψιλον 45, ούτως είναι γεγραμμένον. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Το πνεύμα που είναι ζωή και εκπέμπει ζωή. Δεν το θέτει εις αντίθεση προς το ύλη, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα ύλη, έχει το δικό του πνεύμα, αλλά δεν είναι ζωοποιούν. Ο άνθρωπος είναι ψυχή ζώσα, ζει, ψυχή που ζει. Αλλά ο έσχατος Αδάμ, ο Κύριος εξ ουρανού, είναι πνεύμα που εκπέμπει ζωή, ζωοποιούν. Το πνεύμα που δίδει ζωή. Είναι πνεύμα λοιπόν ζωοποιούν, πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικό, αλλά το ζωικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι πνεύμα και είναι πνεύμα, είναι ζωή. Είναι όρος, η λέξη πνεύμα, αντίθετος προς το θάνατος. Όπως μας το δείχνει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Ήτα κεφάλαιο. Ρωμαίους Ήτα, στο 6:11 εδάφιο. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Και στο 11, εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος, τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του